0: διακόσμησης και design. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, χρόνια πολλά και καλά. Τι να σου κάνω, δεν έχει τραγούδι για Κωνσταντίνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι σαν να το βάλες.
0: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα της.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δύο Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Κωστούλα.
1: Ναι, και στη μανούλα μου.
0: Να
1: χρόνια
0: της
1: πολλά
0: χαίρεσαι.
1: Που μας ακούει. Να τη χαιρόμαστε και στην κορούλα μου που και έχει το όνομα της μαμάς. Και έχω διπλή γιορτή, διπλή χαρά σήμερα να τις χαίρομαι και τις δύο. Και σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Ιωσήφ μου. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Να τα μπλέξουμε. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας. Εδώ στην Τία και στον Κώστα.
1: Βέβαια.
0: Από το real.gr. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Χρόνια πολλά και στη Λένα, του Νίκου που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι του, για τη Λένα που έχει τη γιορτή της. Να τη χαίρεσαι Νικόλα, χρόνια πολλά.
2: Το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα Ελενίτσα.
0: Νίτσα Ελενίτσα λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Όπως πολύ σωστά είπε η Αμάλια, γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ωραίος ο καιρός, έτσι να δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, αλλά άκουσες τι έλεγε τώρα η Χρύσα, έτσι,
1: τι
0: στο δελτίο ειδήσεων, ότι και σήμερα το απογευματάκι.
1: Ναι, ναι, το απόγευμα.
0: Νεφώσεις, βροχούλες.
1: Άστατο σκηνικό. Και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο φαίνεται είναι άστατος ο καιρός, ανοιξιάτικος.
0: Εν τω μεταξύ θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί οι προβλέψεις λέει για Ιούνιο και Ιούλιο. Κάνουν λόγο για καυτό δίμηνο.
1: Α, ωραία θα περάσουμε.
0: Με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μας περιμένει λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο.
2: Νίτσα Ελενίτσα.
0: Νίτσα Ελενίτσα. Χρόνια πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν και τις Ελενίτσες και τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες. Χρόνια σας πολλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έχω να σας πω ότι ετοιμάζει ο θεριστής στο θυσίο.
0: Όνομα θα μας πεις.
1: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ προς την πηξίδα κλείνω, να υπάρχει κάτι μέσα. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή γίνονται διάφορες αναρτήσεις και τώρα το πρωί το Άλεξ Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θησίο, είναι εξαιρετική.

0: δουλειά που έχει γίνει στα social media. Πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήθελα να το πω, ξέρεις ότι το λέω. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία παίζει ο Αλέξης Τσίπρας με τα social media. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως, χθες ανέβασε και ένα βίντεο στο λογαριασμό του σχετικά με το όνομα του κόμματος. Δέχεται προτάσεις.
0: Δέχεται
1: προτάσεις. Οι πολίτες έκαναν προτάσεις σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι επτασφράγιστο μυστικό. Όπως καταλαβαίνετε, θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εάν θέλετε και εσείς να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, μπορείτε να το κάνετε στο studio3lfm.gr για να τις μεταφέρουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Καλημέρα, Νικόλα. Να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι τη Λένα σου. Τη μεγάλη κυρά του σπιτιού. Χρόνια της πολλά.
0: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος σου στέλνει ευχές για τα κορίτσια, να τα χαίρεσαι. Και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμαράκη, υπάρχει τραγούδι για την Κωνσταντίνα και είναι και δημοτικό. Αγαπητέ φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά, πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου. Και αν θέλεις, στείλε μήνυμα με περισσότερες διευκρινήσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και στον Ιωάννη το Βρετό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Godzilla. Ευτυχώς βλέπω το Final Four είναι στο ΟΑΚΑ. Άστο φίλε. Άστο φίλε. Μεγάλη πληγή. Μας πονάει λίγο εμάς. Περνάγαμε σήμερα το πρωί, ναι, να ξέρεις όπως ερχόμασταν από κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκεί όπου μένουν και οι τέσσερις αποστολές. Έχουν έρθει και οι τέσσερις ομάδες, βρίσκονται στην Αθήνα. Και είναι υπό αστυνομικό κλειό. Εκεί πέρα είναι τα πάντα αποκλεισμένα. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας γιατί αύριο είναι το μεγάλο Final Four.
0: Ξεκινάει.
1: Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διοργάνωση. Να έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν κτλ. Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την Αθήνα. Θα υπάρξει τεράστια προβολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σίμω για την Ένωση, λέει, των Επτανήσων.
0: Ναι,
1: καμία κουβέντα, λέει, μάλλον δεν μας θέλετε.
0: Πώς δεν σας θέλουμε. Είναι δυνατόν.
1: Βρε Σίμω, σε παρακαλώ.
0: Περίμενε,
1: πάρα πολύ.
0: Περίμενε.
1: Εγώ που έχω και ρίζα από την Κεφαλονιά.
0: 21 Μαΐου του 1864.
1: Ακριβώς. Τότε λοιπόν πραγματοποιήθηκε η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα Επτάνησά μας,
0: τα πανέμορφα. Έτσι. Μπρε παιδί μου, δεν σε αφήνει αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσεις. Λέγαμε σήμερα είναι και γιορτή, υπάρχει ένα κλίμα, είπαμε γιορτάζει και η μισή Ελλάδα. Να πάμε λίγο πιο έτσι πιο χαλαρά, να γελάσουμε λιγάκι, να το ευχαριστηθούμε. Τι γίνεται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν και αύριο, δεν μας αφήνουν να γιάσουν οι πολιτικοί μας. Θέλω να το πω αυτό, δεν μας αφήνουν να γιάσουν.
1: Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
0: Εγώ εννοώ όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από χθες, η σφοδρή σύγκρουση για την επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν πήγε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να το κάνει αυτό, αλλά πήγε ο κύριος Δεμήρης και εκεί έγινε ο κακός χαμός, γιατί ένα μέρος του διαλόγου που είχε ο κύριος Δεμήρης με τον κύριο Ανδρουλάκη δημοσιοποιήθηκε. Αυτό.
1: Υπήρξε δηλαδή μια διαρροή.
0: Υπήρξε διαρροή. Ξεκάθαρη διαρροή, γιατί δεν ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος είπε. Δηλαδή ουσιαστικά το είπε ότι ναι, εμείς το δώσαμε. Ωραία. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών και απόρριτη αυτή η συνεδρίαση.
1: Ναι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΠ, είναι απόρριτη.
0: Ναι. Αυτό έτσι το αφήνω εγώ. Απλώς ρωτώ να ξέρω. Λέω, μήπως είναι.
1: Το θέμα είναι ότι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και θα κλιμακωθεί, όπως είπε και η Αμαλία, ακόμα περισσότερο αύριο Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
0: Έχουν ανάψει και τα καλά τα αίματα. Καταλαβαίνω και την ευαισθησία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχει παρέμβει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει ότι αυτό που έγινε και η δημοσιοποίηση κάποιων διαλόγων είναι αντιθεσμικό. Έτσι προσβάλλει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, ξαναλέω ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικά πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα.
1: Η κυβέρνηση πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην ψήφιση της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, που θα οδηγήσει στην απόρριψη της πρότασης για εξεταστική επιτροπή. Και όπως καταλαβαίνεις, θα φέρει και ένα νέο γύρο έντασης. Γιατί λογικά θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕ.
0: Το κακός χαμός θα γίνει, θα θυμάσαι.
1: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι την προηγούμενη φορά πήγαμε με το 120 στην προηγούμενη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Οπότε τι έχει αλλάξει τώρα για να πάμε με 151 ψήφους. Και από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ενδεχομένως να κινηθεί και νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Γιατί στη χθεσινή αυτή συζήτηση ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε...
0: Γραπτός δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει γραπτός στο φάκελό του. Ο λόγος για τον οποίο είχε παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, κάνω μια διακοπή γιατί να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον μήνυμά του.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Χρόνια λέει, πολλά.
0: Να σου πω κάτι για τον Κωνσταντάκη, το τραγούδι, το ξέρεις. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μου το λέει τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας, οπότε γι' αυτό το μεταφέρω. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
1: Χρόνια
0: να είσαι
1: πολλά
0: καλά.
1: Και καλά και δημιουργικά.
0: Και δεν μου γράψει, ετοιμάζεσαι για το θυσίο. Να βγάλουμε καμιά είδηση, βρε Κώστα μου. Θα πα, δεν θα πα. Δεν ξέρω κι εγώ ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Δεν νομίζω ότι θα σου πει τώρα κάτι.
0: Καλά, χιούμορ κάνω.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Τον πειράζω, τον ξέρουμε χρόνια και οι δυο. Εντάξει, είναι φίλος μας, ακούει την εκπομπή. Απλώς θα κάνουμε και λίγο παιχνίδι. Γιατί όλοι για το θυσίο. Σήμερα, κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας, εκεί περιστρέφονται όλα. Και γύρω από τη Βουλή.
1: Καλημέρα στον Γιώργο. Θέλω να πω λέει χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο.
0: Αυτά είναι. Να τις χαίρεστε.
1: Πηγαίνοντας στο σχολείο, στον υπηαγωγείο, λέει πάντα. Θα ακούσουμε Εωσήφ, έτσι μου λέει σε λέει, και Αμαλία. Να τους χαίρεσαι όλους, αγαπητέ
0: χρόνια
1: Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά, να τους χαίρεστε.
1: Και το πιο γλυκό φιλί στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
0: Βέβαια. Να φανταστείς που έχουμε φτάσει να μας ακούν τα μικρά παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί το έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Εντάξει, έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Γιατί είμαστε γελοί, ρε παιδί μου. Τι?
1: Μπράβο, ρε Αμαλία.
0: Τι?
1: Μπράβο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Μπράβο, παιδί μου. Θέμα λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης, η υπόθεση των υποκλοπών, αύριο η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική, αν θα συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα, θα το πάει μέχρι τέλους, δεν πρόκειται λέει να σιωπήσω.
0: Ναι, το θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, φαίνεται το δεν έχει αποφασιστεί, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει, θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή και μετά νομίζω ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, πάντως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αν... καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μορφής όλο το Σαββατοκύριακο, αλίμονό σου, θα έχουμε Βουλή. Θα έχουμε τη συζήτηση. Έτσι. Αν γίνει. Αν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι αν κάνουμε πρόταση μορφής θα συσπυρώσουμε την κυβερνητική παράταξη κτλ. Θα το δούμε αύριο λοιπόν.
1: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όλοι μου έλεγαν γιατί δεν πάω να ενημερωθώ αρμοδίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Μετά λέει ήρθε η απόβαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε ότι θα πρέπει να μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παρακολούθησής μου και τώρα λέει επίσημα ο διοικητής της ΕΕΠ μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος τουλάχιστον στο φάκελό μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φυσικά.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Έχεις πάρα μα πάρα πολλές ευχές εδώ από ακροατές και ο Τάσος από
0: πολύ.
1: Το γυμναστήριο.
0: Τάσο μου ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τις ευχές.
1: Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα, το πήρα το μήνυμα και για το τραγούδι. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο στέλνει μήνυμα σχετικά με την... με την ονομασία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα μαζέψουμε όλα όσα έχετε στείλει και θα κάνουμε ειδική ενότητα ώστε να μας ακούνε εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και να καταγράψουν τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για τα ονόματα του νέου κόμματος.
2: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Να,
1: αυτό που το πας.
0: Α, που το πας. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω φωτιές. Είναι και καλοκαίρι, έχετε και καλοκαίρι. Να αφήσουμε τις φωτιές. Αλλά μια φωτιά στην κεντροαριστερά την έχει ανάψει ο Τσίπρας. Τώρα να λέμε και στο αυτοδίκιο.
1: Για φωτιά δεν ξέρω. Για αέριο πάντως κάτι έχουμε. Τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, αυτό
0: με
1: ρωτάς.
0: Εγώ που να ξέρω τι είμαι ειδικός. Τι είμαι, επιστήμον είμαι.
1: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση. Σενάρια έχουμε ακούσει και οι επιστήμονες έχουν μιλήσει. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι. Πιο κοντά και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σαριγιάννης, που τον ακούσαμε και χθες, έβαλε στο ηχητικό. Αλλά πάντως επισήμως δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή. Δεν το ξέρουμε.
1: Το αέριο έφυγε λοιπόν, η οσμή τουλάχιστον έφυγε, αλλά ο γρίφος παραμένει, αναπάντητα τα ερωτήματα, δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα και τώρα μια επίσημη εξήγηση, επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, δηλαδή ο καθαρισμός κάποιου πλοίου, ενδεχομένως δεξαμενόπλοιο, εκεί στο Σαρονικό. Απελευθερώθηκαν λοιπόν αυτοί οι ατμοί και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο ενδεχομένως να λέει ότι υπήρχε κάποια αστοχία στην Ψιτάλια. Εξετάζεται και αυτό το σενάριο. Αυτό που έχει αποκλειστεί με βεβαιότητα είναι η διαρροή αερίου, δηλαδή φυσικού αερίου για παράδειγμα, γιατί όπως εξηγούν οι επιστήμονες και δεν υπήρξαν ενδείξεις από μετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και αυτή η μυρωδιά από το φυσικό αέριο. Όλοι όσοι το μύρισαν εκεί στα νότια προάστια κάνουν λόγο για γκάζι, για κλούβιο αυγό.
0: Εμένα
1: μια τέτοια περίεργη μοίρα. Άλλοι έλεγαν ασετόν, άλλοι έλεγαν πετρέλαιο. Κάπως έτσι το περιγράφουν. Επίσης, για να διαλύσουμε και διάφορα σύννεφα τα οποία δημιουργήθηκαν από αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο, άκουσα και τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον γνωστό σεισμολόγο, ο οποίος λέει ότι όντως πριν από μεγάλους σεισμούς υπάρχει αυτή η διαρροή αερίων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουν αυτή την έντονη οσμή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και συνήθως είναι ευγενή αέρια αυτά τα οποία φεύγουν στην ατμόσφαιρα.
0: Ας περιμένουμε να δούμε αν έχουμε μια επίσημη απάντηση, εγώ θα πω. Γιατί εντάξει, τα σενάρια πολλά, αλλά επισήμως δεν έχει πει κάποιος, δεν έχει γίνει μια ανακοίνωση να πει ότι αυτό συνέβη και γι' αυτό υπήρχε αυτή η οσμή. Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω. Τώρα,
1: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, εντάξει, γιατί θα πρέπει όλοι.
0: Από επίσημα χείλη.
1: Ακριβώς, να μάθουν τι έγινε και ώστε να ηρεμήσουμε και λίγο και να μην διακινούνται διάφορα σενάρια.
0: Πάντως, χθες ο σεισμολόγος ο κύριος Παπαδόπουλος βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει ότι η οσμή αυτή καταδεικνύει, υποδεικνύει, υποδηλώνει ότι έρχεται ένα σεισμός. Γιατί ακούμε απίστευτα πράγματα. Δεν θέλουμε και πολύ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε. Μυρίζει, έρχεται μεγάλο. Εκείνο, μας ψεκάζουν. Το τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει στα social media.
1: Πραγματικά.
0: Είναι. Ρε παιδιά, να λίγο τη λογική κάτω. Πραγματικά βάζουμε κάτω τη λογική. Δηλαδή, μας αρέσουν όλες αυτές τις θεωρίες, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα να μην δημιουργούμε και πανικό, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως μια επίσημη εξήγηση.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Έχουν περάσει πλέον 2 ημέρες και κάπου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Θα σας πω κάτι, αλλά μην ζηλέψετε. Είμαι εθελοντής στο Final Four.
0: Ζηλεύουμε.
1: Μέσα στο Telecom Center.
0: Ζηλεύουμε.
1: Και θα δω όλα τα παιχνίδια.
0: Ζηλεύουμε.
1: Να τα απολαύσεις, αγαπητέ φίλε.
0: Πανέμορφο το γήπεδο. Πανέμορφο, έτσι.
1: Πανέμορφο.
0: Πανέμορφο το γήπεδο, πραγματικά.
1: Να το χαρείτε όσοι πάτε.
0: Καλά, όσοι πάνε να το χαρούν, αλλά να το χαρούμε και εμείς που θα το βλέπουμε απ'
1: έξω.
0: Και
1: εσείς που θα το δείτε απ' έξω, να το χαρείτε.
0: Ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα τα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα γιορτάζει φυσικά την Ένωση των Επτανήσεων 21 Μαΐου του 1864. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο που αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη απάντηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι ανάλογες αναφορές είχαν γίνει και το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον άλλες 2 φορές, για μια οσμή, η οποία ενδεχομένως να μην ήταν τόσο έντονη όσο προχθές. Επίσης, ανάλογο περιστατικό υπήρξε και το Μάιο του 2023, ακριβώς δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο που εμφανίστηκε πρώτη φορά, αυτή τη φορά όμως ήταν πιο έντονο από όλες τις προηγούμενες. Και είναι λογικό να δημιουργείται ανησυχία εκείνη την ώρα, δηλαδή όταν σου έρχεται αυτή η μυρωδιά, λες, όπα τι έγινε τώρα παιδιά, τι κάνουμε, μη μας συμβεί και τίποτα χειρότερο. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε, αυτό είναι κομψοτέχνημα.
0: Είναι πανέμορφο.
1: Δηλαδή το βάζεις και ομορφαίνει το χώρο.
0: Την κουζίνα ακριβώς.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν διάνει και χώρο, έτσι.
1: Είναι πανέμορφο. Αλλά έχει και απίστευτη ευκολία στη χρήση του. Όλη η οικογένεια λοιπόν θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Θα τρέχει εκεί πέρα, στον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως βλέπεις αμαλία μου στα μηνύματα οι ακροατές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μία εξήγηση.
1: Λογικό.
0: Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, τι ήταν, από πού προήλθε και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και φαίνεται στα μηνύματά τους. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Παιανία. Όπως καταλαβαίνεις, για λόγους ευγένειας θα μεταφέρω το μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Δεν το μεταφέρω εννοώ αυτό λέξη, αλλά μεταφέρω το θυμό σου. Γιώργο, το είπε και η Αμαλία, το είπα και εγώ. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος. Ο άνθρωπος διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να προηγηθεί ενός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΙ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο θέμα των Ισραηλινών και της αντιμετώπισης που έτυχαν οι ακτιβιστές της προσπάθειας εξευτελισμού από το κράτος του Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα, είμαι έξαλλη. Τι εικόνες ήταν αυτές, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή.
0: Συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους ακτιβιστές από το Στολίσκο, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στη Γάζα. Και στη συνέχεια τους έβαλαν γονατιστούς, τους έδεσαν τα χέρια, τους είχαν δεμένους πιστάγκωνα κάτω με χρήση γκλόπ και τα λοιπά, και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ κυκλοφορούσε και κατέγραφε σε βίντεο το κατόρθωμά του. Μιλάμε για κατακραυγή από όλο τον κόσμο, παγκόσμια κατακραυγή για αυτή την προσπάθεια εξευτελισμού αυτών των ανθρώπων. Μέχρι και ο Νετανιάχου, που δεν φημίζεται για τις προοδευτικές ιδέες του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του, αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργού του. Απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
0: Για άλλη μια φορά, καλημέρα και στο Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αναστασία, να χαίρεσαι τη δική σου Ελένη, χρόνια της πολλά. Πάμε παρακάτω, έχουμε και τα πολιτικά τα οποία μας απασχολούν, οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν και το όνομα του κόμματος, προφανώς και οι θέσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νέο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν η κυρία Καριστιανού χθες μέσω των social media.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, 5η, 18:30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Αυτό, ότι θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αναμένει θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού καναλιού Action ST. Και τι θα λέει η διακήρυξη, θα μιλήσει για ένα πολύχρωμο ακροατήριο που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα συζητήσουμε.
0: Να σχολιάσουμε πρώτα, να ακούσουμε θέσεις, να δούμε πρόσωπα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μετά να τοποθετηθούμε.
1: Εντάξει, το κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι το πρόσωπο, το πρόσωπο.
0: Έχουν εμφανιστεί όμως κάποια πρόσωπα δίπλα της στο τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Γρατσία, η οποία είναι από την πρώτη μέρα δίπλα της. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος, ή ο κύριος Γιάγκος, ο ηθοποιός, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ο κύριος Νίκος Γιάγκος έκανε και δηλώσεις χθες για να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο την συμμετοχή του σε αυτό το νέο εγχείρημα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Είναι ο προπάπους του κυρίου Γιάγκου. Γιάγκου, καλά το λέω.
0: Ναι, ήταν ο Νικηταράς. Καλά, εντάξει, από τις μεγαλύτερες μορφές.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο Λέω, για τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο, το ξέρουμε, φυσικά. Εμβληματική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Και προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα των απελευθερωτικών.
1: Όχι, θυμήθηκε, λέω, την καταγωγή του κύριο Γιάγκος.
0: Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ κρατάω από τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Έχω επαναστατικά αισθήματα. Άρα είμαι της Επανάστασης.
0: Βλέπω τώρα την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε συνειρμό.
0: Εκεί θα πάω. Λέει κύριο Γιάγκος.
1: Αυτό εννοώ. Δεν ειρωνεύομαι. Τον κύριο Λέω, Παναγία μου. Τον Νικηταρά, Παναγία μου. Τρίτη φορά που το είπα, έτσι δεν. Τον Νικηταρά, λέω όμως, παιδιά, ήμαρτον, δηλαδή μην ξυπνήσουν μέσα μας ολονών να θυμηθούμε και να σκεφτούμε από πού καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι από, δεν μπορώ να τώρα να θυμηθώ, από τον Καραϊσκάκη, ξέρω εγώ, θα πω κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Ζιάγκος στην Πουμπουλού.
1: Α, Ζιάγκα το λέω, Ζιάγκος είναι.
0: Ζιάγκος.
1: Τον μπερδεύω.
0: Όχι, είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, συγγνώμη που εντάξει, κάνω λάθος το όνομα.
0: Ναι. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου,
1: Πού?
0: Για την Μπουμπουλίνα. Έλα ρε Κάτζο, θέλω να τα πιάνεις αυτά.
1: Εγώ τα έχω πιάσει.
5: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης and Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα.
6: Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος.
5: And Μπουλουμπίνα.
7: Τον ακούσαμε πραγματικά,
6: λοιπόν,
7: και εντυπωσιαστήκαμε.
6: Με εντυπωσιακή δικσιόν.
5: Μπουλουμπίνα.
1: Μπουλουμπίνα.
0: Ωραίες στιγμές. Τι ωραία που το είχε πει. Καλά, ο βασιλιάς πρίγκιπας τότε.
1: Ναι, ο βασιλιάς Κάρολος είδες τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε.
1: Τον πεθάναν τον άνθρωπο.
0: Ποιος?
1: Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Μπα που να φάνε τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο
1: του. Έτσι, για σένα το λέω, για να ξέρεις. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκληθεί. Εγώ εσύ χτύπα.
0: Εγώ χτυπάω.
1: Χτύπα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκλήθηκε, λέει, πανικό στη Βρετανία. Γιατί ήταν προήλθε αυτό το fake, ο fake θάνατος από σφάλμα υπολογιστή.
0: Και λοιπόν, βγήκανε δηλαδή σε ραδιοφωνικό σταθμό και ανακοίνωσαν.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: πέθανε ο βασιλιάς.
1: Ναι. Ο διευθυντής του σταθμού είπε ότι ήταν, έγινε κατά λάθος. Ξέρεις, πάντα τα μεγάλα ραδιόφωνα στη Βρετανία, όλα τα, και οι εφημερίδες και όλα, έχουν σε περίπτωση που γίνει, ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια ηχητικά.
0: Έχουν έτοιμο το αφιέρωμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το μνημόσυνο.
1: Κατά λάθος λοιπόν μπήκε το αφιέρωμα για το θάνατο του Καρόλου, που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη
1: ναι.
0: επιτυχία.
1: Ναι.
0: Που να δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Αλίμονο, καταλαβαίνω, εσύ θα πέσει σε κατάθλιψη. Θα έχει τρίμηνο εθνικό πένθος, αν φύγει ο Καρόλος. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά λοιπόν με τον βασιλιά Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Κάπου είχα ακούσει κάποτε ότι είχε πει ότι είχε πάει με 3.600 γυναίκες κτλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, βεβαίως, είχε κάνει δήλωση αφού είχε παίζει σε όλα τα μέσα. Είχε κάνει δήλωση.
0: Μου έχει διαφύγει, τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα.
1: Απορώ πως σου διέφυγε σε αυτό. Απορώ, δεν σου έχει διαφύγει. Σε μένα, άστα αυτά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Πρόσεξε τι θα πεις. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Πες τα όλα, Παναγιώτη, δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό σου.
8: Μία και σήμερα, αυτό λέω μόνο.
1: Μπράβο, παιδί μου.
8: Να πούμε και την κίνηση.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
8: Σωστά, σωστά. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, αλλά και στο ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Φάληρο.
0: Γύρισε σελίδα, παιδιά, για να ξέρετε, έτσι.
8: Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πειραιώτικα είπαμε πολλά γιατί ξεκινάει και η έξοδος εν όψει
0: του αυριανού. Εντάξει, το είπαμε αύριο αυτό.
8: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κούμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κούμβο Πλακεντίας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες, παλικάρι μου. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, έκανε νέα ανάρτηση ο θεριστής σήμερα πρωί.
1: Ναι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Έχει
1: 26.
0: Ανεβάσει η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Με τον αριθμό 26.
1: Ναι.
0: Α, παιδιά, ο Μέση. Ο Μέση έρχεται γιατί ως γνωστόν.
10: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Ναι,
10: διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Ένα θέμα με την Μπαρτσελόνα.
1: Το αρέσει η Μπαρτσελόνα του Αλέξη. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Έλα, μην κοιτάς έτσι.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχεις. Μην κοκκινήσεις.
0: Μαζόμουν να μιλήσω, παιδιά. Μου πήρε την μπουκιά από το στόμα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Στα Λίτλ σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Είδες τη σου έχω όμως Tomahawk. Η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Λίτλ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Όντως μπλέξαμε με το Βολάνιο, φίλε, άσε και πού να δεις από Δευτέρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Χρόνια πολλά. Ρε εσύ Αμαλία, λέει, τόσους ήρωες της Επανάστασης έχει Πελοπόννησος. Εσύ διάλεξες τον Καραϊσκάκη που ήταν από τα Άγραφα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον.
1: Μίλα τώρα. Σε διάκοψα για να πω την αναφορά. Τώρα γιατί δεν μιλάς. Τι θέλεις να πεις.
0: Άστο τώρα.
1: Το
0: θα
1: ξέχασες.
0: Θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα μας κόψει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Κόψε μας, Κατερίνα.

0: θερμή. Λοιπόν, Αμαλία μου, σήμερα που έχεις γιορτές και χαρές στο σπιτικό σου, που γιορτάζει και η κόρη, γιορτάζει και η μαμά, και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Σου έχω πρόταση για να κάνεις και τα δώρα σου και να έχεις και κέρδος, να έχεις και κέρδος στην τσέπη σου. Θυμάσαι ένα συνολάκι που έχεις βάλει στο μάτι εδώ και αρκετό καιρό? Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις δώρα με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταματάς εκεί. Κλείνεις και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο, και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό. Μαντεύεις, έτσι? Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να ζητήσεις?
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Μπες και εσύ τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Ιωαννάθαν, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σου στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στα social media με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα και τον αριθμό 26. Έρχεται λοιπόν ο θεριστής 26 Μαΐου στο Θησίο, και τώρα τα στοιχήματα πάνε και έρχονται σχετικά με το όνομα. Χθες ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις που κάνουν οι πολίτες σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδα ξανά.
9: Πορεία, σταθμός.
10: Η επιστροφή.
11: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
13: Πηξίδα ίσως.
14: Πηξίδα.
15: Πηξίδα.
16: Έπεσα μέσα.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πηξίδα.
1: Ναι, λες αμάστια. Εντάξει, και επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ καλά, το έχεις πει.
0: Δεν θα νομίζω δούμε. Να πάει σε αυτό που είναι το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Που περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, θα το δούμε πάντως.
0: Εγώ περιμένω κάτι πιο ευρηματικό. Περιμένω την έκπληξη τη τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, πάντως να πούμε.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει ότι το πηξίδα δεν μπορεί να το επιλέξει, γιατί θα μπλέξει με πνευματικά δικαιώματα. Το έχει, λέει, η ελληνική λύση ως λόγκο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω. Ξέρω. Πάντως το πηξίδα παίζει πάρα πολύ. Θα δούμε. Μπορεί να μην είναι σκέτο πηξίδα.
0: Ο Κώστας λέει άλλη έξις.
1: Ναι.
0: Παίζει με το όνομα, με το Άλεξ, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Λάουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το προφανές.
1: Ναι, και ζωή.
0: Θα έχει κάτι μέσα με το αριστερά, δεν θα το έχει.
1: Δεν το ξέρουμε. Πάντως, συγγίνει χθείος κρατούν στην Αμαλίας για το όνομα. Πάντως, εκατοντάδες θελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Θησίου. Και βεβαίως αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αντανακλά και την αντίληψη του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, και να το πω αυτό, θα κληθούν να υπογράψουν όλοι το βράδυ της επόμενης Τρίτης την ιδρυτική διακήρυξη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει ανοιχτά, δημόσια και μαζικά. Μάλιστα, υπάρχει, λέει, και ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα και θα δημιουργηθεί ειδική και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα και site, ιστοσελίδα. Βεβαίως από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τις διαχειρίζεται το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Άρα θα έχουμε μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα που στη συνέχεια, λέει, θα υποδεχθεί τα μέλη του κόμματος. Άρα θα γίνουν όλα για την κοινωνία και με την κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, και μαζικά.
0: Να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα συγκληθούν τα όργανα.
1: 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική γραμματεία, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες μέσα και δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει κάποιες συμφωνίες. Δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή θεωρώ πως τσακώνονται και μόνοι τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Πάντως, 50 νέα στελέχη, λέει, θα βρίσκονται στο Θησίο. Νέα στελέχη, το τονίζω. 50 νέα στελέχη, να τα δούμε. Και μάλλον δεν θα υπάρχουν βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά μην χρησιμοποιείς το Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλημέρα και στο Θάνο. Τι να λέμε, λέει, είναι το όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμός. Ο Γιώργος από την άλλη επιλέγει το όνομα Ηλωτοφάγη για να ταιριάζει και με την Ιθάκη. Ενώ η Λαμπρινή το νέο Πασόκ. Καλημέρα, Λαμπρινή. Και ο Χρήστος πάει στο Θερισμό. Παίζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα, για τον θεριστή δηλαδή που έρχεται. Καλημέρα και στην Ούλη. Καταστροφή. Μάλιστα. Κόντεψα να πνιγώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι θετικά σε αυτό το νέο εγχείρημα και αυτοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει,
0: εδώ
1: είναι
0: από τα μηνύματά μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ στην νεολαία. Είναι αυτό που λέει, να τους σηκώσουμε τους νέους από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Εγώ το βλέπω και στην δραστηριότητά τους στα social media, ότι απευθύνεται πολύ στους νέους.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Καλώς ήρθατε!
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.
1: Παιδιά, σηκωθείτε να...
0: σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, παιδιά, για τον πράσινο ήλιο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, αμαλία μου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος.
1: Υπερπατρίδος και θεών.
0: Γιατί δεν παίζει.
2: Πασοκάρα!
0: Ήθελε τη δεύτερη. Η χώρα του πράσινου ήλιου δεν παίζει όμως καθόλου τυχαία, καθώς αν σήμερα, 21 Μαΐου του 2018, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, ο θεμελιωτής της νεότερης ελληνικής σάτιρας, ο κύριος εκφραστής της.
1: Κάτω οι αντίχριστοι.
0: Θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80, παιδάκι ακόμα. Αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσουν οι νέες του κασέτες και στη συνέχεια οι δίσκοι. Και ρουφάγαμε το περιεχόμενο. Μία ώρα, δύο ώρες όταν ήταν διπλός. Πραγματικός showman, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Άνοιξε δρόμο λοιπόν για την νεότερη ελληνική σάτιρα, για την επιθεώρηση και μας στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα αποσπάσματα από τις ατάκες του.
1: Θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλ.
0: Οπότε αξίζει μία αναφορά σήμερα στον Χάρη Κλίν, το σπουδαίο Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018.
1: Έχομαι.
0: Τι κάνεις, Αμαλία μου, πώς πάει? Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα
3: πάρα
0: εδώ, χαμός γίνεται.
3: Ευχαριστώ για τις ευχές σας και για την κορούλα μου και για τη μανούλα μου, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κωνσταντίνο και Ελένη, να σας χαιρόμαστε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Μαρίνα, δεν σας γράφω συχνά, λέει, αλλά σας απολαμβάνω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε Μαρινάκη και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλημέρα και στον Νίκο, μία και μία παιδιά για να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ. Ναι, θα το ζήσουμε αυτό αύριο το απόγευμα στις 6, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ.
3: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε, εγώ θέλω να το πάρει η ελληνική ομάδα βεβαίως. Νομίζω και εσύ έτσι δεν είναι. Και εσύ δεν θες,
0: ναι.
3: Λέω, θέλω, θες να το
0: σηκώσεις? Ναι, ναι, ναι.
3: Ε?
0: Ναι, ναι.
3: Τι έρχεται ο Θοδωρής Αξελός?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και γιατί συνεννοείστε? Και επίσης...
0: Με το που το είπε, παιδιά, έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο και με κοιτάνε.
3: Όχι, παιδί μου, λέω, δεν θέλεις να το πάρει η ελληνική ομάδα?
0: Πάντα.
3: Ε, μπράβο. Πάντα. Και Ολυμπιακός. Πες Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάρει ποια άλλη ομάδα είναι?
0: Όχι.
3: Αν ήταν ο Παθηναϊκός, θα έλεγα να το πάρει ο Παθηναϊκός εγώ.
0: Ναι.
3: Τι? Γιατί ο Θοδωρής κοιτάει και κρυφά ακούει απ' έξω?
0: Δέχομαι πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε.
3: Να,
0: παρακάτω.
3: Θέλω να ελπίζω ότι τη Δευτέρα δεν θα είσαι άρρωστος.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Χθες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό, πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1982. Και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί, ο Βίλιαμ, που είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα και το πανηγύρισε.
3: Ανατρίχιασα. Για τον πρίγκιπα, αυτό εννοώ.
0: Τώρα για μας, άσε να περιμένουμε εκεί τις αλλαγές που έρχονται.
3: Τι αλλαγές λέει θα?
0: Θα έχουμε αλλαγές εκεί. Εντάξει,
3: λογικό
0: δεν είναι. Και στο μπάσκετ.
3: Λογικό είναι όμως και για τον μπάσκετ. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Ακούγονται διάφορα αισιόδοξα σενάρια.
3: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, μακάρι να επιβεβαιωθούν κάτι, πήρε ταυτή μου χθες. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
3: Εντάξει, απλώς όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να, εντάξει, είναι ένα στολίδι αυτό το γήπεδο, αυτό να το πούμε, σε όποια ομάδα και αν υποστηρίζει. Το Telecom Center είναι ένα στολίδι και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω, να σεβαστούν το χώρο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς. Κατάλαβες. Θέλει να κάνω κόμμα εγώ, εσύ και να πάρουμε ειδικό σύμβουλο τον Χούδαλα.
3: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με το όνομα. Ο Νίκος, παράδειγμα, από την Άνοιξη προτείνει το όνομα Ρίχτο. Κατά το Ηλία Ρίχτο. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
3: Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου.

0: κοινωνικής συνοχής και οικογένειας και της περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη με τις μάντολες. Ωραίες οι μάντολες.
0: Ωραίες.
1: Θυμίζουν εκεί τα Επτάνησα, την Κεφαλονιά, που σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η μέρα της ένωσης των Επτανήσων, σαν σήμερα το 1864. Καλημέρα και στον Σπύρο, το ρομαντικό αναρχικό. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όνομα το οποίο προτείνεις. Και στο Δημήτρη, ο οποίος υπενθυμίζει και τη μάχη της Κρήτης, σαν χθες ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, εκεί όπου οι δυνάμεις του άξονα συνάντησαν τεράστια αντίσταση από τον κρητικό λαό.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπαμε για τις υποκλοπές και όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, για το ότι έχουν διαρρεύσει συνομιλίες του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, διοικητή της ΕΕΠ, έτσι, και ενώ είναι κλειστή και απόρριτη συνεδρίαση, έχει αντιδράσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει απαντήσει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών. Υπάρχει μια σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αύριο στη Βουλή. Έτσι, που συζητιέται η εξεταστική για τις υποκλοπές. Τα είπα σωστά, Καλαμάρε μου?
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα οποία μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 ψήφους για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας και λόγους λειτουργίας της ΕΕΠ. Και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είπαμε ότι σήμερα ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα. Επίσης, και αναφερθήκαμε και στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη γιορτή, όπως λένε, από την Αμαλίας, έτσι, με τη συμμετοχή του κόσμου, και ήδη έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει και ένας μουσικοσυνθέτης που γράφει τη μουσική για εκείνη τη μέρα, ξέρω και το όνομα. Λοιπόν, άρα προχωράνε διαδικασίες, θα δημιουργηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα, επίσης και μια ιστοσελίδα.
1: Γίνονται πράγματα δηλαδή.
0: Το σύνθημα είναι «Με την κοινωνία για την κοινωνία».
1: Και η σημερινή πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Μπαρτσελόνα, παιδιά, νούμερο 26 στην πλάτη.
2: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρνουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό και, όπως προτείνει και η Ελένη, άρση, αριστερή συμπόρευση. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά η Μπαρτσελόνα φέτος.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: πήρε το πρωτάθλημα.
0: Περίμενε να δούμε, και τα 50 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο θυσίο. Γιατί 50 νέα πρόσωπα λέει θα βρεθούν. Και είπα ότι δεν νομίζω να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Θα το δούμε. Πάντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα και βεβαίως και τις θέσεις του κόμματος.
1: Για την οσμή του αερίου εκεί στο παράκτιο μέτωπο, στα νότια προάστια, δεν έχουμε κάτι νεότερο, και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτήματα, γιατί τώρα δύο ημέρες μετά δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση, ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν και να μην ακούνε και αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία αναπαράγονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Τώρα, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr, ή κάλεσε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
0: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματική ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Let's forget about tomorrow. Για τον καιρό σας τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άστατος και σήμερα το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ιούνιος και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζεστοί, με θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Έρχεται λοιπόν καυτός Ιούνιος και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις τιμές στην ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα και τα κλιματιστικά. Φαντάζεσαι τι ωραία που θα περάσουμε. Τώρα είδες τι έπαθε μια οδηγός στην Αύπακτο.
0: Ναι. Τι έπαθε γυναίκα, το φίδι μέσα στον κινητήρα.
1: Παιδιά, μπήκε στο αυτοκίνητο.
0: Απίστευτο.
1: Ξεκίνησε και άρχισε το αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς και να κάνει κάποιες διακοπές. Η γυναίκα στην αρχή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Στην αρχή, το πρώτο δηλαδή που πέρασε από το μυαλό της είναι ότι κάτι συμβαίνει με το λάστιχο. Μετά, όταν είδε τους καπνούς από το καπό, σου λέει κάποια βλάβη υπάρχει. Σταματάει λοιπόν
0: τι
1: δεξιά.
0: Και τι να δει.
1: Ανεβάζει το καπό και βλέπει ένα φίδι, παιδιά.
0: Είναι πολύ τεράστιο.
1: 2 μέτρα. 2 μέτρα φίδι. Όχι κανένα φιδάκι τώρα. Α, έτσι έκανε.
0: Έτσι, ο Παναγία.
1: Με το που άνοιξε. Με το που άνοιξε.
0: Σταμάτα,
1: βά,
0: θεμάσαι. Ανατριχιάσαμε εδώ με την Κατέρινα Βουτσά.
1: Τρώμαξε η γυναίκα. Πραγματικά, τι να κάνει, φωνάζει την πυροσβεστική. Πήγαν εκεί πέρα 2 οχήματα της πυροσβεστικής, 5 πυροσβέστες. Έστησαν ολόκληρη επιχείρηση. Τελικά κατάφεραν να το πιάσουν το φίδι, να το βγάλουν και να το αφήσουν ελεύθερο στο περιβάλλον. Λαφιά της, λέει, το πιθανότερο, το οποίο είχε φτάσει τα 2 μέτρα μήκος και είχε πάει και είχε κουλουριαστεί στη μηχανή του αυτοκινήτου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αυτό και σύμφωνα με τη μαρτυρία της οδηγού εκεί πέρα. Τα χρειάστηκε η γυναίκα, όπως ήταν λογικό.
3: Εμείς ήμασταν στην εξοχή. Είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και αυτό μπήκε μέσα από κάτω. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα δεν είναι κλειστά. Ήταν τεράστιο φίδι, δεν ήταν κανένα μικρό. Όταν οδηγούσα, κατάλαβα πως κάτι περίεργο γινόταν. Το αυτοκίνητο έκανε ένα σφύριγμα και μειώθηκε η ταχύτητά του. Στην αρχή νόμιζα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια έβγαζε καπνούς και το σταμάτησα στην άκρη. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω το καπό να δω τι έχει συμβεί και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με είδε. Σηκώθηκε όρθιο και στριφογύριζε. Το κεφάλι του ήταν τεράστιο και είχα τρομάξει τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Απομακρύνθηκα και κάλεσα την πυροσβεστική. Ήρθαν άμεσα και το έβγαλαν.
1: Άκουσες τι λέει.
0: Ψυχολιάστηκε.
1: Άνοιξε το καπό και σηκώθηκε
0: ναι.
1: αυτό όρθιο.
0: Ναι, πω, πω, πω.
1: Και στριφογύρναγε. Εκεί πέρα με ένα κεφάλι, να. Ο φίδι.
0: Εκεί πέρα τα κάνεις όλα αυτά παραστατικά. Δηλαδή, Μάρτον.
1: Ξέρει, παιδί μου, τώρα σου λέω. Έχεις πάει ναύπακτο.
0: Έχω πάει, μου αρέσει πάρα
1: πανέμορφο.
0: Πολύ. Πανέμορφο μέρος.
1: Να πας τώρα ένα Σαββατοκύριακο να χαλαρώσεις. Θα σου πω και το σημείο που πέρασε η κυρία εκεί. Να πας να περάσεις αξέχαστα εκεί με το που θα φτάσεις.
0: Βρέπει, θέλει να με ξεκάνει η κατευνάκι μου. Απαναγία.
1: Κάτσε, θα σου πω.
0: Ναι, ναι, πας εσύ, γιατί δεν πάω εγώ, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εσύ πρέπει να πας εκεί. Το Λαφιάτη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάβουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα 2 ρεύματα της Μεσογείων σε ύψος του Χαλανδρίου και του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις 2 κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον Κόμβο Φιλής μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το κάνει ο Ιωσήφ, να το ξέρετε. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην έκπτωση εγγύησης Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά.
1: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο χωράφι αυτή την ώρα.
0: Να είναι καλό Σταμάτη. Καλημέρα, Σταμάτη.
1: Να προσέχεις τα φίδια εκεί πέρα, Σταμάτη. Καλή σου ημέρα.
0: Τρίχια σας, πανάθεμά σε πρωί.
1: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Τόρπη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Για το Ισραήλ και τον Υπουργό Ασφαλείας, τον ανεκδιήγητο αυτόν, τα είπαμε και στην πρώτη ώρα. Την αντιμετώπιση δηλαδή που είχαν οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στη Γάζα. Και ο Υπουργός Ασφαλείας λοιπόν του Ισραήλ έβγαζε βίντεο την ώρα εκείνη που ήταν γονατισμένη και δεμένη πιστάγκονα. Υπερήφανος για το κατόρθωμά του. Ό,τι και να πεις, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια χάνουν την αξία τους.
1: Ναι, δεν είναι, ήταν τραγικό όλο αυτό. Πραγματικά και απάνθρωπο. Και πρέπει να είσαι χοντρόπετσος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πραγματικά.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες και από την ελληνική πλευρά. Υπήρξε διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα απαιτεί να αφαιθούν ελεύθεροι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση εκεί στο Ισραήλ, και κυρίως αυτό που απαιτεί είναι να έχουν μια μεταχείριση όπως πρέπει και όχι σύμφωνα με τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Από εκεί και πέρα τώρα στα δικά μας θέματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά, έχουμε αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις αξιώσεις της.
1: Δεν το έχουμε δει.
0: Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μέσω διαρροών στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, και από κάποιους, κυβερνητικά, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά αντιπεριληπτευόμενα.
0: Και από κάποιους πρώην στρατιωτικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως εμπνευστές αυτού του σχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Πάντως γι' αυτό μίλησε και ο Νίκος Δένδιας χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν στο συνέδριο του κύκλου των ιδεών και είπε ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάποιοι βλέπουν διαφοροποίηση του κ. Δένδη από τη βασική κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κ. Δένδιας πάρα πολλές φορές είχε εκφράσει την άποψή του για την στάση της Τουρκίας και την προκλητική ρητορική για τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν με τον ομόλογό του Τζαβούσογλου στην Τουρκία, του έδωσε αποστομωτικές απαντήσεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες ακριβώς.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Δένδιας.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να τοποθετηθείς.
1: Αν δεν δεις επισήμως ότι υπάρχει αυτό και το κείμενο και το νομοσχέδιο.
0: Για διαρροές που υπάρχουν σε μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας σε μια τηλεόραση εκεί μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
1: Και ξέρουμε και το προπαγανδιστικό μηχανισμό στην Τουρκία μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.
0: Εκεί στον κύκλο ιδεών τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε εφόσον δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Και είπε ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει και ότι κάνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είπε ότι πολλά από αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να συζητούνται και δημόσια. Ενώ τοποθετήθηκε.
1: Μια πολύ όρθια άποψη, έτσι.
0: Ναι. Ενώ τοποθετήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει μια εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
3: Είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εγώ ακόμα περιμένω να το δω. Περιμένω να δω τι πραγματικά θα πούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
1: Ξεκάθαρη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό όλα αυτά που γράφω ότι ακούγονται στη γειτονική χώρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, πάλι όμως σε επίπεδο πληροφοριών, χθες, ότι ενδεχομένως αυτό το νομοθέτημα να μην περιέχει αυτό που ονομάζουμε γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα έρθει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα.
1: Για
0: τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποίησε και παράδειγμα μάλιστα, λέγοντας τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπηθεί ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέβαινε από την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά και είχαμε νεκρούς. Ζήτησε λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη από την Ουκρανία. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στα Τύρανα καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία.
1: Σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα στο θέμα του πολέμου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια
1: είμαστε
0: παντελή μου,
1: τελεσίγραφο. Είμαστε μακριά από τελεσίγραφο. Σε τελεσίγραφο από ένα βήμα πίσω, σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Πάντως σήμερα, ενώ έπεφτε το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει για μια ακόμη μέρα, ενώ είχε πέσει ξαναλέω. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Λέει ότι υπάρχει ένα νέο κείμενο συμφωνίας που έχει στείλει το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, Αμαλία μου, σε βλέπω λίγο σκεπτική. Τη ρωτάω τι έχεις, μου λέει δεν ξέρω τι να παραγγείλω, τι να φάω σήμερα κτλ. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι θα φας τελικά, αλλά ξέρω πώς θα φας και ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν, Αμαλία μου. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Αμαλία.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, για σένα δουλεύω εγώ. Για να έχεις κέρδος καθημερινά.
1: Αλίμονο.
0: Δεν μου λες το άλλο στην Πορτογαλία, το είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
1: Πραγματικά.
0: Πώς έχει βλακέψει έτσι ο κόσμος.
1: Ακριβώς θα πω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Πραγματικά είναι ανίκητη.
0: Παιδιά, εκεί λέει στην Πορτογαλία, υπάρχει ένα κίνημα να το πω.
1: Πες το, ένα κίνημα.
0: Μία τάση να την πω. Άνθρωποι, λέει, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Και ζητάνε να τους θεραπεύσουν κτηνίατροι, ναι, όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Δεν πάνε στους κανονικούς γιατρούς.
0: Όταν είναι ασθενείς, δεν θέλουν γιατρό.
1: Θέλουν κτηνίατρο.
0: Γιατί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι σκυλάκια. Λένε, ας πούμε, ότι είναι σκυλάκια. Κάνουν το σκυλάκι, κάνουν διάφορους ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας και ζητάνε, λέει, να τους δει ο κτηνίατρος. Να κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν.
1: Έτσι κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι έξαλλοι. Έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Παιδί μου, έβγαλαν ανακοίνωση. Έχω ρεπορτάζ εδώ, θα ακούσεις τώρα και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι κτηνίατροι εκεί πέρα στην Πορτογαλία.
4: Βγάζουν ήχους, περπατούν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων και ψεύτικες ουρές. Το φαινόμενο των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα έχει προκαλέσει σάλλος στην Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζονται από κτηνίατρους. Με τους θηριανούς να κατακλείζουν το TikTok από συναθρήσεις τους σε πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας εκδίδει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση ασθένειας. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται στην καθημερινή ζωή. Θηριανοί επιβιβάζονται μπουσουλώντας σε λεωφορεία και όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: πάνε μπουσουλώτες στους δρόμους, ανεβαίνουν στα μέσα μεταφοράς μπουσουλώτες.
1: Έχει γίνει ήδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Έχουν ουρά, βάζουν ουρά, μάσκα κανονικά, περπατούν, μπουσουλάνε, δηλαδή πραγματικά, και ζητάνε τη βοήθεια κτηνιάτρων και σου λένε κτηνιάτρων, δεν μπορούν να τους αναλάβουμε.
0: Για να βγάλει τώρα.
1: Αυτό λέω.
0: Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας, ολόκληρος ανακοίνωση.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, αυτό λέω.
0: Ρε βλαμμένοι που υπάρχουν. Είμαστε σκυλάκια. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το πράγμα βαίνει όλο και χειρότερο.
1: Και λέει ο Γιάννης, δεν είναι αυτοπροσδιορίζονται, είναι ζώα.
0: Καλά, με τα ζώα δεν έχουμε τίποτα.
1: Και απολύτως δεν έχω, τα λατρεύω τα ζώα.
0: Και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
1: Αυτή είναι βλαμμένη,
0: πάντα
1: σίγουρα.
0: Και όλα τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι, έχω ακούσει ό,τι κουλό μπορείτε να φανταστείτε για τον αυτοπροσδιορισμό. Καλά, το πιο απλό είναι κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως διαφορετικό φύλο, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά άλλοι να αυτοπροσδιορίζονται ως αντικείμενα. Το έχω ακούσει και αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε, ας πούμε, και τα ζώα.
1: Ναι. Τι θα στέλνουν τα ζωάκια, αφήστε τα ζωάκια. Να βάλεις στο κτηνίατρο, στα ζώα και όχι εσύ. Στα ζώα και τα πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα στη Σόφη μας. Σόφη μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα. Ο Γιώργος λέει: η λύση είναι μία. Ψυχίατροι να ντυθούν κτηνίατροι και να τους εξετάσουν. Καλημέρα, Γιώργο. Ο Godzilla's είναι πιο πρακτικός. Εγώ αν ήμουν Θηριανός, λέει, θα ήθελα να γίνω πουλί για να μην έχω και τα έξοδα μετακίνησης.
1: Α, σωστά γι' αυτό.
0: Κατάλαβες, με τις βενζίνες εκεί και τα πετρέλαια εκεί που έχουν φτάσει. Έχεις δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, επανέρχεται στα εθνικά θέματα. Ναι, προφανώς η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει πολύ πίσω μετά από τις κινήσεις που ετοιμάζει η Τουρκία. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα έρθει, πώς θα έρθει.
1: Και τι θα περιλαμβάνει.
0: Και αυτοί που πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις το κάνουν και αυτή την ώρα. Και δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και όλα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Ακάλυπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνίατρε στο φίλο του Ντομάκη. Αυτό δεν το ήξερα, είναι γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην όμορφη Καλαμαριά.
1: Βρε Ιωσήφ, θέλω να αναφερθώ σε αυτή την είδηση. Γι' αυτόν τον 44χρονο που θέρισε δύο γυναίκες στη Ρόδο.
0: Α, στη Ρόδο.
1: Τροχαίο.
0: Ναι.
1: Την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της, την Αρμονία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα βαρύ παρελθόν με την ταχύτητα. Έχει, λέει, οδηγούσε, έτρεχε σε αγώνες, αλλά πείραζε τα αυτοκίνητά του. Έχει μάλλον έχει προκαλέσει ατυχήματα γιατί έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέρισε δύο ανθρώπους και αφέθηκε ελεύθερος. Και οι συγγενείς.
0: Με μία εγγύηση, νομίζω, 50.000 ευρώ.
1: Όπως και να έχει, ναι.
0: Και λοιπόν, τώρα, λέει, γίνεται έρευνα για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Για να δουν ποιος λέει την αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός και η σύντροφός του που ήταν στο αυτοκίνητο επιμένουν ότι πέρασαν με πράσινο.
1: Σκότωσε τους ανθρώπους.
0: Παραδέχεται, λέει, ότι είχε υπερβολική ταχύτητα, αλλά επιμένει ότι πέρασε με πράσινο. Ενώ υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας από το σημείο, ο οποίος λέει ότι πράσινο είχαν οι δύο άτυχες γυναίκες.
1: Εγώ λέω, όπως και να έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου και να γίνει η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιος ή οι άτυχες γυναίκες. Όμως, πώς αφήνεις έναν άνθρωπο που το ξανακάνει και το ξανακάνει και θερίζει δύο γυναίκες και τον αφήνεις ελεύθερο?
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση και κακή εντύπωση μου προκαλεί.
0: Επειδή υπάρχει και το προηγούμενο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βάζει μυαλό. Γιατί καλό είναι να τρέχεις σε πίστες. Άμα έχεις ελάττωση ταχύτητας, πας έναν αγώνα σε μια πίστα ειδική και τρέχεις. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητό σου 500 άλογα και να πηγαίνεις μέσα στους δρόμους ενός νησιού μαλλιοκούβαρα. Και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και να θερίζεις δύο γυναίκες.
0: Είναι δημόσιο κίνδυνο.
1: Και οι συγγενείς των δύο γυναικών είναι πραγματικά έντονα δυσαρεστημένοι. Έτσι. Σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα για να φροντίζουμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, για το οποίο σας είπα περισσότερα την πρώτη ώρα, για το κόμψο τέχνημα αυτό της Rainbow Waters. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, άσε τώρα τις συζητήσεις εδώ με την Κατερίνα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 3 λεπτά μας μένουν.
1: Ναι, πέστε εσύ.
0: Η Ελένη, επειδή άκουσε για τον αυτοπροσδιορισμό των Πορτογάλων, μερικών Πορτογάλων εκεί ο Ζώα, λέει, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα 67 και να πάρω σύνταξη.
1: Αυτό είναι το καλύτερο και εγώ το ίδιο θέλω.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Κοίταξε να δεις, σηκώθηκε κύμα και εδώ. Όλοι θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Και ο Παναγιώτης. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί με το καλαμαράκι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα. Έχουμε και διαγωνισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Κλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο και μάλιστα θα ταξιδέψει με την Sea Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, και θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας, με μεγάλες εκπτώσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και φυσικά το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Αγαπητέ φίλε, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και την Αγγελική, την Τζόρτζη. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τα έχει και δικαίως βέβαια με αυτόν τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Γκβίρ, τον υπουργό ασφαλείας εκεί του Ισραήλ.
1: Εντάξει, ανεκδίκητος πραγματικά.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μη μου γκρινιάζετε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι δυνατόν, ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε, διότι σε αυτό το παρεάκι είσαστε εσείς οι οικοδεσπότες. Είσαστε εσείς που μας βάζετε στη διαδικασία, πώς να το πω τώρα, να το πω έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό. Εσείς μας καθοδηγείτε με τα μηνύματά σας και πολύ μας αρέσει αυτό. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε και σήμερα, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Ναι, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου και έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε, πιστέψτε με. Ναι, όσο περνάνε οι μέρες γίνεται πιο βαριά η δισιογραφία, πιο έντονη, πιο πυκνή, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, πώς είστε? Μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας βλέπουμε. Δεν ξέρω εσείς αν είναι. Τώρα πρωινιάτικα, αλλά τι να κάνουμε. It's a dirty job, but somebody's got to do it, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, σπάω τα νεύρα του Γιάννη κάθε φορά που λέω για τους Μολάους. Έχω σκεφτεί κιόλας να ξεκινάω την εκπομπή λέγοντας Μολάει, Μολάει, Μολάει. Νομίζω ότι θα του. Ναι. Και να έρθεις να ξεκεράσουμε και καφεδάκι από εδώ, αδερφέ. Στο 211-200-8200 είμαστε πάνω στο μετέκμιο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη αποχωρεί σιγά σιγά για να ξεκουραστεί, διότι ήταν όλο το βράδυ εδώ ασφαλώς, και την θέση της παραλαμβάνει, λαμβάνει και ναι, θα μιλάτε όλο αυτό το τρίωρο με την κυρία Φράνσις Παράσχη. Στο 211-200-8200 παρακαλώ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε εκεί που είσαστε, τι θέλετε να βγει στον αέρα, κανένα πρόβλημα, το γράφετε σε mail. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Και σήμερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, έτσι είχα τη διάθεση να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Έντονη λοιπόν ειδησιογραφικά παρασκευούλα με πολύπλευρες εξελίξεις και πολυεπίπεδες, θα μου επιτρέψετε. Τα της Μέσης Ανατολής και τα του Τραμπ, τα καπρίτσια του γενικότερα και να δούμε πώς έχει ξυπνήσει, πώς κοιμήθηκε και γενικότερα σε τι διάθεση βρίσκεται. Θα τα συζητήσουμε με το Θανάση Τσίτσα που θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις, όλο το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ από Ηνωμένες Πολιτείες μεριά. Στα δικά μας έχουμε το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, από αυτό ξεκινάς. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Έχουμε το πλαίσιο, την ιδρυτική διακήρυξη. Είδαμε και πρόσωπα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα. Ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε στον αέρα το 26, διότι σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει και αυτό το δικό του κόμμα, το νέο κόμμα. Με τα χρώματα της Μπάρτσα, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Κάποιοι λένε ότι απλά θέλει να δείξει ότι αυτό το κόμμα πάει για πρωταθλητισμό. Κάποιοι άλλοι ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Θα μας λυθούν οι απορίες. Ηρεμία. Κυριακή, κοντή γιορτή. Ο ΠΚΠΕ, έχουμε τις ψηφοφορίες και θα σας πούμε αναλυτικά τι έγινε για Λιβανό και για την τότε υφυπουργό του. Νέα ψηφοφορία σήμερα για το μεγάλο θέμα των παρακολουθήσεων και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει. Εκτός φυλακής, ο Γιωτόπουλος. Θέλετε κι άλλα? Α, σας έχουμε κι άλλα. Παρασκευούλα σήμερα, 22 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί θα πορευθούμε μαζί.

Ο ήλιος θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ακριβώς σε μία ώρα από τώρα, διότι τώρα είναι 5 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει 35 λεπτά.

μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε έχετε μπόλικο χρόνο μπροστά σας, άπλετο χρόνο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν θα τα βρείτε στην πορεία, στο διάβα της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση διανύουμε ήδη, έχει ήδη ξεκινήσει και διανύουμε την 142η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και προσέξτε, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ναι, πραγματικά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος. Παρακαλώ.

Ψάχνω αφορμές, όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, γνωριζόμαστε νομίζω πολύ καλά πλέον μεταξύ μας. Ψάχνω αφορμούλες. Η πρώτη αφορμή είναι ότι αύριο έχουμε μία ακόμη μεγάλη συναυλία στη χώρα μας, αυτή των Iron Maiden, μετά τον Metallica. Είδατε, πολύ heavy metalάδες έχουμε γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε γίνει πολύ heavy metal. Έχουμε φύγει από το σκληρό rock, θυμάστε τότε, του Λαλιώτη επί Πασόκ, επί Ορθόδοξου Πασόκ. Έχουμε περάσει στο heavy metal με όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πολιτική ζωή του τόπου, αν μη τι άλλο. Ο Πεκεπέδες, ιστορίες, συζητήσεις, παρακολουθήσεις, όλα είναι μέσα στην χύτρα αυτή και μάλιστα χύτρα ταχύτητας πλέον της πολιτικής ζωής του τόπου. Κόμμα της κυρίας Καρισιανού, έρπεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πολλές και έντονες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συγγωνιές στη σημερινή ατζέντα. Αύριο όσοι έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια, άλλες 4-5 φορές έχω δει τους Iron Maiden. Εντάξει, δεν χρειάζεται και ακόμη μία, έχουμε και άλλα πράγματα. Γενικότερα η καθημερινότητα έχει αρχίσει και γίνεται, συνεχίζει μάλλον, να βαραίνει, να γίνεται πολύ βαριά για όλους τους πολίτες. Πρέπει λίγο να το δουν αυτό, γιατί μάλλον εκεί θα παιχτεί και όλο το στοίχημα. Όσοι δεν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία και αναφέρομαι σε κάτι βόρεια εκεί κρατήδια, μάλλον σε κάποια κρατήδια βόρεια της χώρας μας, καλό είναι και η νέα γενιά να ακούσει και το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν θα τους κάνει κακό, κάθε άλλο.

Σαν σήμερα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές η σημερινή ατζέντα, το σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κερδίζει τους Πέρσες στην μάχη του Γρανικού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Αυτός τουλάχιστον τις βρήκε. Όχι σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο που για Ινδία πήγαινε, αλλού ευρέθηκε. Λέμε τώρα ένα πράγμα. Διαβάστε την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλό θα σας κάνει. Διαβάστε και τους συμβολισμούς. Διαβάστε γενικότερα και για αυτά τα οποία είχε στο μυαλό του. Ένας πολύ δυνατός, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας. Και αν μη τι άλλο, και το μήνυμα σε όλους αυτούς. Ξέρετε, εκεί αναφέρομαι στα Σκόπια. Όλοι ψάχνουν και τραβάνε από τα μαλλιά την ελληνική ιστορία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους νησάφη. Και ξέρετε, επειδή ακούω πάρα πολλές φορές και μου αρέσει η λέξη προοδευτικότητα, προοδευτικός, γενικότερα προοδευτικές πολιτικές, η προοδευτικότητα ωστόσο δεν εμποδίζει κανέναν μας να διαβάζει σωστά την ιστορία και να μην την παραποιεί. Αρκετά γαλαντόμοι νομίζω ότι έχουμε γίνει σε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα επίσης το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαριλάος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Το 1973, σαν σήμερα, αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού. Έλα, το ξαναπάμε. Δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Και το 1992 έχουμε τη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για το Αιγαίο. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις τότε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο λόγος που το αναφέρω ακόμα από τότε μέχρι σήμερα, εκεί στο Αιγαίο οι Τούρκοι πάντα μα πάντα έχουν βλέψεις και θα έχουν. Σολάρα,

Με το μέλλον των διαπραγματεύσεων να παραμένει αβέβαιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνει να βρει, τι είναι αυτό το οποίο τον απασχολεί, πολλά πράγματα τον απασχολούν. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί. Είναι η δήλωση υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σας είπα τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας για να μας δώσει και το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θα βάλω μία άνω τελεία, παρόλο που δεν είναι και δόκιμος όρος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά όλα θα τα δούμε και θα μας τα πει από πρώτο χέρι ο Θανάσης. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ούτως ή άλλως όσον αφορά στο θέμα του κυρίου Λιβανού και της υφυπουργού, της τότε υφυπουργού του, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη η πλευρά της πλειοψηφίας ότι δεν πρόκειται να συνενέσει. Μάλιστα και ο κύριος Λιβανός αυτό το οποίο είπε: δεν ήμουνα μέρος του προβλήματος, ήμουνα η λύση του προβλήματος. Και το ερώτημα, τότε για ποιο λόγο ανασχηματίστηκε?

Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Όποια λέξη θέλετε βάζετε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο φαίνεται είναι διότι το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα είναι ότι μπορούν να συγκροτηθούν εξεταστικές επιτροπές με 120 θετικές ψήφους από την πλευρά των βουλευτών και θα επικαλεστεί σήμερα η αντιπολίτευση το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές. Η κυβέρνηση, και μάλιστα αυτό το οποίο διαραίουν, είναι ότι θα κάνει χρήση του άρθρου 44, αν δεν κάνω λάθος, που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να το επικαλεστεί ότι εάν υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε οι ψήφοι που χρειάζονται πρέπει να είναι 150 συν 1. Κρατήστε το και αυτό. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα οδέψουμε για να μείνει το θέμα εδώ και να μην υπάρξει ένα ακόμη κεφάλαιο προς συζήτηση. Θα σας πω τι εννοώ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή πριν το αρχαίο γνωμικό και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Να ξέρετε, εμείς είμαστε ήδη συντονισμένοι και περιμένουμε στις 6 ώρα να ανοίξετε το μαγαζί. Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Καμία ενδιαφέρουσα, έτσι, πάντα έχετε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, αλλά σήμερα τι θα βγάλουμε. Εμείς θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα συνεχόμενη για να ακούσουμε, να ακουστεί στον αέρα ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, διότι έχουμε να τον ρωτήσουμε και για το Συμβούλιο της Επικρατείας και για κάποια ακόμα πραγματάκια τα οποία έχουν βγει και θέλουμε απαντήσεις. Το άσμα το ακούτε, πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μοίρα και το πεπρωμένο. Μάλιστα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ακούσετε ραδιοφωνικά πρώτα ο Θεός τον κύριο Καραγκούνη, εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, γύρω στις 8 παρα 20, και μετά θα σπάσουν τα κοντέρων οι φλείς με τον Κολοκυθά και θα έχουν τηλεοπτικά τον κύριο Καραγκούνη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει και το follow-up μέσα στην ίδια μέρα. Αυτά είναι. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, ρε νυφλοί. Ούτε συνεννοημένοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πεπρωμένο σήμερα, για τη μοίρα. Και συνεχίζουμε εμείς το κοινωνικό μας πείραμα μέσω του AI. Τα αρχαία ελληνικά γνωμικά, διότι στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες έχουν απαντήσει για όλους και για όλα. Τα αρχαία ελληνικά γνωμικά που σχετίζονται με τη μοίρα και το πεπρωμένο εστιάζουν κυρίως στην αποδοχή της και στη συνειδητοποίηση των ορίων της ανθρώπινης δύναμης απέναντι στο αναπόφευκτο. Ή το φέρον σε φέρε, φέρε και φέρου. Αμέ, αυτό ανήκει στον Παλαδά τον Αλεξανδρέα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι ένα βαθιά φιλοσοφικό γνωμικό. Λοιπόν, αν η μοίρα σε σέρνει, κάνε υπομονή και άφησε να συρθείς μαζί της. Ε, είναι αυτό το οποίο λέμε, ρε παιδί μου. Εάν η μέρα δεν σε πάει καλά, άφησε το, μην το πιέζεις. Κάτσε σπίτι. Εγώ αυτό έκανα, να ξέρετε. Η χθεσινή ημέρα είχε πολλά και διαφορετικά. Το βλέπω για λούπα το άσμα, κυρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, να ξέρετε, το εχθές ήταν μια μέρα η οποία τα είχε όλα. Είχε μπόλικη δουλίτσα, είχε ωραίες συναντήσεις, μπόλικες συναντήσεις. Είχε καταπληκτικές γενικότερα έτσι συζητήσεις και συμφωνίες. Από ένα σημείο και έπειτα άρχισε να στραβώνει το πράγμα. Ήθελα να ξέρω ποιος κατσικομάτης, ποια κατσικομάτα. Εσείς κοιτάξτε να αρχίσετε να ξεματιάζετε. Με είδε εχθές. Λοιπόν, και από ένα σημείο και έπειτα το πράγμα στράβωσε. Λοιπόν, έκανα και εγώ το εξής. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό καλυβάκι μου. Λέω, θα πάω στο σπίτι, τελείως, δεν θα κάνω τίποτα. Έπεσα από τη σκάλα, από το... ναι, το κατάφερα και αυτό. Γλίστρησα ο άμυρος. Γλίστρησα, έχω λίγο εδώ πέρα χτυπήσει το δακτυλάκι. Ναι, μην νομίζετε τώρα πολλά πράγματα. Πώς το έλεγε ο Ρουβάς, το τρύπησα το δάκτυλό μου. Εγώ χτύπησα το δάκτυλό μου. Αλλά εντάξει. Μετά τι έκανα. Έφαγα με πάρα πολύ ηρεμία. Φίλησα στο μετωπάκι τη γυναίκα μου. Γιατί θα με πεις, γιατί στο μέτωπο? Δεν ήθελα άλλα μπλεξίματα. Και πήγα και ξάπλωσα. Και κοιμήθηκα. Λοιπόν, αυτά. Μην το πιέζετε όταν δεν σας βγαίνει. Συνεχίζω με τα αρχαία γνωμικά. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μία από τις πιο γνωστές φράσεις αρχαιότητας που συνοψίζει την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υποταγμένοι σε ένα προκαθορισμένο τέλος ή σχέδιο το οποίο δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτή είναι αρχαιοελληνική παροιμία. Σας έχω και Πλάτωνα όσον αφορά στο πεπρωμένο και στη μοίρα. Την ημαρμένην ουδάν εις εκφύγει. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Αμέ. Τώρα του Πυθαγόρα δεν θα το πω, είναι λίγο μακάβριο, αλλά θα πω του Ηράκλητου και θα κλείσουμε με αυτό. Έστιν ημαρμένα πάντα, όλα είναι γραμμένα, από τον Ηράκλητο. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε γι' άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

σε αυτή την υπέροχη χώρα, σε αυτή την υπέροχη γωνιά που μας έχουν τοποθετήσει και εμείς σε αυτή την υπέροχη γωνιά δυστυχώς δεν την πολυσεβόμαστε, συμβαίνουν τα πάντα. Είμαστε ο λίγον τι ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι. Να σου λοιπόν καινούργια υπόθεση με φακελάκι. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Να είσαι στο κρεβάτι του πόνου και ο άλλος να σου ζητάει, ρε παιδί μου, το κάτι της. Έτσι λίγο να τον φιλέψεις. Έπρεπε βασικά σήμερα, τη Δευτέρα, έπρεπε να ξεκινήσουμε στα αρχαία γνωμικά να έχουμε Ιπποκράτη. Να θυμηθούμε και τον όρκο του Ιπποκράτη που υποτίθεται ότι απαραδέκτου και νομίζω ότι για ακόμη μία φορά θα πούμε αυτή τη φράση, κλισέ, αλλά ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, που σίγουρα θα έχουν και όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Στα εσωτερικά λοιπόν τα δικά μας εδώ έχουμε πολύ πράγμα, μπόλικο πράγμα. Να ξέρετε ότι ήδη κινείται σε ρυθμούς Final Four η χώρα, ναι, εννοείται, γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουν κάτι, περιμένουν την Κυριακή το βράδυ εκεί στον Πειραιά να γίνει ο λίγον τι πανικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Στενοχωριόμαστε και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια που δεν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το Final Four. Εγώ περιμένω να δω, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο νικητής, έναν ελληνικό τελικό, μωρέ. Έναν ελληνικό τελικό και δεν πειράζει. Ας το πάρουν και οι αντίπαλοι που λέει ο λόγος, ενώ σε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά είναι, ξέρετε, το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ και από το 1987 και μετά. Άρα Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, εκεί ο Φιλίππου, ο Φασούλας, όλοι οι πάντες που μας κάνατε περήφανους εκείνη την απίστευτη βραδιά στο Ειρήνης και Φιλίας. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο ταξίδι, διαπλανητικό ταξίδι για το ελληνικό μπάσκετ. Μέχρι σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην κορυφή. Πρέπει να διατηρηθούμε. Πρέπει να διατηρηθούμε και να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, σήμερα και γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχει απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 ώρα το πρωί εχθές μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας. Απαγορεύονται όλα τούτα. Θα είναι ασφαλώς πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Μετατρέπεται και είναι απόλυτα λογικό σε φρούριο ως τη Δευτέρα το Ολυμπιακό Στάδιο, το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Καλή επιτυχία Ελλάδα, που λένε και σε έναν άλλον διαγωνισμό. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

0: Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρού σήμερα. Τι γίνεται? Έχετε αρχίσει και μαζεύετε μπαγκάζια για να πάτε βολτίτσα? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι την άλλη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεστε. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λοιπόν, ο Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλή σου μέρα, Σπύρο, συνονόματε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, να επιστρέψεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι συναδελφοί σου, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, να προσέχετε σε κάθε περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να φέρει το επόμενο δευτερόλεπτο. Χτυπάμε ξύλο. Όλα να είναι καλά και όλα να είναι ανθυρά. Ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία. Την καλημέρα μας στους οδηγούς των απορριμματοφόρων εκεί έξω και στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους δημοτικούς αυτούς υπαλλήλους που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που επίσης είναι εκεί έξω και βρίσκονται εκεί έξω για την ασφάλειά μας. Πολλές καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες και στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις, όλα καλά? Καλημέρα λέει Σπύρο. Οι δύο γυναίκες το δυστύχημα στη Ρόδο. Νομίζω ότι σήμερα η Στεφανία έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα βγουν αρκετά πραγματάκια στον αέρα. Κάντε λίγη υπομονή. Καλημέρα Νάσο μου. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλή δύναμη σε όλους. Εσείς εκεί να κρατάτε δυνατά όλοι οι αρτοποιοί. Νάτος και ο Νίκος ο Αγγελίδης. Όλοι οι αρτοποιοί. Διότι πρέπει να μοσχομυρίζει φρέσκο ψωμάκι όλη η γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη, τον έτερο αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στους συναδέλφους, στους αρτοποιούς και στο Βαγγέλη με τα κουλουράκια. Βάλε Fear of the Dark. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε το Alexander the Great. Ξέρεις, και το δέσαμε κιόλας. Είδες τη τζακπινιά που κάναμε, την τρίπλα. Επειδή σήμερα, σαν σήμερα, έχουμε την μεγάλη μάχη του Γρανικού το 334 π.Χ. Γι' αυτό το συνδυάσαμε από εδώ, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί. Καλά νομίζω ότι το πήγαμε, για να μην μας τραβήξουν το αυτάκι. Λέω, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και όντως κάποιοι θα πρέπει να το ακούσουν το συγκεκριμένο τραγούδι, που με ευλάβεια έχει καταγράψει την ιστορία για τον Μέγα Αλέξανδρο και τις μεγάλες μάχες που έδωσε. Αυτά. Να μην το πλατιάσουμε περισσότερο, να μην το πλατιάσουμε θα έλεγα περισσότερο, διότι έχουμε και πάρα πολλά ακόμα θεματάκια. Ναι, η κυρία Καριστιανού με μία ώρα καθυστέρηση. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι, τι έγινε μωρέ αυτό, σε πείραξε το με μία ώρα καθυστέρηση? Ακούστε αδέρφια, εδώ καταγράφουμε τα πάντα. Τα πάντα. Όλο και το στυλ και αυτά τα οποία υπόθηκαν και θα σχολιάσουμε τα πάντα. Να το γνωρίζετε, όχι μόνο για την κυρία Καριστιανού, περιμένουμε και για τον κύριο Τσίπρα, όπως σχολιάζουμε καθημερινά και κρίνουμε αυτά τα οποία λένε ή δεν λένε. Περισσότερο κρίνουμε αυτά που δεν λένε, να ξέρετε, οι πολιτικοί αρχηγοί που βρίσκονται μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Και ασφαλώς όλες τις μορφές εξουσίας, ξέρω ότι κάποιοι... Αλλά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα και ξέρετε γιατί. Διότι το θέμα, παραδείγματος χάρη, επειδή τα ακούω όλα αυτά πάρα πολύ, είναι έβηχα ρε παιδί μου. Είναι έβηχα από όλους. Θα σταματήσουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Με έχουν πάρει το λάβαρο της Επανάστασης. Ναι, με έναν δικό τους τρόπο. Την ακρίβεια θα την αντιμετωπίσει κανείς? Θα την αντιμετωπίσει κανείς αυτή τη ρημαδιασμένη την ακρίβεια που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και τα πάντα μα τα πάντα τα βλέπεις, τα βρίσκεις στο Θεό? Θέλετε να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, επειδή εντάξει, καλοκαιράκι έρχεται, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, εκεί θέλεις και λίγο τη γαριδούλα σου, θέλεις γενικότερα το ψαρικό σου. Θέλεις το ψαρικό σου. Εχθές λοιπόν, αυτά τα οποία σας λέω, ο Μάνος ο Νιφλής με τον Γιάννη τον Κολοκυθά, έβγαλαν μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και με καρτούλες κιόλας. Η κατεψυγμένη ελληνική γαρίδα, 7 ευρώ το κιλό. Σ' αρέσουν οι γαρίδες, κυρία Χριστοδούλου? 7 ευρώ το κιλό. Προ πολέμου ήταν 9 ευρώ το κιλό. Καλά πάμε εκεί. Γαριδούλα μπορείς να τρως. Εγώ τώρα θα ψάξω να βρω την κατεψυγμένη την ελληνική τηγαρίδα 7 ευρώ το κιλό, γιατί η φρέσκια είναι αφίστετα. Ο γάβρος, ο ελληνικός, παρόλο που γάβρο δεν τρώω. Δεν τρώω γάβρο για ευνόητους λόγους. Έτσι, δεν μπορούμε να κανιβαλίζουμε. Γάβρος να τρώει γάβρο. Λοιπόν, ο ψηλός 1,5 ευρώ το κιλό, ο χοντρός 4 με 5 ευρώ το κιλό. Παραμένουν σταθερές οι τιμές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Τα μύδια, τα φρέσκα, τα ελληνικά, 6 ευρώ το κιλό, παραμένουν και αυτά σταθερά. Οι σουπιές οι φρέσκες, 12 με 13 ευρώ το κιλό, δεν τη βλέπω. Σουπιά μου, είσαι σουπιά, είσαι ακριβή για σουπιά. Πιθανή αύξηση είναι 1 ευρώ στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του Open. Σουπιές κατεψυγμένοι είναι σε 9 ευρώ το κιλό, παραμένουν σταθερά, εντάξει. Γιατί να πέσουμε ρε μάνο στο κατεψυγμένο? Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς ένα φρέσκο κάτι να φάμε? Πάντως, πέριξ του λεκανοπεδίου, και αμέσως μετά θα πάμε στο Θανάση στο Τζίτσα, κρεοπολία με φρέσκα ελληνικά κρέατα προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να συμπιέζουν όσο γίνεται περισσότερο τις τιμές και να μην τις μετακυλίουν στον πελάτη. Κρατήστε το και αυτό και βάλτε το ως αστερίσκο. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή και αν τελικά θα ξεμπλέξουμε και πότε θα ξεμπλέξουμε, γιατί διαφορετικά, Θανάση μου, βλέπω ότι όλο το καλοκαίρι παρεΐτσα θα το πάμε. Καλή σου μέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, ξημερώνει μεγάλη μέρα σήμερα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις,
0: απόλυτα.
1: Έχει αγχωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Οι μισοί περιμένουν να κερδίσουν και οι μισοί περιμένουν να χάσουμε.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Δεν βλέπω σχολιασμό.
0: Φίλε μου, κοίταξε. Να λένε ό,τι θέλουν, αρκεί το βράδυ της Κυριακής να το σηκώνουμε.
1: Ποιο πράγμα? Το κύπελο.
0: Το κύπελο, για το κύπελο αναφέρομαι.
1: Το κύπελο.
0: Ναι, δεν ξέρω εσύ σε τι αναφέρεσαι. Εγώ αναφέρομαι στο κύπελο, άντε και στους Iron Maiden.
1: Εμείς πάντως θα έχουμε βάψει μαύρα που δεν θα είμαστε μέσα στο κύπελο. Άλλοι τα έχουν βάψει μαύρα γιατί δεν θα είναι στο κύπελο. Τους περιμέναμε, αλλά δεν θα είναι στο ραντεβού, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα είναι στο ραντεβού, όχι.
1: Δεν θα είναι στο ραντεβού.
0: Όχι, πάει το ραντεβού.
1: Λοιπόν, ούτε στο ραντεβού τους λοιπόν είναι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να πάμε στα καθ' εμάς. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά βέβαιη φάση. Πριν από λίγο το Reuters μετέδωσε από υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν μειωθεί με δύο βασικά αγκάθια να παραμένουν: ο εμπλουτισμός του ουρανίου από το Ιράν και πού θα παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, και ο έλεγχος του στενού του Ορμούζ. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχει ήδη προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να παραστεί στο γάμο του γιου του, που θα τελεστεί στις Μπαχάμες, ακριβώς για να παραμείνει στην Ουάσιγκτον, γιατί ίσως να υπάρξουν εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Μήπως ήθελε να αποφύγει το γαμό?
1: Μπορεί και αυτό. Αλλά νομίζω ότι παντρεύεται για δεύτερη φορά. Επομένως,
0: τον έχει ζήσει. Εντάξει, okay.
1: Τον έχει ζήσει. Η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, μετά και την εντολή του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, και να μην μεταφερθεί το υλικό εκτός χώρας. Το Ιράν αποφασισμένο να διατηρήσει ρόλο ελέγχου στο στενό του Ορμούς, να επιβάλλει διόδια, κάτι που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και από τις χώρες του κόλπου. Ο Τραμπ δηλώνει από την πλευρά του ότι θα αποκτήσουν το τελικό έλεγχο των ιρανικών αποθεμάτων, θα το πάρουμε, δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουμε, και δεν δέχεται επιβολή διοδίων. Και ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε σύστημα διοδίων από το Ιράν θα κατέστρεφε τις πιθανότητες διπλωματικής συμφωνίας. Σύμφωνα με αποκλειστικά δημοσίευμα της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν το μισό από το πυραυλικό τους όπλο στάσιο, ενώ το Ιράν χρησιμοποίησε μικρότερο αριθμό, γεγονός που είχε υπομειστεί το κύριο βάρος της αντιπυραυλικής άμυνας και δημιουργεί ανησυχίες σε περίπτωση που ανοίξουν αλλού μέτωπα, και ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου εστιάζονται και στο γεγονός ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται και πιο δύσκολος αλλά και πιο ακριβώς από ό,τι υπολογιζόταν. Τώρα να πούμε ότι το αεροπλανοφόρο Μνίμιτς κατευθύνεται προς την Καραϊβική και προς την Κούβα, προκαλεί πίεση στην Αβάνα. Ο Τραμπ, από ό,τι λένε οι αναλυτές, επιδιώκει να αλλάξει μέτωπο, να επιδιώξει μια γρήγορη έτσι, γεωπολιτική νίκη ανάλογη με αυτή που ακολούθησε στη Βενεζουέλα. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται, μάλλον ανεβαίνει η ρητορική εναντίον του καθεστώτος. Φαίνεται ότι ίσως η Κούβα αποτελέσει το επόμενο γεωπολιτικό πεδίο στο οποίο ο Τραμπ θα δοκιμάσει και εκεί τις φιλοδοξίες του να ρίξει το καθεστώς. Αυτά.
0: Πώς το βλέπεις το Σαββατοκύριακο, να είναι ήρεμο, να το πάμε κάπως έτσι ή βλέπεις να ξυπνάει από τώρα που θα μου πεις πού να προβλέψεις κι εσύ αυτό τον απρόβλεπτο τύπο. Ναι.
1: Είναι πιο εύκολο να προβλέψεις ποιος θα πάει στο τελικό του Final Four παρά αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, αυτό πάνω κάτω το, δεν είναι. Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπω.
1: Μακάρι Σπύρο.
0: Μακάρι.
1: Γιατί
0: μακάρι.
1: Νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να πάρει αυτό το τρόπο, γιατί στη ζωή παίρνεις αυτό που σου αξίζει, έτσι δεν είναι, σχεδόν πάντα.
0: Αυτό θα το ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ. Να είσαι καλά.

Διαβάζω στο ενικός.gr και να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς και να δείτε και μπόλικο φωτογραφικό υλικό από την χθεσινή εκδήλωση, από τη χθεσινή ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βεβαίως, επειδή κάποιοι αναρωτιέστε για το μαύρο τριαντάφυλλο που είχε στο πουκάμισό της, που ήταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της, του ενικός.gr, το συγκεκριμένο πουκάμισο ήταν ήταν ένα, πώς το λέει, ήταν, πώς το λένε τα Sir Consort, το έφτιαξαν ειδικά για την κυρία Καριστιανού ο κύριος Ζούλιας, ο σχεδιαστής. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, συμπαθάτε με. Ψάχνω να το βρω εδώ που το έχουν γράψει, γιατί από το ενικός.gr το διάβασα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Καριστιανού, και ανοίγω εισαγωγικά, είπε μεταξύ άλλων ότι η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο σήμερα ξεκινά. Κλείνω τα εισαγωγικά. Όσον αφορά στα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, κάποια από αυτά τα οποία επίσης μπορείτε να τα διαβάσετε πολύ αναλυτικά στο ενικός.gr είναι: να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς, στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων, ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους, ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού, είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, προστασία πρώτης κατοικίας, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να το πιάσω και πού να καταλήξουμε. Διαφωνεί κανείς με όλα αυτά? Νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί. Ξέρετε ποιο είναι όμως το βασικό ζητηματάκι, τουλάχιστον κατ' εμέ και την ταπεινή μου άποψη? Η υλοποίηση όλων αυτών, τουλάχιστον στο μέγεθος έτσι όπως παρουσιάστηκαν εχθές από την κυρία Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού, γιατί κάποιοι από εσάς θα στείλετε και μηνύματα, είμαι σίγουρος, μα καλά αυτό, η Καριστιανού σας πείραξε, η χαροκαμένη μάνα. Κυρία Καριστιανού έχει και επισήμως επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου. Έχει επιλέξει να τραβήξει ένα πολιτικό άρμα, το οποίο αυτό το πολιτικό άρμα θέλει να το οδηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων. Και μάλιστα, κατά δήλωσή της εχθές, ότι πηγαίνει για την νίκη. Ασφαλώς όλα αυτά είναι απόλυτα θεμητά. Θεμητό είναι και για τον δημοσιογράφο να σχολιάσει και να ασκήσει κριτική. Πώς λοιπόν θα υλοποιηθούν όλα αυτά? Τι εννοεί η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, γιατί πρώτα θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από τη δουλειά μας, από το επάγγελμά μας. Τι εννοεί η κυρία Καριστιανού ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Είναι εξαρτημένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Έχει στοιχεία στα χέρια της η κυρία Καριστιανού ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, παραδείγματος χάρη, είναι εξαρτημένοι από κάπου, από πού και με ποιο τρόπο? Αυτά νομίζω ότι οφείλει η κυρία Καριστιανού, το κάθε πολιτικό πρόσωπο, τα στοιχεία αυτά να τα φέρνει στην δημοσιότητα. Μη σας πω, να τα πηγαίνει και απευθείας στον εισαγγελέα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί, ή θα έπρεπε να λειτουργεί, αυτό το άμυρο το σύστημα. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι διατάξεις υπάρχουν και τι εντολές, εντός και εκτός εισαγωγικών, τι περιορισμούς έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και η τροπολογία η τελευταία που έφερε, την οποία την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Νικολακέα και με την κυρία Μοσχοπούλου, η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα? Σύμφωνα με τους νομικούς δεν φέρνει αποτέλεσμα. Δεν φέρνει μάλιστα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Προτάσεις. Αυτά.
επιφυλάσσουμε για όλα τα υπόλοιπα, για να μην φάμε το υπόλοιπο της εκπομπής μόνο με το κομμάτι της κυρίας Μάριας Καρισιανού. Να πούμε καλοτάξιδο ασφαλώς, είναι ένα νέο κόμμα. Η δημοκρατία δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν αυτή τη διπλή ιδιότητα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Μόνο το Camp Nou που δεν έβγαλε φωτογραφία, το καινούργιο με το παλιό, να γράψει ας πούμε now and then ένα πράγμα, διότι ενδεχομένως να θέλει να περάσει και αυτό το μήνυμα ο κύριος Τσίπρας, ότι να μέχρι και η Μπαρτσελόνα, μέχρι και η Μπάρτσα έκανε ένα lifting, έφτιαξε καινούργιο γήπεδο. Το Camp Nou είναι ολοκένουργιο, φτουφτού να μην το ματιάξουμε. Πάντως έκανε μια ανάρτηση με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, με τα χρώματα αυτής της φοβερής και τρομερής ομάδας, αγαπημένης ομάδας εκεί της Καταλωνίας, με τον αριθμό 26, υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα προς όλους να... Ξέρετε, θέλουμε και τον Μπούγιο εκεί στο Θησίο, αλλά περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Ενδιαφέροντα πολιτικά πρόσωπα είχαμε και χθες εκεί στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Κάπου πήρε το μάτι μου και τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει ανταποκριτής πολλές δεκαετίες στη Μόσχα, εκεί στη Ρωσία. Μάλιστα ο Θανάσης Αυγερινός φορούσε μία μπλούζα με τον Ντοστογεύσκη. Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ. Και αναφέρθηκε μάλιστα στην μπλούζα του, λέγοντας ότι η σημερινή ημέρα θα σημάνει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά. Ήταν και η Κατερίνα Ιμουτσάτσου, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, η ηθοποιός, η οποία ήταν στην... ήταν εκεί και ήταν και το πρόσωπο έκπληξη, το οποίο απίφθινε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Αυτά, περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Θέλετε εσείς, ψήνεστε για ονόματα. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Βασίλης ο Μαρουσκάς, αγρότης από τον μπλόκο της Επανομής, ο Στέλιος ο Καρακώτας, δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, ο Γιώργος ο Σύρπης, υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με την Νίκη, η ψυχίατρος Αρετή Μπατά, ο Στράτος ο Σιουρδάκης, όχι, ο κύριος Σύρπης είναι ψυχίατρος, συγγνώμη, η Αρετή Μπατά είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης και επικοινωνιολόγος, τα είχαμε πει αυτά. Ο Νίκος ο Γαλανός, πρώην βουλευτής, ο Αθανάσιος ο Τζουγανάτος, στρατηγός εναποστρατεία και πρώην στέλεχος της Νίκης. Αυτά και πάρα μα πάρα πολύ ακόμα, και ασφαλώς ήταν και η κυρία Μαρία Γρατσία, η πλέον στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καρισιανού. Αυτά τα υπόλοιπα στις 26 του μηνού με Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ. Για να δούμε.

0: αυτά.
1: Εκθέσεις λοιπόν μεταξύ άλλων, όσον αφορά στα κομμάτια της ειδησιογραφίας, μάθαμε ότι αποφυλακίστηκε, είναι ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε ισόβια με την ταμπέλα του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος και για λόγους υγείας λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Βρίσκεται λοιπόν μετά από 24 χρόνια και ένα χρόνο νωρίτερα εκτός φυλακής ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, αυτά.

0: Ας το βάλουμε το ρεφρέν λίγο στο μυαλουδάκι μας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Είσαστε πάντα συντονισμένοι και πώς να μην πάνε άλλωστε καλά. Από τη στιγμή που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό τηλέφωνο, με αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Να περνάτε όμορφα εκεί. Καλά δεν το είπα, καλά το είπα. Να περνάτε όμορφα και βεβαίως, να σου πω Νικόλα μου, επειδή φαντάζομαι θα το δεις το Final Four, έστω και μαγνητοσκοπημένο, τι ομάδα είμαστε. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα Αριστοτέλη μου. Από 15 ως 21, από 15 ως 22 βαθμούς Κελσίου, σιγά μην πω τώρα τη διαδικασία να το κλείνω σωστά. Βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, η θερμοκρασία, καλά πάτε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάποια ζητηματάκια, να ξέρεις Αριστοτέλη μου. Επειδή ο καιρός προβλέπεται σήμερα στην Αττική ιδιαίτερα άστατος, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε λίγο τσιμπημένοι εμείς σε σχέση με εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ομπρέλα να πάρεις, θα τη χρειαστεί σήμερα. Ο Γεώργιος, επειδή αναφέρθηκα στο θέμα της ακρίβειας, καλημέρα σας μου λέει, σχετικά με τις τιμές των τροφίμων και των ενοικίων, η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να παρέμβει, οπότε απλά όλα θα ανεβαίνουν και εμείς θα ακούμε διάφορα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά, δεν θα μπορούσα να κατανοήσω να υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα μεν, αλλά για χύψη ωμέγα λόγους αυτά να μην τα κάνει. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Επαναλαμβάνω. Κάθε φορά που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε την οποιαδήποτε υπεραγορά, βλέπουμε τα προϊόντα να είναι αυξημένα κατά τις. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά σε κάποια προϊόντα, 20-30 λεπτά σε κάποια άλλα προϊόντα, ειδικά τα κατεψυγμένα που τα συζητούσαμε προηγουμένως. Σας έχω πει το παράδειγμα, 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ ημέρα Σάββατο. Μετά από 2,5 μέρες, από Τετάρτη σε Σάββατο, από 5,80 σε 7 ευρώ. Κίτρινο ταμπελάκι, το 5,80, κίτρινο ταμπελάκι και το 7. Άντε βγάλε άκρη. Άρα έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Γεια σου συνονόματε Σπύρο, αναρωτιέσαι τι ξέρει Καρισιανού για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και τον διεθνή οργανισμό, πιάνουμε 86η θέση παγκοσμίως. Λοιπόν, άκου να δεις Σπύρο, άκου να δεις συνονόματε. Λοιπόν, όλο το υπόλοιπο τώρα, άστο. Σάγια Τσαουσίδου, η πρόεδρος, η Ελληνίδα πρόεδρος, η οποία ήταν εκλεγμένη, τώρα έχει ολοκληρωθεί η θητεία της, όταν είχε βγει αυτή η περιβόητη λίστα. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, και την είχαμε ρωτήσει για τη λίστα. Μάλιστα η ίδια είχε απευθύνει ερώτημα επίσημο από πού προέρχονται τα στοιχεία. Όχι ρε αδερφέ, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων, επειδή είμαι του επαγγέλματος, γιατί όλοι είσαστε πονηρίδιδες, έχετε μία άποψη για όλα, μην το συνεχίζω το υπόλοιπο, χωρίς όμως να γνωρίζετε. Γιατί δεν είσαστε εκ των έσω, απ' έξω, έξω από το χορό. Πολλά τραγούδια ασφαλώς. Θέλεις να μου πεις παραδείγματος χάρη ότι η Ελλάδα, όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου, βρίσκεται σε πιο χαμηλή θέση από χώρες οι οποίες έχουν δικτατοκρατικά καθεστώτα. Αυτό θες να με πείσεις. Δηλαδή σε μια χώρα με δικτατορία μπορεί να βγει ένας δημοσιογράφος και να πει το οτιδήποτε. Για το δικτάτορα, λέω εγώ τώρα, ή για κανέναν υπουργό του δικτάτορα. Εδώ δεν υπάρχει, πιστεύεις, ελευθερία του τύπου. Μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι έχουμε περάσει στο άλλο άκρο και υπάρχει ασυδοσία του τύπου, γιατί μερικές φορές κάποιοι γράφουν ό,τι να είναι και όπως να είναι. Χωρίς να το έχουν καν. Χωρίς καν να έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν ρεπορτάζ. Άσε λοιπόν τις μεγάλες ατάκες και τις μεγάλες κουβέντες και να τα βλέπουμε τα πραγματάκια ακριβώς όπως είναι. Πήγαινε μία βόλτα στα περίπτερα, σε ένα περίπτερο εκεί στο κέντρο της Αθήνας, που εξακολουθούν και ακρεμάνε τις εφημερίδες με τα μανταλάκια. Και δες τις εφημερίδες, δες ποιες εφημερίδες κυκλοφορούν και τι τίτλους έχουν. Και πες μου, εάν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου. Για σκεφτείτε το λίγο. Ακούστε και μία διαφορετική έτσι προσέγγιση του πράγματος. Και εδώ είμαστε, αγαπητέ μου συνονόματε, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά εάν σου χαλάει γενικότερα το αφήγημα στο μυαλό σου, εγώ είμαι μαζί σου. Ασφαλώς. Και εδώ εκπομπή αυτή τη στιγμή, να, η κυρία Χριστοδούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πόσα πιστόλια και σπαθιά έχω από πάνω μου για να μην ξεφύγω από τη γραμμή, κυρία Χριστοδούλου, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ελάτε τώρα να σοβαρευόμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την πλακίτσα μας. Δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει αδελφέ. Θέλεις να πεις ότι δεν υπάρχουν μουμουέ που δεν είναι γρανάζια της κυβέρνησης ή ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι φερέφωνα της εκάστοτες κυβέρνησης? Θέλεις εγώ τώρα να σου το αντιστρέψω? Θέλεις να δεις νούμερα ακροαματικοτήτων και θεαματικοτήτων τηλεθέασης σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι? Γιατί ασφαλώς υπάρχει η μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Εσείς για ποιο λόγο επιλέγετε τη μία όψη του νομίσματος? Λέω εγώ τώρα. Ιδέες που ρίχνω πρωί-πρωί. Πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω κάτω από ποια συνθήκη μπορεί κάποιος να τα βλέπει όλα ρόδινα. Ανεξαρτήτως ποιο κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, δεν ήμουν ποτέ της λογικής ότι αυτός που κυβερνά τα κάνει όλα τέλεια. Αντιθέτως. Δεν ήμουν ποτέ επίσης της λογικής να ακούω δημοσιογράφους που είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ανάλογα με το χρώμα, να το ευλογεί αυτό, να το θυμιάζει καθημερινά. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται σωστά. Περάσουμε λίγο στο σήμερα για να μην... Έχει εδραιωθεί η θέση μας στο διεθνή χάρτη. Βρίσκεται σε άλλο επίπεδο πλέον με τις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δώσουμε στην κυβέρνηση, στην παρούσα κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να τις δώσουμε όμως το θέμα της ακρίβειας, την επίλυση της ακρίβειας, των ακριβών ενοικίων που ξέφυγε η κατάσταση, του γεγονότος ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, φύγαμε από τη γραφειοκρατία της ουράς και έχουμε ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή τι άλλαξε, ένα κοινωνικό τουρισμό, ένα βάουτσερ, και οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, περίμεναν με τις ώρες, με τις μέρες μέχρι το σύστημα να δεχτεί την αίτησή τους. Εδώ δεν τα βγάλαμε στον αέρα. Εδώ δεν τα είπαμε. Κάποιοι άλλοι μπορεί και να μην τα είπαν. Αλλά είναι δικό τους θέμα. Γεια σου κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή τελευταία της εβδομάδας. Καλή ξεκούραση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα λεπτάκι έχουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υγεία σε όλους πάνω απ' όλα. Και μακριά από τις κακοτοπιές, θα πω εγώ. Και τα έχουμε πει, κυρία Ελένη, η Παρασκευή δεν είναι η Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα Γιώργη, πώς μπορεί να παρέμβει ένα κράτος? Θα ακούσει σήμερα ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup, εννοείς θα τα ακούσει ή θα ακούσει τι γίνεται με θέμα τη στεγαστική κρίση? Λοιπόν, το στεγαστικό είναι από τα πλέον μεγάλα θέματα που αφορούν στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ρε Σπύρο? Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο μου το έχεις ξαναγράψει στο παρελθόν. Και δεν λέω καν το όνομα. Σέβομαι πράγματα και καταστάσεις. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, ακόμα και στη συγκεκριμένη υπόθεση, δυστυχώς το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά στον αέρα. Και τι σημαίνει, δεν προσπαθώ να καταλάβω τη συλλογιστική σου. Στέλνεις πρώτα για τη θέση νούμερο 86, τώρα μου στέλνεις για το... Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πρέπει να πάμε επίσης σε αλλαγή ώρας. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία μας. Διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Την κυρία Χριστοδούλου θα τη στείλουμε για ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε, κυρία Χριστοδούλου. Δικό σας.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ορίστε, μου πιάσανε την κουβέντα. Ξεχαστήκαμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Πώς είστε όλα καλά εκεί έξω, φαντάζομαι ότι δεν. Σας είπαμε λίγο. Ομπρέλα να πάρει σήμερα 100%. Παρόλα τα αυτά, να ξέρετε, επειδή μισό λεπτάκι. Επειδή. Πάει, το χάσαμε, Στεφανία μου. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Καλά. Εντάξει, τεχνολογία. Μια χαρά. Λοιπόν, σε 2 λεπτά θεωρητικά έχουμε την ανατολή του ηλίου, να ξέρετε, στις 6 και 7. Και ο ήλιος θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει. Έχει κάτι συννεφάκια, βλέπουμε εδώ από το παρατηρητήριο του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Τιμών.
0: Ναι, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν.
1: Τι μέχρι... πρόβλημα έχεις με την τεχνολογία, τι έχει πάθει πάλι.
0: Πατάω εδώ πέρα να βγάλω διάφορα σημειώσεις, να κοιτάξω διάφορα site από εδώ από εκεί. Δεν. Σε καλό δρόμο είμαι. Είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σιγά σιγά όπως βλέπεις. Ναι, δεν το βλέπεις. Πήγα να πω ότι ελαττώνω τα. Αλλά δεν τα ελαττώνω τελικά.
1: Όχι, δεν τα ελαττώνεις. Ναι. Τι θέλεις να, σου... να δούμε τι καιρό έχει.
0: Ναι, τον καιρούλι. Μπράβο, αυτό είναι ψάχνα.
1: Γλυκούλη μου.
0: Τι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Νεφώσεις και βροχούλες θα έχει πάλι.
0: Μάλιστα. Δεν θα πάμε για πάλι.
1: Ξέρεις που άφησα αμάξι κάτι από ένα δεντράκι και έχει γίνει όλο. Ρετσινάκι.
0: Ρετσινάκι, μάλιστα.
1: Εντάξει. Πολύ, λες και έσταξε, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, λες και έβρεξε ρετσινάκι.
0: Ρετσινάκι, μια χαρά είναι, λοιπόν, μια χαρά είναι, για πλήσιμο.
1: Πρέπει να τους λυπάμαι τους ανθρώπους.
0: Εντάξει,
1: πέρασε και από ΕΒΕΑ, άστα. Λοιπόν, στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, λοιπόν, με τοπικές βροχές. Και μεσημέρι και απόγευμα κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης κάποιες νεφώσεις, που το, λίγο πριν το μεσημέρι αρχικά στα περιοδικά και την Κρήτη, και βαθμιές Κυκλάδες και στα Δωδεκάνη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και κάποιες βροχές, άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια
1: στην
0: χαρά.
1: Αττική 14 με 25 βαθμούς. Σε αυτό το μούντο γερός. Νεφώσεις εκεί το μεσημεράκι και κάποιες τοπικές βροχές και το απόγευμα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Και στη Θεσσαλονίκη 15 με 24 και εκεί το ίδιο. Βροχούλες, καταιγίδες, μεσημέρι, απόγευμα. Τώρα μας έχει πάει έτσι κάποιες μερούλες.
0: Ναι. Και νομίζω ότι το μότο αυτό, αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο λέει.
1: Και το Σαββατοκύριακο επίσης τα ίδια βροχούλες, λίγο άστατος θα είναι. Ναι. Από ό,τι βλέπω.

0: Και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μέχρι την Τρίτη βλέπω εγώ, αλλά εντάξει.
1: Μέχρι την Τρίτη έτσι θα μας πάει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και στην Αθήνα. Γενικά μιλάω, τώρα δεν ξέρω γιατί είναι.
1: Ωραία, να φύγουμε κανένα ταξιδάκι.
0: Δεν είμαι τόσο καλή.
1: Ωραία, μπορείς να μας πεις γειτονικές χώρες που θα έχουν ήλιο.
0: Τώρα έτσι πρόχειρα.
1: Έτσι πρόχειρα, λίγο έτσι να πεταχτούμε. Να δώσουμε ιδέες, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν.
0: Στη Μάλτα, ξέρω εγώ.
1: Μάλτα.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Ναι.
0: Τι καιρό θα έχει, αλλά.
1: Πού σου ήρθε τώρα και σένα η Μάλτα.
0: Σκέφτηκα, πήγα να σκεφτώ κάπου που βρέχει λιγότερο, λίγο πιο νότια, αριστερά κάπου.
1: Ναι. Δεν σου ζήτησατε. Άμα ήταν τα πηγαίνουμε στην Κρήτη.
0: Πού να, τι να ξέρω. τι να σου πω τώρα, πήγαινε στην Ισλανδία.
1: Ισλανδία.
0: Εξαιρετικό ταξίδι.
1: Ναι, εξαιρετικό ταξίδι πραγματικά η Ισλανδία.
0: Πολύ ακριβή.
1: Λίγο μακριά βέβαια και ακριβή, για Σαββατοκύριακο.
0: Για Σαββατοκύριακο σίγουρα είναι μακριά.
1: Να περιμένουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Και εκεί σίγουρα είναι μακριά επίση.
1: Είναι μακριά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι, Ισλανδία.
1: Α, Ισλανδία.
0: Αλλά και το επόμενο τριήμερο Αγίου Πνεύματος που μάλλον θα μπορεί, μακριά είναι.
1: Ναι. Μάλλον θα μπορώ τι.
0: Το επόμενο.
1: Ναι. Όχι αυτό που μας έρχεται μεθαύριο, το επόμενο. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνώ απόλυτα.
0: Που στα λέω και συνεννοούμαστε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν. Εμιλία.
1: Ναι.
0: Εμίλια, Εμίλιος. Κόδρα.
1: Πώς?
0: Κόδρα.
1: Δύσκολο.
0: Τιμάται μνήμη των Αγίων Εμιλίου και Κάστου και Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται τη σημερινή ημέρα και το Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια επικοδομητική Παρασκευούλα και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως, να περάσετε όμορφα.
1: Λοιπόν.
0: Και ήρεμα.
1: Ήρεμα, τώρα ήρεμα.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες.
1: Για πες.
0: Τις οποίες δεν έχω καν προλάβει να τις πω εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είχε πάρα. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο το βράδυ. Στις 11 και κάτι.
1: Ναι.
0: Πήγα 11 και 10. Όχι 11 και 5. Κάπου 11 και 5. Ναι. Εγώ έφτασα λίγο πιο νωρίς. Έπρεπε να φτάσω γύρω σε 11 και 4. Το αεροπλάνο ήρθε στις 11 και μισή.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε ναι.
1: Κάθισες εκεί στο 10, χώρο λοιπόν, της αναμονής.
0: Ναι, δεν μπορεί, εκεί δεν κάθεσαι στο χώρο της αναμονής. Θα σου πω, δεν πέρα, 10 λεπτά μόνο κανονικά πρέπει να κάθισε.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο το σύστημα.
0: Κανονικά,
1: καταπληκτικό.
0: Και πριν δεν ήταν σωστό το σύστημα, γιατί υπήρχαν αδιανόητες σου. Γινόταν μπάχαλο. Πριν που πάρκα, που
1: γιατί όμως σε αυτή τη χώρα από το σημείο Α πρέπει να φτάνουμε απευθείας στο σημείο Ω.
0: Δεν είναι λάθος, απλώς και πάλι δημιουργείται υποτίθεται. Το θέμα χθες ότι είτε υπήρχε το παλιό σύστημα, το καινούριο ή και κάποιο άλλο. Παιδιά, δεν ξέρω τι λένε. Είχε τόσο κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, Σπύρο, τι γινόταν. Ξέρεις τι ώρα έφυγα από το αεροδρόμιο.
1: Τι ώρα.
0: 12 και 4.
1: Δεν έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να περάσει μία βόλτα να με πάρει για να με φέρει εδώ.
0: 12 και 4. Μιλάμε όταν βγήκα.
1: Ναι.
0: Από το. Όταν βγήκα για να. Γιατί είχα πάει πάρα πολύ νωρίς, οπότε έφυγα. Βγήκα έξω και ξαναμπήκα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Έκανα 1/4 20 λεπτά μέχρι να φτάσω. Δηλαδή να κάνω τη διαδρομή από τη μία είσοδο στην άλλη με τα μηχανηματάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα είχαν ανοίξει.
1: Α, τα είχαν ανοίξει για να.
0: Προφανώς γι' αυτό το λόγο. Δεν φαντάζομαι για κάποιο άλλο. Τα είχαν ανοίξει. Γινόταν πάρα πολύ κόσμο.
1: Του εξέλιξε κόσμος,
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάντως.
0: Εντάξει, δεν είμαι και ο άνθρωπο που πηγαίνει κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο για να έχω μέτρο σύγκριση, η αλήθεια είναι. Αυτό που είδα όμω ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή. Πώ να το πω, έπαθα για να το λέω, για να το λέω, στον ένα, με εντυπωσίασε.
1: Εχθές πάντως πρέπει
0: και
1: να σου πω.
0: Ήταν 12 η ώρα το βράδυ, δεν ήταν έτσι καθημερινή 12 το βράδυ.
1: Πρέπει να σου πω ότι ψαχούλευα λίγο στο διαδίκτυο και ήθελα να δω εάν όντως, ρε παιδί μου, μήπως τελικά κάποια πράγματα λέγονται καθ' υπερβολή. Ότι δηλαδή είναι πιο φθηνό να φύγεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος, να πάρεις ένα αεροπλάνο και να πας παραδείγματος χάρη στην Ιταλία ή να πας στην Ισπανία. Δεν σας μιλάω για το που θα μείνεις, τι θα φας και όλα.
0: Μιλάς
1: τα σχετικά. Μιλάω για το κομμάτι της, της μετάβασης.
0: Τα αεροπορικά, ναι.
1: Λοιπόν, σου έρχεται πολύ πιο φθηνά το να πας σε μια ξένη χώρα, παραδείγματος χάρη να πας στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Να πας Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Από το να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας παραδείγματος χάρη στην Πάργα.
0: Λοιπόν, και τα αεροπορικά, αυτό που περιγράφεις, τώρα Αυτό, κάποτε ίσχυε, νόμιζα ότι θα μου συνέκρινε αεροπορικά εσωτερικού, αεροπορικά εξωτερικού.
1: Όχι, όχι, όχι. Συγκρίνω το εξής.
0: Και αυτά συγκρίνονται βέβαια. Ναι. Αλλά
1: δηλαδή για να πας, ας πούμε, στη Βαρσοβία.
0: Ναι.
1: Είναι 82. Εχθές καθόμουν έτσι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Ναι. Είναι 82, έχω σημειώσει και τα 82 ευρώ πηγενέλα.
0: Ναι.
1: Για να πας, παραδείγματος χάρη. Πού να σου πω, θέλεις να πάμε μία βόλτα στη Σπάρτη.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Ναι, στη Βαρσοβία πώς θα περίμενε τώρα. Ναι. Πότε θα πας. Έβαλε τυχαίες ημερομηνίες.
1: Μιλάω μόνο για το κομμάτι του κόστους. Άμα ανοίξουμε τη βεντάλια, για το κομμάτι του κόστους του πήγαινε έλα.
0: Βαλίτσα έβαλες.
1: Ελεύθερη βαλίτσα.
0: Δεν μπορεί.
1: Ρε παιδί μου, ελεύθερη. Τι εννοώ ελεύθερη βαλίτσα, εννοώ μέχρι 10 κιλά. Το να πας, ας πούμε, 3 μέρες κάπου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παιδί μου, το έχω κάνει και πριν screen.
0: Να στα δείξω.
1: Ναι, 82 ευρώ. Σου λέω, ας πούμε, για Βαρσοβία.
0: Δώσε μου. Δεν νοικώ ένα δευτερόλεπτο.

0: Συγγνώμη, ήθελα να μάθω, την εταιρεία. Θα μου το δείξει μετά, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό με τη βαλίτσα. Τέλος πάντων, είναι όντως. Αλλά είναι σε κάποιες περιπτώσεις φθηνά. Γενικά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει παλιά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το θυμόμαστε, περισσότεροι θα το θυμόμαστε, μπορεί να το έχουν χρησιμοποιήσει. Μπορούσες να πας στο εξωτερικό με 20 ευρώ. Πηγαίνελα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ναι. Παλιά πριν τον COVID όλα αυτά.
1: Πριν τον COVID με τις εταιρείες με τους low cost.
0: Ναι. Γενικότερα ήταν πιο φθηνά τα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και όχι μόνο. Από όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Τώρα γενικότερα έχουν ακριβήνει τα αεροπορικά εισιτήρια και όχι τώρα μόνο.
1: Σου λέω, εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι μόνο με την ενεργειακή κρίση. Μετά τον COVID ακρίβηνε τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Πήρε το μάτι μου σε εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ και συμπαθάτε με οι συνάδελφοι, γιατί είχαν κάνει φοβερό ρεπορτάζ. Πήρε λοιπόν το μάτι μου σε εφημερίδα, συνάδελφος, είχε κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ωραία.
1: Για τα αεροπορικά εισιτήρια. Και λέω, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου μπήκε στο μυαλό.
2: Για τακτοπλοϊκά είναι σίγουρα.
1: Όχι. Μου μπήκε στο μυαλό αυτό το οποίο λες εσύ. Μα δεν γίνεται. Εφόσον κόβουν εδώ πέρα δρομολόγια, το ένα τ' άλλο, ανεβαίνουν οι τιμές στα αεροπορικά, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι τιμές. Mm. Και μπήκα όντως να δω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι έκανα. Έκανα το απλό.
0: Πάντως
1: πολύ ωραία. Θέλω να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έβαλα ημερομηνία πολύ κοντινή. Δηλαδή, Παρασκευή πρωί να φύγω για Βαρσοβία.
0: Ναι.
1: Σου λέω, μου κάνει εντύπωση αυτό, 82 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πού αλλού ήταν φτηνά, ήταν στα 77 ευρώ, νομίζω, Λουμπλιάνα.
0: Okay, εντάξει.
1: 78 ευρώ.
0: Ναι,
1: πήγαινε,
0: ναι,
1: έλα.
0: Ναι, εντάξει. Σου λέω, κάποιες περιοχές είναι και εδώ φτηνά τα εισιτήρια και τα αεροπορικά πάντως. Υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι, με στοιχείο, είναι πάρα πολύ ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν έχω καταλάβει ποτέ τον λόγο και όχι μόνο τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Και συνέκρινα, παραδείγματος χάρη.
0: Συγκέρκυρα δεν είναι, ας πούμε, τόσο ακριβά.
1: Ναι, συνέκρινα το εξής. Έκανα την εξής σύγκριση. Δηλαδή, με τα 2,114.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει φτάσει η τιμή,
0: ναι.
1: Στην καλύτερη πλέον αρχίζουμε να μιλάμε περίπτωση,
0: ναι, ναι.
1: Το να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Και σαφέ. Να πας, να πω, ναύπακτο.
0: Ωραία, τα κατάλαβα.
1: Αυτό, μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα μου πεις πόσο πιο ακριβά θα φας εκεί στα εξωτερικά, πόσο πιο ακριβά θα μείνεις, θα πληρώσεις την κλίνη την οποία θα μείνεις.
0: Όχι
1: και όλα τα
0: πολύ
1: σχετικά,
0: καμιά φορά, εξαρτάται.
1: Αλλά πας με
0: δεν, ναι, και εκεί πάντα. Δεν είμαστε φτηνοί πια. Και αυτό είναι ένα θέμα, ότι δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί σε σχέση με κάποιες χώρες, αλλά είμαστε πολύ πιο όμορφοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: διότι γενικότερα, άμα είσαι όμορφο άνδρας και όμορφο γυναίκα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Γιάννη μου, δεν είπε κάποιος ότι για το αεροδρόμιο, ίσα ίσα, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια τάξη στο αεροδρόμιο και να μην περιμένει ο καθένας όπου θέλει. Αυτό είπαμε και νωρίτερα. Απλώς εννοώ, ο Σπύρος διαφωνεί στον τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε αυτό, ρυθμίστηκε. Εννοείται πως σε καμία χώρα δεν μπαίνει ό,τι να είναι, όπου να είναι, και παρκάρουν όπου βρει ο καθένας.
1: Όσον αφορά στο κομμάτι της αναμονής, στα ξένα, πώς το λένε, αεροδρόμια, έχουν μια τελείως διαφορετική
0: λογική. Δεν υπάρχει αναμονή στα ξένα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οπότε και πολλοί που μας το πήγαν ομαλά εδώ πέρα. Για να... Τι να μας κάνουν εκεί εδώ.
1: Όμως, υπάρχουν
0: που παρκάραμε όπου θέλαμε.
1: Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι χώροι,
0: ναι,
1: που μπορείς να αφήνεις το αυτοκίνητό σου και να περιμένεις μέχρι να έρθει ο ταξιδιώτης που. Πού υπάρχει?
0: Έχει μικρή, τι εννοείς, έχει πάρκινγκ.
1: Δεν μιλάω με χρέωση. Δεν μιλάω με χρέωση. Δηλαδή έχεις πάει για να παραλάβεις, για να πάρεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου,
0: που είναι λόγος. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Λειτουργούν όλα τόσο τέλεια που την ώρα που, παραδείγματος χάρη, εσύ έχεις ώρα άφηξης 10 και 40, ότι 10 και 40 θα προσγειωθεί,
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να το υπολογίσει ότι 15
0: όχι
1: λεπτά
0: εσύ,
1: θα είναι.
0: Αλλά παρκάρουν, εγώ μπάχαλο σε ξένο αεροδρόμιο δεν θυμάμαι να έχω δει. Επίσης, όχι ότι ήταν μπάχαλο χθες, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά στο εξωτερικό χρησιμοποιούν πάρα πολύ, ξέρεις, ο κόσμος φεύγει μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χθες έγινε ένας κακό χαμός στη Βουλή.
1: Μου επιτρέπεις πριν ξεκινήσεις?
0: Σου επιτρέπω,
1: λοιπόν.
0: Πες μου.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μάρκο.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μάρκο.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάρκο, πώς είστε? Και ασφαλώς, τι μήνυμα έχει στείλει?
0: Λέγε, για τον Ολυμπιακό και το Final Four.
1: Πάμε, θρύλε.
0: Ήμουν σίγουρη. Τι άλλο να στείλει?
1: Μα Δημήτρης, τι ήθελες να στείλει?
0: Έλα, εντάξει τώρα.
1: Μα έχουμε Final Four.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Νόμιζα ότι θέλεις να το ξεχάσεις.
0: Όχι, δεν θέλω να το ξεχάσω. Ναι. Και τη Βουλή ήθελα να ξεχάσω, αλλά δυστυχώς θυμήθηκα.
1: Πάμε λοιπόν, Βουλή.
0: Final Four έχει σήμερα. Ποιος παίζει?
1: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Α, κοίτα να δεις, το θυμόμουν, ναι.
1: Ναι.
0: Με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας.
0: Είμαστε με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε με τον Ολυμπιακό, σαφέστατα.
0: Εσύ σίγουρα, για μένα, εμένα ήταν η είδηση, ναι.
1: Ναι. Μα και εγώ έχω πει ότι ήθελα πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Στο μικρόφωνο. Κλείνω τα μικρόφωνα. Ακούω ότι λέτε με τον Σαπρανίδη. Θα ζω στον αέρα. Ψέμα τώρα, λοιπόν. Έλα,
1: συγγνώμη, πάμε. Έχω πει εγώ, κύριε Σαπρανίδη, είπα εγώ ποτέ ότι δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Α, ο Νίκος το έχει πει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ απλά έχω πει ότι ήθελα τελικό φέτος στο ΟΑΚΑ. Στο Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
1: Για να μείνει στην Ελλάδα το κύπελο και να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Δεν είπα κάτι παραπάνω. Έλεος δηλαδή. Μην βάζεις πράγματα στο στόμα μου που δεν έχω πει. Σε παρακαλώ πολύ. Ωραία. Τι έλεγες για τη Βουλή?
0: Θα πάει δηλαδή ο Δημήτρης Μάρκος?
1: Είναι δυνατόν να λείπει ο Δημήτρης ο Μάρκος από το Final Four?
0: Αυτό σκέφτομαι.
1: Ήδη μου στείλε και την ώρα. Στις 6 μετά μεσημβρίας.
0: Θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Φρούριο η Αθήνα.
1: Φρούριο η Αθήνα.
0: Έως τη Δευτέρα.
1: Ναι, λοιπόν, απάντησε κιόλας. Ναι, ωραία. Είναι δυνατόν. Να σου πω, Δημήτρη, σου περισσεύει καμία πρόσκληση, κάτι οτιδήποτε?
0: Ναι.
1: Για να στείλουμε. Θέλεις παρέα τη Στεφανία?
0: Όχι, δεν θέλω, αφού δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν θα είναι αυξημένα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μια συγκέντρωση φυλάθλων, σταθμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Υπάρχουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Όλο αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Αυτός ο περιορισμός, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το πρωί στις 6 τα ξημερώματα και θα ισχύσει μέχρι και τη Δευτέρα στις 6 τα ξημερώματα.
0: Δευτέρα ουσιαστικά. Ακριβώς. Λοιπόν, Βουλή είδες χθες τώρα, γιατί έχει πάρα πολλές ειδησούλες. Είδες Βουλή?
1: Είδα Βουλή. Δεν θα βλέπα Βουλή. Αφού περιμέναμε πώς και πώς να δούμε.
0: Πόσες ώρες είδες Βουλή?
1: Α, όχι, εντάξει, δεν.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι τόσο πολύ. Λέμε. Είπαμε. Είδα τα βασικά τα οποία ήθελα να δω και μετά λέω το εξής.
0: Καλά, μπορείς.
1: Θα τα διαβάσω στο ενικός.gr.
0: Δεν μπορείς να πεις όμως χθες.
1: Όλα καλά πήγαν.
0: Στο ενικός.gr πήγαν όλα καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκαν βεβαίως οι προτάσεις. Βεβαίως το λέω για το αναμενόμενο. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση πρώην ακριτικής επιτροπής για τον κύριο Σπυλιό Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ενδιαφέρουσα η ατάκα που άκουσα από τον κύριο Λιβανό, ότι εγώ δεν ήμουνα μέρος του προβλήματος, ήμουνα η λύση του προβλήματος.
0: Είναι και για σκευωρία, ότι τον θλίβει πολύ σκευωρία, για ο προσανατολισμός και έλλειψη της αλήθειας, γιατί τον άκουσα προσεκτικά. Θα λέγω ότι άφησε και κάποιες αιχμές, κατά τη γνώμη μου, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η κυρία Αραμπατζή επίσης είπε ότι δεν υπάρχει μια πράξη που να συνιστά αδίκημα. Νομίζω πάντως ότι στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής δύο πράγματα έκλεψαν την παράσταση. Πρώτον, πρωί-πρωί, με το που ξεκίνησε η Καταριανή με τις κελεμπίες για την προσωπική του Συμβουλίου της ΣΟΥΡΑ από το ΚΑΤΑΡΝΕ που καθόντουσαν στα έδρανα.
1: Καλεσμένοι του κυρίου Πλακιωτάκη, του αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Ναι, ήταν της Βουλής και τους υποδέχτηκε ο κύριος Πλακιωτάκης, ακριβώς, ναι. Λέω, τι έγινε, παιδιά? Έβλεπα στο πράγμα στα πρακτορία. Τι έγινε, παιδιά? Τι γίνει στη Βουλή? Ωραία μέρα, λέω, βρήκα. Κάτσουνε με.
1: Ήμουνα έτοιμος με το που το είδα.
0: Πάρουνε την Κωνσταντοπούλου κάτω.
1: Ήμουνα έτοιμος με το που είδα την εικόνα αυτή. Λέω, κάτι έχει γίνει, κάτι έχουμε χάσει. Μισό λεπτό να πάρω τον Τζίτσα τηλέφωνο στην Αμερική, μήπως ξέρει κάτι περισσότερο. Αλλά τελικά ήταν πιο αθώο το.
0: Όχι. Λοιπόν, και μετά βεβαίως έγινε ο κακός χαμός με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κακός χαμός χθες.
1: Αναρωτιέμαι, ναι. εάν πραγματικά πιστεύουν, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα και προσωπικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά απευθύνομαι σε όλους, ναι. Σε όλους μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θεωρούν ότι αυτή η εικόνα είναι θετική για την Ελληνική Βουλή?
0: Όχι, δεν είναι. Και να
1: δηλαδή,
0: δεν είναι σίγουρα θετική.
1: Ναι.
0: Και αυτό ακριβώς επισήμανε και κάποια στιγμή στο κλείσιμο της συνεδρίασης και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, θα ήταν ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, ο κύριος Γιωργαντάς, ο οποίος, μιλάμε, κοκκίνησε. Κάποια στιγμή κοκκίνησε, δεν καταλαβαίνεις, λέω τώρα τέλος.
1: Ναι.
0: πάθε έκρηξη κανονικά. Απασφάλισε που λέμε. Και είπε ότι φτάνει αυτή η ξεφτύλα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το χάλι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ότι δεν φέρονται έτσι κοινοβουλευτικοί, αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων και ότι ακόμα και στις σκληρότερες αντιπαραθέσεις στο παρελθόν από σοβαρούς πολιτικούς εδώ μέσα δεν έγινε πάλι ποτέ αυτό το χάλι και όλο αυτό είχε...
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι τέτοιες, παρόλο που προσπάθησε ο Προεδρεύων να το διασκεδάσει το όλο πράγμα, και κατά το παρελθόν.
0: Ποιος προσπάθησε να το διασκεδάσει.
1: Άλλο θέλω να πω. Ναι. Και κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει. Δηλαδή, δεν θα θυμηθούμε το τι γινόταν όταν ήταν η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα ξεχάσουμε δηλαδή μεμονωμένους βουλευτές που πετούσαν.
0: Εγώ δεν τη θεωρώ κόμμα για να το συζητάμε αυτό και να κάνουμε τη
1: συζήτηση. Ήταν μέσα στη Βουλή όμως. Βρέθηκαν 500.000 νοματέοι και τους ψήφισαν και τους βάλανε στη Βουλή.
0: Πόσοι
1: ήταν, 300-400.000.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις που διάφοροι βουλευτές σηκώνονταν, έλεγαν αυτό που είχαν στο μυαλό τους.
0: Και γινόταν
1: χαμός.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τη Χρυσή Αυγή τη βγάζω έξω, θα με επιτρέψεις.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι κυρία, και
1: το
0: κυρία,
1: δέχομαι αυτό που λες.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήθελε να το βγάλουμε έξω. Γιατί δεν νομίζω ότι της αρέσει.
1: Δεν συγκρίνω πράγματα. Μιλάω για τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί μέσα στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Ολομέλεια.
0: Το λέω γιατί χθες της είπε κάποια στιγμή και ο Κερίδης αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε. Γι' αυτό το λέω. Μάλλον έγινε ένα χαμό.
1: Να σου πω όμως τώρα κάτι, θα μου επιτρέψεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ο κύριος Κερίδης είναι πολιτικός. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός συντάκτης.
0: Ναι.
1: Καταγράφω αυτά τα οποία έχουν γίνει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά λέω αν βγάλουμε τη Χρυσή Αυγή έξω.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, είναι, δεν είναι θέμα να τη συγκρίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή με το οτιδήποτε.
1: Δεν συγκρίνεται. Η Χρυσή Αυγή δεν συγκρίνεται με το οτιδήποτε.
0: Ωραία, από αυτές τις εποχές όμως έχουμε φύγει. Τέλος. Που ήταν η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Θέλω να ελπίζω να ξαναγυρίσουμε και ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όλοι
0: τώρα,
1: το
0: αυτό το πράγμα το οποίο όμως γίνεται, η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί όντως κάποια στιγμή να υπάρχει μια ένταση στη Βουλή, αλλά σε δύσκολες εποχές το λέω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Στα μνημόνια τότε. Δηλαδή, όντως το 2015 γινόταν κόλαση στη Βουλή. Και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Απλώς αυτό θα με επιτρέψει, κυρία Κωνσταντοπούλου, που έγινε χθες, επειδή άκουγα προσεκτικά τη Βουλή από το πρωί μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι άσχετα αν συμφωνήκα με κάποια πράγματα που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου κανείς μαζί της, το να μην αφήνεις και τον άλλο να μιλάει αφού έχεις τοποθετηθεί, δεν το λες κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Δηλαδή για κάπου λίγο πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα να μην ασκεί κριτική, να ασκεί και σκληρότερη κριτική να ασκεί. Και να φωνάζει όσο θέλει στην ομιλία της και στις παρεμβάσεις της. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει. Ας τοποθετείτε ο καθένας όπως τοποθετείτε. Δηλαδή δεν είναι και ωραίο για όποιον ακούει ή όποιον θέλει να ακούσει τέλος πάντων την ώρα. Πώς να σου το πω, να είναι κάποιος στο βήμα και να μην μπορεί να μιλήσει.
1: Να σκεφτούμε απλά.
0: Και το ξέρουν κάποιοι. Γι' αυτό και κάνουν αναφορά στο όνομά της.
1: Να σκεφτούμε μόνο το εξής. Ότι η Βουλή, αν μη τι άλλο, εκτός από νόμους, εκτός από τροπολογίες, εκτός γενικότερα από θεματοφύλακες του συντάγματος και των νόμων αυτής της χώρας, ότι παράγουν, θα έπρεπε να παράγουν και πολιτισμό. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Για να μην γυρίσουμε δεκαετίες πίσω, διότι σκληρές κόντρες μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
0: Έρεση,
1: τι να πρωτοθυμηθούμε, να πρωτοθυμηθούμε Κωνσταντίνο Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όλα ήταν κάτω από μία ομπρέλα, από ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Πάμε γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για τα νέα κόμματα.
1: Ναι.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Μετέωρο είναι το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στην περιοχή στον Αποκόρο Ναχανίων. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.

0: Τι ωραίο, ε.
1: Είδες. Άρα να μην συνεχίσω για τη Βουλή, ας πάμε σε τέτοιο.
0: Όχι, δεν σου θυμίζει λίγο έτσι αυτό το κυματισμό του Θερμαϊκού?
1: Ναι.
0: Το κυματισμό του Θερμαϊκού.
1: Ναι. Εντάξει, κατάλαβα, πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, μένουμε και εδώ, δεν είναι. Το ίδιο πράγμα είναι ούτως ή άλλως.
1: Μέχρι και το παγκάκι του Κωνσταντίνου από την ταινία Ξύπνα Βασίλεια ακούσαμε χθες στη Βουλή.
0: Ναι. Δεν μου κάτσε πολύ καλά αυτό.
1: Σε κύριο Φλωρίδη, στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι υπάρχει μια κωμωδία, λέει, πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε ανέβει σε ένα παγκάκι.
0: Ναι, δεν το συνέχισε βέβαια μετά, ίσως εκείνη την ώρα
1: να κάνει. Δεν το συνέχισε.
0: Ναι, ότι σας βλέπω, λέει, εκεί.
1: Περίμενε.
0: Περιέγραψε όμως την εικόνα.
1: Όχι, μου δίνεται, λέει, την εντύπωση.
0: Δεν είπε για τον Κόκορα.
1: Όχι. Μου δίνεται την εντύπωση. Εννοείς αν το συνέχισε στη Βουλή, νομίζω.
0: Στη Βουλή, αυτό είναι.
1: Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα, λέει, προς αυτό το παγκάκι, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι. Λοιπόν, και.
0: Έχει παγκάκι.
1: Εντάξει. Και με εννοεί εκεί μέσα.
0: Έχει και πεζούλι.
1: Απάντησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μετά όταν στην ομιλία της απάντησε αμέσως, κλείνοντας την τοποθέτησή της, μία απάντηση, λέει, προς τις γυναίκες και στα κορίτσια. Και σε εκείνους τους ακραίους σεξιστές, όπως είπε, λένε ότι αν μια γυναίκα αντιδρά, είναι δυναμική, αν ζητά την καταδίκη των ενόχων και είναι δικηγόρος, είναι τρελή. Τρελές, λέει, είπανε πολλές στην ιστορία και την περίοδο του Μεσαίωνα κυνηγούσαν τις μάγισσες και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτρες και πολλές καλλιτέχνηδες και επιφανείς προσωπικότητες τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές, λέει, να είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στην δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά στο παγκάκι αναφέρθηκε ξανά ο κύριος Φλωρίδης εκεί στην τελευταία ομιλία του, με την οποία έκλεισε τη συζήτηση πριν από την έκρηξη του κυρίου Γιωργαντά, που της λέει, σας είπα και νωρίτερα, ανεβείτε, λέει, στο έδρανο να δούμε όλο το θέμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Σπάω, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως.
1: Η μάχη της ατάκας.
0: Στεναχωριέμαι υπερβολικά, ναι, για αυτή την εικόνα που, ναι, βγαίνει προς τα έξω από την ολομέλεια της Βουλής.
1: Λοιπόν,
0: της Ελληνικής
1: Βουλής. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με μία ώρα καθυστέρησε η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε στο χώρο εκεί στο Ολύμπιον. Καταχειροκροτούμενοι από αυτούς που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, διότι η αίθουσα των 600 ατόμων ήταν ασφεκτικά γεμάτη.
1: Ναι.
0: Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή. Μίλησα με κάποιους συναδέλφους.
1: Έξω δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα περίμενα περισσότερο πολύ κόσμο.
0: Ναι, γεγονός. Ότι, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κοίτα τώρα, για πρώτη παρουσίαση, επειδή διάβασα πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr, μίλησα και με κάποιους συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μου δώσανε γενικότερα το κλίμα, ναι. Αλλά είσαστε πάρα πολύ αναλυτικοί στο site όσον αφορά και στα ονόματα, στα πρόσωπα τα οποία.
1: Δεν έχουμε μάθει όλα τα ονόματα ακόμα, πάντως.
0: Όχι.
1: Δεν, ναι, νομίζω, θα υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου φαίνεται πρώτα απ' όλα?
1: Το Περιστέρι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Η
0: πρώτη ανάρτηση που είχε κάνει η κυρία Καρισιανού είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο παρουσίασε χθες.
1: Ναι. Δεν είναι ότι κάποια έκπληξη δεν υπήρχε.
0: Το Ελπίδα, δηλαδή, που μας είχαν πει όταν είπαμε ότι μάλλον το όνομα του κόμματος θα είναι Ελπίδα. Και αν θυμάμαι καλά, το είχαν διαψεύσει, δεν το είχαν διαψεύσει? Δεν είναι αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Δεν το θυμάμαι, το είχαν διαψεύσει. Νομίζω ότι ήταν για μένα πάρα πολύ σαφές ότι θα είναι το Ελπίδα. Το έβαζε με κεφαλαία γράμματα, όπως και ότι θα ήταν βασικό σύμβολο το Περιστέρι.
0: Μέσα στο όνομα του κόμματος υπάρχει και το όνομα τεπώνυμό της.
1: Αυτό ήθελα να πω, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βασικό. Ήθελα το,
1: πολύ βασικό. Αυτό το έχει και ποιο άλλο? Νομίζω ο κ. Βελόπουλος το έχει.
0: Νομίζω ο κ. Βελόπουλος, ναι.
1: Αλλά
0: δεν είμαι σίγουρος.
1: Ή το είχε.
0: Δεν ξέρω αν το έχει.
1: Ή
0: ακόμα
1: το είχε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το.
1: Το είχε, νομίζω, κάποιος. Δεν ξέρω αν το έχει ακόμα και δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Αλλά τέλος πάντων, οκ. Συνηθίζει, μάλλον. Όσοι βάζουν, θέλουν να βάλουν το όνομά τους μέσα στο όνομα του κόμματος, θέλουν να δείξουν με πολύ έμπρακτο τρόπο, θα πω εγώ, το πρόσωπο κεντρικό του πράγματος. Έτσι, θα μου πεις τώρα, ναι, τι περιμένεις, ρε Παπαδάκη. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Καριστιανού είναι η επικεφαλής?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
0: Μα δεν είχε πει κατά το παρελθόν η κυρία Καριστιανού ότι το ποιος θα είναι επικεφαλής θα το επιλέξει ο κόσμος?
1: Σωστά, το είχε πει. Καλά, είχε πει και ότι δεν θα γίνει κόμμα.
0: Τώρα, Κατάλαβες τώρα, γιατί με βάζεις σε τέτοιες περίεργες ατραπούς.
1: Θέλω να πω γιατί αλλάζει η καιρή, δεν είναι.
0: Α, ανάλογα δηλαδή με τον καιρό αλλάζουμε.
1: Εντάξει, τώρα δεν το λέω. Ανάλογα με τον καιρό, αν βρέχει, αν έχει ήλιο.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Πώς, ανά εποχή.
1: Θέλω να διαβάσω λίγο πιο προσεκτικά, να είμαι ειλικρινής, την ιδρυτική διακήρυξη. Την έχω διαβάσει, αλλά θέλω λίγο να την διαβάσω έτσι με λίγο καθαρό μυαλό.
0: Τα bullet points τα οποία έχετε κάνει στο
1: ενικός.gr
0: είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, έχουν μια σαφήνεια, ρε παιδί μου. Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς. Πες μου κάτι, υπάρχει κανένας από τα 10 εκατομμύρια των πολιτών εκεί έξω που να μην θέλει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, εντάξει, γενικό. Παιδί μου, εντάξει, γιατί οι ιδρυτικές διακηρύξεις των άλλων κομμάτων έχουν κάποια συγκλονιστική μεταρρύθμιση μέσα. Ως ιδρυτική διακήρυξη είναι κάτι που λες, Θεέ μου, Παναγία μου, δεν το έχω ξανακούσει. Τέλος, σηκώνομαι τώρα, βάζω παντελόνι και πάω να ψηφίσω.
0: Επιφυλάσσομαι να σου απαντήσω.
1: Μα εντάξει τώρα, τι
0: και
1: να σου πω.
0: Και δεν απαντάω σε ερωτήσεις παγίδες.
1: Ναι, μα εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, στήριξη της κοινωνίας, οικογένειας των νέων. Ρε παιδί μου,
1: απλά
0: περίμενε,
1: την
0: Ελλάδα,
1: για να
0: μην το διαβάσω
1: λόγο. Να αλλάξουν, αυτό είναι το θέμα.
0: Μπράβο.
1: Όλοι κάτι θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουν.
0: Άκουσες λοιπόν εσύ το πώς εχθές.
1: Εντάξει, χθες ήταν η παρουσίαση κόμματος. Αυτό είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Οι βασικές αρχές θα παρουσιαστούν σταδιακά και τότε θα κριθούν.
0: Ωραία.
1: Όλες αυτές οι αρχές και όλες οι πολιτικές. Άκουγα γι' αυτό ακόμα δεν. Δηλαδή, χθες νομίζω ότι έχει αξία να σταθείς πιο πολύ σε συμβολισμούς.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα.
0: Σε ακούω, σε ακούω με προσοχή.
1: Στην ιδρυτική διακήρυξη. Βλέπω εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι η κύρια έμπνευσή μας υπήρξε ο γενναίος αγώνας μιας απλής μητέρας για την απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη μετά το μαρτυρικό θάνατο της κόρης, η αστυνομική τραγωδία των Τεμπών. Και λέει ότι είναι ένας επίμονος, σταθερός και αποφασιστικός αγώνας για την ανάδειξη και τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών και αφετέρου για την αποτροπή της εγκάλυψής του. Καθώς το έγκλημα αυτό φανέρωσε σε όλους μας χρόνες παθογένειες όπως αυτό καταγράφεται κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί αναφέρεται νομίζω η τραγωδία του Τεμπό, δεν αναφέρεται κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Πλώς δεν είδα κάπου, μόνο για τις μεταφορές λέει κάποια στιγμή. Ναι, πήγα να δω αν λέει κάτι για... Ναι, για το θέμα των μεταφορών. Λοιπόν, προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση, αυτό το κομμάτι είναι. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικών κλάδων τη οικονομία και των υποδομών υψηλού δημοσίου συμφέροντο, όπω είναι οι μεταφορέ, οι συγκοινωνίε, τηλεπικοινωνίε, ενέργεια και ίδρυυση. Να, εδώ α πούμε θα περίμενα κάτι παραπάνω να λέει για το κομμάτι των μεταφορών.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ήταν και ένα σημείο όταν αναφέρθηκε σε Τέμπη που κόμπιασε κιόλα.
1: Προφανώ, αλλήμον τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν το συζητάμε. Παρόλα τα αυτά. Εγώ περιμένω και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει ήδη ξεκινήσει, πήγε σε Σπάρτη. Λένε οι πληροφορίες ότι θα συνεχίσει συχνά πυκνά να πηγαίνει στην επαρχία. Το είχε, αν θυμάσαι, και πριν το Πάσχα. Είχε κάνει αρκετές επισκέψεις, για ένα χρονικό διάστημα το σταμάτησε. Είχαμε και το θέμα
1: μα
0: του
1: έχει
0: πολέμου.
1: Πει, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πότε θα τελειώσουμε, δεν ξέρω, ξεκινάμε όμως.
0: Αυτό είναι
1: όμως
0: μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι. Κοίτα, όταν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο τέλος της τετραετίας, αναφέρει εκλογές το 2027.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι δηλαδή. Θα είναι πολύ ανακόλουθο των δικών του τοποθετήσεων. Εάν αυτό το πλάνο αλλάξει,
1: εμένα,
0: το χρονικό πλάνο.
1: Αν με ρωτάς, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Έχει αποφασίσει για την άνοιξη του 27.
1: Εγώ πιστεύω
0: το πότε ακριβώς δεν το έχει αποφασίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει αποφασίσει γενικά. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα, σίγουρα θα περιμένει λίγο να δει πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό και σε ποιο βαθμό. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρεσιανού και φυσικά περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, να δει σε ποιο βαθμό θα αλλάξουν οι ισορροπίες, αν θα αλλάξουν, και όχι τον πρώτο καιρό, δηλαδή τον πρώτο μήνα, γιατί όπως συνήθως συμβαίνει τέλος πάντων, πάντα τα νέα κόμματα έχουν μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Και καταγράφουν ψηλότερα ποσοστά από αυτά. Να κάτσει λίγο η μπίλια τέλος πάντων. Και να, τότε θα κρίνει, να δει πόσα κόμματα θα γίνει, ας πούμε. Λέω τυχαία παράδειγμα. Πες ότι έρχεται η κυρία Καρεσιανού. όχι, έρχεται, τότε, πεσοτήθη, για,
0: γιατί τότε να το αναφέρει σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα μιλούσε καν.
1: Οκ. Προφανώς. Το Μητσοτάκη θα πιστέψει.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ερμηνεύω με την ευχή να μην παρερμηνεύω τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά θεωρώ ότι αν δεν είχε αποφασίσει, όταν μιλάμε για ομιλίες, όχι για συνεντεύξεις, που αναγκαστικά θα τον ρωτήσουν και θα πρέπει να απαντήσει, είναι ομιλίες. Δεν τον ρωτάει κάποιος για κάτι. Άρα θα μπορούσε, αν μη τι άλλο, να μην το αναφέρει. Γιατί σε κάθε δημόσια λοιπόν εμφάνισή του λέει.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Αυτό. Ερμηνεία κάνω, έτσι.
1: Ναι. Πάντως οι βουλευτές πιστεύουν άλλα.
0: Αυτό είναι μια.
1: Λοιπόν, σου λέει και αν μας το πει τελευταία στιγμή, εμείς θα στρέξουμε από τώρα να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι.
0: Όντως είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει η
1: Στεφανία. Αυτή είναι. Λέμε ψέματα.
0: Δηλαδή, ακούς το Μητσοτάκη παραδείγματος χάρη σε ομιλία του στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Έτσι, και στις 8 η ώρα συναντιέσαι με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πότε βλέπεις, ρε αδερφέ, εκλογές? Α, εμείς προετοιμαζόμαστε γιατί μπορεί να γίνει και τον Οκτώβριο. Μα πριν από μία ώρα ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ας είμαστε εμείς προετοιμασμένοι.
1: Έλατε.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως όντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει και στην δεξιά πολυκατοικία και στην αριστερή και αριστερή πολυκατοικία. Να δούμε, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού, από ποια δεξιά μενή θα.
0: Αρκετά στελέχη της Νίκης.
1: Θα πάρει.
0: Ήταν εκεί.
1: Αρκετά στελέχη της Νίκης. Ήταν βεβαίως, σίγουρα. Να δούμε αν θα πάρει τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έχει βεβαίως πολύ μεγάλη δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα. Να δούμε γιατί, από την Νίκη, σωστά καλά τα λες. Από την κυρία Λατινοπούλου να δούμε. Και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καταλαβαίνω, ακούγοντας και από τον κύριο τον Δημήτρη Μαύρο χθες εδώ στον Ήχο Τζενικολά, ότι επειδή πέφτει όταν βάζουν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα μέσα, καταλαβαίνω ότι και οι δύο παίρνουν από τις αναποφάσεις τους.
0: Ναι.
1: Από την διευκρίνηση ψήφου βασικά. Οπότε θα τραβήξουν ψηφοφόρους από εκεί, παρκαρισμένος όπως τους είπε. Μέσα στους αναποφάσεις τους.
0: Ναι. Καταλούνια για τον Αλέξη Τσίπρα, με τα χρώματα της
1: Πανιόνιος,
0: Μπάρτσα.
1: Πανιόνιος είπες.
0: Καταλούνια. Καταλούνια.
1: Δεν είναι η ίδια φανέλα με τον Πανιόνιο αυτή.
0: Ναι. Όχι, ο Πανιόνιος έχει μπλε κόκκινο.
1: Α, λάθος έκανε το Twitter.
0: Ναι. Το Twitter έκανε λάθος ή το AI έκανε λάθος ή ποιο, το
1: Έλα,
0: Twitter. Ναι. Το Twitter είπαν για Πανιόνιο, μάλιστα.
1: Για
0: αυτοί
1: πες.
0: Οι ωραίοι, φοβεροί, τρομεροί λογαριασμοί που κυκλοφορούν.
1: Για πες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι 26.
0: 26 ετών είναι ακόμα.
1: 26 Μαΐου θα το παρουσιάσει.
0: 26 Μαΐου θα το παρουσιάσει. Έβαλε και τα χρώματα της Μπάρτσα, τη φανέλα της Μπάρτσα.
1: Γιατί? Γιατί τόσο
0: μπορεί να είναι τα χρώματα του κόμματος. Θα μπορούσε δηλαδή το κόμμα να έχει.
1: Όχι. Αλλά συγγνώμη, δεν είναι και την ημερομηνία την ανακοίνωσε με τα δύο παιδιά στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πολύ γήπεδο, τι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου, μήπως σκεφτόμουν.
0: Για πες.
1: Λες να είναι επειδή θα κάνει μεταγραφές.
0: Λες να πηγαίνει και το πράγμα.
1: Λες γι' αυτό το λόγο να βάζει φανέλες. Ή από το θα ιδρώσουμε κι εμείς τη φανέλα.
0: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Εγώ διατηρώ. Κάνω υπομονή μέχρι τις 26.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως, να σας πω ότι αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε. Κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι σου Ten Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδα.gr. Ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός, γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια πάντα κερδίζεις.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
15: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
14: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
15: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σπύρο! Πού είναι ο Σπύρος? Σπύρο, έλα πια. Λοιπόν, να πούμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα το πούμε βεβαίως και αργότερα, ότι σας είπαμε για τη Μαρία Καριστιανού, για το νέο κόμμα, σας είπαμε ότι περιμένουμε και το κόμμα του Αλέξ Τσίπρα την Τρίπα. Είπαμε τι έγινε στην Βουλή. Δεν είπαμε τι έγινε στη Μέση Ανατολή, ωστόσο.
1: Ναι, περίμενε. Να μην πούμε όμως τι θα γίνει σήμερα στη Βουλή.
0: Α,
1: που σήμερα
0: έκανε,
1: είναι το κυρίω μενού.
0: Υπήρχε και μια. Είχε και χθες,
1: ναι.
0: Συζητήσανε βεβαίως. Είχε...
1: Αλλά ήταν πιο.
0: Εντάξει, Ανδρουλάκης Φλωρίδης είχαν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση.
1: Γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, το σημερινό.
0: Σήμερα είναι
1: πιο σκληρό το
0: απόλυτο δίκιο. Σήμερα έχει συζήτηση και ψήφιση για την πρόταση του Πασό για, για εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, λοιπόν, που έχει ζητήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, θα συζητηθεί σήμερα. Θα έχουμε και ονομαστική ψηφοφορία στο τέλος της ημέρας.
0: Και αναμένουμε να δούμε που είναι βέβαιο από ό,τι φαίνεται, αν η κυβέρνηση όντως θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές.
1: Λοιπόν, να πούμε
0: γιατί
1: ότι
0: γιατί μπορούν να το δίνει στις μειοψηφίες το δικαίωμα να συμπληρώνουν εξεταστικής με 120, αλλά αναμένεται να επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο σε σχέση με την ότι επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Πούμε ότι by the book, ναι, όσον αφορά στο Σύνταγμα, ακριβώς αυτό επικαλείται και το Πασόκ, ότι δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να ζητήσουν σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Χρειάζεται 120 ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία, τώρα λένε οι πληροφορίες, η κυβερνόσα παράταξη, η πλειοψηφία, θα κάνει χρήση του άρθρου 44, νομίζω. Δεν πρέπει
0: όχι
1: να...
0: 44, στο είπα χθες.
1: Ναι. Κάνω λάθος τον αριθμό. Εν πάση περιπτώσει. Θα κάνει χρήση άρθρο του Συντάγματος που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία να ζητήσει.
0: 144. Ναι.
1: Εντάξει, κοντά έπεσα. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει η έγκριση για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπή να γίνει με 150 συν μία ψήφο. Θα πρέπει δηλαδή να υπερψηφίσουν 151 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως...
0: και 68. Είναι δύο, το 68, ναι, και το 144.
1: Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να περάσει η πρόταση του Πασόκ.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Εάν τώρα δεν κάνει χρήση η κυβερνητική πλειοψηφία του συγκεκριμένου άρθρου, τότε, εάν ψηφίσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το 120 το έχουν. Έτσι. Εάν υπερψηφίσουν. Για να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζω ότι στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινά ο ημιτελικός του Final Four, όπου στις 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Αυτό το λες γιατί αποκλείεται να έχουμε όσα είχαμε χθες. Και να,
1: ναι,
0: κρατήσει τόσο πολύ.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, ωραία,
1: και μπορεί,
0: εντάξει,
1: να ακουστούν, περιμένω να ακουστούν και όμορφες ατάκες μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Αλλά για να δούμε.
0: Κάτι είπε κάποια στιγμή την ώρα, αλλά βέβαια εκείνη τώρα ήταν πολύ αργά για να το συγκρατήσω. Κάτι είπε κάποια στιγμή για το Final Four και χθες ο κύριος Γιώργος στην ώρα της ψηφοφορίας, τον κύριο Βρούτση για το Final Four.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι και σήμερα κάτι θα πούνε. Σήμερα το μεταξύ, αφού δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τη Μέση Ανατολή, το πρωί.
1: Ναι.
0: Θα δώσουν και ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του από ΚΕΠΕ εξηγήσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσο από τα πολιτικά, μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν ανομωτή εξηγήσεις χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε τους 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων έχει αρθεί η ασυλία. Πριν από λίγες εβδομάδες,
1: ναι,
0: έχει αρθεί η ασυλία τους.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων, γιατί μου κάνει νοήματα ο κύριος
0: Απραμίδης.
1: Ναι,
0: θα πάμε.
1: Ναι. Έτσι, δεν θα αφήσουμε απ' έξω, γιατί θέλετε μηνύματα, την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου.
0: Όχι, όχι, θα το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε, εννοείται, αποφυλακίστηκε χθες.
1: Ναι,
0: αυτό
1: λέμε, θα το συζητήσουμε
0: αργότερα.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε

0: Αρκετά τραγουδήσατε. Κάντε υπομονή, διότι η κίνηση.
1: Τρία δευτερόλεπτα.
0: Η κίνηση, το ποτηλιάρισμα στον Κηφισό ξεκινά. Ακούστε, ακούστε. Από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου και το ποτηλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Υπάρχει ένα μικρό κομματάκι που θα κινηθείτε λίγο πιο εύκολα και μετά το ποτηλιάρισμα ξαναξεκινά και φτάνει λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Για δώσε το σημείο λίγο. Ε.

0: Αγαπηθείτε και στην κάθοδο, βρείτε κάποιον να σας αγαπάει εκεί δίπλα στα αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Διότι το μποτιλιάρισμα της καθόδου ξεκινά από την έξοδο αμέσως μετά την Αττική Οδό. Βοηθιά σας. Μετά θα κινηθείτε λίγο καλά. Λίγο καλά, ναι, αρκετά καλά από ό,τι βλέπω στο χάρτη, και θα φτάσετε μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Εκεί με προσοχή. Πατάτε φρενάκι, διότι έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι από τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Βοήθειά σας να προσέχετε, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από το ύψος, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμπητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από την Ερατοσθένους μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Σημειωτών, όχι σημειωτών, με χειρόφρενο. Πάρκινγκ, ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί. Κλείνω με την Κατεχάκη, από το ύψος της τελευταίας πλατείας της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, η άνοδος μποτιλιαρινισμένη. Ψυχραιμία αδέρφια μου και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει μία συννεφιά από την πλευρά της Πεντέλης, ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο. Είπαμε, σας τα είπε η κυρία Κασίμη. Θα βρέξει αργότερα, ομπρέλα να πάρεις.
1: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίας και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens δίνει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr ISA. Λοιπόν, και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Τώρα, από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε υπερβολικά για τα μηνυματάκια σας, πρέπει να πούμε.
1: Είναι σε όλους.
0: Αναρρύθμιτα. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ναι, γιατί μπορείς να τα ρυθμίσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι κολλημένος στο 6 και 9.
1: Όχι, το λέω τώρα, το αναρρύθμιτα. Το λέω γιατί σε όλα τα πράγματα, για τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνεις να τα. Υπάρχει ένας αριθμός.
0: Ναι, αυτό. Δεν προλαβαίνουμε να τα μετρήσουμε.
1: Αυτό.
0: Αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, δηλαδή, ο Γιάννης ο ταξιτής από την Πέφτη στις 6 και 9 έχει στείλει το μήνυμα.
1: Να μέτραγες, ναι.
0: Δεν, όχι. Δεν. Μακριά από μας. Λοιπόν, ασφαλώς και υπάρχουν λαμόγια, Γιάννη μου, σε όλους τους χώρους.
1: Λαμόγια υπάρχουν, ε.
0: Ναι, σε όλους τους χώρους, ρε παιδί μου.
1: Που κλείεται.
0: Κι όμως. Κι όμως, αλήθεια σου λέω, με την Παναγία.
1: Ρε, εσύ, τι είναι αυτό εδώ μεταξύ με, ναι. Το, με τον αναισθησιολόγο χθες. Τι τροπή.
0: Ενέτη 2026 ακόμα μετράμε φακελάκια.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα... δυστυχώς να το εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι, τι να πω, πραγματικά
0: βρίσκουν
1: και να προσπαθούν και να δικαιολογηθούν όσοι τα κάνουν, να λένε αηδίες, δηλαδή.

0: αυτά που, υποστηρίζει ο συγκεκριμένος γιατρός είναι, τι να πω τώρα, πες, το
1: λοιπόν, ο Αβράμας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει τελικά πιο ακριβό μέρος από τη χώρα μας, λέει. Έναν ήλιο και μια θάλασσα είχαμε και καταφέραμε να αγχώνεται πλέον ο κόσμος ακόμη και γι' αυτά. Λοιπόν, άδικο δεν έχει.
0: Όχι.
1: Άδικο δεν έχει. Μπορεί να συμφωνούμε, ίσως κάποια πράγματα να τα λέμε και λίγο με μία εσάνς υπερβολής παραπάνω, απλά για να δώσουμε έμφαση στη δυσκολία του πράγματος, διότι και αυτό αρχίζουμε να το στερούμαστε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως επίσης το θέμα με τις ακρίβειες, μωρέ αδέρφια. Το θέμα της ακρίβειας, κάτι πρέπει να γίνει με το κομμάτι της ακρίβειας. Βενζίνη στα ύψη, τα συζητήσαμε με τον Δημήτρη το Χριστούλια. Μάλλον θα πρέπει να επισπεύσουν τις ανακοινώσεις στην κυβέρνηση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πάντως.
1: Είναι θέμα χρόνου, αλλά ναι, αρχές της εβδομάδας. Μην φύγει περισσότερο χρόνος, γιατί κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε στο ταμπλό να αυξάνει τη βενζίνη. Και ακόμα δεν βλέπουμε πράσινο φως, δεν βλέπουμε φως, δεν βλέπουμε λευκό καπνό όσον αφορά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Και όσο απέχουμε, όσο δεν φτάνουμε στο σημείο 0, ποιο είναι το σημείο 0, λήξης πολέμου,
0: ναι.
1: Και να αρχίσουμε να μετράμε δυστυχώς τις πληγές που έχει αφήσει αυτός ο πόλεμος. Λοιπόν, τώρα
0: πρέπει να πάμε,
1: να, πάμε να κάνουμε την πολιτήτσα μας. Ναι.
0: Α, και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα, κανονικά σήμερα, τώρα άντε να πω και μέχρι το Σαββατοκύριακο, πρέπει να δημοσιευθούν και οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα και τους δικαιούχους που θα λάβουν τα 300.000 vouchers για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, για το θέμα του αεροδρομίου, πρώτα απ' όλα ούτε βλακεία πετάξαμε ούτε απολύτως τίποτα, ούτε ηρωνία ούτε το παραμικρό, διαφωνίες πάρα πολλές. Λοιπόν, ναι, γνωρίζω πάρα πολλά αεροδρόμια του κόσμου όπου οι άνθρωποι, μάλλον αυτοί που πάνε να παραλάβουν τον άνθρωπό τους, κάθονται και αναμένουν σε συγκεκριμένο σημείο που δεν χρειάζεται να πληρώσουν μετά το δεκάλεπτο. Τώρα, όσον αφορά στο μικρής και μεγάλης διάρκειας πάρκινγκ, είναι για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν. Και το μικρής διάρκειας, ναι, το μικρής διάρκειας, έχεις δει πώς είναι η χρέωση του μισαώρου, παραδείγματος χάρη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, για πήγαινε μια βολτίτσα από εκεί και μετά να καθίσουμε να τα συζητάμε. Άντε, γιατί όλοι έχουμε αυτό, είπαμε, στην Ελλάδα, η άποψη. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα και να την πραγματοποιήσουμε τη βόλτα μας αυτή στα περίπτερα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα δρόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε τελική ευθεία οι προετοιμασίες. Η φανέλα της Μπαρτσελώνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Αποκαλύπτει η εφημερίδα. Ορίστε. Είναι το μπλε, το κόκκινο, το βυσσινί,
0: ναι,
1: και το κίτρινο. Αυτά είναι τα τρία χρώματα της Μπάρτσα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Καλό δεν είναι.
0: Καλό είναι, εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι θα έχει και μια σάνς μεταγραφών. Λοιπόν.
1: Θα έχει σάνς μεταγραφών.
0: Λοιπόν.
1: Συναγερμός για έμπολα, αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακοπές πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Μάχη με την καμόρα της Κρήτης, ερωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση, Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλο. 18 οι συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Και επίσης από την απογευματινή και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με όρους. EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για τον τέταρτο του θρύλου. Εναλλακτική. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν με κοίταξες, λοιπόν.
1: Όχι.
0: Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς αλλάζει τα δεδομένα σύμφωνα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αυτά τα χωρίς δεύτερο γύρο που πάει προς τα εκεί, λοιπόν.
1: Εγώ θα μιλήσω τη Δευτέρα το πρωί.
0: Ωραία. Άγια Ανάργυρη, οργή για τον επίοργο ανεσιολόγο που ζήτησε φακελάκια 150 ευρώ, ΕΔΕ και αναστολή καθηκόντων, που είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν, να πούμε, για χρηματισμό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο είναι αφιερωμένο, πρέπει να σου πω, στην κυρία Καριστιανού. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Στα δύο ακόμα χτυπήματα που έχει πάνω, κάτω από το καπέλο της εφημερίδας, η Δημοκρατία είναι πρόκληση, αποφυλάξαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Γκίλφ Οιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Ακόμη, κώδικα στο ψηφοδίκηση, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους, περιφερειάρχες. Επίσης, νέο κόμμα Ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δις. Γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ανεσιολόγος ζήτησε 150 ευρώ. Ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Και έχει επίσης θέμα για το Μιστρά. Λοιπόν, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρεται ότι μενδώνει. Αυτός είναι ο 300ος χώρος. Παραδίδουμε. Α, 300, συγγνώμη. Παραδίδουμε από το 2019.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστία. Σάλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία, σε προσχέδιο συμφωνίας έφτασαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εφημερίδα Εστία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσελίδο της.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Είναι Κωνσταντρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αυτό το μέρα μεσημέρι το ξέχασα, δεν το είπε χθες ο Ανδρουλάκης, γιατί μου έκανε εντύπωση. Το μέρα μεσημέρι. Κάπου το είχα ξανακούσει παλιά γι' αυτό. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότησης η έρευνα για τα τρένα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί, σχολιάζει. Λοιπόν, παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες, και Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα.
1: Υπάρχουν κάποιες αντεκκλήσεις όσον αφορά στο, και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν όσον αφορά στην παρουσία του κόσμου, στην παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Ενδιαφέρουν το ρεπορτάζ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο, καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, γράφει το μανιφέστο. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει και αντί και τρισαλή. Έμπλος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καριστιανού.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Να ασχοληθούμε με αυτό το θεματάκι. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης. Είπα, κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο συγκέντρωση Κουκουέ και της ΚΝΕ στην Αθήνα σε 7 στο Πάρκο Ελευθερίας και στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη σε 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου. είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης. Αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Sky Βόμβα, πιστεία στην TV μάλιστα. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνο στον κόσμο του.
0: Λοιπόν, πάμε στην.
1: Το έχουμε αυτό, το διαβάζουμε στο 20.gr.
0: Δεν ξέρω, τώρα πρώτη φορά το διαβάζω. Λοιπόν, πάω στην ελεύθερη ώρα. Πόσο πιθανός είναι ένας σεισμός, η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο Σουσάκι και η προφητεία και το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ουσοχοίδης στον Γιώργο Καραμαλή. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο, Νίκο.
1: Καθόλου.
0: Τα χεράκια είναι σαφή.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας. Και θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Παρά αυτά.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Μετέωρο είναι το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Francis Παράσχη. 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Άννα Κανδύλη να μας δώσει το ρεπορτάζ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Να σας πω εντωμεταξύ, Σπύρος.
1: Ναι, Στεφανίας.
0: Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Πρέπει να σου πω επίσης το εξής, ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Επίσης, Synnexis Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπρόσωπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονο εθνικής προτεραιότητας θέμα και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Θανάση, εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ και μάλιστα μέσω του enikos.gr που είχε πρωτογενές υλικό και αναλυτικό ρεπορτάζ και για το ποιοι ήταν στην εκδήλωση της κυρίας Καρισιανού στην Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε όλα. Κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο η κυρία Καρισιανού. Δημοκρατία έχουμε. Οι πολίτες εσείς θα επιλέξετε τελικά την διαδρομή και την πορεία της κυρίας Καρισιανού. Εμείς απλά λέμε τα γεγονότα.
0: Λοιπόν, έτσι. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, δικαστική μας συντάκτρια.
1: Κυρία Κανδύλη, Άννα μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, κυρία Κανδύλη.
2: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθα μας για την ταλαιπωρία, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί, αλλά...
0: Μιλάσε λάθος άνθρωπο, είναι πρωινή.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν γνωριζόμαστε με την
0: Άννα. Λοιπόν,
2: η Στεφανία που ξέρει ότι
0: ξυπνάει. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Ειδικά τις Παρασκευές πάντα πολύ νωρίς.
1: Με την Άννα καμιά 30 χρόνια από την εποχή του Αντένα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Το περιμέναμε την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, Άννα.
2: Κοίταξε, Στεφανία μου, κάποια στιγμή θα γινόταν. Και θα γινόταν, εννοώ, θα γινόταν σύντομα τώρα, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές δυτικές χώρες, τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Εδώ το πλαφόν, το ταβάνι είναι τα 25
1: χρόνια. Αναμενόταν δηλαδή του χρόνου, το επόμενο έτος, να δούμε έξω το Γιωτόπουλο.
2: Το πολύ μέχρι το 27.
1: Ναι.
2: Το πολύ μέχρι το 27. Επί της ουσίας είχε θεμελιώσει δικαίωμα, για να το πω έτσι, θεμελιώσει δικαίωμα, είχε το δικαίωμα να καταθέσει για υφόρον από το 18, όπως και έκανε. Κατέθετε, και τις απέρριπταν όμως. Έτσι, γιατί ο Γιωτόπουλος είχε φτάσει τώρα, έχει φτάσει να έχει εκτίσει 23 έτη πραγματικής ποινής, μετά τα 19, χωρίς να καταθέσει υφόρον, έτσι. Μετά τα 16 μάλλον, με τον προηγούμενο νόμο είχε δικαίωμα ο Γιωτόπουλος. Μετά το 21 το πλαίσιο έγινε λίγο πιο αυστηρό. Επί της ουσίας δηλαδή μαζί και με τον ευεργετικό υπολογισμό, γιατί είχε μεταπτυχιακό, είχε διδακτορικό, είναι ηλικία, είναι πάνω από 80, είχε εκτίσει 42 χρόνια. Πάνω από 42 χρόνια.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε, και προσέξτε να δείτε, αυτή η αίτηση έχει γίνει από τον Οκτώβρη, που την απορρίπτει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, προσφεύγει στο Συμβούλιο Εφετών και παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα, το Συμβούλιο την κάνει δεκτή.
0: Α, υπάρχει αρνητική, υπήρχε αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα.
2: Αρνητική εισαγγελέα, αρνητική πρόταση.
1: Ποιο
2: το
1: είναι...
2: Συμβούλιο...
1: Ναι.
2: Την έκανα δεκτή όμως, που έχει και τον τελευταίο, και τον τελευταίο λόγο.
1: Ναι. Έχουμε το σκεπτικό της απόφασης, Άννα.
2: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή, καλή διαγωγή δεν είχε πειθαρχικά δίκαιο, μετά δεν είχε τελέσει κάποια άλλη πράξη αξιόπινη. Μέσα στη φυλακή θεωρεί το υπόδειγμα κρατούμενου. Μέτρησε πάρα πολύ και μέτρησαν και οι σπουδές που είχε κάνει. Και ξαναλέω, είναι και ηλικία. Είναι άνω των 80. Είναι 82 ετών ο Γιωτόπουλος. Κοιτάξτε, κάποιοι λένε ότι το κάνανε και λίγους μήνες νωρίτερα, δηλαδή το Συμβούλιο, για να μπορέσει να βάλει και όρους. Γιατί αν φτάναμε στο ταβάνι στα 25, αποφυλακιζόταν δηλαδή στα 25, δεν του βάζεις όρους, δεν μπορείς να του βάλεις όρους. Τώρα μπήκανε και αυτοί οι περιοριστικοί.
0: Ποιοι είναι οι περιοριστικοί?
2: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και διαμονή υποχρεωτικά στο σπίτι, στον τόπο που έχει δηλώσει. Στο σπίτι που έχει δηλώσει, στο Βύρονα. Mm. Στο σπίτι του, στο Βύρονα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέει η Άννα.
2: Κοιτάξτε, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αυτό το λαμβάνουν υπόψη. Δηλαδή να δώσουν λίγο νωρίτερα για να μπορέσουν να επιβάλλουν και όρους. Αλλά σας λέω, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του χρόνου το πολύ θα έβγαινα.
1: Ναι. Άρα με αυτό το σκεπτικό και αυτό το οποίο μας περιγράφεις, αναμένουμε το 2027 να βγει και ο Κουφοντίνας.
2: Βέβαια, και ο Κουφοντίνας και ο Σάββας Ξηρός.
0: Ποιοι είναι τώρα ο Κουφοντίνας στην...
2: Είναι ο Σάββας Ξηρός, ο Χριστόδουλος και, και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που έφυγε και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, επειδή είχε το 14 την απόδραση και αυτή την εμπλοκή που είχε με τους πυρήνες, αν δεν κάνω λάθος υπολογισμούς, δεν βγαίνει του χρόνου. Ο Σάββας όμως και ο Κουφοντίνας βγαίνουν του χρόνου. Το ανώτερο μέχρι του χρόνου, έτσι, γιατί μπορεί ενδιάμεσα να υποβάλουν και αυτοί κάποιο αίτημα και να γίνει δεκτό.
1: Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα, καλημέρα μας, να είσαι καλά. Πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους μας τους ταξιτζίδες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ο Κώστας από το αεροδρόμιο εκεί, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μας δίνει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους, πώς θα αποφεύγουμε να πληρώνουμε παραπάνω χρήματα και σε ποια σημεία. Ο Νίκος, σε κάθε περίπτωση με μπόλικο μεροκαματάκι, λέει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γιατί έτσι πρέπει, σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους. Λοιπόν, κυρία Κασίμη. Να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι πριν αρχίσει να κουνάει τα χεράκια του ο Νίκος Απρανίδης.
0: Θα πάμε άμεσα.
1: Και πάμε άμεσα για να επιστρέψουμε, διότι έχουμε Κώστα Καραγκούνη. Θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα αυτή την εβδομάδα για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Εργασίας. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν, το Σταύρο Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Στεφανία, σε ακούνε από όλη την Ελλάδα και στο μισό πλανήτη.
1: Αν δεν είναι ο φίλος από την Ιαπωνία.
0: Έτσι, ο φίλος από την Ιαπωνία, από το Ho Chi Minh.
1: Είναι,
0: έστειλε,
1: έστειλε
0: λίγο νωρίτερα ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Στέλνει και φωτογραφίες, να ξέρεις, να τις ανεβάζει στο
1: ελληνικός.gr.
0: Δεν έχει σήμερα, τις προηγούμενες ημέρες. Είχε στείλει σήμερα, δεν έστειλε φωτογραφίες, βαρέθηκε. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο Λάζαρος. Έχετε ένα θεματάκι με την αδελφοποίηση κομμάτων, ε? Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να πω το εξής πριν περάσουμε στον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας που τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα είμαστε κι εμείς εκεί να τα λέμε αυτά. Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας εχθές.
2: Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χρόνια πολλά στην μισή Ελλάδα που γιόρταζε χθες. Και για μένα βέβαια ήταν μια όμορφα κουραστική ημέρα, γιατί ξεκίνησε να σηκώνω το τηλέφωνο από τις 7.30 και τέλειωσε.
1: Το καταλάβαμε.
2: Τέλειωσα πολύ αργά. Αλλά να είστε καλά, βεβαίως και εσείς καλή δύναμη. Και να πούμε, αγαπητέ Σπύρο Παπαδάκη,
0: ναι.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Ξέρει που εύχεται ο κύριος Καραγκούνης.
2: Επειδή δεν το είπα για το Σπύρο.
1: Ναι, το κατάλαβα, μην ανησυχείτε.
0: Είμαι γνωστός γάβρος. Λοιπόν. Εγώ γνωστό βαζελάκι είναι η Στεφανία.
2: Καλά, σήμερα και η Στεφανία θα είναι με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαι τάπα από την αρχή. Είμαι στεναχώρια, αλλά είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μια πικρία μάλλον.
0: Καλά, δεν θα πάρει και σημαία.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι και αυτή, αλλά είμαι. Λοιπόν.
0: Κυρία Κασίμη, την πρώτη ερώτηση.
1: Πάμε
0: δικαιωματικά.
1: Λίγο στις συντάξεις χειρίας. Έχετε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή παρά τις εκκρεμότητες που σχετίζουν με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Θα έρθει σύντομα κάποια νομοθετική ρύθμιση και τι θα προβλέπει ουσιαστικά, τι θα ρυθμίζει?
2: Βεβαίως θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα το παρουσιάσει και η Υπουργός, η Νίκη Ραμαίος, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Προφανώς, γιατί βεβαίως περιμένουμε το σώμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο την περίληψη. Να δούμε ακριβώς πώς εξειδικεύει η απόφαση. Αυτό το οποίο στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε ο νόμος Κατρούγκαλου, προϋπόθεσε και όρισε ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016, δηλαδή. Ο συνταξιούχος σε περίπτωση θανάτου θα παίρνει μόνο τη μία σύνταξη, θα παίρνει το τοποδοτικό κομμάτι της, θα παίρνει την εθνική σύνταξη, υπάρχει εθνική και το τοποδοτικό κομμάτι. Οπότε από το έτερο πρόσωπο θα παίρνει μόνο μία εθνική σύνταξη, δεν μπορεί να πάρει δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό έχει ορίσει τότε ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτό επιβεβαίωσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή τη λογική βεβαίως, προφανώς, εάν χανόταν η μία εθνική σύνταξη, θα περιοριζόταν πάρα πολύ και η σύνταξη του εταίρου προσώπου που είναι εν ζωή. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς το εξειδικεύει η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είπα και πριν, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει συγκεκριμένη νομοθέτηση όπου δεν θα περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη, το κομμάτι της δεύτερης εθνικής συντάξης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ουσία λοιπόν της νομοθετικής ρύθμισης που θα φέρουμε, βεβαίως.
1: Σύντομα αυτό. Άρα περιμένετε να καθαρογραφεί και θα είναι.
2: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Προφανώς δεν θα γίνει καμία περικοπή.
1: Ναι.
2: Συγκυρίας,
1: ναι,
2: αυτό,
1: ναι.
2: Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους. Όσο καιρό και να πάρει η καθαρογραφή, δεν έχει σημασία. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση, δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος ακούει. Και βέβαια αφορά, επειδή αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Γράφει ακροατής ότι η τελευταία απόφαση λέει του ΣΤΕ για τις δύο εθνικές συντάξεις δεν αφορά μόνο τις συντάξεις χειρίας, αλλά και τις συντάξεις διπλοσυνταξιούχων, όπως συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ. Κυβέρνηση θα καταργήσει τη μία σύνταξη, δηλαδή τσάι στους συνταξιούχους ΕΣΥ. 40 χρόνια λέει πληρώνουμε στο τσάι και 36 στο δημόσιο. Μας γράφει ο κύριος Στέλιος.
2: Αυτό είναι έτερο ζήτημα. Εδώ μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας, εδώ μιλάμε για το κομμάτι της εθνικής συντάξεως. Να ξέρει λίγο και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε.
0: Ισχύει όμως αυτό που γράφει ο κύριος Στέλιος, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι. Δεν το γνωρίζω αν ισχύει, μπορώ να το κάνω. αλλά να ξέρει λίγο και ο κόσμος, μια σύνταξη έχει το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό. Έχει την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε η απόφαση του, μάλλον ο νόμος τότε Κατρούγκαλου, έλεγε από τη στιγμή που φεύγει το ένα πρόσωπο, δεν μπορεί να παίρνει το άλλο δύο εθνικές συντάξεις. Αλλά μπορεί να παίρνει το τοποθετικό, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν ούτως ή άλλως πληρωθεί.
0: Τώρα, από εκεί, ναι. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
2: Αυτό λοιπόν προϋπέστητε το νόμος Κατρούγκαλου, αυτό ήρθε και επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την εθνική σύνταξη λοιπόν σε κάθε περίπτωση δεν θα κοπεί, αυτό για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ισχύει.
0: Από το 2019 που είσαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου?
2: Προσέξτε, ωραία ερώτηση. Και είναι και ωραία ερώτηση, γενικώς δεν γίνεται και στα κόμματα, έτσι, συνολικά.
0: Ναι, ρωτάμε εσάς γιατί εσείς κυβερνάτε από το 2019 όμως.
2: Ξέρω τι λέω, διότι δημιουργούνται και νέα κόμματα, είναι τα υπάρχοντα, είναι αυτά τα οποία θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Είχαμε πει πράγματι ότι ο στόχος μας είναι να καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Τι εννοώ, το κάνουμε τουλάχιστον σταδιακά. Προσωπική διαφορά. Μέχρι το 27 θα έχει καταργηθεί προσωπική διαφορά. Υπάρχουν πλέον αυξήσεις στις συντάξεις. Θα μου πείτε μικρές, 2,5 περίπου τα 100. Έτσι έγινε και φέτος. Μικρές, αλλά υπάρχει ισορρευτικά αύξηση των συντάξεων τα τελευταία 3-4 χρόνια πάνω από 15,5%. Βεβαίως με τόνωση των χαμηλών συνταξιούχων, με 300 ευρώ πλέον μόνιμα που θα βάλετε κάθε Νοέμβριο, όπως ξέρετε. Ναι. Από εκεί και πέρα, πράγματι, εδώ ήταν μια ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή για το ζήτημα της εθνικής συντάξεως, για τις συντάξεις κυρίας. Και αυτό το καταργούμε. Γιατί λοιπόν, απαντώ στην ερώτησή σας, γιατί τέλος πάντων δεν προχωράμε στην ολική, θα έλεγα, έτσι, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα για να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχουν και οι δείκτες. Όταν εδώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διπλό ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, όταν 187 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ΑΕΠ και τώρα πάει στα 270 δις, πρέπει να μένουν ήσυχοι συνταξιούχοι, και το λέω έτσι με όλη την επίγνωση αυτού που λέω,
0: ναι,
2: ότι όσο η Ελλάδα και η οικονομία της ανθεί, γιατί πρέπει και τα δημοσιονομικά να ανθούν, ξέρετε, έτσι, για να αποφασιστεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα. Λένε πολλές φορές, οι αριθμοί δεν λένε και τίποτα. Λένε πάρα πολλά. Για να μπορείς να κάνεις αυξήσεις των συντάξεων και να μην μπορεί να υπάρχουν περικοπές των συντάξεων, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που λένε ότι δεν λένε τίποτα. Και όμως λένε πάρα πολλά. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να αυξήσεις τις συντάξεις. Να ξέρουν λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι όσο υπάρχει μια τέτοια συνταγή οικονομικής ανάπτυξης,
0: κύριε Καραγκονή,
2: όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, μόνο θα αυξάνονται.
0: Μία πολιτική ερώτηση σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά, χωρίς Καραμαλή. Ήσασταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Σας στεναχωρεί αυτή η εικόνα? Σας προβληματίζει?
2: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ευχής έργων, και νομίζω το λένε και πάρα πολύ πλέον, και όχι μόνο και τα στελέχη και τα κυβερνητικά και όλος ο κόσμος, μακάρι να πηγαίναμε ενωμένοι, συνολικά ενωμένοι, σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, γιατί θα είναι κρίσιμες, πολύ κρίσιμες εκλογές, κύριε Κασίμη και κύριε Παδάκη. Mm-hmm. Θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, διότι εδώ θα πρέπει να δούμε πώς πορεύεται η Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Και βλέπετε ότι είναι διάφοροι που παρουσιάζονται σωτήρες εντός εισαγωγικών. Τα είχαμε ξαναζήσει το 2015 τι σημαίνει σωτήρας και φάγαμε ένα τεράστιο μνημόνιο στο κεφάλι. Συγγνώμη για την έκφραση. Mm-hmm. Και ακόμα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις συνέπειες εκείνου του μνημονίου, όπως ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ένα γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες και τις προκλήσεις.
0: Σαφής,
2: σε αυτή,
0: κύριε,
2: λοιπόν, σε αυτή, ναι, λοιπόν την πορεία,
0: και κλείνουμε με αυτό, σας παρακαλώ, ναι,
2: προφανώς κλείνω, θα ήταν το ευκταίο να πηγαίναμε συνολικά ενωμένοι προς αυτή την εκλογική αναμέτρηση με όλες τις δυνάμεις μας.
0: Είσαστε σαφείς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Υπουργέ. Εμείς εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο. Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί πρώτα.
1: Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Τι σημαίνει
3: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισία, Σαλήμου, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Για ορισμένα θετικά σημάδια, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας όμως ότι μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευση στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανοιχτεί διόδια στο Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν εντός της ημέρας 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Στην Τουρκία, σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματός του εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκουροζέλ. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε.
22: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Arriba!

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε με Friday I'm in love εδώ πέρα, χαρά, τραγουδάμε και τα λοιπά. Η Κάτσου, παιδιά, είναι σαν παγιάτη κομίδι. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια
1: της. Τι να κάνω, ξενύχτησα χθες. Είχαμε γιορτές και πανηγύρια και ξενύχτησα. Τι να κάνω.
0: Γύρισε μία η ώρα στο σπίτι και σήμερα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της.
1: Αφήστε,
0: κατά τα άλλα είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Κούραση έχω, αγόρι μου, και άμα δεν κοιμάμαι καλά, τι να κάνω.
0: Το είδαμε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Όλοι είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
1: Τι λες, παιδί μου, πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, δεν βιάζομαι εγώ, ποτέ. Πες.
0: Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας.
1: Μεγάλη τιμή.
0: Μέσα στην καλή χαρά είναι σήμερα το πουλάκι μου.
1: Γιατί να μην είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, θα δούμε κιόλας. Θα δούμε λίγο μπάσκετ γιατί ξεκινάει και το Final Four. Εντάξει.
0: Θα δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε να μάθουμε. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό ο οποίος μας προσφωνεί ως ομορφόπεδα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, μας έχει χαλάσει ο καιρός και θα μας τα χαλάσει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε αρκετή αστάθεια, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, και στην Αττική βροχές και σήμερα και αύριο. Σήμερα λέει μετά το μεσημέρι και αύριο θα έχει βροχή, ίσως και καταιγίδα.
0: Μπόρες θα έχει.
1: Ναι, ναι, και τοπικά βέβαια φαινόμενα, αλλά δεν πάβει να χαλάει αλλά αυτό το mood το ανοιξιάτικο. Η θερμοκρασία δεν θα είναι χαμηλή, θα είναι στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το ίδιο και τη Δευτέρα κάπως, η αστάθεια βέβαια θα περιοριστεί, δεν θα υπάρξει. Μετά θα έχουμε έτσι ένα διάστημα καλοκαιρίας και θα δούμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει κανονίσει να φύγει. Εντάξει, γίνονται και τα πρώτα μπάνια του Αγίου Πνεύματος, παραδοσιακά. Θα το δούμε. Πάντως, ο Μάιος θα βγει με αστάθεια. Πώς τα λέω έτσι, μόνο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Είσαι ακαδημιακή.
1: Πάρα πολλά.
0: Μπόρες λοιπόν το τριήμερο και κυρίως σύμφωνα με την πρόγνωση από το μεσημέρι, ναι, και μετά, μεσημέρι, απόγευμα. Οπότε,
1: και χθες έριξε βροχή.
0: Να έχετε και καμιά ομπρελίτσα μαζί.
1: Ναι, και κανένα.
0: Ποτέ δεν ξέρετε.
1: Αδιάβροχο, κανένα μπουφανάκι, δηλαδή μην βγείτε με τώρα καλοκαιρινή. Λοιπόν, Final Four έχουμε. Σήμερα οι πρώτοι αγώνες. Το απόγευμα 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Μετά είναι Real Valencia.
0: Real Valencia στις 9. Αυξημένα. Ωραία. Φυσικά μέτρα ασφαλείας σε όλη την Αθήνα.
1: Χαμός γίνεται. Κος με τη Φενέρ. Μετά είναι Real Valencia, έτσι
0: Real
1: δεν είναι?
0: Real Valencia στις 9, αυξημένα. Ωραία. Φυσικά μέτρα ασφαλείας σε όλη την Αθήνα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χθες πρέπει να σου πω, συνάντησα τους παίκτες της Βαλένθια.
1: Και χάρηκες πάρα

0: μέτρα ασφαλείας.
1: Ταξιλογικό
0: γιατί
1: είναι.
0: Θα υπάρχουν
1: γιορτή του μπάσκετ,
0: περίπου
1: είναι,
0: 10.000
1: του
0: φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 με 4.000 ναι. οπαδοί της Φενέρ.
1: Ωραία.
0: Και περίπου 1.000 Ισπανοί της Βαλένθια και της Ρεάλ, οι οποίοι θα πάνε με διαφορετικούς τρόπους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον ηλεκτρικό οι οπαδοί του Ολυμπιακού από το Φάληρο στις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια οι οπαδοί της Φενέρ θα πάνε από το Μοναστηράκι με τον ηλεκτρικό.
1: Να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε επεισόδια, να σεβαστούν, το είπα και χθες, το ένα πολύ, πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, έτσι, το ΆΚΑ είναι απίστευτο που ποιος έχει πάει και το έχει δει πραγματικά, είναι ένα στολίδι του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα, μην πω του παγκόσμιου, πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, να μην γίνει κάτι, τώρα δεν θέλω να τα δω, και να νικήσει ο καλύτερος, έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Ο καλύτερος και αυτός που έχει την τύχη με το μέρος του. Έτσι γίνεται στους αγώνες. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι, κάποιοι πήγαν, κάποιοι δεν πήγαν, αλλά να νικήσει ο καλύτερος.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Όχι, εγώ αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Και να μην πήγαινε ο Ολυμπιακός και να πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Εγώ με τον Παναθηναϊκό θα ήμουν.
0: Δεν γίνεται να πάνε όλοι. Τέσσερις πηγαίνουν. Φέτος πήγαν αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε σπουδαίους αγώνες και ο καλύτερος να κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Και βεβαίως είναι και τεράστια προβολή και για τη χώρα το Final Four που γίνεται εδώ, αλλά κυρίως και για την Αθήνα, έτσι.
0: Α, οι φίλοι της Φενέρ θα πάνε από το Θησίο.
1: Μάλιστα.
0: Με τον ηλεκτρικό, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ θα πάνε από το Καλιμάρμαρο με πούλμαν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: ωραία.
0: Θα είναι και διαφορετική η ώρα προσέλευσης και διαφορετικός ο τρόπος προσέλευσης. Τρεις ζώνες με τα μέτρα ασφαλείας στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Αστακώσει η Αθήνα, πραγματικά. Αστακώσει και γύρω από το ΆΚΑ, αλλά και γενικώς και στο κέντρο παντού. Έχει πάρα πολύ αστυνομία. Και λογικό είναι.
0: Έχουν αρχίσει και έρχονται και τα μηνύματα εδώ. Ο Νίκος ο Σάνσης αρχίζει η πίκρα σήμερα, λέει, στο Final Four. Παναθηναϊκός ο Νίκος, όπως
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις. Άλλος εδώ είναι ο παδός του Σάρας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα που λένε ότι κάποιος λείπει, κάποιος λείπει. Τι να κάνουμε, παιδιά, όπως σας είπα και νωρίτερα, έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία Κατερίνα σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
2: Happy birthday to you, darling.
1: Έτσι, χιλιόχρονη Κατερίνα μου, να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Τις καλύτερες ευχές μας, Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλά. Sugar. Θα επανέλθουμε στα θέματα του Final Four, γιατί θα πούμε και ορισμένα πράγματα, θα ακούσουμε και κάποιους πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις σχετικά με το Final Four. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά και στο θέμα της ακρίβειας, Νικηφόρε, θα πάμε οπωσδήποτε, γιατί ο Νικηφόρος έχει στείλει ένα μήνυμα και αναφέρεται εδώ στις τιμές που συνάντησε στο σούπερ μάρκετ. Έχει να μας πει η Αμαλία αρκετά και για τις προβλέψεις που υπάρχουν το επόμενο διάστημα σχετικά και με την εξέλιξη του πολέμου, για τον οποίο πόλεμο οι πληροφορίες λένε ότι ναι, πλησιάζουν,
1: καλά,
0: είναι κοντά, λέει, σε μια συμφωνία. Έχουν έρθει, λέει, περισσότερο από ποτέ κοντά. Έχουν περιοριστεί, λέει, οι διαφωνίες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Και βέβαια, καθοριστικό ρόλο για άλλη μια φορά στις διαπραγματεύσεις παίζει το Πακιστάν. Με το φίλο μας, τον στρατάρχη, τον Νασίμ.
1: Πιστεύω να τα κάνει καλά αυτή τη φορά ο Ασίμ και να μην τα κάνει στα
0: μούτρα. Ο Ασίμ κάνει ό,τι μπορεί.
1: Να,
0: έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να υπάρξει συμφωνία, λοιπόν, με το Ιράν. Μακάρι αυτή τη φορά να έχουμε καλά νέα. Γιατί στο τέλος θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ήδη το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται το πράγμα όλο και χειρότερο. Καλημέρα στη Στέλλα. Σας ακούω, λέει, κάθε μέρα, μπλα μπλα μπλα, πολύ καλά λόγια κτλ. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια διόρθωση, επειδή το ακούω, λέει, πολύ συχνά να λέτε ακαδημιακή, ενώ είναι ακαδημαϊκή. Εκτός, λέει, αν το λέτε με χιούμορ, αγαπητή Στέλλα, ναι, το λέμε με χιούμορ, γιατί είναι μια ατάκα την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει από μια τηλεοπτική εκπομπή όπου εμφανίστηκαν πάρα πολλά φιντάνια και έλεγαν τη συγκεκριμένη, λοιπόν, ατάκα.
3: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
1: Έτσι βγήκε η ατάκα.
0: Να είσαι καλά, έτσι, την να αγάπη καλά. Μας, καλημέρα.
1: Και καλημέρα και στο Σταμάτη. Ευχαριστώ, Σταμάτη μου, για τα καλά λόγια. Να είσαι καλά, άμα χρειαστώ τη βοήθειά σου θα σου γράψω ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πες, λέει, μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι,
0: μπρέα,
1: μπράβο.
0: Χαίρευτε. Εγώ είπα καλή επιτυχία.
1: Πώς το είπε.
0: Το είπε.
1: Το είπε δεν το... Αφού δεν το λες με την καρδιά σου.
0: Σημασία,
1: το λες, καλή επιτυχία.
0: Εντάξει,
1: και άλλο. Μετά κάνεις για ένα μορφασμό.
0: Τι θες, δηλαδή, να πανηγυρίσω και όλα.
1: Βέβαια, πρέπει. Ελληνική ομάδα είναι. Πώς το κάνουμε.
0: Χθες είχαμε, λοιπόν, και τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. εκεί στο Λίμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν

0: αποκάλυψε και το όνομα του κόμματος, το οποίο είναι Ελπίδα για την Δημοκρατία.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που όπως εξήγησε στη συνέχεια η Μαρία Καριστιανού, πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο έχει στόχο να φέρει ξανά το φως και την ελπίδα με καθαρά χέρια.
2: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Στάθηκε στη στήριξη της οικογένειας και των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας. Μίλησε για τρίτη ηλικία και για ευάλωτους, για το ΕΣΥ βεβαίως και την ίσχυσή του, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και τη διαφάνεια στις τράπεζες. Εγώ θα σταθώ και στο κομμάτι ότι είναι αυτό το όνομα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όμως Μαρία Καριστιανού από κάτω. Το κεντρικό πρόσωπο φυσικά είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και λογικό είναι να συμβεί αυτό. Αυτά.
0: Ο τίτλος ολόκληρος είναι «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κίνημα ανεξάρτητων πολιτών».
2: Ακριβώς.
0: Έστειλε λοιπόν τα μηνύματά της, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Είπε ότι στόχος είναι να είναι πρώτο κόμμα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που γνωρίζουμε, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά είναι όλα κόμματα της διαφθοράς. Τόνισε ότι η ίδια δεν μεγάλωσε σε κομματικούς μηχανισμούς και ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Και έκλεισε αναφέροντας το αίτημα που, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Υπήρχε κόσμος μέσα στο Ολύμπιον, υπήρχε κόσμος και έξω που παρακολουθούσε από μία οθόνη.
2: Ετερόκλητο πάντως το πλήθος των στελεχών που έδωσαν το παρόν. Μεταξύ, να πω κάποια ονόματα. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την ίδια ο κύριος Γιώργος Σύρπης. Ήταν στην Αλφα Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης.
0: Καλά, Ψωμιάδης, έκανε το θεϊκό. Πήγε,
2: έκανε μια δήλωση και έφυγε.
0: Έξω από το Ολύμπιον, έκανε τη δήλωση και έφυγε. Κάτσε να ακούσουμε, γιατί ήταν 15 δευτερόλεπτα. Τόσο ήταν.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ψωμιάδης, ο οποίος έδωσε και το παρόν έξω από το Ολύμπιον και στη συνέχεια αποχώρησε.
2: Βεβαίως ο δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο Βήμα και φορούσε και μια μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ, να το πούμε αυτό.
0: Το εξήγησε κιόλας.
2: Ναι, αφήστε να ακούσουμε κάτι.
0: Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό στην τοποθέτηση που έκανε, εξηγώντας και τον λόγο που φόρησε την συγκεκριμένη μπλούζα.
4: Περχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φόρος όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκη αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τη μορία. Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες.
2: Αυτά είπε ο κύριος Αυγερινός. Παρόν ήταν και ο Θανάσης Παπα-Νικολάου. Τον θυμόμαστε, είναι πτέρυγος εν αποστρατεία και πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, δεν χρειάζεται συστάσεις, διεθνολόγος, γιος του Σάβα Καλεντερίδη. Η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η αγαπημένη του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ο Βασίλη Κοκοτσάκη, που θυμάστε ότι είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη. Ο σχεδιαστή μόδα Ερωτόκριτο Κιμιώνη. Η δικηγόρο βεβαίω, η πασίγνωστη η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι πολύ στενή συνεργάτη τη κυρία
0: Καλαμαράκη.
2: Ο δικηγόρο ο Χατζη Αντωνίου. Δεν θέλω να πω. Και η Κατερίνα ηθοποιό Μουτσάτσου.
0: Έγιναν λοιπόν τα αποκαλυπτήρια και για το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις θέσεις για όλα τα θέματα.
2: Ναι, βέβαια. Και ποιοι θα βγαίνουν και στις τηλεοράσεις να
0: περασπίσουν. Για τα στελέχη.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί εμφανίζονται διάφορα στελέχη να κάνουν κάποιες δηλώσεις, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης. Άκουσα για παράδειγμα χθες ένα στέλεχος που έλεγε ότι θα διεκδικήσουμε πίσω την Ήμβρο και την Τένεδο.
2: Ναι.
0: Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τις επίσημες.
2: Ακριβώς, συμφωνώ με τον Σιφ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής αφήτης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο. Ακόμα και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 811-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, ο Ντοστογεύση έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο το έγκλημα και τιμωρία, είναι πολλά τα έργα. Και ο Τολστόη και ο Τσέχοφ, σπουδαίοι φυσικά, κορυφαίοι συγγραφείς.
2: Βέβαια.
0: Τώρα, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το Final Four του μπάσκετ σήμερα, εμείς βλέπουμε συνέχεια μπάλα. Mm. Και τώρα περιμένουμε και τελικό Champions League, στη συνέχεια περιμένουμε και το Μουντιάλ που έρχεται τον Ιούνιο.
2: Χαμός θα γίνει.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ λοιπόν να βάλω κάτω γρασίδι, παίχτες γύρω μου και όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε, εντάξει, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, έχω τρελαθεί, αλλά από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, ατοκά και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Έλα να ετοιμαζόμαστε για το Mundial, πάμε public για να πάρουμε extra large τηλεόραση.
2: Λοιπόν, άρα έχουμε το πρώτο κόμμα, το νέο, ένα νέο κόμμα που δημιουργήθηκε και που αλλάζει βεβαίως τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε και το κόμμα του κ. Τσίπρα την Τρίτη, 26 Μαΐου. Στο θυσίο θα ανακοινώσει, από το θυσίο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και περιμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το λέω αυτό γιατί έχει ενταθεί φημολογία ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα το δούμε και αυτό. Άρα, αν γίνει, θα έχουμε τρία νέα κόμματα. Και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί και το σκηνικό στο πολιτικό πεδίο, που θα είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο και πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα, Φρέντι. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Oh. Στην Αθήνα πάντως ήρθε. Είναι εδώ για να παρακολουθήσει,
2: ναι,
0: το Final Four. Οπότε περισσότερα δεν γνωρίζουμε. Μακάρι να ερχόταν, θα ήταν ότι καλύτερο.
2: Αφού λέει ο Σιφ για το Final Four, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μηλό έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Σαλήμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Τι σας έχει πιάσει πρωί-πρωί, ρε παιδιά, με τον Ντοστογεύσκη? Έχετε πάει και έχετε βρει όλα τα έργα του σπουδαίου αυτού Ρώσου συγγραφέα.
1: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Όλοι θυμούνται εδώ τον Ηλίθιο, για παράδειγμα. Γιατί μου στέλνετε ότι έχει γράψει και τον Ηλίθιο? Φυσικά έχει γράψει και τον Ηλίθιο, ανάμεσα σε τόσα άλλα, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Το Έγκλημα και Τιμωρία, Αδελφοί Καραμαζόφ, Ο Παίχτης, Φτωχοί και φυσικά Το Έγκλημα και Τιμωρία. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει και παράφραση. Αν ζούσε σήμερα, λέει ο Ντοστογεύσκη, θα έγραφε Το Έγκλημα και Ασυλία. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Παλαιό Φάληρο. Να είσαι καλά, αγαπητή φίλη, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Θα πάμε φυσικά και στο θέμα με τον αναισθησιολόγο. Τι ήταν πάλι αυτό?
2: Δεν, εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά και το πώς το αντιμετώπισε ο ίδιος και τι είπε. Ότι ναι, πώς θα βιοποριστώ αν δεν πάρω φακελάκι και εκείνο και το άλλο. Έχω καρκίνο που δεν έχει. Και πήρε την πόρση του και έφυγε. Παιδιά, απίστευτα πράγματα. Και μπράβο στον άνθρωπο που βιντεοσκόπησε όλο αυτό και το έστειλε στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά αυτός δεν πρέπει να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι. Τέλος, γιατί από ό,τι μάθαμε, Ιωσήφ μου, υπάρχουν κι άλλες παλιότερα καταγγελίες. Υπήρξαν.
0: Το 2018.
2: Α.
0: Υπήρχε πάλι καταγγελία για φακελάκι για τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο, ο οποίος στο νοσοκομείο αυτό. Στο νοσοκομείο Άγια Νάργυρη.
2: Πολύ καλό νοσοκομείο. Πάρα πολύ καλό νοσοκομείο.
0: Ζήτησε λοιπόν ένα φακελάκι. Τι φακελάκι? 150 ευρώ τώρα. Από ασθενή που ήταν προετοιμασμένη για να εγχειριστεί. Και προφανώς τους είπε ότι εάν δεν δώσετε τα χρήματα, μπορεί και να αναβληθεί το χειρουργείο. Ο γιος λοιπόν της ασθενούς κατέγραψε σε βίντεο αυτή την συνομιλία, η οποία οδήγησε τον αναισθησιολόγο εκτός εσύ. Να ακούσουμε τι είπε ο γιος της ασθενούς, ο οποίος έκανε την καταγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού.
3: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όντως ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς λέει η ώρα πάει 12, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Ναι, το είπα, θα πληρωνόμουν 28 το μηνός και θα του τα έδινα.
0: Του είπα λοιπόν ότι θα πληρωθώ 28 του μηνός και θα του τα δώσω. Όπως είπε και η Αμαλία, ο ίδιος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Ότι θα βγει σε λίγο σε σύνταξη.
2: Είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι ψέματα όλα αυτά, ότι έχει καρκίνο κτλ. Τι όχι, αφού το είπανε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ απλά δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Για το θέμα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι όποιος γιατρός παίρνει φακελάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στο ΕΣΥ.
4: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν το επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
5: Τι λέει ο ίδιος υπουργέ, ο ίδιος τι υποστηρίζει?
4: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Λέει διάφορα πράγματα τελείως ανεφιρμού, αλλά εδώ υπάρχει καταγεγραμμένο σε βίντεο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται, το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά. Και δεν είναι ότι τα πήρε, τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησα? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο, κ. Νικολάου. Είναι εξοργιστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ υπουργός Υγείας και να ανεχθώ τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
2: Πραγματικά είναι εξοργιστικό το να είναι μια κυρία που πρέπει να, μια γυναίκα που πρέπει να εγχειριστεί στο φορείο και πάνω εκεί, την ώρα που είναι να μπει στο χειρουργείο, να ζητάει ο γιατρός φακελάκι. Δεν είναι τώρα. Αυτό είναι ανήθικο, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Εξοργιστικό σίγουρα, αλλά και ανήθικο. Και φυσικά οι γιατροί αυτοί που είναι η μειοψηφία, γιατί οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απίστευτοι. Είναι, δεν μιλάω και για τις γνώσεις τους, μιλάω για τα πάντα, για τη συμπεριφορά τους, για την ηθική τους. Αλλά αυτοί οι γιατροί δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Έπεσε, λέει, κανείς από τα σύννεφα, αφού το φακελάκι είναι η καθημερινότητα. Να πληρώσουν, λέει, καλά τους γιατρούς για να σταματήσει το φακελάκι. Αγαπητέ φίλε, είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή οι αμοιβές των γιατρών. Σίγουρα δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε στη χώρα μας. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν και ιδιωτικά
2: το έργο. Ακριβώς, και να έχουν και ιατρία.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι καλά αμοιβόμενοι οι γιατροί στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Πιστεύω όμως ότι είναι και στον άνθρωπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι και καλά αμοιβόμενοι κάποιοι να ήταν, θα επιδίωκαν να πάρουν εφαγγελάκι.
2: Εγώ θα συμφωνήσω για τις αμοιβές των γιατρών ότι πρέπει να αυξηθούν και να αυξηθούν σημαντικά. Όμως, αν θες να μην έχεις αυτό το μισθό και να έχεις κάτι παραπάνω ή να κάνεις, πηγαίνεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είσαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχεις την ασφάλεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Δημοσίου και από την άλλη να παίρνεις το φακελάκι. Βεβαίως, συμφωνώ ότι η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν το συζητώ. Αλλά είσαι στο Δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ντροπή πάντως, το συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Έσχος.
0: Τώρα η γυναίκα να είναι πάνω στο φορείο, τώρα έτοιμη να μπει στο χειρουργείο.
2: Τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά, Ιωσή.
0: Και να τη στάσει 150
2: ναι,
0: ευρώ.
2: Εντάξει.
0: Για να μην τη βάλει στο χειρουργείο.
2: Και μπράβο στον γιο της που έκανε το βιντεάκι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Γιώργο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο, ότι δεν υπάρχει, λέει, γιατρός που να μην παίρνει φακελάκι πριν σε βάλει να κάνεις οτιδήποτε. Εντάξει, Γιώργο, νομίζω ότι το γενικεύεις. Δεν αφορά όλους τους γιατρούς, ούτε την πλειονότητα των γιατρών. Είναι η μειονότητα, έτσι.
2: Αλέκο, έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή? Την προηγούμενη ώρα, μισό μισάωρο το πρώτο, ασχοληθήκαμε μόνο με την κυρία Καριστιανού. Μάλλον, ακούσε ό,τι θέλεις ή δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν αφιερωμένο στο νέο κόμμα που δημιούργησε η κυρία Καριστιανού. Στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βάλαμε και δηλώσεις. Μάλλον δεν το έχεις ακούσει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Ευτυχώς λέει που λόγω αμοιβών και συνθήκων εργασίας τροφοδοτούμε σταθερά την Ευρώπη με γιατρούς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Real Blogger. Πάρα πολύ σωστό.
0: Και η Αθηνά που στέλνει το μήνυμά της από το ζεστό Λονδίνο. Καλημέρα. Ναι. Στην Ελλάδα λέει έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς. Αλλά ήμαρτον με τα φακελάκια. Ντροπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Αθηνά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ μου, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρδαρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου πρέπει να ανανεώσεις, θέλει μια ανανέωση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κερδίσεις κιόλας.
2: Καλά τώρα, αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως θα τα πετύχω όλα αυτά?
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
2: Καλά, αυτά που μου είπες είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
0: Μπες τώρα, Day My Rewards Coupons. Και τώρα ήρθε η ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
2: Παναγιώτη μου.
0: Για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιωτάκι.
2: Έλα, Παναγιώτη μου, γλυκέ.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Η μεγάλη μέρα έφτασε.
2: Παναγιώτη μου, αγόρι μου, εσύ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
6: Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
6: Θα πούμε αναλυτικά και για την κίνηση και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενός Final Four.
0: Έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός.
2: Άστο να... μην κάνεις bullying στο παιδί.
0: Κάνω bullying.
2: Bullying του κάνεις. Εδώ και μέρες.
0: Παναγιώτη
2: μου, σε παρακαλώ, εσύ μην επηρεάζεις από όλα αυτά που λέει ο Καλαμαράκης. Μπράβο, ευχαριστώ.
6: Απτό ήταν, απλά θα ενημερώσουμε το ακροατήριο.
2: Μπράβο.
6: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Glass Floor λόγω ερυθρόλευκης λαοθάλασσας 8.500 ατόμων.
2: Το τι γίνεται μέσα στο στούντιο, ειλικρινά δεν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα.
0: Με χαιρετάνε όλοι, Νίκο Ρογκάκο, με χαιρετάνε όλοι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πες τα Παναγιώτη.
0: Εγώ λέω Νίκο, στο Ρογκάκο το λέω αυτό, μη σπάσει διάολος το ποδάρι του. Μη σπάσει διάολος το ποδάρι του, λέω. Πες μου παιδί μου για τον Glass Floor.
6: Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
2: Τι να σπάσει διόλου στο ποδάκι.
0: Στο παιδί να πει την κίνηση.
6: και στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε ουρές οχημάτων από το ύψος Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Δυσκολίες και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και για το Final Four τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Ναι, ναι, πες το, σε παρακαλούμε, Παναγιώτη, να μας πεις.
0: Τι συνιάζεσαι.
2: Όχι, μπορεί να θέλει ακροτές, πες, θέλουν να μάθουν. Πες, Παναγιώτη μου. Ναι, εσύ δεν θα πας.
0: Έλα, άντε, πες.
6: Εν ώψη Final Four, στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 3. Στις 12 η συγκέντρωση των φίλων της Φενέρ Μπαχτσέ στο σταθμό ΙΣΑΠ του στο Θησίο. Πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ στις 2 θα φύγουν οι φίλοι της Φενέρ. Στις 2 το μεσημέρι.
2: Οι φίλοι δεν θα φύγουν από πουθενά,
6: όχι.
2: Είναι στο σπίτι του.
6: Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 αυτό της Ρεάλ. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μόνο Παναγιώτη, άλλη μια φορά, τι ώρα φεύγουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο και τι ώρα φεύγουν οι φίλοι της Φενέρ από το Θησίο, ώστε να ξέρει και ο κόσμος εκείνη η ώρα θα είναι δύσκολη για τις μετακινήσεις με τον ηλεκτρικό.
6: Σωστά. Στη μία το μεσημέρι, προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ του Φαλήρου. Και ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 3.
0: Στις 3 λοιπόν θα ξεκινήσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο για να ανέβουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Σωστά. Και αντίστοιχα οι φίλοι της Φενέρ από το Θησίο θα ξεκινήσουν.
6: Στις 12 συγκεντρώνονται, στις 2 θα ξεκινήσουν.
0: Μάλιστα. Αυτά για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε με τον ηλεκτρικό σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βολάνιο, τον Παναγιώτη Βολάνιο, για τον οποίο ο Νίκος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του. Βολάνιο, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Τι τραβάω, παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι με τρεις μέσα στο στούντιο. Βολάνιος από τη μία.
2: Κάτσε, έχω μήνυμα Σαμπρανίδης
0: από την άλλη. Κάτσο από την παράλληλη, ναι. Πάλι καλά που έχω το ρογκάκο έξω και κρατάει λίγο τα μπόσικα.
2: Καλημέρα, λέει, η φίλαθλη του Παναθηναϊκού θα συγκεντρωθούν στο πρώτο νεκροταφείο για καφεδάκι.
0: Μπα που να δαγκώσει το σβέρκο
2: αυτό
0: σου.
2: Αυτό είναι. Α, ο Κώστας με το ταξί το λέει αυτό.
0: Ο Κώστας το λέει.
2: Ναι, Κωστάκι μου, συγγνώμη, δεν είχα κρατήσει γιατί μου το έστειλε. Το είπα, ακούω στον αέρα.
0: Βολάκι για τη γιορτή σου χθες.
2: Ναι, Κωστάκι
0: μου,
2: πολύ
0: χρόνο. Κωστάκι μου. Ταράχτηκα. Πήγαινε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρω λίγο τα χάπια μου γιατί φούντωσα.
7: Real FM. Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας, γιατί μεγαλώσαμε με Smith. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μωρισέη, ο δημιουργός τους, ο κορυφαίος του συγκροτήματος. Και με εξαιρετική σόλο καριέρα στη συνέχεια, βέβαια μας τα χάλασε λίγο με τις πολιτικές του απόψεις. Αλλά ας μην ξύσουμε πληγές, ας μείνουμε μόνο στις μουσικές του Μωρισέη που πάντα αγαπάμε. Χαμός τα μηνύματα και για το Final Four. Έχει γίνει εδώ πέρα, ναι, παιδιά, και με το Βολάνιο. Ο άλλος εδώ. Α, όχι, η Αναστασία είναι. Θέλει φωτογραφία του Βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη και θα την ανεβάσουμε να τον δείτε.
0: Στο Instagram. Αυτό είναι η υπόσχεση. Θα ανεβάσουμε φωτογραφία με τον Βολάνιο. Τη Δευτέρα όμως. Καλημέρα και στον Παράσκο. Οι Παναθηναϊκοί λέει θα μετακινηθούν συντεταγμένα από καναπέ σε καναπέ και τούμπαλιν. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: να
1: καλό.
0: Σε καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο Σπύρο στην Go. Ναι, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο μου.
1: Ναι, Σπύρο του, ναι, Σπύρο του. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πειραζόμαστε, το λέω για να μην είναι έτσι. Απλώς πειραζόμαστε και είμαστε μακριά, μακριά από την τοξικότητα όλοι μας και δεν την θέλουμε. Ο ένας πειράζει τον άλλον, έτσι και έτσι περνάνε οι μέρες και περνάνε και όμορφα γιατί πειραζόμαστε. Μέχρι εκεί όμως, και το λέω και για μένα και για τον Ιωσήφ και για τα παιδιά έξω και για τον Νικόλα και για τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν πλακωνόμαστε για τις ομάδες και τα μπασκετικά και τα οπαδικά και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το αλατοπίπερο της καθημερινότητας.
1: Απλώς περιμένουμε τον καλαμαράκι στη γωνία. Με το μόνο αυτό. Μπράβο, Νικόλα μου. Έτσι, μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Μέχρι εκεί. Και εκείνος μας περιμένει στη γωνία και να μας πειράξει αν δεν πάρουμε το Final, το EuroLeague. Το Final Four πήγαμε. Εμείς πήγαμε. Να μην το ξεχνάω εγώ. Βέβαια θα μου πείτε το ότι πήγες. Δεν σημαίνει ότι το πάρεις, γιατί και άλλες φορές έχεις πάει και δεν το έχεις πάρει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε
0: large. Απλά συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αντικειμενικά τώρα.
1: Είμαστε πολύ large εμείς και λέμε δεν πειράζει.
0: Αντικειμενικά φέτος είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Μην το λες όμως.
0: Στην Ευρωλίγκα μέχρι πάντως, τώρα ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτοί οι αγώνες όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί ξέρεις...
0: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί να γίνουν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα αντικειμενικά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τι, θα κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Αφού είναι καλύτερο.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε ένα βιντεάκι και είπε ότι θα το πάρει Βαλένθια. Ναι, μπράβο, μπράβο, τι να σας πούμε, ωραίος.
0: Και την είδα σου είπα εγώ στη Βαλένθια.
1: Γι' αυτό τα συνδυάζω όλα
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν ξέρω μήπως ήταν σημαδιακό δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Καλά, μόνο να το πάρει την EuroLeague, να την πάρει. Ο Ολυμπιακός, θα στείλουμε και ένα μήνυμα στον κύριο Παύλο Μαργενάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Τώρα, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα, αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου λόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με το ρόλο του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σχετικά με το ρόλο του αγαπημένου μας στρατάρχη.
2: Άστα τα ονόματα, μη λες ονόματα.
0: Δεν είπα, εγώ ο Ασίμ είπα, ο Ασημάκης.
1: Ο Ασημάκης, το καλύτερο παιδί.
0: Καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είναι λίγα καθημερινότητα το φακελάκι. Εξαίρεση είναι, είμαι 10 χρόνια μέσα έξω στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα ξέρω, ποτέ δεν έχει υπενιχθεί κανένας για χρηματισμό. Αυτό λέει ο Κώστας λοιπόν με μια εμπειρία που όπως περιγράφει ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ζήσει περίπου 10 χρόνια. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης. Στο ΕΣΥ λέει υπάρχουν ήρωες γιατροί. Το συμπέρασμα το έβγαλα από περιπέτεια υγείας που είχα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και αναφέρεται μάλιστα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.
1: Δεν το συζητάμε. Όσοι έχουμε επισκεφτεί, έχει χρειαστεί να επισκεφτούμε δημόσια νοσοκομεία, δίνει το καλύτερο του σε αυτό. Στην πλειοψηφία του, στο μεγαλύτερο ποσοστό οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό. Και δεν ζητάνε. Πραγματικά. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί που ζητάνε.
0: Εντάξει, μην ρίξουμε τώρα τους γιατρούς, παιδιά, στην πειρά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, έτσι. Και λίγο σεβασμό στους γιατρούς. Εγώ τους λέω μικρούς θεούς. Είναι μικροί θεοί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όπως σε κάθε κλάδο, θα υπάρχουν και εκεί.
1: Οι παραφωνίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Να κάνουμε τώρα. Για τον πόλεμο σας τα είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Είμαστε κοντά, βρε Ιωσήφ μου. Δεν έχω καταλάβει από αυτά που έχω διαβάσει. Κοντά σε συμφωνία. Μεσολαβητής είναι το Πακιστάν, όπως είπε ο Ιωσήφ. Περιμένουμε τα καλύτερα. Μήπως και πέσει το πετρέλαιο που ανεβαίνει σήμερα και είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τα πούμε και για τις τιμές, γιατί σήμερα είδα 2,16.
1: Άστο.
0: Χθες έβλεπα 2,14. Σήμερα είδα 2,16.
1: Συν 27 ευρώ γέμισα το αυτοκίνητο. Συν 27 ευρώ.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Real FM.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, ωστόσο άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καταγγέλνουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας, πάσχοντας από ακραίο υποσιτισμό, επισημαίνουν. Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και 671 είναι τα ύποπτα κρούσματα από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Ρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για το Final Four της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα με ρούμπα από την Μπαρτσελόνα, επιστρέψαμε.
1: Ζήτω.
0: Γιατί στην πρώτη ώρα είπαμε για την χθεσινή ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά τώρα έρχεται το επόμενο 26 Μαΐου, Τρίτη, στο Θησίο, στις 8, θα έχουμε τα βαφτίσια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, είδα λίγο τα χρώματα της φανέλας που ανέβασε ο Αλέξη Τσίπρας χθες με το νούμερο 26, είναι η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι αυτό το βαθύ μπλε και το πορτοκαλοκόκκινο, και μάλλον κάπως έτσι θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, του σήματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μαθαίνω. Εκεί θα παίξει. Πολλοί λένε, βάζει και λίγο μπλε, βάζει και λίγο πορτοκαλί. Δεν είναι μόνο πορτοκαλί, έχει και λίγο μπλε σκούρο, βαθύ.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, με την Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή... Μόλις τελειώσεις όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει κάνει, το μοναδικό όπως πάντα, θα πω και κάποιες πληροφορίες.
0: Έχει ένα θέμα γενικότερα με την Μπαρσελόνα. Είναι φαν. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά γιατί.
0: Αλλά είναι και Μπαρσελόνα.
1: Εσύ ξέρεις γιατί.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες στην Ισπανία.
1: Μπράβο. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Η Μπαρσελόνα. Η Ρεάλ είναι η ομάδα του Βασιλιά.
1: Έτσι. Ενώ η άλλη. Η Μπαρσελόνα.
0: Η ομάδα του.
1: Ναι, η Μπαρσελόνα.
0: Καθεστώτος. Η Μπαρσελόνα.
1: Είναι πιο λαϊκή ομάδα.
0: Καταλωνία, λαϊκή
1: Μπράβο,
0: βάση.
1: Ακριβώς. Το ξέρεις. Μπράβο,
0: επαναστάτες και τα λοιπά. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρσελονάτος.
2: Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός.
0: Όταν είχαν κάνει τη διαπραγμάτευση.
1: Τι θυμήθηκες.
0: Σου λέει τώρα δεν ήταν το ίδιο σκορ όπως το Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός. Και έρχεται ο δικός μου.
3: Ο Πανελευσυνιακός κέρδισε την Μπαρσελόνα 7-5.
0: Κέρδισε ο Πανελευσυνιακός την Μπαρσελόνα.
1: Πώς έτσι, πότε έγινε αυτό.
0: 7-5. Τότε στη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τη μουσική για την εκδήλωση. Λοιπόν, και θα γράφει τραγούδι. Τι εννοείς? Εγώ στο
0: δεν
1: λέω.
0: Μίλησα.
1: Είναι η, βλέπω τις γκριμάτσες. Όχι τις κακές, δεν είναι κακή.
0: Όχι, ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Α, για το μήνυμα. Ναι, διαβάζει και τα μηνύματα. Έχει και fan club. Τι να τον κάνω, δεν καταλαβαίνω
0: καλημέρα,
1: πάντα.
0: Καλημέρα, Χριστόφορε.
1: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Α, καλημέρα, κύριε Χριστόφορε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι τώρα θα μου πείτε αν υπάρχουν προσκεκλημένοι. Κάνοντας μια πλάκα και από την Αμαλία, λένε ότι θα λέω δημοσιογράφοι κτλ. Θα είστε στον εξώστη. Παιδιά, αφήστε τους εξώστες. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, μη ραφτούνε κάποιοι. Παιδί μου, μπορεί κάποιοι να έχουν ραφτεί για να πάνε μέσα. Πότε είναι, την Τρίτη εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να ραφτούνε. Εγώ λέω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία πάνε μέσα. Πότε είναι, την Τρίτη εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να ραφτούνε. Εγώ λέω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα στους ενεργεία βουλευτές, που βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.

0: Έδρα. Δεν πρέπει να το κάνουν και αυτοί που θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απλώς εγώ σκέψεις κάνω, λέω.
1: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο χθες.
0: Αυτό που σου λέω δεν είναι φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό είναι.
0: Τώρα, αν βέβαια θέλει να πάει κάποιο, λέει θα υπάρχει face control. Όχι, βεβαίως. Τι θα του πούνε, μην έρχεσαι, δεν φύγε. Όχι. Αλλά πριν πάνε, ας το σκεφτούν κάποιοι. Λέω εγώ τώρα.
1: Εγώ άκουσα λοιπόν τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Μίλησε χθες στο Open στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτου.
0: Και τι είπε.
1: Και ρωτήθηκε λοιπόν.
2: Δεν παρετού, με το έχω πει επανειλημμένα.
1: Θα παραδώσετε την έδρα.
2: Καία, πού να την παραδώσω, σε ποιον. Και την Τρίτη θα είμαι και κάθε μέρα θα είμαι. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε την έδρα.
3: Σας έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι σας θέλει.
2: Όχι, τίποτα.
3: Πώς?
2: Δεν τον ρωτάω.
4: Στην Κεντρική Επιτροπή δεν συμφωνείς μαζί σου, κ. Φάμελος, δεν περάσει αυτή η πρόταση. Αποστασιοποιούμενος θα πάτε ως Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Μα πάει μόνος του, ρε παιδί.
0: Μα δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό που σας λέω.
1: Δεν έχω, λέει. Τι να παραδώσω, πού να παραδώσω.
0: Δεν είναι επιλαχόντες, δεν υπάρχουν επιλαχόντες μετά. Όταν παρδίνει την έδωση, την παίρνει ο
1: πλάγος. Κανονικά έτσι συμβαίνει.
0: Τι κανονικά, στα δημοκρατία.
1: Να πάει μόνος του, ρε παιδί.
0: Παιδί μου, τι μόνος του.
1: Να πάει την Τρίτη εκεί.
0: Να πάει εκεί, να κατσικωθεί.
1: Τι να κάνει.
0: Χωρίς να ρωτήσει. Λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά να σοβαρευτούμε. Γιατί εντάξει, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ σας λέω ξανά ότι δεν έχει γίνει κανένα ντιλάρισμα. Για ποιοι θα πάνε, πώς θα πάνε, πού θα κατέβουν. Αυτό δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ο καθένας όπως θέλει να το δει. Και κάπου υπάρχουν και κάποιες φημολογία ότι οι στελέχοι της Νέας Αριστεράς θα κατευθύνονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και θα παραιτηθούν μάλιστα σήμερα, αύριο, δεν το ξέρω. Και ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Τον ρωτήσαν τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ρωτάω.
5: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται την Τρίτη ο θεριστής, έρχεται. Έχουμε λοιπόν αναβρασμό στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Είχαμε λοιπόν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, για το οποίο εδώ πέρα ο Σταμάτης μας βρίζει. Βόθρη, λέει, δεν είπατε κουβέντα, τίποτα. Λίγες επιθερμικές αναφορές. Όχι, ρε Σταμάτη. Το ότι παίξαμε δύο αποσπάσματα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού. Ότι παίξαμε απόσπασμα από τον κύριο Αυγερινό.
0: Ποιοι ήταν εκεί.
1: Ότι είπαμε ακριβώς τα λόγια της, τα μεταφέραμε, ποιοι ήταν εκεί, τι συνέβη κτλ. Ναι, ήταν λίγες επιθερμικές αναφορές. Μόνο το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ωραία θα περάσουμε το επόμενο διάστημα,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
6: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Φαγώθηκε σήμερα.
1: Όλοι είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη,
0: ναι.
1: Και ο Νικόλαος Απερανίδης απέναντι μας είναι οπαδός του Ντοστογεύσκη. Στην επιμέλεια του ήχου και η Φράνσις Παράσκη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-200-8-200 τα μηνύματά σας στην κυρία Παράσκη, studio3lfm.gr για τα email τα οποία διαβάζουμε και εμείς. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς που μερικοί ράβονται, λέει, πολιτικά και άλλοι αρχίζουν σιγά σιγά να ξυλώνονται. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε αναλυτικά φυσικά και για τον καιρό. Τριήμερο με μπόρες, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Final Four σήμερα στην Αθήνα. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ. Στις 9 η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για την μετακίνηση των φιλάθλων, κυρίως του Ολυμπιακού από το Φάληρο με τον ηλεκτρικό και της Φενέρ από το Θησίο επίσης με τον ηλεκτρικό. Το μεσημέρι εκεί στις 2 και στη συνέχεια οι Ισπανοί φιλάθλοι από το Καλιμάρμαρο με πούλμαν προς το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Υπήρξε και αντίδραση, να το πούμε και αυτό, από τον Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος τι είπε σχετικά με την ανακοίνωση και την ίδρυση αυτή του νέου κόμματος. Να μην τα λέω εγώ, να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος.
7: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Δεν το λέω μόνο εγώ. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια.
1: Αυτή ήταν και η δήλωση λοιπόν στον FM 100 του κυρίου Παύλου Ασλανίδη. Είναι πρόεδρος πλέον του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.
0: Είπαμε για τον πόλεμο ότι φαίνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Ίσως υπάρχει μια συμφωνία και μακάρι να υπάρχει, γιατί ο κόσμος κρατάει την αναπνοή του με όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο. Λέει ότι το ρόλο του διαμεσολαβητή έχει αναλάβει το Πακιστάν. Μακάρι να δούμε μια συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: Χθες έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έγινε δεκτή η αίτηση που είχε καταθέσει για αποφυλάκηση, ενώ είχε απορριφθεί τον Οκτώβριο. Χθες λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά του, καθώς έχει συμπληρώσει το 82ο έτος της ηλικίας του. Έχει πάρα πολύ καλή διαγωγή ως κρατούμενος, χαρακτηρίστηκε ως υπόδειγμα κρατουμένου και ταυτόχρονα, όπως λέει και η Αμαλία, ολοκλήρωσε και τις σπουδές του κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
1: Έτσι, 24 χρόνια έμεινε μες στη φυλακή και θα αποφυλακιστεί. Νομικοί κύκλοι λένε ότι έχει εξαιτήσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του και μάλιστα ότι αν τον έβγαζαν εφόσον είχε κλείσει τα 25 χρόνια, δεν θα υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν τώρα. Ότι δεν μπορεί να φύγει εκτός Ελλάδος, πρέπει να δίνει το παρόν κτλ. Αυτό το λέω με βάση νομικούς κύκλους και όλα αυτά που και εγώ ρώτησα, γιατί μου φάνηκε περίεργο ότι εξαίτησε το μέγιστο της ποινής.
0: Και όπως ακούσαμε από την Άννα Κανδύλη σήμερα το πρωί, που μίλησε στην εκπομπή εδώ του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη, το ίδιο μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο και με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και με τον Σάβα Ξηρό. Κυρίως για λόγους υγείας, ναι, για τον Σάβα Ξηρό. Ο μοναδικός που δεν επίπτει σε αυτή την κατηγορία είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος είχε και εκείνη την.
1: Με τις πυρήνες.
0: Ακριβώς, και είχε και μια απόδραση και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια, η σκέψη όλων είναι και με τους συγγενείς των θυμάτων.
1: Φυσικά, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι τους αρέσει καθόλου αυτή η απόφαση, το να βλέπουν τους φωνιάδες των δικών τους ανθρώπων να βγαίνουν εκτός. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά υπάρχουν νόμοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος και έχει εκτίσει και το μεγαλύτερο μέρος της ποινής, το μέγιστο της ποινής, θα πεις μην τον βγάλεις. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει όμως μια τελευταία εξέλιξη πάνω που το λέμε.
1: Α, πες το βαρύωση μου.
0: Την ανέρεση λοιπόν της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία πληροφορία που έρχεται. Εξετάζεται, έτσι, η ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Οπότε θα περιμένουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα. Από την άλλη, είχαμε χθες εκεί στην Κρήτη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί,
1: οι οποίοι συνέλαβαν. Ξυλώνεται το pullover, μάλλον, ναι, εκεί. Φαίνεται τουλάχιστον.
0: Συνέλαβαν τουλάχιστον 16 άτομα, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 18, από τρεις διαφορετικές οικογένειες, οι οποίοι συγκροτούσαν δύο εγκληματικές οργανώσεις. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Κυρίως διακίνηση ναρκωτικών. Στη μία περίπτωση, Αμαλία, δηλαδή, αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά, μπήκαν οι αστυνομικοί ξημερώματα, έσπασαν την πόρτα, έκαναν την έφοδο. Και πώς μπαίνετε εσείς στο σπίτι, ρε παιδί μου, και έχετε ένα τραπεζάκι που βάζετε πάνω τα κλειδιά, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο πρόχειρο? Εκείνοι είχαν πάνω ένα μπολ με κοκαίνη.
1: Απίστευτα.
0: Και από πάνω είχε αφίσα τον Αλ Πατσίνο από τον σημαδεμένο.
1: Κανονικές συμμορίες. Αυτές είναι συμμορίες κανονικά, δεν είναι έτσι? Φαίνεται όμως ότι έτσι, αυτή η επιχείρηση εκεί στην Κρήτη, οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι? Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πούμε για το νησί. Είναι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, κάποιες συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παραβατικοί. Τι, πώς να το πω. Μαφία είναι ουσιαστικά. Είδαμε και τους άλλους. Και για τον ΠΚΠ που παίρναν τα χωράφια με το έτσι θέλω, που ξυλοκοπούσαν, κάναν, ράναν. Εντάξει, ξυλώνεται το pullover.
0: Και βέβαια, όπως πολύ σωστά κατάλαβες, οι συγκεκριμένοι είχαν εμπλοκή και με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έκαναν εκεί με τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία, είχαν εμπλοκή και με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πάντα. Πάει ΟΠΕΚΕΠΕ με όλα. Με όλα πάει ένας ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάντως, σημαντική επιχείρηση της αστυνομίας αυτή χθες στην Κρήτη, με τη σύλληψη μελών τριών οικογενειών που είναι εγκληματική οργάνωση.
1: Πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί εντάξει, το θερμόμετρο το πολιτικό είναι στα ύψη. Εχθές είχαμε το όχι στις προτάσεις προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Όχι, να το πούμε αυτό, με αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Σήμερα συνεδριάζει η Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με τη Νέα Δημοκρατία να φαίνεται ότι θα εγείρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και να ζητά η τελική απόφαση να ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Χθες πάντως στην απόρριψη για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή Αυτή η απόρριψη έγινε με 152 ψήφους.
1: 152 είναι, εγώ, 152 έγινε, ναι.
0: Εκεί υπήρξαν κάποιες διαρροές. Να τα λέμε αυτά. Τι τώρα ποιοι ήταν και τα λοιπά δεν ξέρουμε, αλλά υπήρχαν κάποιες διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ψάχνουν να βρούνε τώρα ποιοι είναι.
1: Αυτό είναι, ποιοι είναι, έτσι. Έτσι.
0: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση και για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Και σήμερα θα είναι μια μέρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ενώ πολιτικά θα έχουμε σύγκρουση σίγουρα στη Βουλή.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται και πάλι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά από ποπό, δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιωτάκη! Έλα Παναγιωτάκη!
1: Ανάθε μας! Τι φτιάχνεις!
0: Έλα Παναγιωτάκη!
1: Γελάει μόνος του! Με τα χάλια του γελάει! Έλα Παναγιώτη μου, μη μασάς Παναγιώτη, πάμε.
3: Καλημέρα και πάλι, καμία ζημιά.
0: Καλημέρα.
3: Καμία ζημιά.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Σταματή, έλα σταματώ, πέθανε σήμερα, έλα Παναγιώτη μου.
3: Σύγκρουση τριών γιοταχή είχαμε πριν από λίγο στο 35ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου, κοντά στην οδό Αλκιονίδων στο Κοροπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και άλλα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.
0: Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα σοβαρά.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και η Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην Κηφισία, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Βλέπουμε. Από νωρίς οι δρόμοι εκεί στο Μαρούσι, περιμετρικά του Glass Floor είναι κατάμιση στο κόκκινο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Σχολαργού. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Φτάνει.
3: Έχουμε άλλα λίγα.
1: Συγγνώμη.
3: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη Συμβολή με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή τύχη.
3: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Good luck. Λοιπόν, επειδή σήμερα βλέπω τον Ιωσήφ πάρα πολύ σκεπτικό και ξέρω τι του συμβαίνει, δεν έχει αποφασίσει τι να παραγγείλει.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ όμως ξέρω και τι θα φάει και πώς θα κερδίσει. Και θα του πω πώς θα τα κάνει και αυτά τα δύο. Μπες στο MyDay Ιωσήφ μου, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόν για το eFood για ό,τι τραβάει παιδί μου η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Και επειδή ξέρω ότι τώρα που τα είπα όλα αυτά πίνασε περισσότερο, θα το ξαναπώ. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος Ιωσήφ μου στο τσεπάκι σου.
0: Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Είσαι μεγάλη καρδιά. Άντε να σου δώσω κι εγώ μια χρήσιμη πληροφορία. Προετοιμάσου για τις πιο δροσερές εξορμήσεις του καλοκαιριού με τον εξοπλισμό Κρυβίτ από τα Lidl. Κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά σου στην ιδανική θερμοκρασία με μια ισοθερμική τσάντα σε υπέροχα χρώματα και εξασφάλισε την απαραίτητη σκιά στην άμμο με την ομπρέλα ηλίου που ρυθμίζεται εύκολα στο ύψος που επιθυμείς. Για την άνεσή σου, διάλεξε την ψάθα παραλίας που μετατρέπεται σε πρακτική τσάντα μεταφοράς, ενώ αν χρειαστείς γρήγορο φούσκωμα, η ηλεκτρική τρόμπα Cribit με σύνδεση για το αυτοκίνητό σου, σου λύνει τα χέρια. Αν πάλι ετοιμάζεσαι για κοπηλασία, στα Lidl σε περιμένει το κουπί SAP 3 τεμαχίων με ειδικό σφινκτήρα για σταθερό κράτημα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Καμπράλ και ο Ισραηλινός Έραν Ζάχαβη είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του Conference League. Έχουν από 12 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελκαμπί, ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Ερυθρόλευκους το 2024, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στον τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σύγκρουση τριών γιοταχείων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος του 35ου χιλιομέτρου στο Κοροπή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου και δύο άλλων ελαφρά. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, ωστόσο άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω εκροής λάσπης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος στην Αττική Δω μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: παιδί μου, άντε!
1: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, επιστρέψαμε με το γεγεγέ και θυμάστε γινόταν εκεί το 1987, τέλη δεκαετία του 80. Χαμός.
0: Ναι, χαμούλης.
1: Πραγματικά. Ο Μωρί Καντέ, λοιπόν, μια σπουδαία προσωπικότητα της αφρικανικής μουσικής, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2020. Σπουδαίος λοιπόν μουσικός, πλούσια καριέρα, συνεργασίες κυρίως με τον Σαλίφ Κεϊτά, άλλη τεράστια μορφή από την Αφρική. Φυσικά η τεράστια επιτυχία της καριέρας του ήταν το «Γε και Γε και» από το 1987. Ένα από τα πρώτα τραγούδια σε πωλήσεις αφρικανικής μουσικής σε όλη την ιστορία. Κράτησέ το, μπορεί να μας χρησιμεύσει.
0: Ποιο?
1: Το γε και γε και.
0: Ωραία, το κρατάω.
1: Κράτησε το.
0: Το κρατάω. Τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, θα το μάθεις την κατάλληλη ώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Η ECO καλωσορίζει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερα τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Καλημέρα και στον Ηλία. Και ο Ηλίας έχει κολλήσει με τον Ντοστογεύσκη και θυμάται και τον Ηλίθιο. Βέβαια, έχει γράψει και τον Ηλίθιο. Παιδιά, τα είπαμε αναλυτικά τα έργα του νωρίτερα. Αναφέρεται και στον κύριο Θανάση Αυγερινό. Μόνο λέει που δεν μας εμφάνισε τον Πούτιν ως πρότυπο δημοκρατικού ηγέτη. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος στέλνει μήνυμα για εκείνο το πεσμένο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας που δυσκολεύει την πρόσβαση καθημερινά σε πολλές εταιρείες εκεί στην Αγία Σάνης. Αγαπητέ φίλε, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μπας και υδρώσει το αυτή κάποιο αρμοδίου και γίνει κάτι επιτέλους. Είναι δραματική η κατάσταση. Το έχω δει και σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά έχει πέσει αυτό το γεφυράκι. Εκεί είναι πόσες εταιρείες.
0: Κάντε ρε παιδιά κάτι, αν είναι δυνατόν.
1: Και πραγματικά είναι μέσα εκεί, δηλαδή στην Αθήνα, αποκλεισμένη. Και τώρα μια και λέμε αυτά, τι έγινε ρε παιδιά με το αέριο, με εκείνη την περίφημη οσμή του αέριου. Είναι νορμάλ τώρα αυτό το πράγμα να έχουν περάσει τρεις μέρες και να μην έχει δοθεί μια εξήγηση?
0: Α, συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Είναι κανονικότητα? Όχι, τώρα αυτή για ένα σοβαρό κράτος?
0: Όχι. Όχι. Εγώ περιμένω να δω πότε θα υπάρξει μια επίσημη απάντηση. Τι ήταν αυτή η οσμή?
1: Άκουσα πάλι κάποιες πληροφορίες από επιστήμονες οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα, λέει, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας.
0: Ναι.
1: Ωραία, το εντοπίζουμε εκεί. Ότι προήλθε από εκεί. Από τι προήλθε, θα μας πει κάποιος επίσημα, να δοθεί κάποια εξήγηση? Δεν είναι εικόνα σοβαρού κράτους αυτή. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αφήνουμε τώρα τους διάφορους συνωμοσιολόγους και
0: βέβαια
1: κάνουν ο καθένας τις θεωρίες του, κυρίως στο διαδίκτυο και ανησυχεί ο κόσμος.
0: Εφόσον δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση, ο καθένας μπορεί να λέει και να γράφει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο. Για σου να πούμε λίγο για τα καύσιμα και τις τιμές και που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει τιμές, έτσι, γιατί ανέβηκε και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες μέρες και σήμερα ανεβαίνει. Ελπίζουμε ότι θα μειωθεί αν και όποτε υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να σας πω όμως κάτι. Μία έρευνα δημοσκόπηση που έκανε το Bloomberg για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές και οικονομολόγοι? Ότι και το 27 θα έχουμε πετρέλαιο γύρω στα $100 το βαρέλι. Και ότι πολύ δύσκολα θα πέσουν τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες των χωρών γενικότερα. Άνοιξε ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι και όλο το 27, εμένα πραγματικά με αναστάτωσε και με προβλημάτισε αυτή η έρευνα του Bloomberg. Και το έχουν ξαναπεί και άλλοι, ότι και να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστεί χρόνος για να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα. Και είναι αυτό μια αλήθεια.
1: Εγώ βλέπω, Αμαλία μου, ότι δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα από αυτή την ιστορία. Ακόμα και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, που μακάρι να υπάρξει αυτή η συμφωνία.
0: Μακάρι.
1: Τις επιπτώσεις θα τις βιώνουμε για πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω
0: πάντως...
1: αν θα είναι μερικοί μήνες ή αν θα είναι περισσότερο.
0: Δεν ξέρω. Ακούω πάντως και δυσίωνες προβλέψεις.
1: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Εντάξει, ο ΙΕ μίλησε για ότι είμαστε πολύ κοντά σε πληθυστική κρίση και περιγράφει και πήγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για να, αποτραπεί μια τέτοια σοβαρή κρίση. Τα τρόφιμα, μάλιστα λένε από τον ΙΕ, ότι οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν το επόμενο διάστημα. Θα εκτοξευθούν οι τιμές. Και δεν το λέει εσύ, εγώ, ο Υπουργός Οικονομικών. Το λέει ο ΙΕ, λόγω του πολέμου βεβαίως.
1: Και ήδη έχουν εκτοξευτεί.
0: Έτσι,
1: τώρα
0: μπράβο.
1: Ήρθε και αυτό από πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε φαντάσου τι μας περιμένει. Θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, Αμαλία, και στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί χθες είχαμε πει ότι υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία που λένε ότι τελικά σε αυτό το νομοθέτημα, αν και όταν έρθει, δεν θα περιλαμβάνονται μέσα αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γκρίζες ζώνες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Σήμερα λοιπόν τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Και τι λέει λοιπόν? Ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, όπως τη λένε οι Τούρκοι, και επιπλέον ότι δεν θα θέσουν ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε θα υπάρχει κάποιος χάρτης σε αυτό το νομοθέτημα. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, καλύπτει, λέει, τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Οπότε επί της ουσίας εστιάζει στο θέμα της ΑΟΖ. Δεν το πηγαίνουν μέχρι τις γκρίζες ζώνες, την κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό το οποίο είχαμε μεταφέρει και χθες. Οπότε καλά λέγαμε ότι ας περιμένουμε πρώτα να το δούμε και μετά να σχολιάσουμε. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο διαρροές.
0: Οπότε και ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλω να το λέω, τουρκοφάγοι και όλα αυτά, αρχίσανε. Η κυβέρνηση που εκείνο, που το άλλο. Να το δούμε πρώτα, παιδιά. Γι' αυτό και ο Βάγγελος Βενιζέλος το είπε αυτό, έτσι. Το είπε. Και όπως και ο κύριος Δένες λέει, δεν απαντώ. Τι να σχολιάσω, τις διαρροές. Έχουμε δει κάτι. Άρα, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και μην πέφτουμε στην παγίδα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Τουρκίας. Αυτό θέλω να πω, Ιωσήφ μου.
1: Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
0: Και τα ούτε εγώ καθόλου. Καθόλου δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
1: Ούτε λέω ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι.
0: Ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και να ήταν τώρα, δεν θα έχει κάνει τις απαιτούμενες και δεν θα έκανε τις απαιτούμενες κινήσεις όταν πια ήξερε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Κάτσε, δηλαδή, λίγο να τα βάζουμε τα πράγματα και όταν αφορά τα εθνικά, να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Εντάξει.
1: Να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματικά ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
0: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Νόλα Τρεζοπούλου, σε ένα απολαστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και να πούμε άλλη μια φορά ένα μήνυμα, κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη προσοχή, ρε παιδιά, στους απατεώνες.
0: Καλά κάνεις, Ιωσήφ.
1: Ακούσαμε πάλι χθες μια περίπτωση στο ψυχικό, όπου ηλικιωμένος συμπολίτης μας εξαπατήθηκε πάλι από αυτές τις πύρες και τους έδωσε μάλιστα μερικές χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα κτλ. Είναι απανωτά λοιπόν τα περιστατικά. Και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει τίποτα, δηλαδή δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου για όλους αυτούς τους απατεώνες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως μην πατάτε και κανένα σύνδεσμο, κανένα σύνδεσμο.
1: Τίποτα. Ούτε στο τηλέφωνο να τους απαντάτε, να τους το κλείνετε στα μούτρα.
0: Ακριβώς. Και
1: ρίξτε τους και ένα γαλλικό.
0: Δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία. Δεν θα σας ζητήσει.
1: Μην τους ανοίγετε τις πόρτες, μην τους βάζετε στα σπίτια σας. Δηλαδή το λέμε, το φωνάζουμε συνέχεια, δηλαδή πόσο καιρό. Και μάλιστα η ελληνική αστυνομία έφτιαξε και ένα καινούριο σποτ σχετικά με αυτές τις απάτες, κυρίως τις τηλεφωνικές.
2: Μου ήρθε η μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
3: Φύσικ.
2: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να βάλω 600 ευρώ.
3: Σκάμ.
2: Με πήρανε για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
3: Σπούφι. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
2: Πλόκι. Δεν συνείμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
3: Ούτε χρήματα.
2: Ούτε κοσμήματα.
3: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
2: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
3: Καλούμε αμέσως το 100.
1: Ορίστε, στο σποτ λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εξαιρετικό το σποτ,
1: Και για το phishing και για το spam και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Τίποτα, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Δεν θα σας ζητήσει κανείς προσωπικά στοιχεία.
1: Είδες τη ωραία που τα είπε.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Και η γιαγιά και
0: τέλεια.
1: Και ο παππούς τα είπε, μια χαρά τα είπε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
6: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε μερικά από όσα προλαβαίνουμε. Θέλεις να κάνεις κάποια αναφορά σε κάποια είδηση που δεν έχουμε πει?
1: Όχι, νομίζω δεν το έχουμε πει. Δεν έχουμε, είναι κάτι που έχουμε αφήσει.
0: Έχουμε αφήσει κάποια έξω.
1: Εντάξει, τη σύγκρουση στη Βουλή χθες τώρα.
0: Καλά,
1: εντάξει, είναι χαμός. Τι να πούμε τώρα.
0: Πάλι με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει ένα εκνευρισμό, ίσως και γιατί δημιουργούνται τα καινούργια κόμματα. Θα πιεστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό λένε και οι άνθρωποι και οι αναλυτές, οι πολιτικοί. Βγάζει έναν εκνευρισμό. Νομίζω ότι αυτό δεν τα κάνει καλό. Δεν κάνει καλό στο κόμμα της, αυτό λέω, και στην ίδια. Το τόσο, δηλαδή πολύ μεγάλη ένταση, ρε παιδί μου. Πολύ με, τα βάζει με θεούς και δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Είμαι, λέει, 31 χρόνια στο χώρο της υγείας και θέλω να καταθέσω ότι οι ιατροί χρηματίζονται, λέει, είτε γιατί ζητούν ήδη χρήματα, είτε γιατί οι πολίτες τα δίνουν με δική τους πρωτοβουλία για να έχουν καλύτερη μεταχείριση. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, λέει, αυτό είναι χρηματισμός και πρέπει να μην υπάρχει ατιμωρησία. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος καταθέτει τη δική του άποψη. Είναι η αναφορά που κάναμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με το φακελάκι το οποίο ζήτησε αναισθησιολόγος από ασθενή προκειμένου να τη βάλει στο χειρουργείο. 150 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό το οποίο ζήτησε για να μην αναβάλει το χειρουργείο.
1: Κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Έχουν βγει οι Ιρανοί και λένε ότι δεν αποδέχονται την πρόταση του των ΗΠΑ όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό λένε, ότι ενώ γεφυρώθηκε σε ένα βαθμό το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτά τα δύο ζητήματα, σε αυτά τα δύο ζητήματα έχουν άλλη άποψη. Το βγήκαν λοιπόν και το είπανε και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και πάλι κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι. Αυτό γίνεται. Αν όταν δεν υπάρχει, ξέρεις, μια δήλωση, μια φημολογία, μια διαρροή και γίνεται ο κακός χαμός στην ενεργειακή αγορά. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε και νέα άνοδο για το πετρέλαιο.
0: Αγαπητέ Σωτήρη, και το πρόβλημα σχετικά με το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, το αναφέραμε και αυτό και μέσα στην εβδομάδα. Λέει λοιπόν ότι η εξόφληση ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα και από το τέλος Νοεμβρίου έχουμε περάσει, λέει, 6 μήνες και δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Το λέμε για άλλη μια φορά. Πολλά μηνύματα σχετικά με και το Final Four. Ο Κώστας λέει ότι όποιος θέλει να με ακούσει δεν θα χάσει όλα τα λεφτά, ότι θα το πάρει η Βαλένθια, λέει ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Ενώ ο Αλέξης συμπληρώνει, η Ιωσήφ, μην ανησυχείς, τη Δευτέρα θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή, η άλλη θα έχει πάρει αναρωτική άδεια.
1: Δεν θα ξέρω εγώ γιατί.
0: Κοίτα μην τυχόν και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχω πει ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Ναι, άλλοι δεν θα έρθουν, έχουν δηλώσει. Εφόσον, εάν και εφόσον υπάρξει μια εξέλιξη. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα, εγώ θα είμαι εδώ.
0: Καλημέρα και στο Μάκη το Σκλαβενίτη, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Απόψεις είναι αυτές. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το είδαν θετικά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δηλώνουν απογοήτευση. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Θα το διαβάσουμε, αγαπητέ φίλε, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε όμως που μας το έστειλες. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο με διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης και... Στην Άνδρο θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, στην SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr και τρίτο δώρο αφιγραντήρας Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το GR όμως το συγκεκριμένο, εκεί έτσι, θα βρείτε μπράβο τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία. Φτάνουμε στο τέλος. Άντε, για σήμερα. Άντε γιατί δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, θέλεις και γυμναστήριο, ερείπιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
1: Να το πάθει.
0: Να το πάθει.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλο Περιστέρι, στην Κηφισία στον άξονα Μάριου Σεμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη φοδερή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Πλειοψηφία 151 βουλευτών ζητάει η Νέα Δημοκρατία για να εγκριθεί η εξεταστική, στους 120 επιμένει η αντιπολίτευση. Αργά το απόγευμα αναμένει την ψηφοφορία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδραγόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός αρχίζει σήμερα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 6 παίζουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
20: Αυτό
0: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με πρωταγωνιστή το διεθνή μεσοεπιθετικό Χρήστο Τζόλι, η Μπρίζ έφτασε στην κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος. Πέτυχε ένα γκολ και είχε μία assist στην ισοπαλία 2-2 με την Μαλίν. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off, η Μπρίζ κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο, έχοντας 54 βαθμούς έναντι 50 της Union Saint-Gilloise. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο
0: και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε εδώ στις 12 το μεσημέρι
0: μαζί με τον Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου. Τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα.
0: Ολοκληρωσέ το, ναι, Φορτ Κόπολα. Φορτ Κόπολα. Στο 2-11-200-8-200 τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων Χρήσα Κλειτσιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο tpapakirialfm.gr. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω?
1: Πού να το πιάσεις?
0: Από πού το πιάνεις, από εδώ το πιάνεις, από εκεί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πολλές γωνίες έχει αυτό το σύστημα.
1: Όλα μέσα στη ζωή είναι, να ξέρεις. Όλα μέσα στη ζωή. Και η ίδρυση κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και η, πώς το λένε, και η Μέση Ανατολή είναι μέσα στη ζωή.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, δηλαδή, πάμε, κυρία Καριστιανού.
0: Το ανακοίνωσε το κόμμα της. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία στην αρένα της πολιτικής. Γιατί μπήκε στην αρένα της πολιτικής για τα καλά.
1: Τώρα, από σήμερα λοιπόν, εφ' εξής, θα πρέπει και εμείς να μιλούμε με την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό.
0: Ακριβώς.
1: Στις συνδέσεις μας, να δούμε το πρόγραμμα. Να δούμε τις απόψεις της, τι έχει να πει, τι έχει να προσφέρει.
0: Σήμερα
1: στην
0: θα πάει
1: ζωή.
0: Στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος. Αυτό ουσιαστικά είναι, ολοκληρώνει θεσμικά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή αυτό είναι η τελεία στο νέο πολιτικό.
1: Το επιστέγασμα τώρα σε αυτό όλο. Εκτές είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Εκτές παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη. Περιγράφεται αυτό που η ίδια είπε για κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, την κρίση τη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.
1: Ναι. Άκουσε τώρα εδώ, κυρία Καριστιανού. Ναι. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Εγώ νομίζω δεν είχε τον κόσμο που περίμενε και η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, νομίζω θα περίμενε λίγο περισσότερο κόσμο. Εντάξει, η κυρία
0: είχε κόσμο όμως. Δεν είναι. Ξέρεις, είχε κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι. Είχε.
1: Εντάξει. Όταν το λέμε έτσι εμείς δημοσιογράφοι, είχε. Δεν είχε αυτό που ήθελε.
0: Τον Πυρσίμ, περίμενε.
1: Εγώ δεν περίμενα τίποτα.
0: Είχε
1: η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως να περίμενε κάτι
0: μπορεί,
1: περισσότερο.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν άσχημα. Είχε κόσμο.
1: Εντάξει, πέρασε και ο κύριος Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση 15 Δεύτερα, έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Πέρασε και δηλαδή, δεν μπήκε μέσα, θέλω να πω. Η Αναστασία Μουτσάτσου.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Η Κατερίνα.
0: Μην μπερδεύουμε.
1: Αναστασία, γιατί έκανα εγώ.
0: Μην μπερδεύουμε τη Μουτσάτσου τώρα.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και ο συνάδελφος Αυγερινός. Από τη Μόσχα.
0: Τον συνάδελφο τον Αυγερινό από τη Μόσχα, τον Θανάση το ξέραμε ότι είναι. Η κυρία Μουτσάτσου δεν ήταν γνωστό ότι θα είναι, αλλά και αυτό παρουσιάστηκε.
1: Ομογενείς μίλησαν, έκαναν δηλώσεις.
0: Ένα είναι, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. Ποιο είναι.
1: Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα, πού πάει.
1: Η ελπίδα.
0: Σε ποιο άκο, στο μέσο, στο κέντρο, στο πολιτικό στίγμα του νέου φορέα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό στίγμα.
0: Αυτό έχει
1: γιατί
0: σημασία.
1: Εγώ είδα αριστερούς, δεξιούς, ακόμα πιο δεξιούς.
0: Είπε για την στόχος, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο η αιχμή, η αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Δεν έχουμε λέει δημοκρατία.
0: Έτσι είπε. Να σου λέω τι είπε.
1: Δεν το βλέπω. Λοιπόν, το βλέπω λιγάκι αυτό.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές.
1: Και η εξουσία στόχος.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές, ναι.
1: Με το πρόγραμμα να δούμε πρώτα όμως.
0: Είπε μια διακήρυξη. Τώρα εντάξει, αυτό θα τα αναλύσει
1: η διακήρυξη. Δεν είναι τη διάβασα τώρα τη διακήρυξη.
0: Τις επόμενες μέρες. Τώρα αυτό σε μια παρουσίαση δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια βλέπω μέσα το Ολυμπιόν γιατί.
0: Φεύγει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Να πάει στο καλό και να πάει να ξεκουράσει.
0: Η γυναίκα του πρωτομάστορα, έλα.
1: Λοιπόν, στο Ολυμπιόν τώρα βλέπω εδώ αρεάρεα. Να καθόμαστε αρεάρεα. Να είμαστε.
0: Τι θες, Νίκο?
1: Είδα τις θέσεις αρεά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Του Γεωργίου Λικουρέντζου. Υπογράφει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την συζήτηση για το αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Εδώ λοιπόν κανονικά πρέπει να ψηφιστεί από 120.
1: Ναι.
0: Για να περάσει. Όμως η Νέα Δημοκρατία ζητάει πλειοψηφία 151 βουλευτών.
1: Ναι.
0: Θέτοντας ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, μόνο τότε μπορεί να ανεβάσει τον πύχη των ψήφων.
1: Ναι.
0: Από τις 120 στις 151. Από ό,τι βλέπω, αυτό δεν λέει ο Γιώργος.
1: Ως νομομαθής, λέει ο κύριος Βορύδης, λέει ότι δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την ΑΕΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας, λέει ο Γιώργος Ολικουρέτσος στο άρθρο του.
0: Ναι.
1: Ολομέλεια, στην Ολομέλεια, ο κύριος Βορύδης ζήτησε από το Προεδρείο να θέσει τον πύχη
0: σε 151. Και όχι σε 120.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι σαφές, λέει, συνεχίζει και εδώ ο κύριος Βορύδης, για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο δραστηριότητα τη ΕΕ, πρέπει η Συμβουλή να μπει στον πυρήνα τη αρμοδιότητα τη ΕΕ.
0: Αυτό που σου είπα. Εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι τα δύο επιχειρήματα τη κυβέρνηση. Γι' αυτό ανεβάζει, με αυτά τα δύο επιχειρήματα ανεβάζει τον πύχη στι 151 ψήφου. Λέγει ότι μπορεί να φύγουν τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Μα ενημέρωσε ο κ. Λουκουρέζο. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Απλωτά. Είδα μέσα, γι' αυτό σου λέω, δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω.
0: Στο Ολύμπιον ήταν, Νίκο. Στο Ολύμπιον, εντάξει, πώς να κάτσει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Στο Ολύμπιον. Όχι, στις θέσεις τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, μην κάθεσαι μία-δύο κενές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε παιδί μου, αν είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι, είμαι κι εγώ. Θεωρώ όμως δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον κόσμο.
0: Ευχαριστημένοι.
1: Μακάρι. Θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε παιδί μου, αν είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι.

0: Όχι, γιατί.
1: Λέμε, έχει μια σημασία.
0: Μη με ρωτάς και εμένα.
1: Με καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, διότι όπως είπε, έχουν συντελέσει στην κατάτια της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά
0: θα
1: που
0: κάνει
1: υπάρχουν
0: συγκέντρωση,
1: τώρα.
0: Λέγε, σε γειτονιά της Αθήνας.
1: Ναι,
0: η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο είναι τα πρόσωπα. Ναι. Τη ρωτήσαν για τα πρόσωπα. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μαζί της. Είπε, θα γίνει σταδιακή ανακοίνωση των προσώπων, όχι όλα μαζί, όσο περνάει ο καιρός.
0: Είδαμε λίγους, βέβαια, είδαμε κάποιους. Ας πούμε, είδαμε το γιο της πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Στάνου.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί.
1: Προφανώς θα είναι μέσα. Απλώς λέω επίσημες ανακοινώσεις, είπε η κυρία Καριστιανού, ότι θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως ξέρεις, ένα κόμμα πρέπει να έχει προσανατολισμό, να έχει στόχο, πρόσωπα.
0: Βέβαια. Πρόσωπα πρώτα απ' όλα. Κατεβάζει να κάνει ψηφοδέλτιο πρώτα απ' όλα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Ο Βασίλης Φούσκας, λέει, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί, τον είδαμε. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
1: Ωραία.
0: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, που ανέβηκε στο Βήμα. Τώρα την άκουσα και λίγο την κυρία Μουτσάτσου.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: μίλησε.
0: Έδωσε, ναι.
1: Τώρα κοίταξε, σε μια επίσημη παρουσίαση, η οποία έχει και ένα εορταστικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Γιωτόπουλος. Χθες είχαμε την ανέρεση, την αποφυλάκησή του. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να κάνει ανέρεση ο Άριος Πάγος.
1: Έχει καταθέσει έτοιμα.
0: Στην αποφυλάκηση.
1: Έχει καταθέσει ο Άριος Πάγος. Η παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαγαβέλα, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετή Πειραιά, ζητάει από τον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου την άσκηση ανέρεσης. Ναι. Είναι ο κ. Λογοθέτης. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Είναι 82 ετών.
0: Μεγάλος είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για μένα.
1: Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Για 17 Νοέμβρη, έτσι. Αν μπορώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη, τέλος πάντων δεν το βρίσκω σωστό. Να αποφυλακιστεί ο κ. Γιωτόπουλος. Ναι. Εγώ όμως, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Και γενικά, κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την τρομοκρατία.
1: Ναι, και εγώ είμαι με την τρομοκρατία λίγο, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι. Αλλά αυτό είναι απόφαση. Πώς κινήθηκε η δικαιοσύνη, ποια είναι τα κριτήρια. Έχει σημασία, γιατί μίλησε και η Άννα Κανδύλη το πρωί. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με έναν άνθρωπο που πραγματικά
0: ξέρει. Μιλωνόπουλο.
1: Με τον κύριο Μιλωνόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θα μας πει εκείνος ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφυλακίστηκε ο κύριος Γιωτόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: να
1: κίνηση.
0: Πάμε. Έχουμε και άλλα θέματα, βέβαια, έτσι.
1: Έχουμε άλλα.
0: Έχουμε πολλά.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, έλα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Ναι.
2: Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω πτώσης δομικού υλικού στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο φυλής μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια σε Πειραιώς Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο.
0: Ναι.
2: Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φάληρου. Να πούμε και για το Final Four κυκλοφορία.
0: Τι γίνεται, για πες μας.
2: Ρυθμίσεις και τροποποιήσεις έχουμε.
0: Ναι.
2: Στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του Φαλήρου, του ΙΣΑΠ.
0: Ναι.
2: Ο πρώτος σειρμός θα αναχωρήσει για το γήπεδο, για τον Glass Floor στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό του Θησίου του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ ξεκινάει στις 2. Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτ στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 των φίλων της Ρεάλ. Και σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή Έχουμε απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας λόγω μετακίνησης των αποστολών.

0: Λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού, Αττική Οδό, γι' αυτό και είναι αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, σήμερα Final Four, λοιπόν.
1: Ναι,
2: να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ήσυχος, να είσαι ήσυχος.
2: Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να κερδίσει ο καλύτερος, αυτά.
1: Ναι, εντάξει, έλα, δυνικό.
2: Στηρίζουμε εμείς γενικά.
0: Να δούμε.
2: Να δούμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι θέλω,
1: Παναγιώτη. Είσαι συγκρατημένος, Παναγιώτη.
2: Είναι φοβισμένο, γιατί του κάνω μπούλινγκ, του είπα.
1: Του κάνει bullying μία ώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι κι αλλιώς. Μία ώρα απ' έξω.
2: Νέο παιδί είναι, θα τα αντέξει.
1: Το bullying.
2: Λοιπόν,
1: θα σε καταγγείλει.
2: Να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του κυρίου Γιωτόπουλου.
1: Έχουμε τον κύριο Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον καθηγητή νομικής στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μιλωνόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
2: Καλημέρα,
1: κύριε. Να μας δώσετε πρώτα το σκεπτικό της απόφασης για αποφυλάκηση και μετά το σκεπτικό αυτό που κινείται τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πιθανή ανέρεση της απόφασης.
3: Δεν γνωρίζω βεβαίως την δικογραφία.
1: Ναι.
3: Ό,τι γνωρίζω είναι από τα δημοσιεύματα ότι έχει επιδείξει μια καλή διαγωγή ο Γιωτόπουλος, έχει ασχοληθεί με επιστημονικά θέματα, έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή έδειξε μια τάση κοινωνικής επανένταξης και διάθεσης για πλήρη κοινωνικοποίηση.
1: Όχι μεταμέλειας όμως, γιατί τον έχουμε ακούσει και εμείς, μεταμέλεια για τις πράξεις του όχι.
3: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι ο ίδιος, από ό,τι ξέρω, αρνείται συμμετοχή.
1: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που δεν υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια απόφαση η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, έχει ληφθεί με όλους τους κανόνες της δικονομίας. Και εάν αμφισβητηθεί, θα αμφισβητηθεί πάλι με τους κανόνες της δικονομίας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι νόμοι θα πρέπει να ισχύουν ισοδυνάμως για όλους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή, και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υφόρον απόλυση. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό και η άρση της κράτησης, η φόρον απόλυση, ευαρύνεται με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται ούτε καν για ταξικές δολοφονίες. Είναι πράξεις οι οποίες στρέφονται εναντίον της όλης δημοκρατικής δομής της κοινωνίας, δηλαδή αμφισβητούν την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων με διάλογο και αντικαθιστούν τον διάλογο και τα επιχειρήματα με τις σφαίρες.
2: Είναι δολοφονίες, ναι, καθαρές δολοφονίες, κύριε καθηγητά.
3: Είπα ότι είναι κάτι παραπάνω από κοινές δολοφονίες.
2: Έτσι. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιωτόπουλος, έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, συν κάποια χρόνια κτλ. Πώς είναι δυνατόν να τον αφήνουμε να βγαίνει έξω αυτόν τον άνθρωπο?
3: Ναι, η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την υφόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών.
2: Ναι, είναι στα 24, δεν είναι.
3: Αυτό το δικαίωμα.
2: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην δώσουμε τον να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
1: Και το ενδεχόμενο τώρα ανέρεσης της αποφυλάκησης, αυτό που ζητάει ο Άριος Πάγος, τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά?
3: Αυτό είναι το εξής. Είναι η επανάκριση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, εάν από την όλη συμπεριφορά και τις προσδοκίες νόμιμης συνέχισης του βίου σε ελευθερία και τα χαρακτηριστικά των πράξεων, είναι δικαιολογημένη η άρση της κράτησης και η φόρων απόλυση.
2: Με λίγα λόγια, ο Άριος Πάγος θα κρίνει το βούλευμα της αποφυλάκησης.
3: Θα κρίνει το βούλευμα, ναι.
2: Εάν δηλαδή πρέπει ή αν πρέπει να συνεχίσει να κρατείται ο Ιωτόπουλος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να υπάρξει ανέρεση, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, είστε εμπειρότατος, είστε καθηγητής?
3: Προσωπικά πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε, εάν διαβάσει κανείς τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, θα δει ότι βεβαίως η 17 Νοέμβρη δεν ήταν το σύνολο των προσώπων που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί. Αυτός που τις έγραφε, τουλάχιστον σε μία προκήρυξη από ό,τι θυμάμαι, διότι έχουν εκδοθεί σε τόμο και τις είχα δει, εγνώριζε την εισαγγελία εφετών στο παλαιό κτίριο του λεγόμενου Αμπασαντέρ, εγνώριζε δικογραφίες, εγνώριζε τι περιείχαν οι δικογραφίες, ποινικές εννοείται, ήξερε να τις αξιολογήσει και είχε και πρόσβαση σε αυτές τους φοριαμούς. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό.
1: Το ενδεχόμενο τώρα να ακολουθήσει αυτό που λέγεται, ότι μπορεί να ακολουθήσει, εάν τελικά δεν έχουμε ανέρεση της απόφασης, ο Κουφοντίνας και ο ένας από τους δύο ξηρούς.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι...
1: να αποφυλακιστούν και εκείνοι δηλαδή.
3: Στις περιπτώσεις αυτές,
1: ναι,
3: η μεν κρίση περί άρσεως συνοδεύεται από μια κοινωνική... αντίληψη περί επιδοκιμασίας, η δε αρνητική κρίση με μια αντίληψη περί
2: εκδικητικότητας,
3: προστασίας και εκδικητικότητας. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτές τις ακραίες τοποθετήσεις και να εφαρμόσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλες τις νομικές δυνατότητες που δίνει αυτή τη στιγμή ο ποινικός κώδικας.
2: Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που είχαν συγγενείς με θύματα και τα λοιπά, διότι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και αυτούς να τους κοιτάμε, κύριε καθηγητά. Στην οποιαδήποτε απόφαση παίρνει δικαιοσύνη.
3: Θα πρέπει, επιβάλλεται από τον νόμο, και έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Διότι, όπως είπαμε, εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες, πρόκειται για ανθρωποκτονίες που στρέφονται κατά τις ίδιες της δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θερμά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Πάμε.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αργά το απόγευμα αναμένεται η ψηφοφορία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε μέσες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Ποσειδώνας προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον Γιωτόπουλο και για και διαφορετικές απόψεις και για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε και τους δύο εμείς ή δεν τους αντιμετωπίζουμε, αναλόγως. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική.
1: Τους αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά
0: ναι, ο καθένας...
1: και προσωπική άποψη βεβαίως μπορούμε να έχουμε και για τα δύο.
0: Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω τι αφορούν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Να βγει ο Γιωτόπουλος αφού ήταν λέει καλό παιδί και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Έλεος, κανένας δολοφόνος εκτός φυλακής, μέσα μέχρι το θάνατο, όπως τα θύματα στο κελί. Καλημέρα, Γιώργο. Εντάξει, την κάζα με τη βάρκα και αυτό το πουσουκού. Δεν λειτουργώ να το ρογκάγω με τίποτα. Λέει ο Real Blogger, ξέρω.
0: Γεια σου, Real Blogger, φίλε μας.
1: Ο Κώστας, καλημέρα.
0: Α, επειδή εκδηλώθηκες από τον Καλαμαράκι που έλεγες για τον αγώνα.
1: Πριν λέει, Δευτέρα λέει θα είστε νέος στην ουρά. Θα σκέλια να σε δω και σένα και όλη τη γαυροφωλιά εκεί μέσα. Γαυροφωλιά. Ποιος κάνει. Εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Και εγώ και ο Καλαμαράκης.
0: Εννοείται. Αυτό εννοεί μάλλον. Μάλλον.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη, παιδιά από Αρμενία. Ο Μιχάλης. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια σου. Ξανά ο Real Blogger. Τώρα και με την έννοια της αστυνομίας θα δούμε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Το Real Blogger. Ο Παράσχος. Καλημέρα στην παρέα μας. Ήρεμα, ρωτάω. Η κυρία Ραμπατζίδα ήταν εκείνη που καλούσε τις συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ της προνακριτικής επιτροπής αμέσως μόλις βγει το όνομά της για εμπλοκή στον ΟΠΚΠΕ. Η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
0: Αλήθεια, είναι καλό.
1: Ναι, το...
0: ζητούσε ναι. Παράσχο, έχει δίκιο.
1: Γεια σου, ρε Παράσχο. Σωστόν. Ω, έχει και τα σταφυλάκια του. Μεγαλώνουν σιγά σιγά τα σταφύλια. Αθανάσιε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καβοντορίτης λέει: στο παιδί του Άρος έχουν στηθεί καναπέδες για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήσυχα, ήσυχα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης, εδώ ρε παιδιά είναι Δημοκρατία. Κοντζάμ συνέδριο έκανε με 1500 άτομα, με μισή αίθουσα. Με τους μισούς και παραπάνω βουλευτές και κομματικά στελέχη, γραμματείς, κουμπάρους κτλ. Και σας χάλασε η Καριστιανού. Εμάς τι μας χάλασε. Α, το, για το πώς ήταν, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Όντως και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και συνέδριο προγραμματισμένο και
1: εντάξει,
0: τα λοιπά. Αυτό σου λέει ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Μα δεν είναι και το θέμα μας πώς ναι. Ήταν αυτό. Είναι
1: όχι
0: άλλα.
1: Ρε παιδί μου, λέω πως περίμενε μια στο πρώτο, στο ντεμπούτο ναι, σου. Ξέρεις πως περιμένεις κάτι παραπάνω.
0: Καμιά φορά ξεκινάς χαλαρά στο ντεμπούτο ναι. Και πας στην κορύφωση πολύ ναι. Δυνατά, Νίκο.
1: Καλά. Ήσυχα. Ρίτσα, ήσυχα. Θάνος. Σας ενοχλεί που φυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Εξέτησε την ποινή του, είχε καλή διαγωγή, καλός πολίτης λέει, στην Ιταλία λέει η Brigade Rosa.
0: Έχει διαφορετική άποψη.
1: Καλά εντάξει,
0: μου,
1: γεια
0: λέει.
1: Σου πάνω μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι και στην Ελένη. Τα πιτσικάτα νέο Νίκο, πες μας λέει ο Γιώργος, τα πιτσικάτα.
0: Και στον Τένι που μας έχει στείλει γιατί έχουμε δημοκρατία, έχουμε ισονομία, έχουμε ισοκρατία. Τα ίδια δικαιώματα έχω εγώ με έναν πολιτικό ή έναν επιχειρηματία. Λέει θετικά ναι. Του ερωτήματα σε αυτά που είπαμε στην αρχή ναι. Ότι είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Νικόλ, καλημέρα σε όμορφη παρένα και δεις ο καλύτερος. Ολυμπιακός λέει. Γεια σου.
0: Η Ελένη πάλι λέει: είδες άλλη άποψη. Yeah. Οποιοδήποτε βουλευτή, πολιτευτή σε οποιοδήποτε κόμμα τολμήσει να τοποθετηθεί, το σκίζεται στα σχόλια και την πλάκα. Mm. Για όλα αυτά που έγιναν χθες στο κόμμα Καριστιανού με τις γλούζες του Ντοστογεύσκη και τη Μουτσάτσου, δεν βλέπω να λέτε τίποτα ούτε καν πλάκα. Καλημέρα, Ελένη. Να σε καλά.
1: Κάναμε και πλάκα, είπαμε. Παιδί.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα, παιδί μου. Είναι η αρχή ακόμα. Πώς θα κάνεις πλάκα σε κάτι που τώρα.
1: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα.
0: Να ξεκινήσει, Ελένη μου.
1: Να ξεδιπλωθεί, Ελένη, αυτό το πράγμα όλο.
0: Να το δούμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα ήταν η πρώτη παρουσίαση, δηλαδή.
1: Ναι, με ψυχραιμία. Γιώργος, ντροπή να μιλάτε για σπουδές και διαγωγή δολοφόνων. Αν είχατε ένα ξαλιά στο σπίτι σας, να αποκτήσετε, λέει, Γιώργο μου, είσαι λίγο σκληρός νομίζω, αλλά εγώ είπα ότι δεν πρέπει να φυλακιστεί ο Αξαλιάν, λέω κι εγώ. Ο Γιωτόπουλος.
0: Ο κύριος Μιλωνόπουλος είπε προηγουμένως, αναφέρθηκε στις σπουδές του, αλλά εξεντυλίγοντας το ότι για το σκεπτικό αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αλλά εντάξει, έχει αντίθετη άποψη.
1: Ναι, ναι. Λέει ο Ανδρέας, το Γιωτόπουλο έπρεπε να τον αφήσουν να βγει από τη φυλακή και μάλιστα με πλήρη ελευθερία, γιατί στα 80 του χρόνια θα καταλάβει τι έχασε 25 χρόνια. Την ελευθερία.

0: Βασίλη, από τα Μέγαρα δεν έχει έρθει ολόκληρο. Έχει έρθει λίγο παράξενο το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, το πάνω, μία φράση είχε έρθει. Καλημέρα, μία παρατήρηση. Ο Γιωτόπουλος και εσύ είναι αυτό. Δεν έκαναν απλές ανθρωποκτονίες, αλλά δολοφονίες. Από εκεί και πέρα δεν είναι κατανοητό. Αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε το νόημα.
1: Και ο Θανάσης, φαντάσου να έχει ξεχυθεί όλη η Ελλάδα στους δρόμους και να γίνουν επεισόδια την ώρα που θα μαζευτούν μαζί ο παδί της Ρεάλ και της Βαλένθια. Αλλού, απαλού το περιμένεις, απαλού θα σου έρθει. Ο Νικόλας μας χαιρετά και λέει καλημέρα από τα πονεμένα πλέον ορυχεία Κοζάνης. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Μαριάννα, ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Καλημέρα από
0: Μιλάνο. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γεια σου, ρε Μαριάννα. Τι έχει γίνει, λέει ο Δημοσθένη, τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα. Τι έχει γίνει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να ξέρω εγώ, ακολουθώ εγώ την Ούλεν από πίσω.
0: Καθόλου. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Α την Ούλεν, ρε Νικό, λες και έχεις μείνει πριν 50 χρόνια. Βίντατζ έχεις γίνει.
1: Λοιπόν. Η Next is Now και Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με τον αγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Και μην χάσετε την δυνατή Real News που κυκλοφορεί. Μαζί θα έχει τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βόλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός πώς πάει.
0: Όχι
1: έως
0: καλά.
1: 26 βαθμούς.
0: Άστα βαθμοί.
1: Και έχουμε και θα έχουμε και βροχές.
0: Όχι καλά, ναι, όχι καλά. Έχει βροχές, έχει και την
1: καλά,
0: και αύριο.
1: Καλά, δεν έπλυνα το όχημα. Έλεγα το πλήνω.
0: Και αύριο θα έχει βροχές και χθες είχε βροχές και την Κυριακή θα έχει και έρχονται και συναυλίες αύριο. Εντάξει,
1: τέλος. Ναι, ξεκινάνε.
0: Ναι, ξεκινάνε.
1: Λοιπόν, Η Κομισιόν λέει θα μειωθεί η ανάπτυξη φέτος λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Και θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Έτσι, να τα ξέρεις αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω λιγότερο χρήμα στο τσεπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Α, ο Βίλιαμ Νταφόε έκανε δήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν αξέχαστη, λέει, η φορά που επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ήταν αξέχαστη γι' αυτόν. Είδα, του άρεσε πάρα πολύ η χώρα μας.
0: Δικαιολογημένο. Εντάξει.
1: Ο αναισθησιολόγος με το φακελάκι. Πώς τον είδες, δεν μου τα πες αυτά.
0: Τι να σου βρε, Νικό.
1: Όχι για μένα, λέει στο βίντεο. Όχι για μένα.
0: Ναι,
1: για τους βοηθούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να σας τα δώσουμε μετά για τρία. Όχι, λέει πριν. Γιατί σου λέει μετά. Μπορεί να μου τα δώσεις κιόλας. Πριν, λέει.
0: Αυτό το ρεγάλο, το δούνε και λαβίν και τα λοιπά. Μένα, είναι
1: λέει.
0: Κάτι το οποίο νόμιζα ότι
1: λέει...
0: σιγά-σιγά φθήνει, αλλά δεν φθήνει.
1: Δεν φθήνει. Ποιο καλέ.
0: Έτσι νόμιζα, ναι.
1: Πού το νόμιζε αυτό.
0: Εντάξει, παιδί, μεγαλώνουμε κι εμείς, μεγαλώνει και η κατάσταση, αλλάζει τα πράγματα, βελτιώνονται.
1: Μάλλον δεν. Είσαι καλοπροαίρετη γι' αυτό.
0: Ναι, είμαι.
1: Ναι, αλλά το ωραίο είναι που λέει να στα δώσουμε, λέει γιατρέ μετά. Όχι, όχι. Πριν.
0: Πριν. Σου λέει μη μου.
1: Σου λέει κάνω όλη τη δουλειά. Ξυπνήσει και φύγει μετά.
0: Μην ξυπνήσει.
1: Όχι, θα ξυπνήσει και θα φύγει. Θα ξυπνήσει και θα μου φύγει. Ναι, λέει για τον άλλο, για βοηθού, για του βοηθού. Όχι για μένα. Ρε, είσαστε καλά καθόλου.
0: Υπήρχε μια εποχή παλιά που λέγαμε πρέπει να έχεις κανένα χρήμα. Πού πας. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη Lambda Development, πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Shall not pass!
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή,
11: μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά, να ξέρετε, ούτε από τα διεθνή.
0: Να δούμε τι γίνεται λίγο στη Βουλή, γιατί τώρα αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη ένταση μετά το. Ή τουλάχιστον η κυβερνητική πλευρά θέτει ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων, θετικών ψήφων, για την υπόθεση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Πώς σας ήρθε αυτό ξαφνικά από 120-151 ψήφους?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, γιατί είμαι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε ταξίδι μετά από την Πράγα. Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εφόσον τέτοια θέματα τίθενται και τέθηκαν τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά δεν έχω τώρα την άμεση.
1: Ναι, απλά λέει,
2: ακριβώς το σκεπτικό.
1: Είπε ο κύριος Βορύδης, ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έχει να κάνει με την ασφάλεια και την άμυνα κτλ., όχι 120 ψήφους για την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, 151.
0: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση καταγγέλει μπάζωμα και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.
1: Λέει η αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να γίνει επί της ουσίας, γι' αυτό πάει σε 150.
2: Κοιτάξτε, όταν τίθενται τέτοια θέματα και όταν έχουμε δει τις εξεταστικές που έχουμε δει, εδώ δεν σέβονται ούτε τις απόρριτες επιτροπές, ας πούμε, και είδαμε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης και τον Πασόκ να βγάζουν τη φόρα τις συζητήσεις που γίνονται σε επιτροπές που είναι και κλεισμένοι των θυρών. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, να χάρην έστω των κομματικών σκοπιμοτήτων, ας πούμε, να τα μετατρέψουμε όλα σε σοου.
0: Απλά θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ήδη το Πασόκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, το κατήφορο της παραβίας του συντάγματος, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και του κανονισμού της Βουλής. Παραβίας του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
1: Και τον κύριο Φάμελο τον βλέπω με ένταση εκεί λιγάκι.
2: Το καταλαβαίνω, απλώς δεν είμαι αυτή την περίοδο για να
1: πάμε στο δεύτερο θέμα. Αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Θέλουμε το σχόλιο σας. Διότι εδώ έρχεται σε μία στιγμή όπου θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι βέβαιο αυτό, και υπάρχει και η ανέρεση ενδεχομένως από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να γίνει ανέρεση, διέταξε ο Άριος Πάγος. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, να μιλούμε για αποφυλάκηση ενός δολοφόνου επί της ουσίας?
2: Ναι, κοιτάξτε, ως πολίτης και τα λοιπά δεν τον νιώθω ευχάριστα. Από την άλλη, ως, ας το πω έτσι, μέλος της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, της αποφάσης δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί, δεν μπορώ πολύ να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη, και στις οποίες πρέπει πάντοτε, ας το πω έτσι, να επισέρχεται και ένα πολιτικό κριτήριο, δηλαδή η δικαιοσύνη να μην αποφασίζει, ας το πω έτσι, ξερά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο κοινό περιδικαίου αίσθημα τέτοιες αποφάσεις.
0: Να δούμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη χθες. Τελικά σήμερα δεν θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος. Πώς το είδατε, πώς είδατε τα όσα είπε, τα όσα στάθηκε, ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Η άποψή μου είναι ότι δημιουργούνται αρκετά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν όλο τον αντισυστημισμό ή έστω τον ριζοσπαστισμό, με την έννοια της ότι πρέπει όλα πάνε στραβά και πρέπει όλα να γίνουν στάχτη και να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες, τέλος πάντων, και να φτιάξουμε μια καινούρια χώρα από το μηδέν. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, έχει μείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει την λογική, να εκφράζει την άποψη ότι η χώρα έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο της εθνικής ανάταξης. Αρχικά ήταν η οικονομία η οποία μπήκε σε μια τάξη, μετά η εθνική ισχύ με την άμυνά μας, με τις διεθνείς συμμαχίες μας, με τον τρόπο με τον οποίο μας έτσι βλέπουν στον κόσμο, και νομίζω είναι αμφισβήτητο ότι η χώρα έχει δυναμώσει. Και το τρίτο είναι η θεσμική της ανασυγκρότηση, όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάμε, από τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ ξεκινάμε εμείς την κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τις προτάσεις όλων και θα κριθούμε, αν θέλετε, και από τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει όλα να κάνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός είναι σε μια τέτοια λογική ότι μπορεί να εκφράσουν την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι του.
0: Ναι, γιατί είπε η κυρία Καριστιανού, η αιχμή της ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό ήταν η αιχμή.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δημοκρατία, είπε η κυρία
2: Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ζει στο 1974. Εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό. Είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ., λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
1: Πάντως θα έχουμε αντιδράσεις εδώ τώρα. Θα πρέπει και την κυρία Καριστιανού, αυτό λέγαμε με τη Ρίτσα πριν. Τώρα πλέον πια την αντιμετωπίζουμε και ως μία πολιτική αργηγό. Δηλαδή θα μπει στη βάσανο των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των θέσεων, των προγραμμάτων.
2: Και δεν μπορεί να απαντάει γιατί όλα είναι. Πρέπει να διαλυθούν. Δηλαδή, να διαλυθούν όλα στην άμυνα. Να κάνουμε τι, δηλαδή, να απολύσουμε όλο το στράτο, να πάρουμε καινούριο. Να διαλυθούν όλα στη δημόσια διοίκηση, να φύγουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, να έρθουν άλλοι. Δηλαδή, και αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει πραγματικές, ρεαλιστικές θέσεις και να μας πει για όλα τα θέματα.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νομοθέτημα της Άγκυρας, που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν απειλεί, δεν απειλεί τα ήρεμα νερά. Πάντως, σίγουρα έχει τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πώς το έχετε δει εσείς, τι μαθαίνετε και πώς θα αντιδράσει η Αθήνα?
1: Και αν μας επηρεάζει, μας αυτό.
2: Ναι, προφανώς επηρεάζει κάθε κίνηση που η γειτονική χώρα κάνει σε σχέση με εμάς. Αναγκαστικά μας επηρεάζει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά η δέσμευση στα ήρεμα νερά ήταν ουσιαστική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μέναμε και ακίνητοι, είτε στην ενίσχυση της άμυνά μας, είτε στην ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών. Τελευταία ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε και υπέγραψε την ανανέωση και την ενίσχυση της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ίσως υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην Τουρκία οι οποίες νιώθουν ότι τα ήρεμα νερά τελικά ευνόησαν μόνο την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τους συμφέρει και θέλουν να αλλάξουν πορεία, να πάνε σε πιο φορτωνιασμένα νερά. Κοιτάξτε, και έτσι και αλλιώς εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστέψαμε ότι άλλαξε στόχο η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποτέ, όμως έχει την αξία της να υπάρχει ηρεμία και να μην υπάρχει συνεχής ένταση. Από το απλό οικονομικό πεδίο, τον τουρισμό μας και οτιδήποτε άλλο, μέχρι και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών, γιατί κοιτάξτε, το μόνο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με νοιάζει, πέρα από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί λέμε και στο πλαίσιο των εσωτερικών, ας το πούμε, σκοπιμοτήτων πολιτικών, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, γιατί τότε είναι μόνιμη η ζημιά η οποία γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Υπουργέ, ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την απόφαση να θέσει στον πήχη τις απαιτούμενες πλειοψηφίες στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στο θέμα των υποκλοπών έλαβε η πλειοψηφία της Βουλής με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για εθνική προδοσία και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από τη συζήτηση. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο enikos.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ, το Final Four της Ευρωλίγκα. Με έντολη της αστυνομίας, ο σταθμός της γραμμής 1 του μετρό στο Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό...
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με στόχο την πρόκριση στον κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν η Real Madrid με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και ζούμε στους ρυθμούς του Final Four σήμερα.
0: Γίνεται απ' έξω.
1: Χαμός, ε.
0: Ναι. Μόνο αυτό συζητάμε, να ξέρετε. Ενώ η επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ. Έχει πυκνές εξελίξεις.
1: Στείλε μας το μήνυμά σας. Πόσο θα δείτε το σκορ, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε.
0: Α, θέλεις και σκορ.
1: Κάπως έτσι, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Α, πας και στοίχημα, ε. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κίνηση όμως, να δούμε και την κίνηση και τα μέτρα για το Final Four. Έλα, Παναγιώτης, εδώ Λιβάνιος. Πώς τον είπα.
0: Λιβάνιο τον είπε. Τι τον είπε τον άνθρωπο.
1: Πώς τον είπα
0: Βολάνιο.
1: Πώς τον είπα Λιβανό.
0: Ναι, κάτσε, Νικό. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, έλα.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Χαλάνδρη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Σβήξε λίγο να φύγει το γρέζι.
0: Να βήξουμε με κλειστά μικρόφωνα. Όταν βήχει ο κόσμος, βήχει με κλειστά μικρόφωνα.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών.
1: Γελάει.
0: Άσπρε να μιλήσει.
1: Γιατί γελάει.
0: Τον κόμπο
1: φιλής.
0: Εσύ, Νίκο, έλα.
2: Καθυστερείς 10-15 λεπτών από τον κόμπο φιλής μέχρι τον κόμπο μεταμόρφωση στο ρεύμα.
1: Γελάει, τον έχει πιάσει νευρικό για το γρέζι που είπα.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
1: Σκέψου κάτι θλιβερό, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σκέψου κάτι θλιβερό. Εμείς θέλουμε, αλλά να σκεφτεί κάτι που γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι. Μην πάει, άστο να μιλήσει, έλα Παναγιώτη μου.
2: Τη μία είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για Telecom Center Athens ξεκινάει στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Θησίο. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτ στο Καλιμάρμαρο. Και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Αυξημένη η παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Λόγω της μεταφοράς των αποστολών υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική. Και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα, και έχουμε και αυξημένα μέτρα και στα ξενοδοχεία που θα καταλήξουν οι αποστολές. Τώρα διαβάζουμε. Θα είναι παντού.
2: Στο Χίλτον είναι και 4 ομάδες.
1: Α, εκεί είναι όλοι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έχει δρακόντια μέτρα και εκεί ασφαλείας για τους ανθρώπους και για τις αποστολές και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν όλα με ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες μόλις του βασκέψου άμα χάσει ο Ολυμπιακός. Ούτε γέλια, ούτε γρέζια, ούτε...
0: Λυσάει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Πώς το... Je me rappelle en folie mon panel de pro. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βουλή πρώτα πρέπει να ψηφίσει για τη ΣΕΣ προανακριτική στο σπίτι μου, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία να περνάω προανακριτική κάθε μέρα. Από τη μεθερά μου, λέει ο Μάρκος.
0: Καλημέρα, Μαρκό.
1: Γεια σου, Μάρκο.

0: Σαββιογετόπουλος. Εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον έφυγα ευελπίδων πληγεσμένο.
1: Όχι, λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, στη χώρα που γέρισε τη δημοκρατία κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: Επανέρχεται ο Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ. Λέει: έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει: φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάζει τα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και το ζουγαρά να λέει τον καιρό. Έρε, τι πάθα. Έχει πλάκα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε.
1: Εντός ΣΥΡΙΖΑ, να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
0: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
2: τα δεξιά. Είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
1: Γιατί όμως, εδώ χθες...
2: Είδα για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Χθες είδαμε όμως πολύ
2: κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
0: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
2: Ναι. Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
1: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο, δεν ξέρω, λέω κύριε Ζαχαριάδη.
0: Φανταζόμαστε όλα τα...
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι γιατί...
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιού θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Μα η ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι. Ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
1: μια νέα δημοκρατία θέλει. Μια νέα δημοκρατία. Στη χώρα.
2: Μια νέα δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, δεν το εννοώ. Το πιέζει ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
2: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανένα. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του, τοποθετούμε.

0: καλύτερα είναι η λέξη, και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει
1: θα το δούμε το εγχείρημα.
2: Για πάμε τώρα.
0: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε
2: ταχύτερα
0: εικόνα εάν είναι σωστό αυτό που λέω ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
2: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Ρέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μια σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική δημοκρατική αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής για τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
1: Ναι, ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο?
2: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις, πολλές φορές χρησιμοποιούμε, δεν λέω και τον κύριο Ζαχαριάδη προς Θεού, έτσι, για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Αλλά βλέπουμε πολλούς κύριε Ζαχαριάδη χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, τι εννοώ? Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι άλλα κάρτα, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Δεν λέω για εσά. Εγώ το ξεκαθάρισα, όχι, έτσι. Λέω γενικά.
0: Ναι. Εγώ το λέω. Επειδή μπορεί να έχω μια γνώμη για την αποφυλάκηση του Κορκονέα ή του Γιωτόπουλου ή του Μιχαλολιάκου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας? Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να έρθει και να καταθέσει την εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή που δεν λεχθεί αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο ίδιος μπορεί να κουκουλώνει και να καλύπτει τον εαυτό του και τους φίλους του και επιλέγει για τον εαυτό του να μην λογοδοτήσει το κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε πολύ, πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα?
2: Μάλιστα, για πάμε.
1: Να δούμε τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, στη δημοκρατία ο λόγος επιτρέπεται και δεν επιβάλλεται. Δεν επέβαλα τίποτα.
2: Σωστό.
0: Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να μου επιβάλλει να μην μιλήσω. Πω, κύριε Ζαχαρία, δεν τη λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πω, μην μιλάτε για αυτό, γιατί αυτό σας αρέσει, δεν μου αρέσει. Φυσικά λέω ότι δεν μου αρέσει.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα ήταν και υποκρισία να μην πω, για παράδειγμα, ότι το πόρισμα ζήσει στην αρχή. Επίσης, στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια ντροπή.
1: Ας έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών.
2: Εδώ πάμε τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν σέβομαι τους δικαστικούς λειτουργούς.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία η ψηφοφορία.
0: Έτοιμη λειτουργή.
2: Ναι.
0: Έτοιμη δημοσιογράφη.
2: Είστε κατανοητός.
0: Έτοιμη πολιτική.
2: Κατανοητός.
0: Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
1: Σε όλους τους χώρους παντού.
2: Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
0: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε, με τους 156 Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίο γι' αυτό.
2: Πέρασε με ψηφία, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια. Εδώ είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστώτικης.
1: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας, αυτό είπε ο κ. Βορύτης τουλάχιστον. Ναι, ναι.
0: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν. Εδώ παρακολουθούν.
2: Είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας όμως.
0: Μα ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος, δηλαδή τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
1: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
0: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης, στη Real News. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από τον Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
1: Ναι.
0: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι Μάλιστα. εκβιασμοί και δημόσια mm-hmm. παιχνίδια εξουσίας? Mm-hmm.
2: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
1: Θυσίο.
2: Τι θα γίνει τώρα τελικά?
1: Θυσίο 26.
2: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο Θυσίο? Θα έρθει. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον
1: Πολάκη.
2: Άσε,
1: όπως ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
2: Για ελάτε.
0: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης η ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει, mm-hmm. το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
2: Ξέρετε.
0: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτση, την Αυτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο.
1: Ναι.
0: Του Πασόκ και ούτω καθεξής. Το Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μια ψηφοδιαφορά.
1: Δεν λένε όλοι όμως το ίδιο πράγμα.
2: Την άφησε και την αιχμή.
1: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
0: Σε κανένα κόμμα δεν λένε όλοι τα ίδια.
1: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
0: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, ανασυνθετική, υπερβατική στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου, ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
2: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα με ξαναφωνάξετε, θα τα συζητήσουμε.
1: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αποχώρησαν από τη συζήτηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει Τεχεράνη. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο Εγάλεο, στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα, στην κάθοδο τη Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισία και Αλεξάνδρα και στο ρεύμα προ αεροδρόμιο τη Αττική Οδού, στο Ζεφύρι.
19: Real FM.
20: Τάκι μου,
12: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
21: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
21: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
22: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε τη στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και μην ξεχάσετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. This is the sound.
1: Οι Nextis Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση, έχεις κάτι άλλο?
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εδώ καλημέρα, ναι. Να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Πόπο, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια Σόφη μας. Γεια σου,
1: Σόφη. Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.
2: Real FM. Τάκης και Μπούπη. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και
3: και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελλώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κυβερνητικού, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και για το λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150.
0: Γιατί λέτε, ψήφους. Γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, να μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν. Εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και οι κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ, υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δεσπιστίας, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Δεν ξέρω που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία Αποστολή.
2: Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Κυρία Καριστιανού, χθες θέλουμε το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίσουμε ως αρχηγό κόμματος την κυρία Καριστιανού από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό λέτε.
2: Ναι,
0: όπως λειτουργήσε αυτό, λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Και άλλοι. Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα τεπώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημείο των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευδε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι, κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κύριου Γιωτόπουλου. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγο, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κύριε Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίοντο τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά. Ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρείου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε Αποστολάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το Πασό και δεν ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος Νιφλής. Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν.
0: Ναι,
1: να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ αύριο 10.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει.
1: Εγώ δεν έχω τελειώσει. Γεια. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων. Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή. Με 151 ψήφους ορίστηκε η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποχώρησε το Πασόκ κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία, ζωντανές συνδέσεις. Το κόλπο του αναισθησιολόγου που ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς και πιάστηκε στα πράσα. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Η Ολομέλεια είχε αποφασίσει νωρίτερα η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία 151 ψήφων. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδραγόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ, το Final Four για την Ευρωλίγκα. Από τη μία ο σταθμός Θησίου του Ηλεκτρικού και από τις δύο ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρηνή. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την οθότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια, ανέφερε ο Νότης Μηταράκης. Συνολικά έχουν κληθεί 11 γαλάζιοι βουλευτές. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με στόχο την πρόκριση στο τελικό της Κυριακής, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Real Madrid με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real FM.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
20: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
21: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
23: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons.
24: Από πού ακούστηκε αυτό.
23: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέρος. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Άντε καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Υπομονή, μπορεί να βρέξει λίγο. Αλλά δεν ισχύει το αν δεν βρέξει θα χιονίσει, διότι πλέον έχουμε περάσει άλλη εποχή και έχουμε μια ωραία... Τι έχεις παιδάκι με το μικρόφωνο μου, τι δεν σ' αρέσει? Δε. Κάτσε να το καταπιώ, περίμενε. Ναι. Μα δεν μπορώ ταυτόχρονα να κοιτάζω την οθόνη, εσένα και το μικρόφωνο, είναι δύσκολο. Ή εν πάση περιπτώσει δεν τα έχω καταφέρει εγώ.
0: Είναι σαν να λες την τηλεόραση, δεν μπορώ να κοιτάω την κάμερα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
1: ντρέπομαι.
0: Λοιπόν, διαβάζω την ομιλία Σαμαρά.
1: Πότε έγινε αυτή πάλι?
0: Πριν από λίγο.
1: Μα μπαίνεις μέσα, δεν μου έχεις πει απ' έξω, ξέρεις, θα διαβάσω την ομιλία Σαμαρά.
0: Όχι,
1: και με πιάνεις απροετοίμαστο.
0: Διάβαζα τώρα, το ήρθε εγγράφος σε μήνυμα, γιατί δεν την πρόλαβα να τη δω στον ολομέλεια της Βουλής και έβλεπα δύο-τρία σημεία. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν για ποια θέματα θα μιλήσει σήμερα, αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή το πρώτο, με αυτό ξεκινάει την ομιλία του, με τα εθνικά, με τα ελληνοτουρκικά, το σκεπτικό του έχει μία βάση. Και ποιο είναι το σκεπτικό του? Ότι σε συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει προχθές, που λέει ξυπνήστε, είναι ότι οι Τούρκοι πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση, στοχεύουν σε θερμό επεισόδιο για να καταλήξουμε στη διαιτησία. Οπότε αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Έτσι. Το οποίο εγώ τουλάχιστον το ακούω. Έτσι. Έχει λογική.
1: Για να βάλω σε λόγια, επειδή σου έκανα μια κίνηση. Έχει μια απολύτως λογική. Ισχύει αυτό που συζητάγαμε χθες, Μάνο. Ότι πρέπει να έχεις ένα Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό, με συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, ο οποίος να λέει αυτά, γιατί πρέπει και εσύ κάτι να έχεις να επικαλείσαι. Ότι παιδιά, εγώ εκεί έχω ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε και λένε αυτά.
0: Έτσι. Λέει συγκεκριμένα, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Λέει δεν είναι αστείο, μεταξύ άλλων τώρα όλο αυτό, το νομοσχέδιο της Τουρκίας, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό να αποτελέσει το συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος.

0: ναι, και λέμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε και να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, αυτό που προβλέπετε, να το συζητήσουμε με τους Τούρκους. Άρα και εμείς λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε.
1: Εμείς δεν λέμε να πάμε σε δικαστήριο.
0: Όχι, λέμε να το δεχτούν οι Άρκοι, να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας.
2: Ναι.
0: Αν όμως δεν το δεχτούν, που ξέρουμε ότι δεν θα το δεχτούν, θα πάμε σε ένα δικαστήριο διεθνές, που εσείς έχετε το πρόβλημα, κύριοι Τούρκοι, οι οποίοι δεν έχετε αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που προβλέπετε. Αναγνωρίστε τη, να είμαστε, να μπορούμε να υπογράψουμε και ένα συνυποσχετικό, γιατί όταν υπογράφεις πρέπει να ξέρεις σε περίπτωση που διαφωνήσουμε σε ποιο θα πάμε να μας επιλύσει. Πάντως, τη διαφορά.
2: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να γίνει με θερμό, χωρίς θερμό.
2: Ναι, το πιθανότερο είναι θα γίνει με θερμό. Από ό,τι φαίνεται.
0: Το σίγουρο είναι θα γίνει εν θερμό.
2: Ναι. Και όταν το θερμό γίνεται εν θερμό, υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί είναι η πιθανότητα λάθους που το μεγαλώνει και το κάνει πολύ μεγαλύτερο το ζήτημα. Και καταλήγει όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κοιτάξτε, λέει ο Άντωνης Σαμαράς, για τρεις λόγους ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφαλείας μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφαλείας? Πάντως, όπως και να έχει, ακόμη και ως ανάλυση, έχει πολύ πολύ μεγάλη βάση. Okay. Να μην το. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ορατή, ορατή αυτή η κίνδυνη. Τώρα, το άλλο ζήτημα στο οποίο έκανε πολύ, πολύ μεγάλη αναφορά. Καλά, έχει χώσει στο Μητσοτάκη προφανώς
0: τα απαραίτητα,
2: τα απαραίτητα, τα προβλεπόμενα όπως λέμε. Λέει για την ιστορία των υποκλοπών, έτσι, γιατί επ' αυτού γίνεται και συζήτηση σήμερα. Λέει πως γίνεται τέλος πάντων να λέμε τώρα και ερχόμαστε, λέει, σημερινή πρωτοφανή διαδικασία, η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιότητες και μόνο. Δηλαδή τι λέει η κυβέρνηση, παιδιά, τέσσερις ιδιότητες ήταν, το Predator. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Η κυβέρνηση λέει είπε ότι η υπόθεση αφορά σε τέσσερις ιδιότητες και μόνο, τώρα επικαλείται ζήτημα στην εθνική ασφάλεια. Πριν το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνική ασφάλεια. Τι άλλαξε? Και αν ξαφνικά έγινε θέμα εθνική ασφάλεια, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιότητες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι σας ενοχλεί? Έτσι. Μάλιστα. Και έχει βέβαια χώνει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 3 το πρωί που θα σηκώσει το τηλέφωνο έχει κολλήσει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Για πες.
2: Έχει κάνει αναφορές μέσα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για την γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Τα ουκρανικό ντρόνου στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς. Έτσι του λέει. Και πριν για το τηλέφωνο, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το φραπέ για το Χαζάπι. 3 το πρωί για τα Τέμπη λέει που 3 χρόνια κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει κτλ. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Και λέει μέσα για την έρμη τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και λέει μάλιστα, λέει, μας διέγραψε και τους δύο σε μια αποστροφή του λόγου του, ενώντας εκείνον και τον Κώστα Καραμαλή. Μας διέγραψε, λέει, με τη γνωστή αλαζονία του και από την ιστορία του, από το βίντεο του, της ιστορίας του, της Νέας Δημοκρατίας, του συνέδριο. Και λέει, μας διέγραψε και τους δύο, και εμένα και τον Κώστα Καραμαλή. Έτσι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνει και κόμμα μετά από όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι είναι πλέον, εντάξει, δεδομένο. Δεδομένο. Το θέμα είναι, κόμμα θα κάνει, γιατί τώρα μια και το βάζεις, έχει ανοίξει ο δρόμος πλέον, μπορούμε να συζητάμε για νέα κόμματα. Πώς το είδες της κυρίας Καριστιανού?
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Οι συζητήσεις που γίνονται στα καφενεία, σε φιλικές συγκεντρώσεις, όπου πάντοτε υπάρχει ένας, δύο, άλλοτε περισσότεροι, που υποστηρίζουν απόψεις πολύ κοντινές σε αυτές που καταλαβαίνω ότι υποστηρίζει και η κυρία Καριστιανού, θα βγουν με ταυτότητα πλέον, με ψηφοδέλτιο. Και θα μετρηθούν στην κάλπη. Άρα αυτό είναι καλύτερο, γιατί παλιά οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν πάντοτε. Και είναι ένα σεβαστό ποσοστό. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως κόλλαγαν σε κάποιο κόμμα από τα δύο μεγάλα ή και τα υπόλοιπα και εκφραζόντουσαν εν την ημέτρο, σε κάποιο βαθμό, με αυτή την ψήφο, με αυτό το κόμμα. Και διαφωνούσαν μετά, καθώς προχωρούσε το κόμμα την πορεία του, είχαν τις δικές τους απόψεις. Τώρα έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα δικό τους κόμμα. Η Καριστιανού είναι πολύ πιο συμπαθές άτομο από το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος προσπάθησε να εκφράσει αυτό το κομμάτι της κοινής

0: εμείς. Αλλά νομίζω ότι η Χριστιανού μπορεί να το πάρει πολύ ευκολότερα κοντά της. Εξαρτάται βέβαια τι θα κάνει, πώς θα συμπεριφερθεί, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε μια ανάλυση από το μηδέν. Γιατί στο μηδέν συν ένα είναι ακόμη.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με το Βολόπουλο, γιατί εδώ θα γίνει. Υπάρχει μια ανακατανομή, δηλαδή μια είναι ανακατανομή που γίνεται στην αριστερά ως το κέντρο και η άλλη είναι από τη Νέα Δημοκρατία και στα δεξιά της. Δεξιότερα. Έτσι.
0: Ναι, εγώ θα το ξεκινούσα από το κέντρο. Αυτά που λέει η Χριστιανού δεν είναι δεξιά και μετά και δεξιότερα. Είναι και στο κέντρο. Δηλαδή στο κέντρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λίγο πολύ έχουν τα ίδια ερωτήματα, βάζουν τα ίδια θέματα. Και επομένως θα την ακούσουν. Το πρώτο για αυτήν είναι ότι είναι καινούρια, δεν έχει κάτι στα μπαγκάζια της. Άρα λες εσύ, δεν έχει πολιτικό, δεν έχει πολιτικό δέμας, δεν έχει εμπειρία. Οκ, αλλά αυτό ταυτόχρονα το πλεονέκτημά της.
1: Okay.
0: Διότι δεν έχει και τίποτε να απολογηθεί για το παρελθόν της.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν βρεθεί κάτι, πάντα κάτι.
1: Εντάξει,
0: αυτοί που ψάχνουν πάντα μπορούν να βρουν κάτι περίεργο. Οκ, πάντως ξεκινάει από θέση τέτοια, που είναι καλή θέση γενικώς, γιατί οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα βαρύνονται με πάρα πολλά αμαρτήματα ο καθένας και ο πιο. Έτσι, ουδέτερος και αυτινού κάτι του χώνουν οι πολίτες. Ενώ σε αυτήν δεν θα βρούνε κάτι. Δεν θα πούνε δηλαδή. Άρα ξεκινάει από αυτή την ευνοϊκή για εκείνη θέση. Έχει απόψεις που τις έχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Το βλέπουμε στις μετρήσεις. Περισσότερες από τις απόψεις της έχουν ρεύμα μεγάλο. Τώρα, αν δεν κάνει το λάθος να κλείσει αυτές τις απόψεις σε κάτι πολύ πιο στενό, νομίζω ότι ξεκινάει καλά.
1: Αγγίζει εννοείς ψηφοφόρος του Πασόκ.
0: Ναι. Και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Παντού. Δηλαδή, κάτσε. Από παντού μπορεί να πάρει.
1: Προφανώς καταλαβαίνω τι λες. Το θέμα είναι τι παίρνει, αν παίρνει όγκο. Αυτό συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να πάρει όγκο.
0: Το ψιλοκοκόλες εσύ, ότι μπορεί να πάρει κάτι, αλλά δεν θα είναι αρκετό.
1: Στους 10 να πάρει έναν, δύο, κατάλαβες. Δεν θεωρώ ότι είναι. Προφανώς και θα πάρει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει πλέον το Πασόκ με τα μεγάλα νούμερα. Παίζει με ένα μάλλον μικρό νούμερο.
1: Δεν με κατάλαβες. Λέω ότι θα είναι ακόμα και στο μικρό ποσοστό του Πασόκ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάτι που αξιοσημείωτο. Το ίδιο και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει. Είναι η δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι θα ψαρέψει. Μπορεί να πάρει. Πλαίσια ελευθερία. Βελόπουλο. Μπορεί να πάρει από Πέστο,
0: Νίκη.
1: Από Νίκη, σωστό, πολύ σωστό. Αυτές οι τρεις νομίζω ότι είναι δεξαμένοι. Αυτή είναι η δεξαμένη της. Νομίζω.
0: Okay.
1: Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια τώρα πρόσεξε.
0: Κάτσε να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το ΚΚΕ παίρνει συχνά ανάλογα τις εκλογές 6, 7, 8,
1: ναι,
0: εκεί περίπου.
1: Σωστά.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί είναι κομμουνιστές?
1: Όχι.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν στο ΚΚ.
1: Ναι.
0: Συχνά δεν είναι καθόλου κομμουνιστές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, συμπάθεια για τα κομμουνιστικά κόλπα δεν έχουν. Όμως, του αναγνωρίζουν ότι είναι τιμοί άνθρωποι, έχουν δώσει αγώνες, έτσι, είναι κοντά στους εργαζομένους. Όλα αυτά έχουν μια σταθερή γραμμή και είναι και διαφορετικοί από όλους τους άλλους.
1: Πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ, παλαιότερα με την ύπαρξη λιγότερων κομμάτων στο προσκήνιο, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα, το ΚΚΕ συγκέντρωνε και μία ψήφο διαμαρτυρίας. Το ΚΚΕ την απορροφούσε, την ψήφο διαμαρτυρίας. Συμφωνούμε.
0: Βεβαίως, στον ίδιο δρόμο είμαστε.
1: Έχεις μία πληθώρα κομμάτων.
0: Μπράβο.
1: Που μπορούν να πάρουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι την κυρία Χριστιανού, μέχρι τη Νίκη, μέχρι το Βελόπουλο.
0: Πάμε πάλι από την αρχή, ναι, για να πούμε τώρα τα ατού που βλέπω εγώ στο καινούριο ψηφοδέλτιο που θα μπει στο τραπεζάκι δίπλα από την κάλπη. Η κυρία Χριστιανού δεν έχει παρελθόν πολιτικό. Αυτό είναι ατού για πολλούς ανθρώπους, είναι το καινούριο. Και μπορεί να πιάσει, είναι μια γυναίκα η οποία μέχρι στιγμής έχει συμπεριφερθεί με αξιοπρέπεια. Με όλα αυτά, μια γυναίκα της κοινωνίας κανονική, της μεσαίας τάξης. Ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που εμφανίζεται. Θα πάρει στις γυναίκες μεγάλο ποσοστό εξ αυτού του λόγου. Θα πάρει στη Βόρεια Ελλάδα πολύ κόσμο. και έχει ένα μότο, δικαιοσύνη. Ναι. Το οποίο το δικαιοσύνη, επειδή είναι ασαφές, επειδή για διάφορους λόγους, τώρα μην κάνουμε αναλύσεις.
1: Γενικό είναι, μην το πούμε ασαφές.
0: Ναι, ακούγεται ωραίο, εν πάση περιπτώσει. Και είναι αδύνατο να το χρησιμοποιήσει, παράδειγμα, Μητσοτάκης. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, όχι. Ό,τι και να λέει, δεν το πιστεύει, δεν το ακούει κανείς. Είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσει ο Ανδρουλάκης. Όχι διότι δεν έχει δίκιο σε πολλά πράγματα και διότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Αλλά σου λέει, έλα και εσύ τώρα, έχεις και εσύ ράματα στη γούνα mm-hmm. σου. Mm-hmm. Δεν πιστεύουν τη Ζωή Κωνστατοπούλου. Mm-hmm. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, ωραία τα λες, καλή είσαι. Τους την πέφτεις, τους τα λες χήμα, αλλά έτσι που πάμε. Ναι. Μήπως αυτό που μας λες να πάμε είναι επικίνδυνο. Ενώ αυτό που λέει η Καϊστιανού δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Ναι. Μπορεί να έχουμε διαφωνία, να συζητήσουμε λεπτομέρειες, αλλά δεν σου λέει κάτι επικίνδυνο. Σου λέει να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε καλύτερα, να υπάρχει δικαιοσύνη, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
1: Νομίζω είπε τη λέξη κλειδί. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν φοβάσαι να την ψηφίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Αυτό για κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι θα πάνε στην κάλπη και θα τρέμει το φιλοκάρδι τους, μη γίνει καμιά κουταμάρα και βρεθεί η χώρα πάλι, άντε να είμαστε σούργελο, να ψαχνόμαστε, να μην υπάρχει κυβέρνηση, να. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς είναι που επηρεάζει θετικά υπέρ του Μητσοτάκη. Όμως μια δοκιμή Καϊστιανού mm-hmm. μπορεί μέσα τους να τους πείσει ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσένα σε ενόχλησε κάτι από αυτά? Την άκουσες όσο την άκουσες? Ένιωσες να είσαι ενοχλημένος? Ή να λες τι βλακίες λέει τώρα?
1: Όχι, όχι. Δεν λέω. Εμένα ούτως ή άλλως δεν με ενοχλεί τίποτα που κινείται ιδεολογικό, πρακτικό κτλ. Που κινείται εντός δημοκρατικού πλαισίου. Γι' αυτό βάζω πάντα την παράδειξη.
0: Και σέβεται τον άνθρωπο.
1: Ναι, την παράδειξη Χρυσής Αυγής.
0: Για να κάνω εισαγωγή στο επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, να σέβεται τον άνθρωπο.
1: Ναι. Σωστό.
0: Έτσι. Συμφωνώ. Mm. Αυτό το ότι δεν ενοχλήθηκε κάποιος, ναι. Το ότι μπορεί να έχει διαφωνία ή να λες τώρα τι είναι αυτό που λέει,
1: σαφώς.
0: Τι είναι αυτό, πού το πάει.
1: Έχεις δίκιο όμως να λες ότι εντάξει, είμαστε στο 0-1, δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ γενικό ακόμα, θα δείξουν και τα πρόσωπα και χίλια δύο πράγματα έχουν να φανούν. Έτσι, οι απαντήσεις που θα δώσει, ο τρόπος που θα τις δώσει τις απαντήσεις. Έξυπνα απάντησε στο ερώτημα που ιωρείται, έλα μωρέ είναι άπειρη. Και το γύρισε λέγοντας ότι αυτό είναι το ατού μου, ότι είμαι άπειρη και τα λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει να δούμε τι σημαίνει έμπειρος στην πολιτική. Οκ, και αυτό το ακούω. Έχει αφήσει να ορείται από τα πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζεται ότι υπάρχει μια συμπάθεια προς τη Ρωσία. Βασικό. Το οποίο είναι και υπέρ και κατά, έτσι δεν είναι?
0: Ο μισός πληθυσμός τουλάχιστον, για να μην πούμε παραπάνω, έχει συμπάθεια.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι και υπέρ και κατά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα διώχνει κάποιους, ίσως λιγότερους, από αυτούς που προσελκύει, αλλά και παίρνει και δίνει.
0: Αν όμως, Μάνο, διώχνει αυτούς που δεν θα τους έπαιρνε ποτέ.
1: Α, ναι, σωστό. Αν δεν μετακινηθούν από εκεί που ήταν. Λοιπόν.
0: Κοίτα δεις, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα τις συμπεριφερθούν τα άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία είμαι βέβαιος ότι είναι έτοιμα να κάνουν μεγαλειώδη λάθη. Mm-hmm. Έτσι, μεγαλειώδη, ήδη φάνηκε.
1: Ναι.
0: Αλλά ας το εδώ είμαστε, εμείς να τα καταγράφουμε όλα αυτά, να τα συζητούμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων μετά τις διαφημίσεις, Γιώργη, και επιστρέφουμε για δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Real
2: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό. Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών θα ληφθεί απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Αποχώρησαν από τη συζήτηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Παγός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεως, στο κέντρο κυρίως Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς Βουλή, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά.
0: Real FM.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.

0: τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Δεύτερη μία ώρα εκπομπή, 3FM 97,8.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος.
0: Γιατί γελάς, Νταβαρίνε? Καλά το μυρίστηκα. Πολεμικός ψαλμός της ΑΕΤΗΣ. Ε? Ποιος έχει πάει στην ΑΕΤΗ? Εγώ έχω πάει.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ξέρεις πως έχω πάει. Πήγαινα στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι.
0: Και προσγειώθηκε το αεροπλάνο στη μέση του Ειρηνικού. Έκανε ένα stop στην ΑΕΤΗ.
1: Ναι.
0: Και είπανε, παιδιά, να κοιτάξουμε και κάτι που θέλουμε. Και τι να κάνω, λέω, πόσες ώρες, λέει, δεν ξέρουμε, αλλά τέσσερις θα τις φάτε. Οπότε πήρα ένα ταξί και πήγα βραδιάτικα. Βράδυ, πρέπει να προσγειώθηκε μία, εγώ πήγα κατά τις δύο.
1: Ναι.
0: Δύο με τέσσερις, πέντε, είδα και την Ανατολή, ξαναμπήκαμε στο αεροπλάνο, συνεχίσαμε το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα είναι αυτά που γίνονται και ντροπιάζουν. Και δυστυχώς τελικά καταλήγουν να ντροπιάζουν και ανθρώπους που μάχονται για το δίκιο τους. Ο κύριος Ζαν Κοέν είναι μαζί μας. Κύριε Κοέν, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κοέν. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Κοέν είναι δημοσιογράφος. Κύριε Κοέν, να μας πείτε που δημοσιογραφούσατε, εγώ δεν το θυμάμαι πλέον.
2: Στο εξωτερικό, Αμερική, Ευρώπη και Ισραήλ.
0: Αλλά κολλήσατε στην
1: πολλά
0: Ελλάδα.
1: Πολλά χρόνια στην Ελλάδα, κύριε Κοέν.
2: Πόσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα?
0: Ναι. Πόσα είστε?
2: Ξαναγύρισα στην Ελλάδα από το 1966.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Κοέν από το δεκαετία του 90, κάνοντας τα πρώτα δημοσιογραφικά μου βήματα, που ήδη μιλούσε, δημοσιολογούσε. Έτσι.
2: Ήταν η εποχή που ήμασταν νέοι και ωραίοι και οι δύο. Τώρα είμαστε μόνο ωραίοι.
1: Μια χαρά είστε, κύριε Κοέν. Μια χαρά είστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτήν την ιστορία.
0: Τα μη ωραία είναι, είναι αυτά που συνέβησαν τις προάλλες, που συνελήφθησαν οι άνθρωποι που κατέβηκαν με το Global Summit Flotilla και πήγε αυτός ο τύπος εκεί και έκανε ένα σόου το οποίο είναι βάναυσο και απάνθρωπο, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, εσείς που παρακολουθείτε.
2: Ότι είναι ένας, υπήρχε ένας μεγάλος διανοούμενος Ισραηλινός και μάλιστα ορθόδοξος Εβραίος, όχι με τις φαβορίτες, αλλά ορθόδοξος με καπελάκι, Ιωσούα Λέιμποβιτς λεγόταν, είχε τρία ντοκτορά. Ήταν κάτι το απίστευτο ο άνθρωπος και είχε και γράψει και στην εγκυκλοπαίδια Τζουντάικ. Αυτό λοιπόν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο Τζούντο Νάτσι, Εβραιοναζί. Αυτό προφανώς είχε υπόψη του τον Μπεγκβίρ. Αυτό ο οποίος το έκανε. Αλλά διευκρινίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να σταματήσουν τη φλωτίλα η οποία είναι μόνο για φιγούρα, διότι αυτά που φέρνουν υποτίθεται για
0: ανθρωπιστική βοήθεια.
2: Σε αυτό δεν είναι τίποτα. Τώρα μην τρελαθούμε, είμαστε άνθρωποι λογικοί. Και άνθρωποι, τι φέρανε, 10 πακέτα μακαρόνια και τέτοια.
0: Εντάξει,
2: πράγματα.
0: Είναι δηλωτικό των προθέσεων όμως.
2: Εντάξει, αυτό δηλωτικό των προθέσεων, οπότε και έχετε και το. Μπορούσαν καταρχάς να το πάνε στο Αστόντο που είναι η Διεθνής Επιτροπή που είναι μέσα και αραβικές χώρες. Και εκεί είναι που μαζεύονται όσοι θέλουν να δώσουν τρόφιμα. Από εκεί περνάνε. Μπορούσαν να το πάνε εκεί. Οπότε ότι το κάνουν τη φιγούρα τους, καλά το κάνουν, καλά το σκέφτονται, μπράβο, αλλά και το Ισραήλ θα κάνει τη δική τη δουλειά. Αυτό το οποίο είμαι εναντίον και εύχομαι να τελειώνει αυτός ο άνθρωπος είναι ο τρόπος με τον οποίο τους συμπεριφέρονται. Όχι μόνο αυτούς, αλλά ακόμα και τους χαμασίτες που έχουν κατά καιρούς συλλάβει μέσα στον πόλεμο τους, αχμαλό τους. Τους συμπεριφέρεται αυτός ο Μπεγκβίρ με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι απαράδεκτος, είναι ναζιστικός, είναι τρόπος ο οποίος ντροπιάζει όλο το Ισραήλ και τον Εβραϊσμό μαζί. Οπότε για αυτό το πράγμα δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον φάνε λάχανο. Αλλά δεν πρόκειται δυστυχώς, διότι το χρειάζεται ο Νετανιάου, ο οποίος και τον έβαλε. Και γι' αυτό λέω ότι ο Νετανιάου είναι ο υπεύθυνος και όχι ο Μπεγκβίρ. Ο Νετανιάου ήξερε ότι έχει 8 φορές δικαστεί ο Μπεγκβίρ, 2 φορές καταδικαστεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τότε πριν από τις εκλογές το ρωτήσανε, θα τον βάλει στον Μπεγκβίρ μέσα, είπε όχι. Και το ρωτήσα γιατί όχι, διότι δεν ταιριάζει να είναι υπουργός. Και τον έβαλε. Ναι. Γιατί τον έβαλε, για να υπάρχει η συμπαράταξη αυτή που έχει αυτή τη σφιντική κυβέρνηση, να μην του διαλυθεί η κυβέρνηση, mm-hmm. και πάει φυλακή, δεν θα είναι πια πρωθυπουργός.
1: Ναι. Πάντως εδώ, μια και το θέτεται τώρα το θέμα της σύνδεσης κυβέρνησης Νετανιάχου, φαίνεται, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές και το κλίμα που καταγραφεί. Δηλαδή υπάρχει, εμείς βλέπω διαβάζοντας στα διεθνή δίκτυα, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο Νετανιάχου, δηλαδή ότι πια είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, ότι δεν αντέχει πλέον ο λαός του Ισραήλ.
2: Εννοείται πολεμικά
1: ναι,
2: μέτωπα.
1: Ναι, τα πολεμικά μέτωπα, ναι.
2: Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν ο λαός του Ισραήλ δεν αντέχει τα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν αντέχει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαλύσει την Ισραηλινή δημοκρατία ο Νετανιάου. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Ισραήλ, που θέλει να επιβληθεί στην Μοσάτ, στις μυστικές υπηρεσίες, στο δικαστικό σύστημα. Προσέξτε, το Ισραήλ δεν έχει, όπως και άλλες έξι χώρες του κόσμου, δεν έχει σύνταγμα. Mm-hmm. Η Αγγλία δεν έχει, ο Καναδάς δεν έχει, η Αυστραλία δεν έχει σύνταγμα. Οπότε ποιος έχει το ρόλο του συντάγματος? Το ανώτατο δικαστήριο.
1: Mm-hmm.
2: Το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό θέλει να πνίξει και να το διαλύσει και αυτό. Δηλαδή προσπαθεί να γίνει Orban της Ουγγαρίας. Προσπαθεί να διαλύσει ό,τι μπορεί προκειμένου να μην πάει φυλακή.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το δέχεται κανείς εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι πριν τον πόλεμο γινόντουσαν κάθε Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή διαδηλώσεις 100.000 και 200.000 ανθρώπων στο Ισραήλ εναντίον της, όπως λεγόταν, δικαστικής αναπροσαρμογής που ήθελε να κάνει.
1: Ναι.
2: Οπότε, όσο για τον πόλεμο, πόλεμος είναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς το Ισραήλ ζει σε μια περιοχή που δεν είναι ακριβώς η περιοχή που ζει το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε, είναι σε μια περιοχή που η Χαμάς και η Ισμπολάχ και η Χούτι και το Ιράν, σκεφτείτε το λίγο, το Ιράν τι έχει με το Ισραήλ? Είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά.
1: Ναι.
2: Τι έχει με το Ισραήλ που θέλει να το εξαλείψει από τον πρόσωπο του κόσμου? Εξηγήστε το μου, να καταλάβω κι εγώ.
0: Καλά, ναι. Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό και γι' αυτό και είμαστε απέναντι. Ο Νετανιάου όμως αποφεύγει τις...
2: Κύριε Κοέν. Έφυγαν από τη Χαμάς, έφυγαν από τη Γάζα το 5. Τι άλλο θέλουν?
0: Ο Νετανιάου προσπαθεί να αποφύγει τις εκλογές. Πιστεύει ότι θα τις κερδίσει δύσκολα αυτή τη φορά και ότι μετά το μέλλον του είναι άδειλο?
2: Ναι, το μέλλον του είναι άδειλο, ξέρει ότι θα τις χάσει, γι' αυτό και προσπαθεί να ζητήσει να ακυρωθεί, όχι να του δώσουν χάρη, προσέξτε. Mm-hmm. Ζητεί να ακυρωθεί το δικαστήριο το οποίο έχει, τα 3-4 δικαστήρια τα οποία έχει, κατηγορίες 1-2 του 4, τα 4 διαφορετικά θέματα. Ζητάει να ακυρωθεί, όχι να του δοθεί χάρη. Γιατί να ακυρωθεί? Διότι για να του δοθεί χάρη σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να καταδικαστεί πρώτα.
0: Σωστό και αυτό, μάλιστα. Σωστό και αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να καταδικαστεί. Και σου λέει, τι θα πω, ότι εγώ έφταγα, ότι εγώ τα βούτυξα τα λεφτά, ότι εγώ έκανα παραπτυχίες? Δεν μπορώ να πω. Δεν δέχομαι.
1: Ναι.
2: Οπότε εγώ θα πω ακόμα κάτι πολύ πιο σκληρό, το πρακτικά. Δεν τον πάω καθόλου τον Νετανιάχου.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Έχει καρκίνο στον προστάτη, αλλά είναι τυχερός και σε αυτό. Διότι είναι μεγάλο σε ηλικία και δεν πρόκειται να πεθάνει από αυτό.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Μάλιστα. Οπότε δεν έχω καμία... Ξέρει ότι δεν πρόκειται να τη γλιτώσει. Αυτός και η γυναίκα του, η οποία αυτή διοικεί βασικά. Είναι ένα είδους Μαρία Αντουανέτα.
1: Ναι.
2: Οπότε...
1: Ναι.
2: Επόμενη ερώτηση.
1: Διεθνώς πάντως δεν φαίνεται πουθενά η σύζυγός, έτσι όπως. Γιατί βλέπεις όταν τα παρακολουθείς πολύ στενά και τα γνωρίζεις. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω εμείς.
2: Εμείς που παρακολουθούμε με φακό, με γευτικό φακό τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ επί 24 ώρες το 24ωρο, τη βλέπουμε και την παραβλέπουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοέν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Και το σχολιασμό σας. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων. Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή. Με 151 ψήφους ορίστηκε η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία, ζωντανές συνδέσεις. Το κόλπο του αναισθησιολόγου που ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς και πιάστηκε στα πράσα. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάτε ρε στην ταβαρίνα να δούμε τι θα μας πει παρασκευιάτικο. Παναγιώτης Βολάνιος, για πες ρε εσύ πάνω. Θα πεις τίποτα καλό, θα κομίσεις τίποτα καλό.
1: Καλησπέρα. Σωστή αγανάκτηση, γιατί θα έχουμε και λόγω Final Four.
0: Μετά
1: ναι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε πρώτα όμως την κίνηση ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Αλούφαν Πάρκ. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνοια. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Σαλιπέδου Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στα των τροποποιήσεων και κυκλοφοριακής ρυθμίσης έχουμε για το Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Στη μία σε λίγο είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για το Telekom Center Athens ξεκινάει στις 3. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο. Ο πρώτος σειρμός για να πάνε στο γήπεδο ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 4 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 το λεωφορείο των φίλων της Ρεάλ. Αυτό έχει αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις, θα ανέμουν την Κηφισίας δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των αποστολών, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική.
0: Αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε
0: πάνω,
1: το μεσημέρι στην Κηφισίας θα έχει.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Ξέρεις, στο λέω επειδή τώρα έχεις εγκαινιάσει αυτό το κομμάτι στην καριέρα σου, τη δημοσιογραφική. Έχεις το νου σου ότι θα είσαι, γενικότερα θα εξελιχθείς σε ένα μισητό πρόσωπο για τον κόσμο. Το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Δηλαδή,
0: ο μετεωρολόγος.
2: Θέλω
0: να σου πω ότι ο μετεωρολόγος.
2: Μην τον ακούς, παιδί μου, εσύ.
0: Άκουσε με λίγο. Ο μετεωρολόγος, όταν μας λέει τον καιρό το καλοκαίρι, λες πω, τι ωραία που τα είπε ο Αρνιακός, ας πούμε, όταν σου λέει βροχές, χιόνια κτλ. Κλείνει τηλεόραση και λες απαράτα μας ρε, δεν
2: τρέπεσαι. Και αυτός ο Αρνιακός.
0: Και δεν λέει τέτοιο. Έτσι κι εσύ, τώρα όλες που είναι στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, λέει μας παρατάς ρε Βολάνη, άντε να χαθείς μεσημεριάτικο.
2: Κάτσε εδώ, μην φύγεις κύριε Βολάνη, να σας πω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά παίζεται και στο Ζάπιο που το ανάφερε. Η ΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Σώστε τη σταγόνα. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου? Αγγίξτε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξτε με τους φίλους σας, δοκιμάστε τα κλασικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν. Η εμπειρία απολαυστική. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
0: Και για πες τώρα, θα το πάρει η Παναγιώτη.
2: Ναι, μπράβο.
1: Πιστεύω ναι, αλλά δεν κάνω προβλέψεις. Πάμε σεμνά.
0: Άρα είσαι Ολυμπιακός.
1: Το ξέρουν, το έχουν καταλάβει πλέον. Με έχουν δώσει όλοι.
0: Σε έχουν δώσει όλοι, έτσι.
2: Παιδί μου, και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και έχουμε εμπειρία από Final Four, τέλος πάντων,
0: mm-hmm.
2: να πούμε και μια καλή κουβέντα για την ομάδα μας. Λέμε να το πάρει, φυσικά.
0: Ναι. Όχι, λέω το αποψινό. Κάτσε να δούμε το πρώτο το αποψινό. Βήμα προς βήμα. Όταν είσαι Ολυμπιακός, λες σεμνά και ταπεινά, πάμε για σήμερα και βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: One step at a time.
0: Ναι. Για να δούμε. Εντάξει, μακάρι να ήταν στο Final Four και δύο ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς δεν είναι. Okay.
2: Ληστρήσαμε.
0: Ναι. Εντάξει. Όπως και να έχει, μακάρι να πάει καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια. Πάμε να πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα και η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online. Και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα, προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, διαθέσιμη σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Με την ευκαιρία να σου πω, γιατί δεν ρώτησες, αλλά ρώτησες, θα το ακούσεις. Ναι. 105, πάλι ανέβηκε.
0: Από πού ανέβηκε?
2: Ανέβηκε χθες, είχε πέσει και λίγο πιο κάτω. Είχε 107, μετά κατέβηκε, προχθές ήταν ακόμη πιο κάτω.
0: Okay.
2: Αλλά γενικώς παραμένει στην ίδια περιοχή.
0: Δεν έχουμε φτάσει πάντως να λέμε ότι το 105 πάμε άλλο.
2: Έτσι, μπράβο. Νορμάλ κατάσταση. Ακούστε τώρα το Σαββατοκύριακο, τούτο εδώ, 23 και 24 Μαΐου. Στην Alpha Auto Team στη Γλυφάδα θα χτυπήσει η καρδιά της τεχνολογίας της Renault E-Tech. Όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα Renault, από το Plug-in Hybrid Rafale των 300 ύπων μέχρι το εμβληματικό νέο Renault 5 E-Tech Electric και το best-seller Clio, σας περιμένουν να τα οδηγήσετε, να τα ανακαλύψετε οι ίδιοι, να δείτε την ανωτερότητα της τεχνολογίας Renault E-Tech. Μπείτε στο Renault.gr, κλείστε το test drive και πηγαίνετε 23-24 Μαΐου Alpha Auto Team στη Γλυφάδα.
0: Αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε.

0: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
10: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών ορίστηκε ότι θα ληφθεί απόφαση για σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Από τη συζήτηση που συνεχίζεται στη Βουλή αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Συγκάλυψη και ενοχή καταλόγησε στην κυβέρνηση μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Δήλωσε ότι το κόμμα της δεν θα αφήσει να κλείσει αυτή η υπόθεση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four στην Ευρωλίγκα που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Από αυτή την ώρα ο σταθμός θυσίου του ηλεκτρικού και από τις 2 το μεσημέρι ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό της Ειρήνης. Δεν θα πραγματοποιείται στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν. Ωστόσο, παραμένουν οι διαφορές των δύο πλευρών για το ουράνιο και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και πως δεν υπάρχει καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια, ανέφερε από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με στόχο την πρόκριση στον κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στις 9 στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Real Madrid's Valencia. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8. Εδώ είμαστε για ακόμη μία ώρα. Γιωτόπουλο, δεν μου είπες τι βλέπεις.
1: Θα μείνει μέσα μέχρι να εξαντληθεί το όριο που έχει βάλει ο νόμος. Το 25ο έτος δηλαδή.
0: Κάτσε, ακόμα δεν έχει, δεν έχει σκεφτεί η ένσταση.
1: Την εξετάζει ο Άριος Πάγος.
0: Εξετάζει ο Άριος Πάγος.
1: Ο Τζαβέλας αυτό δεν ζήτησε. Mm-hmm. Ο εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουν. Διότι όπως και στην περίπτωση του δολοφόνου, δεν έχουν πει έστω και μια φορά, όπως έκαναν και άλλοι τρομοκράτες. Τρομοκρατία είναι συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή ιστορία. Mm-hmm. Αλλά κατά κανόνα κάποια στιγμή λέγανε κάτι. Ένα δείγμα μεταμέλειας για τις πράξεις τους.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο δολοφόνος που μίλησε πρόσφατα στη δουλειά που έκανε ο Αλέξης Παπαγγελάς.
0: Κουφοντίνες λες, ναι.
1: Ναι, ο Κουφοντίνες δεν είπε κουβέντα.
0: Όχι, έχει γράψει και βιβλίο ο Κουφοντίνες που...
1: Ναι, και όταν τον άφησαν...
0: Εδώ υπάρχει εξής διαφορά, πρόσεξε. Έχεις να κάνεις με τον Κουφοντίνα, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη των δολοφονιών, δεν το λέω προς τιμήν του, δηλαδή... Τις παραδέχεται, τις αποδέχεται. Ο Γιωτόπουλος δεν έχει αποδεχθεί καμία ενέργεια, καμία ηθική αυτουργία στις 17 δολοφονίες που φέρεται ότι έχει διαπράξει την ηθική αυτουργία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ως τέτοιος έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβιες, είναι 25 χρόνια κάθεξη, για ηθική αυτουργία στις 17 δολοφονίες. Δεν έχει αποδεχθεί ούτε μία. Δεν έχει αποδεχθεί καμία συμμετοχή στις πράξεις αυτές. Τι θέλω να πω, ότι εδώ λειτουργεί ένα, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί γι' αυτό, δεν αμφισβητείται αυτό.
1: Ναι, ναι, και εγώ στη βάση αυτή μιλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βάση αυτού λοιπόν σου λέει ποια μεταμέλεια να επιδείξω.
1: Okay.
0: Κατανοητό.
1: Κατανοητό ο συλλογισμό. Ναι. Ο Γιωτόπουλος πράγματι νομίζω δεν έχει πει τίποτα απολύτως.
0: Τίποτα,
1: κουβέντα.
0: Τίποτα.
1: Κουβέντα. Και πιστεύω ότι όταν θα αφαιθεί, διότι αν δεν αφαιθεί τώρα, θα αφαιθεί σε ένα χρόνο το πολύ.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης είχα πάντα την αίσθηση ότι ήταν ένας δολοφόνος με αστεία στάση στο δικαστήριο.
1: Αστεία.
0: Αστεία. Αναξιοπρεπή, πώς να το πω. Όση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας δολοφόνος.
1: Σας έχω γραμμένους όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε σε σύγκρουση με τους άλλους κατηγορούμενους και καταδικασμένους πλέον. Με τον Κουφοντίνα, τον.
1: Ναι, δεν μιλούσαν και δεν φαντάζομαι να έχουν μιλήσει με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Και αυτό το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παχελά έδειξε και κάποιες άλλες πτυχές του χαρακτήρα του καθενός. Έτσι. Από όλο αυτό που είχε υποθεί. Δηλαδή είναι εκλαφυρότατη η περιγραφή της σύλληψης του Γιωτόπουλου που δείχνει ένα ανθρωπάκι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγοι εκείνοι που λέγαμε ότι οι προκηρύξεις δεν έπρεπε να δημοσιεύονται, το ένα. Mm-hmm. Το δύο είναι ότι εμείς ως δημοσιογράφοι βεβαίως τις διαβάζαμε. Mm-hmm. Κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, έστω και τις ώρες πριν τη δημοσίευσή τους. Και πάντοτε είχα την εντύπωση, αλλά και αργότερα όταν τις ξανακοίταγα και προσπαθούσα να καταλάβω, να βρω πού ενδεχομένως είχε ζήσει αυτός ο άνθρωπος που είχε γράψει τις προκηρύξεις, γιατί ότι τις είχε γράψει ένας άνθρωπος και όχι πολύ φαινόταν. Mm-hmm. Ότι τις είχε γράψει κάποιος ο οποίος είχε εμπειρίες από αυτόν τον ανάκατο κόσμο της μεταδικτατορικής, είχε εμπειρίες από αυτόν τον ανάκατο

0: Εγώ επειδή είχα ζήσει 15 χρόνια στο Παρίσι και πολλά από αυτά είχα επαφές και συνομιλίες με ανθρώπους της εκεί ελληνικής κοινότητας, έλεγα σίγουρα έχει ζήσει ή σίγουρα έχει αναφορές εκεί. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτός είχε μια καταπληκτική ικανότητα να μαζεύει όλα αυτά τα οποία συζητιόντουσαν στα καφενεία, στα από εδώ, στα από εκεί, σε μαζόξεις, ξέρεις, γινόταν μια παρουσίαση βιβλίου. Mm-hmm. Μετά ήταν, τότε ήμασταν και πιο αθώοι, μετά πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, να κεράσει ο συγγραφέας, μαζευόντουσαν διάφοροι άνθρωποι και δεν τους ήξερες. Mm-hmm. Έτσι, ήξερες, είναι ο Μάνος Διφλής που δουλεύει εκεί, okay, τον ξέραμε. Υπήρχαν και άλλοι που δεν τους ξέραμε, που ήταν άνθρωποι που είχαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, υποθέτω, που τους είχε φέρει μέχρι εκεί. Και μπαίναν στην κουβέντα ή και κάποιοι οι οποίοι δεν μπαίναν στην κουβέντα και ακούγανε.
1: Ναι.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν ότι σε 2-3 περιπτώσεις αναφορές που υπήρχαν στις αυτές τις προκηρύξεις των δολοφόνων είχαν αναφορές που δεν είχαν γραφτεί στις εφημερίδες που είχαμε. Τότε μόνο εφημερίδες είχαμε. Δεν είχαν γραφτεί. Ήταν αναφορές που γινόντουσαν σε συζητήσεις τέτοιου είδους ή συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που βρισκόντουσαν να φάνε, να τα πούνε, να σχολιάσουν τα πολιτικά όπως συνήθως κάνουμε. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Και έλεγα τότε σε κάποιον ότι βρε παιδιά, γιατί δεν ψάχνετε σε αυτούς τους κύκλους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι η ασφάλεια της εποχής εκείνης, που κράτησε πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς, δεν καταλάβαιναν τίποτα. Τίποτα. Δεν είχαν αντίληψη του πού έπρεπε να ψάξουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφτιαχνε πάρα πολύ συστηματικά αυτό που τώρα κάνουν τα mass media, τα social media, οργάνωνε όλο αυτό που λέγω την παραπληροφόρηση, τις θεωρίες συνωμοσίας, τα πάντα όλα. Αν είναι αυτός ο συγγραφέας, γιατί ούτε αυτό το ξέρουμε. Σωστά δεν το λέω?
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δεν ξέρουμε
1: σωστό.
0: Ούτε αυτό. Αν όμως είναι, που έτσι πίστηκε το δικαστήριο ότι αυτός ήταν, έχει αξία να το μεταφέρουμε στη σημερινή εποχή και το πώς φτιάχνονται αυτές τις θεωρίες, το πώς πολλούς ανθρώπους επηρεάζουν, γιατί και τότε επηρέαζαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι, εγώ τους έβρισκα μπροστά μου στις καθημερινές κουβέντες, κανονικοί άνθρωποι, mm-hmm. αγαπητότατοι, τίμιοι άνθρωποι, οι οποίοι λέγανε δεν έχει τόσο άδικο η 17 Νοέμβρη.
1: Α, μα αυτός ήταν ο στόχος άλλωστε. Αυτός ήταν ο στόχος.
0: Ήταν.
1: Υπήρχαν φορές που το πέτυχαν αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έψαχναν το λαϊκό έρισμα. Μάλιστα η έπαρση του Κουφοντίνε έως και σήμερα είναι τέτοια που περιγράφει με ιδιαίτερη αυταρέσκεια στον Παπαχελά το πώς αισθανόταν περήφανος και υπήρχε ανταπόκριση του κόσμου. Μάλιστα περιγράφει και τη σκηνή λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του στο Αγκίστρι που κάποια τουρίστρια τον κατάλαβε και έκανε ότι δεν τον είδε και του έκανε τη γροθιά ότι και καλά μη μασάς.
0: Ελληνής.
1: Ελληνίδα. Έτσι. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχαν μια τέτοια αίσθηση ότι ο κόσμος τους συμπαραστεκόταν και έδινε ότι είχαν έρισμα στα χτυπήματά τους. Βέβαια, που αποσκοπούσαν ότι εγώ χτυπάω τον Ιφλή και το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος στο καφενείο είναι «Έλα μωρέ για να τον χτυπάνε, κάτι θα ξέρουν, αν μη τι άλλο».
0: Κάτι το οποίο είναι κρυφό, είναι, γι' αυτό εγώ ανάφερα ποτέ μου δεν είχα συμπάθεια.
1: Καλά.
0: Όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά από την άλλη μεριά έλεγα ότι προφανώς δεν τα μαθαίνουμε όλα, προφανώς ακόμη και οι ιστορικοί θα δυσκολευτούν να γράψουν την ιστορία, γιατί λέμε η ιστορία θα χύσει το φως που χρειάζεται σε κάποια γεγονότα, τα οποία όταν τα ζεις δεν μπορεί να ξέρεις και τι έχει τρέξει πίσω από τη σκηνή. Όμως η θεωρία συνωμοσίας είναι άλλο πράγμα. Και είχα μια απέχθεια αναπτύξη, την οποία τη διατήρησα έκτοτε, και γι' αυτό πολλές φορές λέω ναι, εντάξει, ωραία, αυτό βλέπουμε. Και εγώ το ίδιο βλέπω με σένα. Αλλά ρε παιδί μου, η ερμηνεία που κάνεις mm-hmm. περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία εγώ δεν τα βλέπω. Και προτιμώ να πείθομαι για πράγματα που βλέπω και μόνο αυτά. Και το κάνω κάπως δογματικά, αρκετά συχνά είναι αλήθεια. Αλλά έχω τρομάξει από το τι μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία. Mm-hmm. Όταν αρχίσει και πιστεύει θεωρίες συνωμοσίας. Και ο Γιωτόπουλος φαίνεται ότι είχε αυτή την ικανότητα της αφήγησης όλων αυτών των πραγμάτων, της επανασύνδεσής τους. Α, έχουμε τον προσκαλεσμένο μας.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Γούλας, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ. Και τον έχουμε καλέσει για την έρευνα και τις

0: δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων. Έτσι. Και για το ότι πολλοί άλλο σπουδάζουν, τέλος πάντων, το κλασικό, και, και αλλού εργάζονται. Κύριε Γούλα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, καλό μεσημέρι, κύριε Παδημητρίου.
1: Όχι ότι δεν το ξέρουμε και το ξέρουν καλύτερα από όλους και δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο οι νεότεροι άνθρωποι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς αυτό που σπούδασαν θέλουν να το κάνουν. Γιατί μπορεί να πει κάποιος άλλος, σπούδασα κάτι, δεν είμαι υποχρεωμένος, ούτε είναι σίγουρο ότι θέλω να κάνω αυτό. Όμως η απόκληση μεταξύ του τι σπουδάζουν οι νέοι άνθρωποι μας και τι τελικώς κάνουν στη ζωή τους δεν είναι πολύ μεγάλη. Στη μελέτη σας τι προέκυψε?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, ακριβώς αυτό έδειξε η έρευνα, μια μεγάλη έρευνα που κάναμε στο Ινστιτούτο. Μιλάμε για δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Με όλη την έρευνα τη διακίνησαν η κοινοπραξία των εταιριών Alco, Prorata, Μέτρων Ανάλυσης. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα. Ένα μεγάλο έβριμα είναι ότι, όπως το είπατε, καταγράφονται σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στις σπουδές και το περιεχόμενο της εργασίας, αλλά όχι μόνο στις σπουδές, ανάλογα τα προσόντα και τις δεξιότητες με το πραγματικό περιεχόμενο της εργασίας. Αναδεικνύει αυτή η έρευνα ότι για τις δεξιότητες, οι δεξιότητες μάλλον και οι γνώσεις δεν αφορούν μόνο την επάρκεια των εργαζομένων, που προφανώς είναι μια μεταβλητή, αλλά και την οργάνωση της παραγωγής, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων από τις επιχειρήσεις, τη σύνδεση στην εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των κλάδων. Ξέρετε, είμαστε σε μια περίοδο που συζητάμε πάρα πολύ και έχει τεθεί και εθνικός στόχος κιόλας, το ζήτημα της παραγωγικότητας της οικονομίας. Προφανώς η παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλό διακύβευμα. Αλλά ξέρετε, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας παραγωγικότητα και όχι προϋπόθεση. Δηλαδή, για να έχουμε παραγωγικότητα, θα πρέπει να δούμε μεταξύ άλλων πολύ σοβαρά το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας παραγωγικός συντελεστής. Η έρευνα έχει δείξει λοιπόν ότι αυτός ο παραγωγικός συντελεστής έχει σχεδόν εξαντλήσει αυτά που έχει να δώσει, σε σχέση τουλάχιστον με τις ώρες εργασίας του, και πρέπει να μπούμε σε άλλα ζητήματα που χρειάζονται μάλλον και οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν προς μια κατεύθυνση, να επενδύουν στον ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύουν στην καινοτομία τους, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι να βοηθηθούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Θέλω να πω δηλαδή με αυτή την έρευνα ότι ναι, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά σε ένα ευρύτατο επίπεδο.
1: Ναι. Κύριε Γούλα, ναι.
2: Ήθελα να πω μόνο αυτό, όπως είπατε. Η έρευνα, λοιπόν, για να μπω στην ουσία της ερώτησής σας, το 44% δείχνει ότι άλλο σπούδασαν, σε άλλο εργάζονται. Ξέρετε, το 44% είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Και επίσης μια άλλη μεταβλητή που είναι επίσης σημαντική και σχετίζεται με αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, είναι ότι η σχέση σπουδών και εργασίας, πόσο κοντά είναι η σχέση αυτή δηλαδή, συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανταπόκριση των εργαζομένων στην εργασία τους, δηλαδή με αυτό που λέμε παραγωγικότητά τους. Όσο πιο μεγάλη είναι η σύνδεση σπουδών και εργασίας, τόσο πιο μεγάλη παραγωγικότητα και ανταπόκριση έχουμε. Όσο πιο μικρή είναι, τόσο πιο μικρή είναι ο βαθμός ανταπόκρισης. Αυτοί που έχουν πολύ μικρή σχέση σπουδές και εργασίας δηλώνουν το 90% σχεδόν όλοι ότι έχουν πολύ μικρότερο βαθμό ανταπόκρισης στην εργασία τους. Ξέρετε, τον δουλούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Αυτοαξιολογούνται λοιπόν.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, ναι, που λέτε. Κύριε Γούλα, χοντρικά τώρα να τα κάνω εγώ τα νούμερα. Ένας στους δύο λέει ότι έχει σχέση αυτό που σπούδασε με αυτό που κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Ένας στους δύο λέει δεν έχει καμία σχέση. Μικρή ή ανύπαρκτη. Σύμφωνοι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Σε άλλα κράτη η παιδεία, διότι αυτό είναι και ένα θέμα παιδείας και οικογένειας και των επιχειρήσεων φυσικά και του είδους της οικονομίας που έχει ο καθένας. Σε άλλα κράτη η σχέση αυτή πώς είναι?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, η σχέση είναι ανάλογη. Δηλαδή, ανάλογη με εμάς. Είναι αυτό που λέμε στην τεχνική γλώσσα οριζόντια αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Δηλαδή, τι σπούδασα, τι κάνω. Στην Ελλάδα, αυτός ο δείκτης συνολικά, γιατί εδώ μιλάμε για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, είναι 28%. 28% αυτή είναι αναντιστοιχεία, που σημαίνει άλλο σπουδάζω, άλλο σε άλλη θέση εργασίας εργάζομαι. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 28%. Η Ελλάδα είναι 30%, συγγνώμη, ο ευρωπαϊκός όρος 28%, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι πραγματικά ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Εκεί που είμαστε πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι ένα άλλο είδος αναντιστοιχειών. Ότι τα προσόντα που έχουν οι εργαζόμενοι και κυρίως οι νέοι, αλλά διαπερνά όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας.
1: Πάμε πάλι, ξαναπείτε το κύριε Γούλα.
2: Τα προσόντα και οι γνώσεις που έχουν, μάλιστα, οι εργαζόμενοι είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί τι λέμε λοιπόν, ότι στην Ελλάδα αυτή η αναντιστοιχία είναι στο 37% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα έχει περισσότερα προσόντα, να το πω έτσι, και γνώσεις από αυτά που απαιτούν οι θέσεις εργασίας τους. Οπότε θα πρέπει να δούμε λοιπόν το ζήτημα της αξιοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, πώς οι επιχειρήσεις τις αξιοποιούν, διότι αν οι επιχειρήσεις είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας και κυρίως στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού ή του λιανικού εμπορίου, αντιλαμβανόμαστε ότι αξιοποιούνται οι δεξιότητες και οι γνώσεις του εργατικού δυναμικού. Κάτι το οποίο είναι και αυτό πολύ αρνητικό για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ για μένα η ουσία βρίσκεται στο εξής. Είναι, αφορά σε μία κουβέντα, έρχεται αυτή η έρευνα να κουμπώσει σε μία κουβέντα που κάνουμε και εδώ στην εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και κάθε τόσο.
0: Και κάθε τόσο. Για το ότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς παραμένουμε στην κουλτούρα σώνει και καλά παιδί μου θα πας να δώσεις πανελλήνιες, σώνει και καλά θα πας να περάσεις σε μια σχολή η οποία δεν ενδιαφέρει κανένα και δεν ενδιαφέρει ούτε καν εσένα ούτε καν την αγορά εργασίας, και δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τεχνικά επαγγέλματα, με ενημέρωση που θα μας δείχνει πού μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας και να τα στείλουμε σε τομείς που τα ενδιαφέρουν και που έχουν και άμεση απορρόφηση. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα.
2: Κύριε Νιφλή, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Προφανώς είναι, ξέρετε, πολυδιάστατο. Το έχω ακούσει που το συζητάτε στην εκπομπή σας. Είναι η κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας, είναι αυτός ο εκπαιδευτικός ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών, είναι ότι θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί εντός εισαγωγικών των τριών επαγγελμάτων, και θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει στα παιδιά μας υψηλή κοινωνική κινητικότητα και οικονομική άνεση. Θεωρούμε λοιπόν, να έχει ταυτιστεί αυτό, ότι τα επαγγέλματα τα οποία είναι πιο επιστημονικά και μπαίνουν μέσω των πανελλαδικών και του πανεπιστημίου μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική άνοδο. Κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν είναι άδικο, διότι στην ιστορία αυτό έχει δείξει η ιστορία, ότι όσο πιο υψηλά, ας το πω έτσι, επιστημονικά επαγγέλματα σπουδάζεις, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες έχεις να προχωρήσεις κοινωνικά και οικονομικά στη ζωή σου. Mm. Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Όντως η οικονομία μετασχηματίζεται ή πρέπει να μετασχηματίζεται. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με παλιά, ή θα έπρεπε να έχει. Τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σοβαρά επαγγέλματα τα οποία δεν υστερούν κατά την άποψή μου σε τίποτα από αυτά που προείπαμε. Όντως είναι πολυδιάστατο ζήτημα. Θα πρέπει να συνδεθεί με καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα πρέπει να συνδεθεί με μια, τι να το πω, κουλτούρα και της ελληνικής οικογένειας σε σχέση με αυτό. Και βεβαίως να δούμε ότι υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές. Και ότι δεν ακολουθήσει το δρόμο των σκληρών, να το πω, των πανελλαδικών, πάλι έχει σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πρέπει να φανεί αυτό όμως, κύριε Νιφλή.
1: Ναι, κύριε Γουλέ, έχουμε περάσει κοντά 30 κάτι χρόνια όμως να δημιουργούμε περισσότερες θέσεις για τους φοιτητές μας σε εξειδικεύσεις ή σε, τέλος πάντων, επιστήμες, οι οποίες γνωρίζουμε ότι δεν θα βρούνε. Υπήρχε κάποτε το δημόσιο. Το δημόσιο, εδώ και πολύ καιρό έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι πλέον αυτό. Γνωρίζουμε ότι δεν θα βρούνε επαγγελματικό μέλλον σε αυτός. Και όμως συνεχίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία ανοίγουν θέσεις. Άμα ανοίγουν θέσεις, ο άλλος σου λέει, μπήκα εκεί. Μπήκα όμως.
0: Ναι.
1: Μπήκα, πέρασα από τις πανελλαδικές. Και στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Ξέρετε, αυτή είναι μια διάσταση του προβλήματος, την οποία καλά κάνουμε και θέτουμε στο δημόσιο διάλογο και τη συζητάμε, και όντως πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε προβλήματα προς αυτήν, λύσεις, ναι, προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως παράλληλα να βλέπουμε και το άλλο, και το θέμα της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Να μην κοιτάμε μόνο ότι ο ένοχος εντός εισαγωγικών είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτός που γνωρίζει τα πάντα είναι το παραγωγικό σύστημα. Για μένα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στη δεύτερη πλευρά. Θα πρέπει, το λέμε συνέχεια και εσείς το λέτε, το παραγωγικό σύστημα να αναβαθμιστεί, να γίνει πιο πολυδιάστατο, να μην στηρίζεται σε μονοκαλλιέργεια, να το πω έτσι, τουρισμού και λιανικού εμπορίου, να αναδείξει και επιστήμες, έτσι ώστε και το εκπαιδευτικό σύστημα να έρθει να κουμπώσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, μεν υπάρχει μια πλευρά την οποία είπατε, την οποία πρέπει να δούμε συστηματικά, αλλά υπάρχει και η άλλη. Και πρέπει αυτές οι δύο πλευρές της εκπαίδευσης της παραγωγής να έρθουν πιο κοντά με παρεμβάσεις και στις δύο πλευρές, όχι μόνο στη μία.
1: Σωστό. Κύριε Γούλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλώς
2: σας ευχαριστώ.
1: Να σας πω ότι η έρευνα της συνέγεσε, βάζεται η νέγεσε, όπως το ακούτε στα λατινικά.gr. θα τη βρείτε την έρευνα, εκεί υπάρχει όλη, ρίξτε της μια ματιά, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που ψάχνετε τώρα τι θέλετε να κάνετε και πώς θα μπείτε στην επόμενη ζωή σας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Καμπράλ και ο Ισραηλινός Έραν Ζάχαβη είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του Conference League. Έχουν από 12 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Ερυθρόλευκους το 2024, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στον τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών ορίστηκε ότι θα ληφθεί απόφαση επί της πρότασης της εξωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση ή όχι εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Από τη συζήτηση που συνεχίζεται στη Βουλή αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα στο ΑΚΑ. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Αναλυτικά στο real.gr. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες, ωστόσο παραμένουν διαφορές για το ουράνιο και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού σε Γάλεο και Μοσχάτο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας.
18: Real FM.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
26: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

Με αυτό το τραγούδι που είναι από την εποχή που οι νέοι έκαναν έρωτα όποτε έβρισκαν την ευκαιρία, όπου έβρισκαν την ευκαιρία. Να σας πω ότι το συνέδριο για το δημογραφικό που οργανώνεται από την Nextis Now και την Dome Consulting είναι η πέμπτη χρονιά, 25 Μαΐου του 2026 οργανώνεται αυτή τη φορά στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής, με πολλούς εκπροσώπους από την πολιτεία, τους επιστήμονες, την κοινωνία των πολιτών. Θα αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα μείζωνος εθνικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της κοινωνίας μας και όλων μας. Στο συνέδριο θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό αποκλειστικά στον Νίκο Χατζηνικολάου. Περισσότερες πληροφορίες στο demographico.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Είστε ένας δύο που έχετε την αγωνία να περάσει αυτό που θέλετε και στέλνετε, ο άλλος στέλνει, έχει 15 μηνύματα με διαφορετικά ονόματα, τα στέλνει ο ίδιος. Και μερικές φορές λέμε για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ποιες είναι οι ώρες αιχμής και οτιδήποτε άλλο. Και λέει, ας πούμε, βγαίνει ο άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός και λέει, παιδιά, σήμερα γίνεται χαμός από μηνύματα. Και επισουσίεται θετικά ή τα αρνητικά. Και βλέπει, ας πούμε, είναι ένας ο κλασικός που έχουμε εδώ, ο οποίος είναι σαν να μην αφήνει χώρο να στείλει άλλο μήνυμα. Είναι οι 2-3 hater οι οποίοι έχουν την ίδια IP. Γράφουν με άλλα ονόματα, συνέχεια το ίδιο πράγμα ακριβώς, αλλά με άλλα ονόματα. Ρε, σταματήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνετε, δεν τα διαβάζουμε. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία, πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής. Να μιλήσουμε λίγο για το στεγαστικό. Ακόμη ένα πρόβλημα για το οποίο συζητάμε, διαπιστώνουμε, αλλά. Βλέπεις κάποια λύση?
1: Λύση.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τα κλειστά ακίνητα.
0: Μα
1: με εδώ... πιάνεις από τα μούτρα, δικαίως με πιάνεις.
0: Όχι. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για κλειστά ακίνητα που δεν φαίνεται όμως να κινητοποιούν κάποιον να τα ανοίξει. Και είμαστε συνέχεια στη θεωρία.
1: Μα με τον κύριο Ποταμιάνο, τον καλησπέρα.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμιάνο.
2: Άστε καλά.
1: Το βάλανε τώρα, έχουμε και τον πρόεδρο του Eurogroup που είναι ο Πιερακάκης πλέον. Και εκεί που είχαν τη συνάντηση, το βάλαν θέμα όλοι οι Ευρωπαίοι. Διότι ναι, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι υποχρεωτικά με τον ίδιο τρόπο, έχουν το ίδιο πρόβλημα όμως. Ότι έχουν ναι, λιγότερα διαμερίσματα και σπίτια διαθέσιμα από εκείνα που ζητάει ο κόσμος, χρειάζεται ο κόσμος σε μια βεβαίως τιμή, έτσι.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι,
1: μια κάποια τιμή.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς η μόνη διαφορά, έχουμε κάποιες δομικές διαφορές όσον αφορά το κομμάτι του στεγαστικού. Το πρόβλημα υπάρχει πανευρωπαϊκά, για να μην πούμε παγκόσμια.
0: Ναι.
2: Τώρα οι ρίζες είναι βαθιές. Ειδικά όμως Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία υιοθέτησαν και κάποιες λύσεις οι οποίες εμείς λίγο αργήσαμε και χωρίς να θέλουμε να γκρινιάζουμε, αργήσαμε λίγο να τις υλοποιήσουμε. Τώρα μπαίνουμε σε μια λογική τέτοια, κυρίως με άξονα την κοινωνική κατοικία. Κάτι το οποίο έχει πάψει να υπάρχει στη χώρα μας περί της 15ετίας. Δηλαδή
0: ναι,
2: από το παλιό
0: με τα μνημόνια ΟΕΚ, ναι, με την κατάσταση του ΟΕΚ.
2: Ο οποίος έκλεισε.
1: Επειδή ναι, το λέμε συνέχεια βέβαια αυτό και πριν, δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό.
0: Υπήρχε σοβαρό. Να θυμίσω ότι ο Οργανισμός Κρατικές Κατοικίες ξεκίνησε.
1: Ναι, βρε παιδιά, δεν έφτιαχνε για σπουδαία πράγματα.
0: Άφησε με το λόγο. Δεν έφτιαχνε σιγά.
1: Δεν έφτιαχνε λίγα.
0: Έφτιαχνε λίγα. Λειτουργία. Επιτρέψτε τον κύριο Ποταμιάνο. Τι γελάς.
1: Να λέω. Εντάξει, όχι,
0: το ένα είναι το ότι έφτιαχνε σπίτια στην αρχή. Λίγα. Η λειτουργία του ΟΕΚ αργότερα δεν ήταν να φτιάχνει σπίτια. Επιδοτούσε το δάνειο, το επιτόκιο του δανείου που έπαιρνες. Και αυτό το κάνει σε πάρα πολύ κόσμο. Και εξυπηρετούσε πολύ κόσμο. Ασχέτως αν η μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για να ρυθμίσει το δάνειό σου, παρέθεσε λίγο κύριε Ποταμιάνε, για να ρυθμίσει το δάνειό σου, έλεγε πρέπει να παραιτηθείς από την επιδότηση του δανείου, του επιτοκίου.
2: Σωστά τα λέτε, το θυμάστε κύριε Φιλέ. Εγώ θυμάμαι κιόλας τι είχαν να είμαστε ιδιοκτήτες του κτηρίου, ενός από τα κτίρια που κατήχε ο ΟΕΚ, οπότε τα έχω ζήσει από μικρός. Όντως αυτή ήταν η λειτουργία του ΟΕΚ. Επιδοτούσε το δάνειο έτσι, με ευνοϊκούς όρους, για ευπαθείς ομάδες κυρίως. Και εκεί ήταν ο κοινωνικός του χαρακτήρας, ο οποίος διαδραμάτιζε ένα ουσιαστικό ρόλο. Αυτό έπαψε να υπάρχει τέλος πάντων. Και μετά, όταν μπήκαμε μετά την COVID εποχή στην στεγαστική ουσιαστικά κρίση, μετά την υγειονομική, αρχίσαμε να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε τώρα, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.
0: Ναι.
2: Ενώ οι άλλες χώρες έχουν μπει σε μια διαδικασία τέτοια, η Ισπανία υλοποιεί πρόγραμμα 300.000 κατοικιών με κοινωνικό χαρακτήρα. Η Ιρλανδία το ίδιο, ακόμη πιο πρωτοποριακή, έχει και άλλες παρεμβάσεις. Που εντάξει, ξαναλέω ότι κάθε κοινωνία.
1: Ναι,
2: έχει
1: βάλανε πλαφόν στο ενίκιο.
2: Μπράβο, ακριβώς,
1: βάλανε φορολογία βαριύτατη σε όσους το κρατάνε κλειστό.
2: Σωστά το λέτε, αλλά ξαναλέω ότι έχουμε διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά κάθε κτηματαγορά, κάθε κοινωνία και αυτά προφανώς προσμετρούνται και έχουν και πολιτικό βαρόμετρο, έχουν πολλά μέσα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η ουσία είναι αυτή που είπατε στην αρχή, πολλά κλειστά σπίτια. Γιατί είτε σε ελληνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απουσία των ακινήτων τα οποία θα μπορούσαν να είναι προσφερόμενοι στην κοινωνία είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν αυξηθήκαμε πληθυσμιακά τόσο γρήγορα και τόσο πολύ ώστε να μας στάνουν τα σπίτια.
0: Ναι, Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία. Πώς θα τα ανοίξουμε αυτά τα σπίτια, κύριε
2: Ποταμιάνε? Να πιέσουμε τις τράπεζες και τα φάντα, αυτό που λέω πολύ καιρό, να πιέσουμε λίγο παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να μπουν σε μια διαδικασία πιο ταχύτητα, ναι, ρυθμών διαδικασιών. Μιλάμε για τους πληστηριασμούς, μιλάμε για τα κίνητα τα οποία ήδη έχουν αγοράσει, να βγουν στην αγορά, να μπορέσουν να διατεθούν έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνιστικό.
1: Ωραία. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο. Ναι. Ότι κύριοι εσείς, που αυτά και εκείνα και τα άλλα, τώρα μην μπαίνουμε σε αυτό, θα χαθούμε. Ναι. Έχετε την υποχρέωση από τη στιγμή που έχετε αποκτήσει το σπίτι αυτό, γιατί το έχασε κάποιος άνθρωπος, κάποιος δυστυχής, έχετε την υποχρέωση σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, όχι παραπάνω όμως.
2: Να το βγάλετε στην αγορά.
1: Να το βγάλετε στην αγορά.
2: Είτε προς τη μίσθωση είτε προς την πώληση.
1: Ναι. Αυτό, δεν...
2: αυτό νομίζω είναι το πιο απλό. Δεν, βέβαια μπήκε το αντικίνητρο της, του διπλού έμφυα, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή πρέπει να πιεστεί η κατάσταση πιο πολύ, να λυθούν προβλήματα και γραφειοκρατικά, γιατί υπάρχουν όντως θέματα αρκετά γραφειοκρατικά τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία μεταβίβασης και όλη τη ροή της αγοράς. Και γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης όσον αφορά τα κληρονομικά θέματα. Τώρα έγινε, ψηφίστηκε το νέο κληρονομικό δίκαιο, γίνονται κινήσεις σε αυτή την σκοπιά, αλλά ακόμη περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να συντονιστούμε σε μια τέτοια οπτική. Εγώ οφείλω να σας πω που είμαι και στο κέντρο της Αθήνας ότι δεν υπάρχει πολυκατοικία που να έχει και δύο και τρία διαμερίσματα κλειστά για διάφορους λόγους. Δεν είναι τόσο πολλοί των ιδιοκτητών που δεν μπορούν να τα νοικιάσουν, είναι κάποια από αυτά. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ξεχασμένα κίνητα από ιδρύματα, από κληρονομικές διαμάχες, από τράπεζες και φαντ που είπα πριν, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν γρήγορα.
1: Κύριε Ποταμιάνε, εγώ σπούδασα δεκαετία του 70, πέρασαν τα χρόνια, σε ένα Παρίσι, το οποίο όταν ήσουν τυχερός να βρεις ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, μιλάμε ή κάτι τέτοιο για τους φοιτητές, και να είναι κάπως... να μπορείς να μπεις να το καθαρίσεις και να κατοικήσεις χωρίς να νομίζεις ότι είσαι σε τρόγκλη, ήσουν ευχαριστημένος βεβαίως να είναι και ένα ενίκιο που να μπορείς να το πληρώσεις. Σήμερα όμως οι άνθρωποι όταν ψάχνουν σπίτι, τι ακριβώς ψάχνουν? Μήπως ψάχνουν και σου λένε «Α, το μπάνιο είναι 40 ετίας». Γιατί το λένε πολύ συχνά. Να. Τώρα για να φτιάξεις ένα καινούριο μπάνιο, έτσι, που δεν λέω, ωραιότερο θα είναι, αλλά η δαπάνη μπορεί να είναι 6.000, 8.000. Εν πάση περιπτώσει είναι μια σοβαρή δαπάνη. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε από την πλευρά τώρα των ανθρώπων που ψάχνουν σπίτι και δεν βρίσκουν διότι δεν ικανοποιούνται?
2: Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αντιληπτό είναι ότι είναι υψηλότερες. Δηλαδή θέλουμε καλύτερη διαβίωση. Σε πιο σύγχρονες κατοικίες δεν μπορείς εύκολα να πας να μείνεις στο διαμέρισμα το οποίο έχει τον μπάνιο από το 60, όπως πολύ σωστά είπατε, το 70. Θέλεις να είναι ανακαινισμένο, γιατί και τα λεφτά τα οποία δίνεις, επειδή και ο μισθός σου δεν είναι ο αντίστοιχος ο οποίος να το αντέξει σε σχέση με αυτά τα μισθώματα, θέλει να παίρνεις κάτι σαν αντίτιμο το οποίο να είναι το αντίστοιχο της διαβίωσής σου, αυτής που επιθυμείς τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αντιστοιχία και του μέσου μισθού με τα μισθώματα τα οποία κυκλοφορούν. Επειδή είπατε για Παρίσι, τα 50 τετραγωνικά στο Παρίσι, σε μέσες προς καλές γειτονιές, έχουν 1.500 ευρώ το μήνα.
1: Και λίγα λέτε, ναι.
2: Ναι, και λίγα λέω ακριβώς. Ξέρετε κάτι, όλο αυτό που οδηγεί, και το είδαμε σε μια έρευνα που κάναμε και στο σύλλογό μας και στην Ομοσπονδία, ότι επειδή είναι δύσκολη η προσιτότητα στη στέγη, υπάρχει μείωση της απέτησης στα τετραγωνικά. Δηλαδή, εγώ παλιά ζούσα σε 80 τετραγωνικά. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να το φτάσω στο 80 τετραγωνικά, θα πάω στο 60, 20 τετραγωνικά κάτω στην απέτηση της διαβίωσής μου για να μπορέσω να τα απεξέλθω στο νίκη. Αυτό βέβαια έχει ένα απεσιόδοξο μήνυμα μέσα.
0: Πάντως, τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί σε σχέση με την κοινωνική κατοικία, με τον τρόπο που έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή σύμπραξη, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα κτλ., θεωρείτε ότι θα αποδώσουν?
2: Θα το δούμε. Δεν γνωρίζω ακριβώς τους όρους. Νομίζω τώρα μπαίνουν στη διαδικασία, έτσι.
0: Ναι, τώρα.
2: Για να υλοποιηθούν. Άκουσα κάτι, διάβασα δηλαδή. Ναι. Θα το δούμε αυτό, αλλά ξέρετε, πάμε αργά.
0: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω να ψέξω.
0: Έτσι είναι.
2: Πάμε αργά. Θέλει πιο γρήγορα, πιο μεγάλο, πιο επίπονη προσπάθεια, πιο μεγάλο συντονισμό. Το πρόβλημα είναι εδώ και υπάρχει, συνεχίζει να βαθαίνει. Οπότε υπάρχει μια τεράστια ανάγκη, ασφιχτιά η αγορά. Ο άλλος σε λίγο δεν θα πληρώνει εύκολα το ενίκιο των 1.000 ευρώ για τα 100 τετραγωνικά. Αυτά τα μισθώματα δεν μπορούν να τα ανεχθεί στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας. Real FM. Τάκης και Μπούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων. Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή. Με 151 ψήφους ορίστηκε η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποχώρησε το Πασόκ κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία, ζωντανές συνδέσεις. Το κόλπο του αναισθησιολόγου που ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς και πιάστηκε στα πράσα. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο, το τρένο στο ρουφ. Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
17: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει. Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
18: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
1: Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις για θωρακισμένες πόρτες προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτες εγκαταστάσεις, αξιόπιστη και εξειδικευμένη ομάδα και after sales service το οποίο είναι δίπλα σας. Η Σιάμο την επιλέγετε και νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή. Και επειδή το θέμα ασφάλειας που λέμε τώρα για τους έφηβους είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί μεγαλώνουν σε έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις και χρειάζονται βεβαίως καθοδήγηση και στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή, και μέσα από την ενότητα Κόσμος οι έφηβοι βρίσκουν άρθρα, βίντεο, podcast για ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα όταν χρειάζονται βοήθεια. Το Tozi λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας για ασφαλή και ισορροπημένη digital καθημερινότητα. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Σας χαιρετούμε. Σας χαιρετώ και εκ μέρους του Μάνου Νεφιλή που έπρεπε να απαντήσει ένα επίγον τηλεφώνημα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο weekend και να είστε προσεκτικοί.
19: Real FM.
24: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
25: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
24: Σίγουρα?
25: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
24: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
25: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
24: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
26: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
25: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Πάμε!
28: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
29: Μπορεί να τρέξει.
30: Παίζει να βγει και πρώτος.
29: Μπράβο, πατέρα σου!
30: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
29: Osteomove.
31: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
17: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
18: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου σήμερα, με τα δρακόντια αστυνομικά μέτρα στην Αθήνα που κινείται σε ρυθμούς Final Four και το σκληρό ροκ στη Βουλή στη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής στο θέμα των υποκλοπών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four στην Ευρωλίγκα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες ασφαλείας, λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων για άμεση διαχείριση τυχών περιστατικών. Οι σταθμοί θυσίου και φάλιλο λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων στον σταθμό της Ειρήνης.
0: Εξομαλύνεται σταδιακά το πρόβλημα που προέκυψε νωρίτερα με τα εισιτήρια κυρίως των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Η Ευρωλίγκα άρχισε να τα αποστέλει με email, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Όλα τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων.
1: Η εισαγγελική παρέμβαση για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας παρήγγειλε την εξέταση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Είχαν προηγηθεί άλλες 5 αιτήσεις αποφυλάκησης που είχαν απορριφθεί.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 11 νυν και 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας προσερχόμενος. Δεν έχω υποπέσει σε παράνομη ενέργεια, ανέφερε ο Νότης Μηταράκης.
1: Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σύστασης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Ορίστηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη τα κεντρικά σημεία της ιδρυτικής του διακήρυξης και έθεσε ως εκλογικό στόχο την πρωτιά, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεργάζεται με άλλους φορείς. Ποικίλες οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
1: Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για τους βοηθούς του και όχι για τον ίδιο. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομακρυνσή του, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.
0: Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι. Φέρει χτύπημα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Η κατάστασή του φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Συνελήφθη η μητέρα του.
1: Πολιτικό σεισμό στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση που απομακρύνει τον Οζγκούρ Οζέλ από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε ο ίδιος. Στην ηγεσία του κόμματος επανέρχεται ο Κίλιτς Ντάρογλου.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη, που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των φιλάθλων, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική Οδό. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε ρυθμούς Final Four κινείται από σήμερα η Αθήνα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του και κοντράρεται την Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι δρακόντια και το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε φρούριο. Προβλέπονται τρεις ζώνες ελέγχου πριν την είσοδο των θεατών που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τους 20.000. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης 4.000 αστυνομικούς, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η Σοφία Γαλάνη έχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας.
1: Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή να ολοκληρωθεί χωρίς απρόπτα, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το ΟΑΚΑ και το Telecom Center θυμίζουν ήδη φρούριο, όπως είπες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν 2 χρόνια. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 5 διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν από τη λεωφόρο Σπύρου Λου ή έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα γύρω από το Telecom Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης όπως drones και ένα αέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες καμπανιά. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα. Εντός του Ολυμπιακού Σταδίου θα λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Καμπράς.
4: Θα λειτουργήσει το ΟΑΚΑ, κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα λειτουργήσουν 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και προσωπικών ειδών. Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.
0: Ήδη υπάρχουν, Σοφία, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ έχει ληφθεί και ειδική μέρημνα για τη μετακίνηση των φυλάθλων.
1: Ναι, γιατί και οι αποστολές των ομάδων της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το Ολυμπιακό Στάδιο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φιλάθλων, όπως ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θησείο, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου. Έκτακτες ρυθμίσεις τώρα στη λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ισχύουν εν όψη της διεξαγωγής του Final Four. Συγκεκριμένα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησείο από τη 1 και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φυλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται κατά το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φυλάθλων. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Πιο συγκεκριμένα, οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο, οι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό Θησείο, ενώ οι φύλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο από τη
5: τη 1 το μεσημέρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό Θησίο από τις 12, με τους σειρμούς να έχουν αναχωρήσει περίπου στις 2 πριν από λίγο δηλαδή. Οι φίλαθλοι της Ραλ και της Βαλένθια θα συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 2. Επίσης, οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια.
0: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν σοφία ευνηδιαστικούς ελέγχους, όπως γνωρίζουμε, και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.
5: Ακριβώς, γιατί δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων φιλάθρων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπες, από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τώρα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει τεράστιο ζήτημα από ό,τι φαίνεται με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω προβλήματος με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν τα έχουν λάβει ηλεκτρονικά. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, ωστόσο τώρα διαμαρτύρονται οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Ναι, υπάρχει εξομάλυνση σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εισιτήρια που έχουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει σοβαρό θέμα με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε.
1: Αυτή την ώρα έχουν
6: συγκεντρωθεί στο Θησίο, στο σταθμό του Θησίου που ήταν το σημείο της συγκέντρωσης. Η Ελλάς τους ζητάει να μπουν στο τρένα, όμως τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο. Τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Αν

0: Όλο αυτό παρακουσιάζει ένα κομφούζιο. Επαναλαμβάνω ότι οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι αν δεν έχουν τα εισιτήριά τους, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα και αναστάτωση στο Θησείο με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 4.000 οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε, που κάποιοι από αυτούς έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα εισιτήρια.
1: Αυτός ο χαμός δημιουργήθηκε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Γιατί πέρναγε το σύστημα και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλουν, κάποια στοιχεία, δεν τα έβαλαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα όταν το σύστημα πήγε στο τελευταίο πεδίο, εκεί δεν τα γύρισε πίσω.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση πάντως, Δημήτρη, γιατί κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα αργήσει για κάποια λεπτά το τζάμπολ του ημιτελικού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα δεν έχει αναφέρει κάτι τον παιχνίδι και οι πηγές της λένε ότι δεν αλλάζει η ώρα. Έτσι λοιπόν είναι 6 ώρα το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και οι φίλαθλοι θα φτάσουν, γιατί έχουν από εκεί να περάσουν τριπλό έλεγχο από
0: φυσικά,
1: ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Φυσικά είναι επίπεδο Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται αυτό ότι το επίπεδο είναι υψηλής μεγάλης διοργάνωσης τελικού Conference League ή των Ολυμπιακών Αγώνων, το γεγονός ότι στις διαπιστεύσεις δεν υπάρχει μια απλή διαπίστευση που να γράφει το όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Στη διαπίστευση υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε κατόχου, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διαπίστευση δεν μπορεί να την δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων, πώς θα μπουν στο παρκέ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Έχει να σηκώσει το τρόπαιο από το 2013.
0: Ναι, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα υποδέχεται τη Φενέρ. Υποδέχεται ουσιαστικά, γιατί είναι επί ελληνικού εδάφους.
1: Σωστά.
0: Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Πιστό στο ραντεβού του με το Final Four και με το μάτι που γυαλίζει. Ο Ολυμπιακός πατάει το πόδι του στο Class 4 του ΟΑΚΑ με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο. Όπως είπες, από το 2013 έχει να πάρει τίτλο. Για να σηκώσει λοιπόν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, θα πρέπει πρώτα να νικήσει, είναι το σημαντικότερο αυτό, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει 5η διαδοχική χρονιά σε Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, που θέλει και ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
0: Και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, τον Σαράζα.
1: Μια από τις καλύτερες επιθέσεις έχει απέναντί της την καλύτερη άμυνα. Πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει
0: αυτό. Τον Σαρίνα Γιασκεβίτσιο, στον τεχνικό της Φενέρ, που επιστρέφει στο άλλο το μπασκετικό του σπίτι, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ο Ολυμπιακός, ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοφ.
3: Είμαστε στην Αθήνα, ότι μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχεις τύχει σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, να πούμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Πολυνίκης Ρεάλ θα, χωρίς Τάβαρες και Λέν, δύο σημαντικές απουσίες, θα παίξει με την Πρωτάρα και εντυπωσιακή Βαλένθια. Και ο Παπανικολάου ρωτήθηκε χθες στις δηλώσεις για το αν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και αν το ξέρει για να το επαναλάβει το θρίαμβο του 2013.
4: Υπάρχει. Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανέρεση αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του καταδικασμένους αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, που είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές

0: Σόβια και σε 25 χρόνια κάθειρξης βγήκε με περιοριστικούς όρους από τη φυλακή. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, με βούλευμα του Συμβουλίου Αθετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε χτες από τις φυλακές Κορυδαλλού με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της διαμονής στον τόπο που έχει δηλώσει, στον τόπο κατοικίας του, στον Βύρονα. Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, η εισαγγελία του Αριού Πάγου, εξετάζει αν χωρεί ανέρεση στην απόφαση αυτή στο βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών. Κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Με πρόλαβε, Άννα, γιατί αυτό θα σε ρωτούσα, πότε θα αποφασιστεί.
1: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο αντισαγγελέας που έχει αναλάβει το φάκελο θα αποφασίσει και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου εν συμβουλίο, που και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις τυπικές προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, τυπικές όσον αφορά τη διαγωγή του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος τις πληρεί, δηλαδή... και ήταν ένας κρατούμενος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν είχε πειθαρχικό αδίκημα, μέτρησαν οι σπουδές του, έχει πάρει διδακτορικό μέσα στη φυλακή, είναι η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Το μόνο που λένε δικαστικές πηγές που ενδεχομένως πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί, είναι με ποιο νόμο βγαίνει. Δηλαδή, αν βγαίνει με τον προηγούμενο που προέβλεπε ότι κάποιος που έχει πολλές φορές ισόβια πρέπει να μείνει 19 έτη στη φυλακή πραγματικά και τα 6, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, υπάρχουν τα 25, και τα 6 να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, σπουδές, μεροκάματα, ηλικία. Ή κανονικά υπάρχει άποψη ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει ο επιμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις της συφόρων, αλλά ο νόμος που ισχύει, που ο νόμος το 21 άλλαξε και λέει 25 χρόνια πρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μείνει ο κρατούμενος μέσα στη φυλακή.
0: Να τα εκτίσει στη φυλακή.
1: Να τα εκτίσει πραγματικά, ναι. Και όχι με ευεργετικό υπολογισμό. Υποθέτω ότι αυτό θα εξεταστεί και μάλλον εκεί θα περιστραφεί και ο αντισαγγελιάς. Εκεί θα εστιάσει.
0: Αναβάζεις
1: γιατί
0: μια...
1: οι τυπικές προϋποθέσεις, ναι. Κληρούνται.
0: Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα ο καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μιλωνόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
2: Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την ηφόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών. Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Άννα, την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα γαλάζιοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, είναι και αυτή η δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή. Είχε έρθει και η βουλευτική ασυλία των νυν βουλευτών. Ως υποπτητέλες αξιόπινων πράξεων είχαν κληθεί σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις. Μιλάμε για 11 νυν βουλευτές, 5 πρώην του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασικά, σχεδόν όλοι πήραν προθεσμία για 5 Ιουνίου, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που γνωρίζουμε και τον κύριο Μηταράκη, που και προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα υπομνήματά τους και δεν θα ζητήσουν και προθεσμία. Εκτός από αυτούς τους δύο, και πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης.
3: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
4: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
5: Μετά από ένα τριήμερο έντονων αντιπαραθέσεων στη Βουλή, σήμερα κορυφώθηκε η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Τα αίματα άναψαν, καθώς η Ολομέλεια με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το επιχείρημα του Μάκη Βορύδη και να θέσει τον πύχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από την αίθουσα, ενώ ακολούθησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αρχίζει αυτήν ακριβώς την ώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όσα έχουν γίνει το πρωί και την αποχώρηση σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, η συγκεκριμένη ψηφοφορία πλέον καθίσταται άνευ ενδιαφέροντος, αφού είναι δεδομένο ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκεντρώσει παρά ελάχιστες ενδεχομένως ψήφους, ίσως από την πλεύση ελευθερίας, η οποία έχει παραμείνει εντός της αιθούσης. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση. Το ρεπορτάζ επί της ουσίας το είχε δείξει αυτό από χθες το βράδυ, όταν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχε αποκαλυφθεί ότι ο κύριος Βορύδης θα έθετε παρεμπίπτον ζήτημα με την έναρξη της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση, η οποία έχει άπτεται σε θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, να είναι το 120 όπως ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, αλλά το 151. Εκεί αυτό στάθηκε η αφορμή αυτό το επιχείρημα για μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση, η οποία ωστόσο έληξε όπως αναμενόταν με την έγκριση αυτού του επιχειρήματος από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η έγκριση οδήγησε τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, τον έναν μετά τον άλλον, με πρώτο τον κύριο Ανδρουλάκη, να ανεβαίνουν στο βήμα, να εκφωνούν την ομιλία τους και αμέσως μετά να ανακοινώνουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα την οποία εκπροσωπούν αποχωρεί. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή την ώρα μέσα. Είναι σχεδόν γεμάτα τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα μόνο οι βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας έχουν μείνει μέσα από την αντιπολίτευση. Μετά τη χθεσινή απόρριψη της πρότασης για προανακριτική σε βάρος των
5: κυρίων. Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα, Γιώργο, γιατί οι εντάσεις συνεχίζονται τις τελευταίες τρεις ημέρες. Χθες απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν και εκεί πολλές εντάσεις.
6: Πάρα πολλές εντάσεις, ειδικά εχθές το μεσημέρι, όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επιμεικτικό ζήτημα της χθεσινής συνεδρίασης, η υπόθεση, η συζήτηση μάλλον εκεί και η σύγκρουση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της διαρροής του διαλόγου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί επί της ουσίας, όπως είδαμε και σήμερα, υπήρξε μια έμεση παραδοχή του κυρίου Ανδρουλάκη και το ίδιος έδωσε τον διάλογο στη δημοσιότητα, καθώς δεν έκρυβε κανένα εθνικό μυστικό, κανένα κρατικό απόρριτο, παρά μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είχε μάθει ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
7: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε
8: το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
9: Η απόβαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόβαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
10: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
12: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών οδηγούνται οι συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων και για λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Οι έρευνες εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο σε τρεις οικογένειες που είχαν συγγενικές σχέσεις στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, ενώ μαθαίνουμε, Θεοδόση Πάνου, ότι στην ογκωδέστατη δικογραφία που τους αφορά περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.
14: Ακριβώς 16 οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου και 61 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία. Στην ογκώδη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατοχής οπλισμού και βεβαίως δεν μπορεί να λείπει σε όλο αυτό και το κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα?
0: Οι επιδοτήσεις των ΟΠΚΕΠΕ. Ναι.
14: Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι όταν θα μιλάμε για την Κρήτη θα βάζουμε και κάτι από ΟΠΚΕΠΕ μέσα. Τώρα, η υπόθεση προφανώς και είναι σοβαρή, κυρίως όμως δε όσον αφορά τα όπλα. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι στην κατοχή τους έχουν βρεθεί πολεμικά τυφέκια Mi-4 οπλοπολιβόλα και ειδικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται από ειδικές δυνάμεις χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Είναι όπλα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν στην μαύρη αγορά. Άλλωστε, ανάμεσα στα ευρήματα είναι ακόμα και υποπολιβόλα και πολεμικά τυφέκια Mi-4. Είναι το όπλο του Αμερικανικού στρατού, είναι το τυφέκιο του Αμερικανικού στρατού. Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι το πού βρήκαν τόσο εξειδικευμένα όπλα. Ποια είναι η προμήθεια, πώς έφτασαν στο νησί, από πού τα αγόρασαν. Προφανώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης που έκαναν οι αστυνομικοί στους 16 συλληφθέντες, όλοι τους ήταν αρνητικοί, ουδής είπε το παραμικρό, όλοι όμως είχαν μια συγκεκριμένη γραμμή. Ποια ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Όλα αυτά που λέτε τα αρνούμαστε, κάποιες αντίπαλες οικογένειες σας έχουν διαβιβάσει πληροφορίες ή σας έχουν πει διάφορα για εμάς, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, κάποιοι θέλουν να φύγουμε από τα χωριά μας. Αυτή είναι περίπου η υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχει ο Real FM είναι ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς φαίνεται να υπάρχουν άλλες δύο οικογένειες, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να είναι στην κορυφή αυτού του εγκληματικού δικτύου που λιμένεται το νησί. Άλλωστε το είχε πει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. 4-5 οικογένειες είναι αυτές που κάνουν όλη τη ζημιά στο νησί και δυστυχώς από τη δραστηριότητά τους αμαυρώνεται ολόκληρη η όμορφη Κρήτη.
0: Και είχε διαβεβαιώσει ότι θα σπάσει αυτό το απόστημα. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Με αιχμητή θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια και αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και σύμβολό του ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη με ρεπορτάζ.
15: Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος Είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
16: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
5: Έθεσε και τον εκλογικό στόχο αυτών της πρωτιάς, από ό,τι ακούσαμε, κυρία Καριστιανού Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρωτιά και κυβέρνηση θέλει να γίνει το νέο κόμμα που το πλήρες όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφιχτιούν. Σε μια ομιλία που δεν έλειψαν οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές λόγω της τραγωδίας των Ντεμπών, η επικεφαλής του κινήματος ανέπτυξε τα 20 βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα ως ένα σύστημα αλαζονίας, αδιαφάνειας, σαθρό που έμαθε να λειτουργεί χωρίς ευθύνη, χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Έκανε λόγο για κατεστημένο που τρομάζει και απειλείται από το καινούριο, προεξόφλησε το νέο κόμμα θα δεχθεί επιθέσεις, ειρωνίες και διαστρέβλωση των λεγόμενων του, υποστηρίζοντας πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια να μας φοβήσουν και να μας διασπάσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Είπε: δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν για την καρέκλα τους, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κλείνοντας, να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ ότι ναι, αναβλήθηκε η κατάθεση στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα το μεσημέρι. Πάει από εβδομάδα, καθώς το νομικό επιτελείο θέλει να ενσωματώσει τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη.
5: Πολύ συζήτηση και για το μαύρο τριαντάφυλλο που επέλεξε να έχει το άσπρο πουκάμισο το οποίο φορούσε η κυρία Καριστιανού και για το τι συμβόλιζε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση και να ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Οι πρώτες αντιδράσεις καταγράφηκαν στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Κατά σειρά θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, την βουλευτή του Πασόκ Μίλεν Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
18: Στο 1974, εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929. Και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ. Λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
19: Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
20: Κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ προς το χώρο το συντηρητικό. Είναι σαφές. Είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα.
5: Ναι.
20: Είναι σαφές.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
24: Όπα, όπα, μισό.
1: Ραφίνα άντρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
23: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
23: Φυσικά! Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
27: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
28: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
29: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
30: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
31: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
32: Να σου πω κάτι. Είμαι
28: μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
0: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: στους 97,8.
1: 44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έστειλε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αφορμή στάθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου αναισθησιολόγος τους Αγίους Εναργύρους ζήτησε από ασθενή 100 με 150 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για τον ίδιο. Ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που δήλωσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τέθηκε άμεσα σε αργία, Εμιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγια Ανάργυρη να ζητά φακελάκια από ασθενή. Το βίντεο, το οποίο καταγράφει συγγενείς της γυναίκας που πρόκειται να χειρουργηθεί, ο γιατρός ζητά φακελάκια από 150 έως 150 ευρώ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τον ίδιο γιατρό είχε καταγγείλει και το 2018 ασθενής που του ζητούσε και τότε 100 ευρώ. Ωστόσο, τότε είχε εγκριθεί αθώος τόσο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, όσο και από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση λοιπόν αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Ο αναισθησιολόγος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, τέθηκε σε 15ήμερη αργία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι έχει ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ασθενή. Από την πλευρά του, ο γιατρός, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι, εμφανίζεται μάλλον αμετανόητος, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα βγει σε σύνταξη τον άλλο μήνα και ζήτησε τα χρήματα γιατί ήθελε να έχει κάτι για τα γεράματά του.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός με φακελάκι, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από το φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Ο ίδιος τι υποστήριζε?
3: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται, το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά. Και δεν είναι τα πήρε, τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησε? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο.
4: Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας και θα πάμε στην Κρήτη, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στην εντατική. Μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πελαγία Κατσούλη και να αναγνωρίζουμε πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα?
5: Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, το κοριτσάκι είναι διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πολλούς μόλοπες από χτυπήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί διαπίστωσαν και παλαιότερο κάταγμα στο παιδί. Τις συνθήκες τραυματισμού του τρίχρονου ερευνά ενδελεχώς η ασφάλεια χανίων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και κάποιο ατύχημα. Η μητέρα της τρίχρονης είναι Ρωμά και έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πατέρας είναι αλλοδαπός. Να πούμε ότι η μικρή βρισκόταν σε παιδική χαρά, λιποθύμησε, και η μητέρα της τη μετέφερε εχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο.
4: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι.
0: Αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, τι γίνεται με το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως με τα εισιτήρια οπαδών της Φενέρμπαχτσε?
6: Λοιπόν, οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια για τον σημερινό ημιτελικό, τα οποία έχουν πληρώσει, κάποιοι από αυτούς μένουν στο θυσίο που είναι το κέντρο συγκέντρωσης. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν στους σειρμούς. Η Ελλάς είπε στους οπαδούς να επιβιβαστούν στους σειρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Το θυμίζω αυτό από νωρίτερα. Αρκετοί λοιπόν έμειναν στο θυσίο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν, η αστυνομία κρατάει τα ονόματά τους. Και αν δεν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν στο ΑΚΑ τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα φτάσουν στο ΑΚΑ, θα γίνει τσεκάρισμα. αν υπάρχουν τα ειστήρια τους στα κινητά τους. Διαφορετικά δεν θα μπουν στο γήπεδο αυτοί οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν ειστήριο. Υπολογίζεται ότι οι οπαδοί της Φενέρ είναι γύρω στις 4.000. Ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σταθμό του Νέου Φαλήρου και σιγά σιγά θα αρχίζουν με σειρμούς που θα είναι αποκλειστικά με προορισμό το σταθμό του ΟΑΚΑ να μετακινούνται. Ναι. Τώρα, δύο ειδήσεις από την υπόλοιπη αθλητική κίνηση: την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη Λανς, ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός με το Μαροκινό Εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στον Ολυμπιακό σήμερα αναμένεται η συνάντηση του Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίτς με τη Λίπαρ για να συζητήσουν για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε χθες, όπως γνωστοποίησε η πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος, θεωρείται τελειωμένη η μετακίνηση του Κωστίνια στην Μπράιτον με τον Ολυμπιακό να διαιτηρεί ποσοστό μεταπόληση. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα του Πειραιά να διαιτηρεί σύμφωνα με πληροφορίες ποσοστό μεταπόληση 20%.
0: Ο καιρός.
4: Συνεχίζεται το κύμα αστάθειας των τελευταίων ημερών και μάλιστα αναμένεται κορύφωση με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε κορύφωση της αστάθειας σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Κυρίως αύριο στις ανατολικές περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα επεκταθούν και δυτικότερα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές, σύντομες αλλά ισχυρές, θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες για την γεωργική καλλιέργεια αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, μέχρι 4 βοφόρ, στα ανατολικά όμως βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 26, στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βελτίωση αργότερα. Βοριάδες 3 με 4 στα ανατολικά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι σχεδόν και το βράδυ και να βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή. Τρία πράγματα έχω να επισημάνω. Ναι. Πρώτον, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους κεραυνούς. Κυρίως όσοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και το χαλάζει στις θεριές.
4: Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έρθει και ανοιξιάτικος καιρός, γιατί περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει το σκηνικό.
7: Το κακό είναι ότι ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τον ένα πρόωρο καύσωνα που θα φτάσει τους 30 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς αυτή, δεν θα έρθει και εδώ αυτή η ζέστη. Ζέστη περιμένουμε ουσιαστικά Τετάρτη-Πέμπτη με 30-32 το πολύ βαθμούς Κελσίου και βουτιά πάλι του Ιδαργύρου το προσεχές Σαββατοκύριακο που δυστυχώς είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Μας το φυλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Αλ Αραμπίγη, αυτό είναι το πρόσχεδιο ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει για τα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο. Πάνω από 18.000 πυροσβέστες στη μάχη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο, για μία πενταετία, και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένα στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένα στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Real FM. Η ώρα είναι 3.
25: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
26: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
36: Αμέση ενημέρωση παντού.
37: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
38: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καταλαβαίνεις ότι διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι. Το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα
1: της
0: αγαπημένης μας
1: να αναβρίσει. Το τηλέφωνο έχει γίνει συζήτηση των ημερών. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, θα με αφήσεις να ανεβάσω ένα μονόπρακτο και μετά θα σχολιάσεις. Για συνέχισε Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακούω.
0: Ναι, μονόπρακτο. Συνέχισε Κατερίνα Βουτσά λίγο.
2: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Κράτα αυτό. 12. Είμαστε ακόμα στις 12.
1: Στις 12,
0: 3,
1: ναι.
0: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Okay.
0: Συνέχισε Κατερίνα.
2: Για μας 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είναι 12, γιατί να χτυπήσει το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3. Λοιπόν, είναι πολύ νωρίς, Κατερίνα. Σε παρακαλώ. Να, θέλουμε να διορθώσουμε την ώρα λίγο. Το 3 ακριβώς δεν το έχω. Θα πάω λίγο μπροστά στις 3.30.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να βάλεις λίγο, ας την Ανούλα τη Βύση. Λίγο Βίκυμο σχολείου, σε παρακαλώ, για βάλει.

0: Και πού να κοιμηθώ, αφού χτυπάει το τηλέφωνο στις 3, πώς να κοιμηθώ 3.30.
1: Ναι, έχει πάει 3.30
0: η
1: ώρα.
0: Η ώρα είναι 3.30. Συνέχισε, Κατερίνα.
2: Η ώρα είναι 3.30.
0: Άρα, αν αφήσει 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δίκημο σχολείου, αδύνατο να κοιμηθώ και ώρα είναι 3.30. Τι μεσολαβεί, 3. Πολύ ωραία. Τι γίνεται στις 3,
1: χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ψηφίσουμε σε κάλπη στις επόμενες εκλογές ή σε τηλέφωνο.
1: Σε τηλέφωνο.
0: Σε τηλέφωνο.
1: Όποιο,
0: και το σλόγγαν αυτό, θα είναι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αλλά όχι οποιαδήποτε ώρα, στις 3 το πρωί. 3 το πρωί.
1: Θα ψηφίσουμε με βάση αυτό το κριτήριο. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
0: Αυτά σου τα έχει πει ο Μητσοτάκης. Άσε, δεν θα έρθει εδώ να μας πει
1: την γραμμή. Του γραμμή.
0: Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό. Στη συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Καριστιανού δεν είπε.
1: Όχι.
0: Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Φάμελος, εκεί σταμάτησε.
1: Εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοώ, ποιον θα εμπιστευόσασταν αν είχαμε μια κρίση στη χώρα να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
1: Γιατί όμως στις 3 όνει και καλά.
0: Γιατί στις 3 είναι δύσκολη ώρα. 3
1: δηλαδή δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να είναι 2.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσε να είναι 4.
0: Όχι, θα πάρει ο Ερντογάν να πει πόλεμο.
1: Στις
0: 3. Okay. Θέλει να κάνει 3 πόλεμο.
1: Εντάξει.
0: Θέλει. Έχει νυχτώσει καλά.
1: Εντάξει.
0: Θέλει να μπει στη
1: χείο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: νύχτα που λέει, που έλεγε θα έρθει.
0: Βγαίνουν μετά. Ακριβώ.
1: Θυμάσαι αυτό που έλεγε θα έρθει νύχτα.
0: Λοιπόν, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει 3, αν το σηκώσει εσύ. Είναι καταστροφή. Γιατί εσύ είσαι μαφιόζο, συμμορία.
1: Έτσι, ναι, διεφθαρμένο αυτό. Ναι, ναι.
0: Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε τη σκληρότερη ομιλία ως αντιπολίτευση.
1: Πραγματικά,
0: πια.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν έκανε τέτοια ομιλία.
1: Πολύ
0: στη σημερινή συζήτηση που πριν από λίγο, με 155 όχι, η Βουλή ως ανεμένετο είπε όχι στην εξεταστική του Πασόκ, που πρότεινε το Πασόκ για τις υποκλοπές. Και λέει ο κύριος Σαμαράς, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μαξίμου για ο ΠΚΠ, για το Φραπέ και για το Χασάπι. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια κτλ. Συνεχίζει λοιπόν, βάζοντας όλα τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του διεκπεραιώνει η κυβέρνηση και λέει 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα, την ασφαλεία του Ράμα, το ουκρανικό δρόμο στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Σαμαράς, απαντάει ο κύριος Βορύδης.
1: Έγραψε σήμερα φράση ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Απαντάει ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, συγγνώμη, το σηκώσει ο Ανδρουλάκης το τηλέφωνο, ο οποίος είναι ανεύθυνος, είναι επικίνδυνος, διαρρέει διαλόγους. Και απαντάει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή θα σηκώσει το τηλέφωνο Μητσοτάκη στις 3, ο οποίος είναι κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας. Αυτό
1: γενικά
0: ήταν το
1: έγινε του τηλεφώνου σήμερα.
0: Γενικά έγινε του τηλεφώνου. Άρα το θέμα είναι, Λουκία μου, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Αυτό, και έτσι θα πάμε προεκλογικά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Άρα πρόσεξε, εδώ επειδή δεν έχουμε το παλιό τηλέφωνο, αυτό το μαύρο,
1: θυμάσαι με τα πράγματα.
0: Δεν έχουμε το κινητό.
1: Έχουμε κινητό τώρα.
0: Κοιμόμαστε με το κινητό
1: με το
0: ανοιχτό.
1: Κινητό δίπλα.
0: Όχι στο σιγανό.
1: Βέβαια.
0: Αγκαλιά.
1: Άρα
0: βάζουμε ξυπνητήρι.
1: Το σηκώνουμε το 3 η ώρα.
0: Όχι.
1: Α, βάζουμε ξυπνητήρι για 3, να ξυπνήσουμε.
0: Πίνουμε καφέ, να είμαστε έτοιμοι. Μην σηκώσουμε τηλέφωνο. Πρόσεξε, κάνε εσύ
1: να,
0: ό,τι
1: να, εδώ πας. Κοίτα τώρα, περίμενε. Μας στέλνει μήνυμα ο ακροατής μας 3 το πρωί του Μαζονάκη. Να,
0: έχει
1: υπάρχει
0: ακριβώς
1: τραγούδι. 3 το πρωί.
0: Θα το βρω, Νίκο μου,
1: 3
0: το
1: πρωί.
0: Περίμενε. Θα το βρω στο επόμενο διάλειμμα.
1: Αυτό και θα το βάλουμε. 3 το πρωί.
0: Λοιπόν, για κάνε εσύ ό,τι πάει τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο Αγωνιστή Μητσοτάκη.
1: Dream.
0: Λοιπόν, μίλα. Κάνει τον Ερντογάν εσύ.
1: Α, κάνω τον Ερντογάν. Να ανεβάσουμε. Όχι μόνο. Χαμπέρ.
0: Λέω εγώ, σηκώνω εγώ.
1: Ο Τζου.
0: Πάμε.
1: Χαμπέρ. Και εγώ δεν ξέρω τουρκικά, ρε Νίκο. Μου βάζει δύσκολα. Αλλό. Πώς το λέει.
0: Κάτσε να μιλήσω. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε 3 το πρωί, τι έχει συμβεί.
1: Τι, δεν μπορώ να το πω στα τουρκικά, αλλά θα το πούμε σε ελληνική μετάφραση. Εδώ ο πρόεδρος Ερντογάν. Κηρύσουμε τον πόλεμο. Θέλουμε να ποντίσουμε καλώδιο.
0: 3 το πρωί, Χριστιανέ.
1: Θα είμαστε έξω. Ποντίσουμε καλώδιο. Ναι, ποντίσουμε καλώδιο. Και είναι η φρεγάτα σας εκεί. Είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εμποδίζει.
0: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Κάποτε στο παλιό Μέγκα με διευθύντη του Χατζηνικολάου υπήρχε ολονύχτια βάρδια.
1: Με έβαλες να κάνω και τον Ερντογάν. Δηλαδή,
0: υπήρχε λοιπόν.
1: Τι άλλο θα κάνω σε αυτή την εκπομπή.
0: Το έχω πει. Υπήρχε ολονύχτια βάρδια. Ήταν λοιπόν μια γνωστή συνάδελφο παρουσιάστηκε
1: ναι,
0: βάρδια
1: ναι.
0: Και ένα γνωστό, πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ναι, αρχισυντάκτη βάρδια.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν που ήμουν να ξέρει όλο αυτό ότι είμαι επιφυλακή, μήπω συμβεί κάτι κτλ. Μου λένε, αν συμβεί κάτι, να σε πάρουμε όποια ώρα να είναι. Λέω, εννοείται. Πάμε, στο ξυπνά.
1: Εσύ ξυπνά κιόλα.
0: Όχι,
1: και
0: με παίρνω, επειδή έχω συνηθίσει.
1: Έχει συνηθίσει.
0: Λοιπόν το τηλέφωνο, 3-3.30 ήταν. Λέω, κάτι θα έγινε. Σεισμό θα έγινε, πόλεμο θα έγινε, 3 το βρήκα. Παίρνουν ληστεία, τρομοκρατική επίθεση. Παίρνει τηλέφωνο και γιόρταζε κιόλα. Τέσσερα χρόνια του πόλεμου, τι από επίθετο. Με παίρνει τηλέφωνο, Νίκο, εσύ? Λέω ναι, αφού δεν παίρνω πήρες τηλέφωνο. Λέω τι είναι, Κώστα, είναι 3.30. Μου λέει, σε ενοχλώ? Όχι, λέω.
1: Μα λέει μόνο τέτοια ώρα, εκεί
0: μου λέω, τι συνέβη, σεισμό? Όχι, μου λέει. Να σου πω, συζητούσαμε κάτι και είπαμε να πάρουμε τη γνώμη σου.
1: Ο Χριστός. Λέω
0: στις 3.30 το πρωί. Ναι, λέει, ξέρεις, επειδή μας είχε μείνει απορία, είπαμε, μπορείς να μας τη λύσεις πίσω? Λέω 3.30 το πρωί.
1: Εσύ φταίς που είπες ότι ξυπνάς για σοβαρά πράγματα.
0: Δεν μας είπες ότι είσαι διαθέσιμος.
1: Ναι, εσύ
0: λοιπόν, φταίς. Άρα, θα σηκώνω το τηλέφωνο στο ίσιο.
1: Ωραία.
0: Αρχίσω
1: να βρήκαμε τον άνθρωπο που θα σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Βάρδια τηλεφώνου.
1: Εδώ, βάρδια τηλεφώνου. Θα βάλετε Νίκο Στραβελάκη.
0: Θα σηκώνει το τηλέφωνο, θα το λύσουμε το θέμα.
1: Και θα κάνει μετά το διαμεσολαβητή.
0: Όχι, θα το λύνω κιόλα.
1: Α, θα το λύνει. Μα αυτό είπα, θα το λύνει. Όπω έλυσε άλλα θέματα. Έλυσε το αγροτικό φέτο. Δεν θυμάσαι τι διαπραγματεύσει. Ήσουν, είπαμε, top διαπραγματευτή.
0: Λοιπόν, εδώ δεν είναι 3, είναι 3:11. Δεν είναι νύχτα,
1: είναι μεσημέρι.
0: Και είμαστε εδώ στο Real FM Παρασκευή μεσημέρι που έχουν πέσει τελείω έξω με το ρολόγιο διότι δεν έχει καμία βροχή.
1: Βέβαια τώρα είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά δεν έχει βροχή. Είδες που σου έλεγα χθες ότι μπορεί να πέσουν έξω, θυμάσαι?
0: Ναι, Λουκία μου, αλλά κοίταξε, είπαν ότι σήμερα θα είναι οι πιο δυνατές βροχές μεσημερό απόγευμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και έξω έχει ντάλε ήλιο. Πέσανε λίγο έξω.
1: Πέσανε.
0: Λίγο.
1: Είδες. Αυτό, λίγο. Εγώ δεν σου έλεγα χθες λοιπόν, να πέσουνε και τελικά πέσανε.
0: Να το κάνω στο σύμφωνα με την ημέρα.
1: Ναι.
0: Λουκία, 3:12. Και ούτε μία σταγόνα βροχής.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα και ούτε μία σταγόνα βροχής.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: εμείς όμως είμαστε εδώ, Λουκία Κάτσου.
1: Έχουμε μαζί μας βέβαια τη Δήμητρα την Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα εκτάκτως έχουμε την κυρία Κατερίνα Βουτσά φυσικά μαζί μας και τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας εδώ να μας κρατήσετε παρέα μέχρι τις 5 στούντιο papakirialfm.gr.
0: Τηλέφωνο όχι τώρα, στέλνει το
1: όχι τηλέφωνο.
0: Τώρα θα πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει. Άμα θέλετε, πάρτε και τώρα που είναι 3 το μεσημέρι. Εντάξει, έτσι. Κατ' εξαίρεση.
0: Το μεσημέρι δεν έχει αξία. Για να δούμε και ποιος θα το σηκώσει. Λοιπόν, κοίταξε. Επί της ουσίας τώρα. Εδώ, τι διανύουμε? Διανύουμε μία περίοδο που πράγματι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά θεσμικά. Είναι ο ΠΚΠ, είναι οι υποκλοπές. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επίσης, εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί. Ούτε γιατί τους παρακολουθούσαν, ούτε ποιος έδινε την εντολή. Είπαμε στον Ανδρουλάκη, δεν βρίσκουμε το έγγραφο που λέει γιατί σε παρακολουθούσαμε. Συμφωνώ. Όμως εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και δεν το λέω σαν κυβέρνηση, σαν Έλληνας πολίτης. Ακούει ο πολίτης από το πρωί ως το βράδυ. Τι παρακολουθούσαμε, συμφωνώ. Όμως εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.

0: μου δεν πάνε πολύ καλά αυτή τη βδομάδα. Γιατί είναι η ενδιάμεση εβδομάδα μεταξύ 15 ναι. που τελειώνουν τα χρήματα του συνταξιούχου και 25 που πληρώνονται συντάξεις. Κατάλαβες που φτάσαμε. Μεταξύ 15 και 25 δεν πουλάει κουλούρια και τελειώνουν τα λεφτά της σύνταξης. Όταν μας λέει ο καθηγητής ότι πάνω από ένα εκατομμύριο συντάξεις είναι κάτω από 1000 ευρώ, όταν είμαι σύνταξη είναι 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει η βρελουκία κάποιος.
1: Όταν έχουμε 22 ευρώ.
0: Και εμείς
1: συζητάμε σήμερα.
0: Τώρα για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα. Να συζητήσουμε και αυτό.
1: Και το κάνουμε και σε επίπεδο ατάκα, έτσι. Δηλαδή ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς αυτό το. Αλλά έχουμε ανταλλαγή ατάκα.
0: Μην βγει κανείς και μου πει παπαγάλο τη κυβέρνηση και πα να υποβαθμίσει. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο και στριμώχνει την κυβέρνηση αν πάρει ο συνταξιούχος 3 το πρωί το Μητσοτάκη και του πει μου τέλειωσε σύνταξη. Από το να πάρει κάποιο και να πήγαινε πόλεμο ή θέλει να διαχείριση κρίση. Διότι ο συνταξιούχος, αν δεν
1: είναι
0: έχει
1: μόνο συνταξιούχος, Νίκο, είναι και ο μισθωτός. Είναι και ο μισθωτός και ο οικογενειάρχης. Και υπάρχουν οικογένειες που δεν μπαίνουν και δύο μισθοί να μπαίνουν. Αν είναι τη τάξη των 1000-1200, ναι. πάλι δεν βγαίνουν. Βεβαίως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο ένας μισθός φεύγει όλο σε ενίκεια, σούπερ μάρκετ και τι άλλο, και ο άλλος φροντιστήρια, ειδικά άμα έχουν παιδιά.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάποιον από την κυβέρνηση που λέει: μα εμείς δεν καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Ναι, μάλιστα. δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Άλλο.
0: Μάλιστα. Δεν
1: εντάξει,
0: μειώσαμε αυτούς και αυτούς.
1: Ναι, ναι. Δεν αυξήσαμε... Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
0: Μια στιγμή. Δεν αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις 40%. Ναι, τους αυξήσατε. Και εγώ ρωτώ, όταν υπάρχουν προϊόντα, θυμάσαι που παίξαμε τα καύσιμα, τις πτήσεις, τα κρέατα και τα υπόλοιπα από 80 ως 190% στην εξαετία. Έχει αυξηθεί μισθός ή σύνταξη 80%? Όχι. Δεν χρειάζεται να δεις τα ποσοστά, ούτε να πας στη Eurostat. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί να πας. Το Σάββατο ή την Παρασκευή ή την Πέμπτη, σήμερα, και να πάρεις 4 σακούλες και να πληρώσεις 200 ευρώ. Και να μην έχει μέσα ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε ακριβά απορροκυπευτικά, ούτε ακριβά απορρυπαντικά. Με τα ψέματα γεμίζουν οι σακούλες, Λουκία. Άρα η οικογένεια που έχει δύο παιδιά και πρέπει να πάρει και γάλα, δεν θα πάρει και κρέας δύο φορές την εβδομάδα.
1: Βέβαια. Και ψάρι. Πάρει... Ένα ψάρι δεν θα πάρει που είναι καλό για τα παιδιά.
0: Μου έλεγε κάποιο σε μήνυμα, μου χάλασε το ψυγείο. Να. Και δεν έχω το φτιάξω, γιατί τέλειωσαν τα χρήματα. Και δεν πρέπει να αλλάξω πλακέτα, λέει, και δεν ξέρω πόσα χρήματα
1: Βέβαια.
0: Έχει. Και δεν μπορώ αυτό μήνυμα να το φτιάξω.
1: Τρέμει ο κόσμος, μην του ήρθε καμιά ζημιά στο σπίτι γενικά. Έκτακτη δαπάνη, ακριβώς όπως το λες.
0: Και επίσης, επειδή ακούω και την αντιπολίτευση να λέει μα δώσε αυτό, δώσε εκείνο, δεν έχω ακούσει πιστική απάντηση πού θα τα βρει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο ένας τάζει ό,τι να είναι, ο άλλος αρνείται να δει την πραγματικότητα και συνεχώς λέει πάει καλά η οικονομία. Ναι, πάει πολύ καλά η οικονομία. Μακροοικονομικά πάει εξαιρετικά. Και πλέον με πρόωρα το χρέος και τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζει, κύριε. Πάει πολύ καλά η οικονομία. Ο πολίτης περνάει καλά. Στην μεγάλη πλειοψηφία πιέζονται και δεν αξίζει στον πολίτη να ζει μόνο για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσει κοινόχρηστα, νίκη,
1: και να μην μπορεί
0: δάνειο,
1: να κάνετε μια βόλτα
0: υποχρεώσεις
1: έξω.
0: Παιδιών δεν μένει,
1: ναι,
0: ούτε
1: να μην
0: χρόνος,
1: μπορεί να κάνετε
0: ούτε
1: μια
0: χρήμα.
1: Βόλτα έξω.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι ζωή.
0: Να πάρουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο να μας δώσει το κλίμα από τη Βουλή, γιατί ναι. πριν από λίγο είπαμε με 155 κατά. Όσαν εμένε το, η Βουλή είπε όχι
1: ναι,
0: σε
1: απορρίφθηκε
0: εξεταστική.
1: Η πρόταση της εξεταστικής.
0: Το είχε δώσει το στίγμα Μάκης Βορύδης.
1: Το περιμέναμε, δεν ήταν
0: το πρωί
1: κάτι
0: είπε
1: καινούριο.
0: Αυτό πάμε Μάκης Βορύδης, δηλαδή ότι επειδή είναι εθνικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί.
1: Το ξέραμε από χθες.
0: Κατά σκοπία χρειάζεται 151.
1: Ναι, δεν ξέραμε περνάει πού θα πάει το έργο. Ξέραμε πίσω
0: να,
1: θα σφαχτούν.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το τηλέφωνο κοντά σου, το άλλο τηλέφωνο, όχι αυτό που μιλάμε τώρα, το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Το τριψήφιο.
1: Να το σηκώσεις.
0: Αν σε πάρω. Μισό λεπτό.
2: Λοιπόν, καθίστε, γιατί έχουμε αποτέλεσμα και έχουμε.
0: Το είπα, το είπα το 155, αλλά περίμενε. Αν σε πάρω 3 το πρωί, θα είναι κανείς να το σηκώσει. Γιατί ανησυχώ.
1: Στη Βουλή, στο γραφείο.
0: Σε όχι του Γιώργου το τηλέφωνο.
2: Το δικό μου το τηλέφωνο είναι 24 ώρες ανοιχτό.
0: Άρα εγγύηση, εσύ είσαι να σηκώσει. Ωραία, πάμε τώρα στη
2: Λοιπόν, καθίστε τώρα, γιατί λείπει πάλι ο κύριος Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, και χτες έλειπε στο.
2: Και φαίνεται πως υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πριν από λίγη ώρα. Η ψηλόβαθμη πηγή, η κοινοβουλευτική πηγή της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγε ότι θα πρέπει ο κύριος Βλάχος να εξηγήσει τη στάση του. Δεν έκανε χρήση του δικαιώματος για επιστολική ψήφο ούτε χθες ούτε σήμερα. Έχει επιλέξει να απουσιάζει, να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία. Φαίνεται, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πίστηκε χθες προφανώς από τα επιχειρήματα του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Σαραμπάτη. Αλλά το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο κύριος Βλάχος επιλέγει να μην ψηφίσει. έτσι σε μια μικρή παρέκκληση από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι προκαλεί ένα ζήτημα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μένει να δούμε αν θα κληθεί και επισήμως για εξηγήσεις ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.
0: Λοιπόν, θα τον καλέσω στο διάλειμμα για να δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι

0: ότι πρόσφατα έχω κάνει μια μεγάλη συνέντευξη στο Open και πράγματι η όλη εμφάνισή του ήταν εμφάνιση του βουλευτή που είναι στα κεραμίδια για όλα. Δηλαδή, θυμάσαι ότι εκείνος προστατεί στις ερωτήσεις αιχμηρές κατά της κυβέρνησης, για την ακρίβεια είναι πάντα οι 11. Και πάνω από ένα είναι το όνομα Γιώργος Βλάχος. Και ακολουθούν οι καραμαλικοί
1: συνήθως. Ήταν και ένας από τους βουλευτές που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για αυτό που είχε γίνει το καλοκαίρι στην ψηφοφορία για Βορύδια Βγενάκη με τις επιστολικές ψήφους. Ενδεχομένως να το κρατούσε από τότε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι η έκφραση μιας μικρής δυσαρέσκειας από τον κύριο Βλάχο προς το κόμμα του.
0: Και δεν είχε κρύψει, γιατί τον ρώτησα ότι σας λένε Καραμαλικό και ότι είστε το alter ego του Καραμαλή. Μου λέει δεν το κρύβω αυτό. Και ότι είχε κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση στα περισσότερα θέματα. Επομένως, αν υπάρχει σύντημα Γιώργου Βλάχου, είναι θέμα, διότι Γιώργος Βλάχος ίσον Καραμαλής. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ακριβώς. Και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το κλίμα στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει προβληματισμός για τη στάση του κ. Βλάχου και μένει να δούμε αν θα κληθεί για εξηγήσεις για αυτή τη στάση.
0: Μία όχι σύμπτωση. Θυμάσαι τι έχει πει τελευταία ο Κώστας Καραμαλής για τις υποκλοπές. Και δεν το έχει πει μόνο ο Καραμαλής, το έχει πει ο κύριος Σαμαράς, που ήταν σήμερα η οξύτερη ομιλία και είναι πολύ συχνή η ταύτιση Καραμαλή-Σαμαρά τελευταία, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, που επίσης είναι πολύ κοντά σε απόψεις Καραμαλή. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα.
1: Και θα σας έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς σήμερα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να επισκιάσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αποχωρήσεις. Η τοποθέτηση δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτή που με δεδομένες αποχωρήσεις των υπόλοιπων κομμάτων κυριαρχεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ομιλίας.
0: Έκανε την πιο σκληρή αντιπολίτευση, και επειδή σχολιάζαμε με τη Λουκία προημερών, είχε βγει ο δικηγόρος του Μασελουκή, ο κύριος Γιάννους, και είχε πει μήπως θα αναλάβει πρωτοβουλία, και έλεγα: μα είναι αστείο αυτό, ξέρουν το Σαμαρά και ξέρουν και το Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρξει προσέγγιση των δύο ανδρών. Υπάρχει άσβεστο μίσος, θα έλεγα, από τις δύο πλευρές, από τον ένα για τον άλλον. Είναι βαριά λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά του λέω με τα λόγου γνώσεων.
1: Ειδικά η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά είναι μια ξεκάθαρη διαφορετική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και να δούμε αν αυτό θα μεταφραστεί και στην. Είναι η προαναγγελία του κόμματος. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ερμήνευσαν σήμερα την ομιλία του κ. Σαμαρά, μια πλατφόρμα γενικότερη ιδεολογικοπολιτική.
0: Πολύ και στα εθνικά θέματα, πολύ αιχμηρός, και στο θέμα του Νίκου Δέντη και τη διαφοροποίησή του, αυτό που είπε ότι δεν υιοθετώ τη θεωρία των ήρεμων νερών, που εδώ που τα λέμε ήταν τελείως πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την κεντρική εξωτερική πολιτική για τα ήρεμα νερά. Και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπήρξε υπουργός Εξωτερικών. Γιώργο, η συνολική σου εικόνα, καταρχήν χθες. Ποιοι ήταν αυτοί που έλειπαν? Μου λείπουν τρεις ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα όχι για Λιβανό.
1: Είναι λίγο
0: και
1: δύσκολο χθες τη μυστική ψηφοφορία. Είχε 152.
0: Αν βγάλουμε το Βλάχο και ένα λάθος στο Αραμπατζή, μου λείπουν τρεις.
1: Ναι, ενδεχομένως να είναι και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έκαναν λάθος, διότι εχθές.
0: Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λάθος, μαθαίνω.
1: Οι φάκελοι οι οποίοι έπεσαν σε λάθος κάλπη βγήκαν άκυροι. Οπότε η εξήγηση ίσως να είναι εκεί, στο λάθος, και να μην υποκρύπτεται κάτι άλλο ή κάποιες άλλες μορφές αντάρτικο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μυστική ψηφοφορία.
0: Έχουμε
1: να το
0: τρία μυστήρια.
1: Αλλά ο κύριος Βλάχος ήταν από εχθές. Ξαναλέω ότι είναι προβληματισμένοι στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι ότι είχε διαφωνία με το θέμα των παρακολουθήσεων. Εχθές η ψηφοφορία αφορούσε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντελώς διαφορετικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν να δουν στη Νέα Δημοκρατία τι άλλο τρέχει πίσω από αυτή τη στάση του κυρίου Βλάχου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα δύο απανωτά όχι της Νέας Δημοκρατίας και στην προανακριτική χθες, αλλά και στην εκφραστική σήμερα, αναμενόμενα, και νομίζω ότι είναι και μια σαφής διάθεση και έκφραση θέσης της Νέας Δημοκρατίας να ορίσει η ίδια πλέον την ατζέντα, τουλάχιστον την κοινοβουλευτική, να μην σύρεται δηλαδή στην ατζέντα την οποία επιχειρεί να βάλει αντιπολίτευση. Εγώ θα σας έλεγα ότι η προσεχής εβδομάδα είναι πάρα πολύ πιθανή να είναι η εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να στρέψει εκεί τη συζήτηση και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
0: Δύο πράγματα τελευταία, Γιώργο, από μένα και η Λουκία επίσης θέλω να ακούσω τη γνώμη της. Το ένα είναι αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε πρόταση μομφής από Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει όχι. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: το δικό
1: και το δικό μου νομίζω συγκλίνουν οι απόψεις μας. Νομίζω ότι το ζήτημα της δυσπιστίας.
2: Είναι βέβαιο αυτό, θεωρείς?
1: Όχι, δεν είναι βέβαιο.
2: Έχουμε έτσι κάποια.
0: Δεν είναι βέβαιο, Λουκία.
1: Θα σας πω κάτι όμως. Ναι. Βλέπετε ότι χωρίς δυσπιστία, με δύο ονομαστικές ψηφοφορίες κρίσιμες, ήδη έχει προκληθεί ένα ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν μπορεί να θεωρηθεί ρήγμα αυτή η στάση του κυρίου Βλάχου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο μια πρόταση δυσπιστίας, ή αντιθέτως θα ανάγκαζε και τον κύριο Βλάχο ή άλλους βουλευτές να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία και θα είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα.
2: Όπως γίνεται και... πάντα με, με αυτές τις διαδικασίες.
1: Ξέρω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύκλος του κυρίου Ανδρουλάκη, χθες βράδυ έλεγαν ότι αυτή την ώρα η πρόταση της πιστείας είναι το δώρο το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι και το δεύτερο, επειδή είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν ήταν παρόν ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει σήμερα τον κύριο Βορύδη και νομίζω η φράση που δεν είπε τυχαία από την περιοδία του στην Πελοπόννησο, ότι εγώ θα πολεμήσω όσο πάμε στις κάλπες την τοξικότητα και αντίθετα με την αντιπολίτευση θα σκύψω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, δίνει και το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και των επιλογών Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα, Γιώργο.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα και εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει, αν δεν είναι η προσεχής εβδομάδα, τουλάχιστον σύντομα, να φέρει την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, να μεταφέρει δηλαδή τη συζήτηση σε ένα πιο θεσμικό περιεχόμενο, σε μια συζήτηση που εντάξει. Δεν μπορεί να έχει τόση τοξικότητα και τόση πόλη.
2: Όπως είχε αυτές τις μέρες, δηλαδή νομίζω σπάσαμε κάθε κοντέρα αυτές τις μέρες.
1: Ειδικά η Τετάρτη και σήμερα, δηλαδή η Τετάρτη με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ και η σημερινή συνεδρίαση με τις αποχωρήσεις, χτύπησε κόκκινο. Πολύ σωστά.
0: Πάντως υπαρκτών θεμάτων, Γιώργο, και το θέμα των δικογραφών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για Λιβανό, Ραμπατζή και τους υπόλοιπους είναι υπαρκτό, με τις συνομιλίες με τον κύριο Μελά και το θέμα των υποκλοπών, στο οποίο εγώ επιμένω, ανεξάρτητα αν θα γίνει ή όχι περαιτέρω έρευνα, ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί παρακολουθούν το ποιος είχε δώσει την εντολή, πού έχουν πάει οι απομαγνητοφωνήσεις, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
1: Και δεν ξέρω και αν κλείνει κιόλας το ζήτημα με την απόρριψη της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής. Νομίζω αντιθέτως θα επιμείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο να διατηρήσουν ζωντανό, να στηρίζουν ζωντανό το ζήτημα στη Βουλή.
0: Απλώς στις δημοσκοπήσεις ο δείκτης ενδιαφέροντος είναι υποκλοπές 2, ακρίβεια 72. Δηλαδή αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Νίκο, αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει να απασχολεί πάρα πολύ
0: τις
1: αντιπολίτευσης, ότι αν δηλαδή είναι σωστή τακτική το να μένουν τόσο στη σκανδαλολογία και όχι ότι μένει στη σκανδαλολογία, αλλά το ότι αφαιρεί από τη δημόσια συζήτηση ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα
0: κάθε μέρα.
2: Έτσι είναι.
0: Σήμερα που δευτείς Πασόκ που πέσε πάνω στο διάλειμμα για τις υποκλοπές, θα συζητήσουμε, δεν μιλάμε για την ακρίβεια καλύτερα. Προφανώς το καταλαβαίνουν και
2: ήδη. Γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί άλλο αυτό το έτσι. Μπορεί για μας να έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό παραπάνω, αλλά δεν μπορεί να μονοπολεί αυτό.
0: Γιώργο, καλό κουράγιο.
2: Καλή
0: ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
2: Θα έχουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, φυσικά. Στη συνέχεια, Σωτήρη Σέρμπος, για τα όσα φοβερά και τρομερά γίνονται στην Τουρκία.
0: Το μεγάλο θέμα, το εξηγήσουμε μετά, είναι ο σύμβουλος του
2: Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Και μετά την απολαυστική κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Και πρόσεξε, εδώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα τι έκανε ο Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι σαν να βάλει ο Μητσοτάκης ένα δικαστήριο, να καθαιρέσει τον Ανδρουλάκη και να βάλει πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Όποιον θέλει.
0: Όχι τον Παπανδρέου.
2: Τον Παπανδρέου.
0: Το προηγούμενο.
2: Ναι, το προηγούμενο.
0: Τον απερχόμενο.
2: Ναι, σαν να επιλέγει αντίπαλο.
0: Ο Κιλιζάρο με τα κρεμμύδια.
2: Σαν να επιλέγει αντίπαλο, κατάλαβες.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Είναι πολύ δημοκρατικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η δημοκρατία έχει χτυπήσει κόκκινο στην Τουρκία.
0: Θα χτυπήσει εμένα κατά ένα κουτσά να συνεχίσουμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο κυκλοφορεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Κηφισίας στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου σε σταδίου Αμαλίας, στην άνοδο της Σύγκρου από Νέο Κόσμο και της Καλλιρόης προς Σαρδιτού, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και από Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο, καθώς και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγα στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ για μεταφορά φιλάθλων και αποστολών προς το ΟΑΚΑ. Χωρίς τάση περνούν οι στιγμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους από Φάληρο έως το σταθμό της Ειρήνης. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 155 όχι. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας σε 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Washington και Τεχεράνη.
13: Real FM.
2: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στους 97,8.
1: Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3, αλλά σήμερα χτυπάει στις 6.
2: Χτυπάει και κάτι άλλο σήμερα. Η καρδιά του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα χτυπάει στις 6, γιατί σε λιγότερο από 2,5 ώρες, 6 το απόγευμα, ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός του Final Four, εδώ λίγο πιο κάτω, στο κλειστό του ΑΚΑ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει υγιής φίλαθλος που να μην εύχεται να κερδίσει η ελληνική ομάδα, είτε είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, και πάντα το συζητάω, και να πάει στον τελικό αύριο με Βαλένθια, Ρεάλ, με Βαλένθια, και να το κερδίσει και να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο μέσα στην Αθήνα. Είναι η ευχή όλων των υγιών φιλάθλων, διότι όταν παίζει Λουκία ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα, όλοι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
2: Όλοι με τον Ολυμπιακό σήμερα.
1: Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν είμαι
2: από μένα δεν θα άκουγες.
1: Αλλά είναι δίκιο και μάλιστα είναι σκληρό.
2: Και πειραιώτησα.
1: Είναι σκληρό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να παίζει ο Ολυμπιακός και να λείπει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δίκαια ο Ολυμπιακός πέρασε και δίκαια ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε. Σου έχω πει την γνώμη μου για τον Αταμάν. Και πρέπει να πω ότι.
2: Τελικά φαίνεται ότι μένει, ή όχι.
1: Κάτσε να τελειώσουμε τη τελική του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και θα σου πω. Τότε θα σου πω, περίμενε. Σου έχω πει ότι όταν λέω φεύγει ένας προπονητής, μου λένε κύριε Νίκο, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ τάδε ότι μένει.
2: Λέω,
1: ωραία.
2: Περιμένετε λοιπόν.
1: Όχι, ετοίμασε, λέω ότι φεύγει. Μα και 3-6 το απόγευμα φεύγει. Δεν σημαίνει τίποτα ότι καταρχήν δεν έγινε συνάντηση. Απλώς στήριξε ο Γιαννακόπουλος τον Αταμάν. Θα δούμε. Περίμενε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ο Γιαννακόπουλος δίνει τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλο παράγοντα στην Ευρώπη στο μπάσκετ και αξίζει το Παναθηναϊκό μια καλύτερη τύχη με τους παίκτες που έχει. Να πω ότι όλα παραπέμπουν στο Final Four. Ήδη αυτή την ώρα έχουν τηθεί στα ερυθρόλευκα οι σειρμοί του ΙΣΑ που πάνε προς το ΑΚΑ. Μπαίνουν μέσα με τα κασκόλ τους, τραγουδάνε και εύχονται καλή τύχη στην ομάδα τους. Απ' την άλλη έχουμε και παδούς Φενέρ, της τουρκικής Φενέρ Μπαχτσέ, μιας εξαιρετικής ομάδας, οι οποίοι είναι και εκείνοι στον ίδιο ρυθμό. Λύθηκε το πρόβλημα με τα εισιτήρια και με τις ώρες. Άρα 6 ο πρώτος ημιτελικός, στις 8 θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα περάσει τον τελικό της Κυριακής, 9 το βράδυ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού, Βαλένθια Ρεάλ. Να σχολιάσουμε επίσης την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αποκαλούμενου Λάμπρου. Είχα ζήσει όταν εκείνο το καλοκαίρι μας το έδινε ο Πάνος Όμπολος ζωντανά, εκτάκτος στο Μέγκα με τον Νίκο
2: με
1: διευθυντή.
2: Με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε.
1: Είχε συνελήφθει στους Λειψούς το 2002.
2: Ναι,
1: βγήκε, υπάρχει ζήτημα. Ο Άριος Πάγος μελετά το φάκελο για να διανθασκήσει ανέρεση. Να πω το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε την αποφυλάκηση παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση του εισαγγελέα. Ο οποίος είπε όχι. Και εξετίμησε και την θετική
2: τη θετική του
1: μία μικρή λεπτομέρεια.
2: Την πορεία. Βγαίνει και με διδακτορικό ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Μικρή λεπτομέρεια, 17 δολοφονίες.
2: Αυτό.
1: Μικρή
2: Μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι προσωπικά, κύριε Κουφωνικολάκου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Εγώ το ίδιο. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας.
1: Και φαντάζομαι ότι επικρατεί πυρετός εν ώψη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στις 8 το βράδυ, οπότε και αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, σωστά?
3: Πυρετός, δημιουργικός οργασμός, ναι. Έχουμε διεργασίες που συντελούνται εδώ και αρκετούς μήνες για την επανίδρυση της παράταξης, έχουν αποκτήσει χαρακτήρα έτσι ευρεία στην παράταξη πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
1: Επιτρέψτε, αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου, να το πάρετε στο αυτή, γιατί θα ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε,
3: ωραία,
1: παρακαλώ.
3: Να ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Πολύ
3: λέω, είναι
1: καλύτερα.
3: Μια συμμετοχική διαδικασία, εθελοντές βοηθούν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Και με την ευκαιρία εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μας για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Τι περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε την Τρίτη, μην μας πείτε τις εκπλήξεις, πολιτικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
3: Θα έχετε την ανακοίνωση, θα έχετε στοιχεία της διακήρυξης, θα έχετε το όνομα του κόμματος, θα έχετε το έμβλημα του κόμματος, τα χρώματά του. Γενικά όλα αυτά για τα οποία εμένα τουλάχιστον με ρωτάτε το τελευταίο διάστημα θα τα έχετε.
2: Θα τα έχουμε. Θα έχουμε και στοιχεία του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ναι. Παρότι έχουμε δώσει κάποια μηνύματα ήδη, δηλαδή τους δύο βασικούς πυλώνες για τους οποίους συζητήσαμε και μεταξύ μας, κυρία
2: Γκάτσου. Ναι,
3: δηλαδή,
2: κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Τα θέματα μείωσης του φόρου των μισθωτών, επανίδρυσης κυρίως του κοινωνικού κράτους, είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση, προστασίας από την ακρίβεια, ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία σίγουρα θα μοιραστεί ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη με το καλό.
2: Θα δούμε και στελέχη. Θα δούμε πρόσωπα, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Θα δείτε πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα το αν θα δείτε και πρόσωπα να συμμετέχουν στην εκδήλωση, το αφήνω να το ανακαλύψετε την Τρίτη.
1: Να σας πω, έχει προειδάσει ο κύριος Τσίπρας ότι το όνομα θα είναι πολύ κοντά σε μια λέξη, το μαζί. Σωστά έχω καταλάβει?
3: Δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω. Έτσι μου είπα να λέω, έτσι ως το μεταφέρω κι εγώ.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, το μαζί.
2: Να είμαστε σε αγωνία.
1: Γιατί παρακολουθώ όλες τις ομιλίες. Κύριε Κουφονικολάκου, ένα μεγάλο ερώτημα είναι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα το οποίο το οδήγησε στην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Και υποβάλλεται ένα ερώτημα και στον κύριο Φάμελο και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε, αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα σε ένα ερωτικό σχήμα, θα πάμε, δεν θα πάμε. Και εγώ του ρωτώ, έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα, εκείνο σα. Εσείς θέλετε, εκείνος σας θέλει, υπάρχει απάντηση σε αυτό και πώς θα υπάρξει αυτή η απάντηση?
3: Εγώ από τη δική μου την πλευρά σας λέω ότι δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Εμείς σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων, πάρα πολλά από τα στελέχη τους και προσωπικά έχω εκτίμηση. Δεν τους ζητάμε να διαλυθούν, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τη λειτουργία τους και τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποβιβάσουμε και τη συζήτηση σε αυτή τη δημοκρατική γιορτή σε μια κουβέντα με την γραφική περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Πέραν αυτού, δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει, δεν μας αφορά η πρόσθεση σε αυτό το σημείο πολλαπλών προκλήσεων, σε αυτό το σταυροδρόμι, εμείς θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός είναι εφικτός μόνο με ένα τέτοιο σχεδιασμό.
2: Κυρία
3: Κουφονικολάκου, από τα κάτω, από την κοινωνία.
2: Λέτε δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Αλλά και μαζί όταν είχαμε μιλήσει, που σας είχα ρωτήσει, αν πρέπει να παραιτηθούν όσοι βουλευτές είναι να έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο.
3: Όχι, σας είχα πει πολύ συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ προσεκτικά.
1: Για πείτε εδώ.
3: Ότι δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Το τι θα κάνει κάποιος με τη βουλευτική του ιδιότητα είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Από την πλευρά μας λέμε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, η συνείδηση του καθενός που έχει εκλεγεί έτσι, με την ψήφο των πολιτών θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και οπωσδήποτε το νέο σχήμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Αυτό ας είναι απόλυτα σαφές, γιατί
1: απορία.
3: Πράγματι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση.
1: Σωστά. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε καλεί ούτε προκαλεί κανέναν να υποβάλει παρέτηση ή να παραδώσει τη βουλευτική έδρα.
3: Ακριβώς.
1: Λογικό.
3: Ακριβώς.
1: Εάν εκείνος. Έχουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας πω όνομα, τον Τάδε, ο οποίος πει: Εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα, θες για παράδειγμα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος το είπαν, μου λέει: Αν δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Εάν εκείνος πει: Παρετούμε, και ως Παναγιωτόπουλος, καθαρός πια, δεν έχω ούτε έδρα ούτε τίποτα, έρχομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γενικά, οποιοδήποτε.
3: Ναι.
1: Θα τον δεχθεί ο κύριος Τσίπρας εκεί πληρεί τις προδιαγραφές, μη έχοντας έδρα και προσεγγίζοντας τον κύριο Τσίπρα?
3: Η απάντηση είναι ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία διάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση προσδοκίας προνομίων. Διότι φτιάχνουμε ένα νέο φορέα ο οποίος προτάσσει την ανιδιοτελή προσφορά.
2: Όταν λέτε αυτό προνομίων, κυρία Κουφονικολάκου, εννοείται ότι εξασφαλισμένης, δηλαδή θέση στο ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη.
3: Θα το πω με μεγάλη σαφήνεια. Εξασφαλισμένων θέσεων, εξασφαλισμένης προβολής, εξασφαλισμένου χρόνου. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει για εμάς.
1: Άρα μπορεί να παραιτηθεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πιστεύει ότι θα είναι υποψήφιος και να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας να είναι υποψήφιος, να είναι στο κόμμα απλώς. Να είναι στην ομάδα.
3: Έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω με μεγάλη σαφήνεια.
1: Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος, έχω μπροστά μου την τελευταία του συνέντευξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό, ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή, είπαμε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Ή πρέπει να συγκλίνουμε και επήγει ενωτική διέξοδο. Στη συνέχεια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ένα ενωτικό, ο κ. Ζαχαριάδης, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς μόλις μας είπατε με απόλυτη σαφήνεια, το έχω σημειώσει, ότι δεν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους συνεργασίες και ενώσεις.
3: Και επιμένω σε αυτό, ναι. Έτσι είναι.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Φάμελο,
2: στον κύριο Φάμελο ότι δεν ισχύουν αυτά που πόρτα, λέει.
1: Πόρτα, ναι. Διότι ο κύριος Τσίπρας έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο προσανατολισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και εφόσον το ξεκαθαρίζετε δημόσια, μάλλον πρέπει να το ακούσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς αντιμετωπίζετε το ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως άλλα προοδευτικά κόμματα, ή δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από τον κύριο Τσίπρα, δεδομένου ότι εκείνος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Νομίζω ότι η συζήτηση γενικά για τα στελέχη και για το ποιοι και για το πώς και τα λοιπά πρέπει να έρθει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εντελώς τελευταία.
1: Εμάς
3: μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία ότι κατανοούμε το πρόβλημα, ότι είμαστε σε θέση να φουγκραστούμε τις ανάγκες και ότι από την πλευρά μας υπάρχουν αντανακλαστικά διαβούλευσης ουσιαστικής, όχι προσχηματικής, οργάνωσης αποτελεσματικότητας και μια κουλτούρα λογοδοσίας και υπηρεσίας προς την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται τετριμένο, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχουν πρακτικές ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα τέτοιο χώρο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
1: Άρα λέτε προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα, άρα η πλατφόρμα, οι ιδέες και οι προτάσεις. Αυτό λέτε.
3: Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Απόλυτη προτεραιότητα. Και το δεύτερο που μας νοιάζει είναι το εξής. Ένας πολίτης, ας πούμε, ο οποίος ανήκει, τοποθετείται ιδεολογικοπολιτικά μέχρι στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, εάν εμπνευστεί από τον Τσίπρα, εάν εμπνευστεί από τη διαχείριξή μας, το δικό μας αξιακό σύστημα, την επιθυμία μας να προσφέρουμε σε αυτές τις αντίξουες συνθήκες, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτος, ότι είναι ευπρόσδεκτη. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Κυρία Κουβονικολάκου, αυτό όμως που λέτε ότι προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα ανά την Ελλάδα, στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα. Mm-hmm. Και ψηφίζει δε και αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή πρόσωπα με τα οποία έχει μία, να το πω έτσι, μία ταύτιση. Αυτό πώς θα το, αυτό το κενό, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
3: Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό. Εμείς έχουμε πρόσωπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο να μας εκπροσωπήσουν πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν κατάρτιση, έχουν γνώση, έχουν διάθεση, έχουν ενθουσιασμό.
2: Τα οποία είναι καινούργια πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, να πω έτσι, με την πολιτική, δηλαδή δεν έχουν ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Είναι καινούργια, είναι φρέσκα πρόσωπα.
3: Κάποια είναι καινούργια και εντελώς φρέσκα, κάποια όχι, αλλά αυτό που εννοούσα εγώ πριν είναι ότι δεν μπορεί να υποβιβαστεί η συζήτηση σε αυτή την κουβέντα για τις μετεγγραφές τελεχών. Αυτό λέω. Ωραία. Όχι ότι δεν δίνουμε βάρος στα πρόσωπα, βεβαίως έχετε δίκιο, είναι απολύτως σημαντικά.
1: Πάμε λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, στις θέσεις. Έχει ακούσει ο κύριο Τσίπρας και εσύ σίγουρα την κριτική που δέχεστε από την κυβέρνηση, που καταλαβαίνει ότι έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι μα για μας είναι πιο εύκολο, θα μιλάμε για το 2015, θα δείχνουμε το 2015 και θα λέμε ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, το έκανε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνω για τις τράπεζες, αλλά αν, αυτό που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αν ξανάβγαινα θα τσέκλα την επόμενη μέρα της νίκης μου, τον Ιανουάριο του 2015. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ότι δηλαδή δεν αλλάζει ο Τσίπρας, δεν μετάνιωσε, δεν πήρε μαθήματα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Σε αυτό τι θα απαντήσει ο πρόεδρος?
3: Εντάξει, τι να απαντήσει κανείς? Είναι πάρα πολύ αστείο το επιχείρημα για δύο λόγους, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η διακυβέρνηση της περίοδου 2015-2019 είναι βαθιά πετυχημένη με τα όποια λάθη της. Το δεύτερο είναι ότι έχει κάνει αυτοκριτική ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του και νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει μπορούν να το αναγνωρίσουν αυτό σε σχέση με αυτά τα λάθη. Το τρίτο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια πριν από το 2015 υπήρχε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δις. Υπήρχε άλλα 30-35 δις μέσα στο 2015. Υπήρχε μια σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε τίποτε παραπάνω από το ότι όποτε βρίσκεται μπροστά σε δύσκολα διλήμματα που φέρνουν από την, σε δύο αντίπαλες πλευρές, το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η βαθιά, αν θέλετε, διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και από πολιτικές των τελευταίων ετών. Περί αυτού πρόκειται. Επιλέγεται το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι τα capital controls ήταν ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε αποτρεπτικά, έτσι, στην καταστροφική εκροή καταθέσεων εκείνης της περίοδου. Αν το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε εμείς?
1: Ξέρετε, με αυτό που μου λέτε, αν σας άκουγε ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι ότι θα σας απαντούσε και σας το λέω για να απαντήσετε αμέσως. Ότι άρα ο Τσίπρας δεν αλλάζει, έρχεται ο ίδιος και ακόμα χειρότερος, δεν έχει μάθει από τα λάθη του, κατέστρεψε τη χώρα, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, την οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο και έρχεται ο ίδιος. Θα ψηφίσετε λοιπόν αυτό που θα σας γυρίσει το 2015 ή εμάς το ας πάμε στο 2030.
3: Ναι, εκεί που απαντάει ο πρώην πρωθυπουργός. Αν θα μου το έλεγε αυτό ο κ. Μαρινάκης, θα μπορούσα να το απαντήσω ευθέως ότι λέει ψέματα. Διότι εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω τη δημοσιονομική στόχη του 15, του 16, του 17 με βάση το δεύτερο μνημόνιο ήταν μη εφικτή και απαιτούσαν πολλά δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα ήταν εξοντοτικά για την ελληνική κοινωνία, και είμαι σε θέση να απαντήσω ότι όχι μόνο βγήκε η χώρα από το μνημόνιο, όχι μόνο ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, όχι μόνο εξασφάλισε πλεονάσματα, αλλά κατάφερε να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κατάφερε να θεσπίσει μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, κατάφερε να οργανώσει την κοινωνική πολιτική, τα επιδόματα στέγασης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ούτω καθεξής. Τι θα μου πει κάποιος παραπάνω για τη διακυβέρνηση? Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε αυτό το μηχανισμό συστηματοποιημένης προπαγάνδας και ψυχολογικής χειραγώγησης που έχει δύο όψεις. Η μία αφορά την αφήγηση της περίοδου 15-19 και η άλλη όψη αυτών των μηχανισμών αφορά τα τεκτενόμενα σήμερα. Δεν έχεις διαβάσει καλά αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διαχρονικά τα προβλήματα, δεν έχεις καταλάβει καλά τι γίνεται με τη διαφθορά, μωρέ κάνουμε ό,τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, δεν κάνετε ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Στην περίοδο της διακυβέρνησης δεν υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες.
2: Άρα η ειδοποιός διαφορά στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτό, ότι ήταν η σχέση με τη διαφθορά, ότι ήταν πιο καθαρός, να το πω έτσι.
3: Θα σας πω κάτι. Εμένα τι με εντυπωσιάζει σε σχέση με εκείνη την περίοδο, ενώ και με ιστορικούς όρους. Η διακυβέρνηση Τσίπρα φάνηκε πολλαπλάσια αποτελεσματική σε πεδία στα οποία εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι έχει προνομιακό πεδίο η Νέα Δημοκρατία. Οργάνωσε καλύτερα, προστάτεψε τους πολίτες ολοκληρωμένα, ενίσχυσε την ανάπτυξη, εξασφάλισε πλεονάσματα. Έκανε πράγματα δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης τα οποία δεν υπάρχει κανένας που να μην τα αναγνωρίζει, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, το έκανε χωρίς διαφθορά, ναι, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί την ετοιμότητά του, αλλά σύν της άλλης, τι έκανε? Κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό που λέω εγώ πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό, μια κουλτούρα υπηρεσίας, μια κουλτούρα διαφάνειας και μια κουλτούρα λογοδοσίας. Προστάτευσε ουσιαστικά τους πολίτες από τη φτώχεια, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, αλλά υπάρχουν εμφανείς στοιχεία, δείκτες που δείχνουν βελτίωση για εκείνη την περίοδο. Και δεν έρχεται ίδιος, όπως λέτε, κανένας μας δεν είναι ίδιος. Έρχεται με την εμπειρία της διακυβέρνησης, έρχεται με τις γνώσεις.
1: Άρα ο Τσίπρας του 26 δεν θα είναι ο Τσίπρας του 15.
3: Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή έρχεται με τις κατακτήσεις, με την εμπειρία
1: και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Πώς είπατε?
1: Και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Και με τα θετικά μαθήματα οπωσδήποτε της προηγούμενης διακυβέρνησης.
1: Τώρα, να σας κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πρόσφατα φιλοξενούσα στο Open τον κύριο Παπά, ο οποίος λέει: συμβουλεύω τον κύριο Φάμελο, επειδή λέει συνεχώς να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος, καταρχήν έχει μιλήσει με κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, αν μπορείτε να μας πείτε. Αν τον πάρει κάποιο τηλέφωνο κάποιος από τον κύριο Φάμελος και πει: Αλέξη, γεια σου, τι κάνεις, είμαστε εδώ, έλα να τα πούμε, μήπως συγκλίνουμε, βρούμε κάποια κοινά σημεία συμπόρευσης, τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας?
3: Εμένα μου δημιουργεί αμηχανία όλη αυτή η συζήτηση, να σας εξηγήσω γιατί. Μιλάτε για τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος και για ένα βουλευτή ενός άλλου κόμματος. Δεν μας αφορά εμάς αυτή η κουβέντα.
1: Άρα δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Α, δεν θα το σηκώσει.
3: Έχουμε ένα δικό μας φορέα. Δεν μας αφορά.
1: Θα του πει, ακόμα και αν το σηκώσει, χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου.
2: Άρα και
1: Να καταλάβω. Θα το σηκώσει και θα του πει: χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του σκεπτικού μου μια τέτοια κουβέντα. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Η ανάγνωση του τι θα κάνει, τι θα υποθεί έτσι σε μια τέτοια συνθήκη είναι δική σας. Από τη δική μου πλευρά σας λέω και το επαναλαμβάνω, δηλαδή με τα λόγου γνώσης, δεν μας αφορά στη συζήτηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση συνεργασίας, σκοπεύουμε να στηριχθούμε.
1: Άρα και να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν θα ακούσει τίποτα ο κύριος Φάμελος που τον αφορά.
3: Ένας νέος φορέας από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία.
2: Άρα αυτό, κυρία Κουφονικολάκου, όλο που ζούμε αυτές τις μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς δεν σας αφορά? Δηλαδή είναι στο κενό.
1: Είναι
2: αυτή η συζήτηση, είναι εν κενό.
3: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω ξανά αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασιών. Αυτός ο νέος φορέας θα δημιουργηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση προνομίων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πράγματα απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο Φάμελο για το τηλεφώνημα και θα συζητηθεί η απάντηση, κύριε Σκουφονικολάκου. Ήταν σαφέστατη. Έγινε πολλή συζήτηση μετά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι το δίλημα θα είναι των εκλογών Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ο κύριος Τσίπρας σηκώνει τηλέφωνο στις 3 το πρωί και είναι εγγύηση το ότι θα σηκώσει ο ίδιος το τηλέφωνο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει ένα χάος περίπου, έναν ανεύθυνο και επικίνδυνο ηγέτη.
3: Ναι. Καταλαβαίνω και το άγχος και τον πανικό της κυβέρνησης και δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από το να περιγράφει αυτά τα οποία αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το έχει αποδείξει επανειλημμένο ότι και σηκώνει το τηλέφωνο και είναι σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους και ενεργοποιείται έγκαιρα και θα το κάνει και για καθ' όλη τη διάρκεια της προσωπικής του πολιτικής διαδρομής. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν ενδίδουν σε αυτού του είδους τις ευκολίες.
1: Άρα, συμπέρασμα, Λουκία, στις 3 το πρωί θα σηκώσει το τηλέφωνο, στον κύριο Φάμελο δεν θα σηκώσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφονικολάκου.
2: Να είστε καλά, κύριε Κουφονικολάκου.
1: Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, δεν το συνηθίζω, επειδή ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Είναι σαν να εκπροσωπείτε έναν φορέα 7-8 χρόνια. Εγώ εξεπλάγει από την εμπειρία σα, από την ετοιμότητά σα. Συγχαρητήρια. Αυτό. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανεί με το περιεχόμενο πολιτικά των απαντήσεων, θα το κρίνουν οι ακροατέ του Real FM. Εγώ να πω ότι δημοσιογραφικά κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Η εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιστιτούτου Αλέξη Τσίπρας.
0: Real FM.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
17: Τρεις εργένικες. Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Πάμε!
23: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου!
25: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ!
26: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Real FM. Η ώρα είναι 4.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
35: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδόνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από εκεί Καλυφτάκι προς Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περιμετρικά του Συντάγματος εσταδίου Αμαλίας στην άνοδο τη Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στην Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και από το Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούσα έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων και αποστολών από το κέντρο στο ΆΚΑ. Χωρίς τάση περνούν οι σειρμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους από το Ολυμπιακό και από το Θησίο έως το σταθμό της Ειρήνης. Απορρίφθηκε με 155 όχι έναντι 6 ναι μετά την αποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Αιγής, η χρήση ντρόουν στην Αττική και σε ευάλωτες περιοχές της χώρας, αλλά και το πρόγραμμα προστασίας δασών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.
34: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού από το σημερινό ημιτελικό με τη Φενέρ Μπαχτσέ για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
35: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στην ανατολική και δυτική χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Real FM. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8, Παρασκευή, 22 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, φτάνουμε στον Ιούνιο, σε του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα θα είναι πια καλοκαίρι. Είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Δημήτρα Πανανού, η κυρία Βάσκια Κούτρα, εσείς, 2-1-200-8-200, του είπα kirialfm.gr και Λουκία.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα, επειδή όλα είναι αυτή την ώρα γύρω από το T-Center, δηλαδή το κλειστό του ΑΚΑ, όπου στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του μπάσκετ. Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είμαι μισός Ολυμπιακός από τη γυναίκα μου. Ο τέλειος συνδυασμός, Παναθηναϊκός με γυναίκα Ολυμπιακό και τρία πανέμορφα παιδιά, λέει ο Σωτήρης, να τα χαίρονται. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Βέβαια. Είναι μισός-μισός.
1: Ναι, και επειδή ο Βαγγέλης, επειδή είπα πριν ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι πρέπει να εύχονται ανεξάρτητα από τα οπαδικά του συστήματα να κερδίσει η ελληνική ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός στο Final Four του μπάσκετ, λέει εσείς είστε ο ίδιος δημοσιογράφος, επειδή ρώτησα αν είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας του 15 με το 26, είστε ο ίδιος δημοσιογράφος του 96 και του 26. Δεν είμαι ο ίδιος, όχι. Έχω πάρει τα μαθήματά μου, αυτό εννοώ. Είστε υγιείς όπως φίλαθλος. Αυτό θα το κρίνεις εσύ, Βαγγέλη. Εγώ λέω ότι έχω αποδείξει από μια διαδρομή 40 ετών ότι πάντα έχω το θάρρος της γνώμης μου, δεν μου λέει κανείς τι να πω και έχω ίσχυ τη συνείδησή μου ότι είμαι απέναντι σε κάθε εξουσία όποιο και να είναι το χρώμα της. Άρα, στο μεν χρώμα της ομάδας Λουκία, όποιο και να είναι το χρώμα, λέω, αν παίζει στην Ευρώπη, υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα. Στο δε χρώμα του κόμματος, όποιο και να είναι το χρώμα, εγώ είμαι απέναντι. Είμαι δημοσιογράφος.
2: Έτσι.
1: Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, έχουμε μια παραγγελιά, τη θυμάσαι. Επειδή ξεκινήσαμε.
2: Ναι, με το 12 3 και 1, το πρωί.
1: Εγώ
2: βρήκαμε τραγούδι.
1: Επειδή το θέμα της ημέρας, το πολιτικό, είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Μητσοτάκης και σήμερα ο Λιβούλη ήταν ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος είναι ο πιο υπεύθυνος. Είπαμε 12 και ένα τηλεφώνημα Βύση, Μοσχολιού και ώρα είναι 3.30 και λέει ακροατής μας, γιατί δεν βάζεις μαζονάκι που είναι ακριβώς στις 3.

0: σουραγισμένο.
1: Ο Μαργκό δεν θα ξανακούσει. Αλλά είναι ακριβώ τη
2: δεν το έχει ξανακούσει.
1: Όχι, όχι.
2: Είναι Μαζονάκι, είναι γνωστό του Μαζονάκι.
1: Δεν είμαι φαν. Δεν είμαι
2: ναι,
1: φαν.
2: Ναι, ναι.
1: Για βάλει Κατερίνα Μπούτσα.
3: Και δεν αντέχω να μιλώ στον εαυτό μου.
1: Α, νόμιζα δεν αντέχει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν αντέχει να μιλάει στον εαυτό του, λέει ο Μαζονάκι.
2: Εντάξει,
1: στο τηλέφωνο μιλάζει. Αντέχει. Εντάξει.
2: Στο τηλέφωνο αντέχεται. Το θέμα είναι το 3 το πρωί.
1: Ναι, και στο τηλέφωνο να μιλάει. Στον εαυτό του δεν πειράζει να μην μιλάει.

0: Δεν ταιριάζει ακριβώς το πνεύμα Μητσοτάκη. Τρεις το πρωί και η μοναξιά μου στο κρεβάτι. Είναι άλλο.
1: Όχι,
0: το κλίμα, πιο ερωτικό.
1: Όχι, όλα εντάξει, το είπαμε για το τρεις το πρωί
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Εδώ είναι το εθνικό θέμα που θα χτυπήσει τρεις το πρωί και ο υπεύθυνος ηγέτης, όποιος και είναι αυτός θα το σηκώσει, εδώ βουλιάζει τη μοναξιά του τρεις το πρωί στο κρεβάτι. Είναι άλλο, άλλο. Νομίζω είμαστε σε άλλο σκηνικό, Λουκία. Ναι. Έχουμε αλλάξει πίστα. Δεν ξέρω. Άσε που λέτε ξέρω αύριο που θα είμαι. Μπορεί ο Μητσοτάκης να πει ποτέ δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Ή ο Σαμαράς ή ο Ανδρουλάκης. Ξέρουν που θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Αλλάζουν. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Μαζονάκη που το ζήτησε ακροατής γιατί είναι 3 το πρωί, ο κύριος Σέρβος, ο καθηγητής Σωτήρης Σέρβος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δήμο Κρήτη και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω πόσο πιθανό να χτυπήσει 3 το πρωί και να είναι ο Ερντογάν το τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό με βάση το δίλημα που έθεσε στο τελευταίο συνέδριο. Αλλά βλέπω, αν χτυπήσει 3 το πρωί, να είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία δεν έχουν προηγούμενο, ή μάλλον έχουν. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω πού σταματούν τα όρια του Ερντογάν, διότι βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Και τι εννοώ. Ενώ έχουμε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που δεν τον έχουμε δει να έρχεται, που χωρίζει το μισό Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, ο Ερντογάν. Με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης ακυρώνει το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΤΣΕΧΑΠΕ, άρα στέλνει σπίτι του τον ηγέτη του με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης, ακυρώνει το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΤΣΕΧΑΠΕ, άρα στέλνει σπίτι του τον ηγέτη του τον Οζγιούρ Οζέλ και επιστρέφει ο Κυρίς Ντάρογλου με την

0: η Τουρκία, έχοντας αυτή την εσωτερική αναταραχή, να είναι πιο επικίνδυνη απέναντί μας. Τι λέτε?
1: Νομίζω, ξέρετε, και χωρίς το εσωτερικό, δηλαδή που αφορά έναν ευρύτερα μετασχηματισμό του τουρκικού πολιτικού συστήματος, δυστυχώς μεταξύ άλλων η δημοκρατία κλονίζεται και υποχωρεί ακόμη περισσότερο.
0: Ακόμη περισσότερο.
1: Αλλά σωστά αναφερθήκατε κι εσείς. Θυμίζω πόσο καιρό είναι κλεισμένο στη φυλακή ο Εκρέμη Μάμογλου. Γιατί ενώ αναμφισβήτητα κάποιος στην περίπτωση του Ερντογάν θα μιλήσει για έναν χαρισματικό ηγέτη για τα δεδομένα της Τουρκίας, ασφαλώς όμως ο Εκρέμη Μάμογλου αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο αντίπαλο του Ερντογάν που θα μπορούσε να τον εκτονεί.
0: Και ο Μασούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος Τσάγκυρας, ακόμα είναι έξω, προς το παρόν.
1: Και εκεί ξεκινάνε
0: κάποιες. Προς το παρόν,
2: δεν ξέρουμε.
1: Βραβελάκη φυλακίστηκε και μάλιστα σε μια περίοδο που, ξέρετε, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη καταδίκη από τον διεθνή παράγοντα, ενώ από τη Δύση. Δηλαδή, εννοώ και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν έλαβε υπόψη του πιθανές αντιδράσεις. Αντιθέτως, για λόγους που πολλές φορές αφορούν τη γεωπολιτική αναγκαιότητα της Τουρκίας εκ μέρους είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα
0: τα. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Ένας τέτοιος Ερντογάν, μια τέτοια αναταραχή που έχει καθαρίσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα, μήπως είναι ακόμα πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα με ένα τέτοιο νόμο που θα έχει περάσει από την Εθνοσυνέλευση?
1: Ο νόμος, για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Προφανώς θα περιμένουμε όλοι μας να δούμε το σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
2: Μήπως θα είναι αργά τότε, κύριε Σέρμπο, να περιμένετε να δείτε αφού θα έχει ψηφιστεί?
0: Έτσι είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα, ότι θα είναι αργά. Έτσι είπε στη Βουλή.
1: Προσέξτε, αυτό δεν αναιρεί το κομμάτι, ξέρετε, της προνοητικής διπλωματίας και τη διεθνοποίηση των ελληνικών.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο, ξέρετε, προφανώς και γίνονται, αλλά και πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Όμως, πού έχει σημασία η διατύπωση? Έχει σημασία όσον αφορά στο αν θα περιλαμβάνει χάρτες ή όχι, στο αν θα περιλαμβάνει γκρίζες ζώνες που εκεί.
0: Δεν θα περιλαμβάνει ούτε χάρτες, ούτε γκρίζες ζώνες. Τα λένε οι ίδιοι
1: νομοθέτες. Υπάρχουν και βραχονισίδες, νησιά, νησάκια. Τι εξουσίες θα δίνει, κύριε Στραβελάκη, στον Τούρκο πρόεδρο για να κηρύσει, υποτίθεται, ειδικές ζώνες κλπ? Γιατί το λέω? Πρώτον, ο νόμος είναι σημαντικός διότι έρχεται ουσιαστικά να θεσμοποιήσει, να κάνει εσωτερικό δίκαιο ένα αναθεωρητικό αφήγημα, τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό από μόνο του έχει το ενδιαφέρον του ακόμα και στη μετά Ερντογάν εποχή.
0: Δηλαδή, σας απαντώ, επειδή είδα προσεκτικά όλη τη συνέντευξη της ομάδας που δημιουργεί τον νόμο, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, δεν ξέρω γιατί τα διαβάζουν στην Ελλάδα και λένε δεν ξέρουμε. Έχουν πει λοιπόν ρητά. Πρώτον, όντως θα δίνει εξουσίες στον Ερντογάν, εμάς μέχρι 6 μίλια, άρα το κάζους Μπέλη θα περιβληθεί με νομοθετικό μανδύα η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 1995, και σε εκείνον τον Ερντογάν θα δίνει καταβούληση το δικαίωμα να πάει σε 6, 7, 8 ή 16. Το δεύτερο που λέει η ίδια η Επιτροπή μπροστά στην κάμερα, στην κρατική τουρκική τηλεόραση, είναι ότι δεν θα περιγράφει ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε 152 νησιά, ούτε θα έχει χάρτες, αλλά θα περιγράφει θαλάσσιες ζώνες τουρκικής δικαιοδοσίας και θα περιγράφει αόζεπης τουρκική, η οποία ορίζεται μόνο μερός.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Σταυράκη, σε αυτό που λέτε. Ας πούμε ότι περιγράφει θαλάσσιες ζώνες. Αν για παράδειγμα περιγράφει αλιευτικές ζώνες, υπάρχει ένα ερώτημα, εάν και κατά πόσο, ξέρετε, σε ύδατα που αυτή τη στιγμή αλλιεύουν Έλληνες ψαράδες, θα έρθει η Τουρκία μονομερώς με μια διεκδίκηση. Δηλαδή,
0: θα έρθει μετά τα 6 μίλια, θα πρέπει να μας ρωτήσετε, βέβαια.
1: Και όλα αυτά στην περίπτωση που θα χρειαστεί να τα εφαρμόσει.
0: Θα ρωτήσουν, λέει, οι Έλληνες για όλα. Θα ρωτήσουν αν θα ψαρεύουν, αν θα ποντίζουν καλώδια, αν θα κάνουν άσκηση. Μετά τα 6 μίλια, εμείς έχουμε τη δικαιοδοσία, εμείς είμαστε αφεντικά.
1: Το πρόβλημα επιπλέον είναι πρώτον τι θα γίνει αργότερα επί του πεδίου σε αυτό που λέτε. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί. Γιατί αν η Τουρκία έχει στο μυαλό τη θα αποπειραθεί να φιλανδοποιήσει με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα, ασφαλώς και η Ελλάδα θα απαντήσει. Πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως, αλλά ξέρετε, τώρα μιλάμε για το κομμάτι και τη διαπραγμάτευση που σας έλεγα. Ας πούμε υποθετικά ότι αργότερα πάλι έχει τις δύο πλευρές. Το λέω ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων, κύριε Στραβελάκη. Τις διαδοτικές κυβερνήσεις κάνουν προσπάθειες εκλογής της Τουρκίας. Η Τουρκία μετά θα σου επικαλείται πώς εσείς αναφερθήκατε στο ψήφισμα της Τουρκίας στο συνέλευση του 1995, που θα θέλει να ξέρετε, θα θέλαμε να το βγάλουμε, αλλά είναι η απόφαση της Βουλής. Τώρα θα σου λέει, μα αυτό είναι πλέον εσωτερικό δίκαιο.
0: Έτσι.
1: Είναι νόμος του κράτους.
2: Αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Σέρμπο. Γι' αυτό μήπως πρέπει εμείς να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Θα είναι δίκαιο. Ναι.
2: Γιατί θα είναι δίκαιο, όπως το λέτε. Και μπορούν
1: όχι,
2: να μας το.
1: Δεν θα είναι. Απλώς επιβεβαιώνει, και εκεί συμφωνώ απολύτως μαζί σας, στη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών, αλλά με ένα πρόσημο που να είναι κατανοητό και από τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Γιατί ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία τι θέλει να κάνει? Θέλει να στερήσει κυρίως θάλασσα από την Ελλάδα. Θέλει να προχωρήσει σε έναν αποκαταστατικό, τον ονομάζω πολλές φορές αναθεωρητισμό,

0: προσέξτε, μέσα στα εισαγωγικά το λέω αυτό, θέλει να διορθώσει μια αδικία που κατά την Τουρκία έχει υποστεί η ίδια από την ίδια τη Δύση 100 χρόνια πριν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει το σύνδρομο.
1: Να σας βοηθήσω. Δεν θα είναι δίκαιο. Θα περιβάλλεται με νομοθετικό μανδύα όλο το πακέτο των παράνομων γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας στο Αίγαιο.
2: Και μήπως οποία... δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, κύριε Σέρμπο, αυτή τη στιγμή, γιατί συστηματικά εδώ και 5 χρόνια αυτό ακούμε, η γαλάζια πατρίδα, η γαλάζια πατρίδα, τώρα θα το δούμε και νομοθετημένο, έστω στο εσωτερικό τους δίκαιο.
0: Σας γυρνάω λίγο πιο πίσω, το 2019, το έχω πει πολλές φορές έτσι δημοσίως, το τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελούσε ένα μνημόνιο της επωνομαζόμενης γαλάζιας πατρίδας και μάλιστα φτάνοντας, έτσι, προφανώς ανυπόστατο, παράνομο, όχι με όρους διεθνούς δικαίου, με όρους κοινής λογικής και γεωγραφίας. Αρκεί κάποιος να κοιτάξει το χάρτη.
1: Αφού δεν έχουν απέναντι αυτές Τουρκία και Λιβύη, είναι.
0: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, έφτασε ως εκεί. Και αυτό τι αποδεικνύει, επαναλαμβάνω, και το έχει πει και ο διευθυντής, ξέρετε, αυτού του εθνικού κέντρου που ασχολείται
1: αυτό
0: με τα άλλων.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τι έχει πει, ότι δεν είναι πλέον η Τουρκία ένα παράκτιο κράτος, αλλά θα την αντιμετωπίσουν σαν ναυτικό κράτος. Αυτό που έχω πει, κύριε Στραβελάκη, δηλαδή η Τουρκία είναι μια ναυτική δύναμη, θέλει θάλασσα, θέλει έξοδο στη θάλασσα την οποία να ελέγχει. Σκοντάφτει, το λέω εντός εισαγωγικών, πάνω στα ελληνικά νησιά, τα οποία προσπαθεί να γκριζάρει. Το διεθνές δίκαιο είναι αλακάρτ, δηλαδή θυμάστε, λέει είναι το Αιγαίο η Μύκλη στη θάλασσα, αλλά ξεχνάει το άρθρο 121 που κατοχυρώνει.
1: Να σου το πω παραστατικά αυτό που λέτε. Μετέδιδα το πρωί στο Open Reportage του εκεί τηλεόραση που έλεγε, άκου Λουκία, είναι καταπληκτικό. Λέει, έχουν οι Έλληνες τη Σάμο, έχουν την Ικαρία, έχουν τη Μυτιλίνη. Μα εδώ δεν χωράμε να περάσουμε. Αν πάνε πιο πέρα τα χωρικά τους ύδατα ή την περιοχή δικαιοδοσίας τους, θα φτάσουν στις ακτές μας. Άρα τι συζητάμε, πρέπει να τους σταματήσουμε. Γι' αυτό και εμείς θα ορίσουμε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, γιατί θα κοντέψουν να φτάσουν στις ακτές μας. Τόσο κοντά που είναι η Μυτιλίνη, η Σάμος και η Ικαρία. Καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι πολύ παραστατικό
0: λοιπόν,
1: το παράδειγμα.
0: Με τι και καλυμμένο τρόπο έρχεται ένα υφέρπον, όπως σας είπα, αποκαταστατικός αναθεωρητισμός. Δηλαδή, επειδή μια χαρά χωράνε. Άμα δούμε το χάρτη, και όπως μια χαρά χωρούσαν όλοι πριν τη γαλάζια
1: υπάρχει
0: πατρίδα.
1: Υπάρχει η μέση γραμμή, η όποια νησιά είναι πολύ κοντά.
0: Ακριβώς. Αλλά αυτό ουσιαστικά τι σου λέει, εγώ πλέον είμαι μια περιφερειακή δύναμη, χρειάζομαι ζωτικό χώρο. Αυτόν τον χώρο θα το διεκδικήσω εις βάρος σου, αρχίζω να ασφικτιώ και όλα τα άλλα, ξέρετε, πάνω κάτω τα γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό που ρωτήσατε, αυτό που λέω εγώ δηλαδή στο κομμάτι της προνητικής διπλωματίας. Όταν έρχεται η Τουρκία, ουσιαστικά σου λέει ότι εγώ έχω ανοιχτούς λογαριασμούς όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά με την ίδια τη Δύση, στο τι δώσατε στην Ελλάδα, τα νησιά, όλα αυτά, κύριε Στραβαλέ, στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμείς να το αξιοποιήσουμε στην εργαλειοθήκη μας. Είτε ζητώντας επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.
1: Σας ρώτησε κάτι όμως η Λουκία. Αν είναι αργά, όταν πια αυτό περάσει από την Τουρκική Βουλή. Αυτό που είπε σήμερα με μεγάλη έμφαση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ότι κακώς περιμένει η Ελλάδα, λέγοντας συνεχώς να περιμένουμε να δούμε τον νόμο, έπρεπε τώρα να πάει στην Ευρώπη. Τώρα να ζητήσει να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή Συμβούλιο της Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, για να το αντιμετωπίσουν και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα με εξόργησε πραγματικά η ανακοίνωση που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχθές το βράδυ όταν μίλησε με τον Ερντογάν. Μία ανακοίνωση ύμνος για τον Ερντογάν και λέω συγγνώμη, ένας δεν την έχει ενημερώσει ότι. Δεν σας λέω αυτό που λέει, για παράδειγμα, που μου έλεγε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Να κινηθούμε να ενεργοποιηθεί το 42 παράγραφος 7, διότι η Τουρκία θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό έδαφος. Εάν κάνει αυτά που λέει ο νόμος, ουσιαστικά διεκδικώντας θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, απειλεί εποφθαλμιά ευρωπαϊκό έδαφος. Εδώ λοιπόν η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαιθείας τον Ερντογάν, ο ηγέτης, ο παράγοντας σταθερότητας, και τίποτα. Δηλαδή η Ευρώπη αλλού. Έχει ενημερώσει κανείς την κυρία φον ντερ Λάιεν τι φέρνει ο Ερντογάν, τι νόμο πάει να φέρει?
0: Δεν νομίζω ότι η κυρία φον ντερ Λάιεν τα αγνοεί όλα αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κύριε Στραβελάκη, εγώ συμφωνώ επί της αρχής και συμφωνώ ότι η διεθνοποίηση του ζητήματος ασφαλώς θα πρέπει να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Και θα πρέπει να γίνει νωρίτερα, έτσι δεν είναι, πριν γίνει νόμος αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν αφορά ζητήματα, λέω αυτό που ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, όταν αφορά ζητήματα που λέτε εδαφικά, μεταξύ άλλων δηλαδή τι, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα ασφαλώς για την Ελλάδα, που αν χρειαστεί θα κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει, και μόνη της είναι το πιθανότερο, το κάναμε ήδη στον Εύρο. Θυμάστε, κύριε Στραβελάκη, έτσι, δηλαδή σε μια υβριδική επιχείρηση, μεταξύ άλλων προστατεύοντας και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Αλλά Δεν μπορείς να πας για θέματα εδαφικά στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι, που εγώ συμφωνώ και υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18 Ιουνίου.
1: Χωρίς να υπάρχει. Θα το θέσει και ο Πρωθυπουργός.
0: Μόνο με το δημοσίευμα της Μιλέτ. Εγώ πέρα από το ότι θα καταθέσει ο Πρωθυπουργός, το οποίο ασφαλώς και θα το κάνει εφόσον απαιτηθεί με βάση το σχέδιο νόμου, από εκεί και πέρα η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών είναι μια καθημερινή αποστολή για την ελληνική διπλωματία, για όσο διάστημα η Τουρκία εξακολουθεί να εμφορείται από τέτοιες αναθεωρητικές.
1: Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος, κύριε καθηγητά, αυτό που λένε καθημερινά στρατηγοί, πτέρυχοι, ναύαρχοι στις αναλύσεις τους, ότι αυτός ο νόμος θα μας φέρει πάρα πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αν πάει ο ναύαρχος με τον νόμο στο χέρι εκεί που εμείς ποντίζουμε καλώδιο και πει δεν πανάνε 6-6,5 μίλια από την Αστιπάλαια, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία, μαζέψτε και φύγετε. Στέλνουμε και εμείς δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, γιατί είναι περιοχή που έχουμε εκδώσει ναύτεξ και ποντίζουμε σωστά καλώδιο. Δεν φεύγουν εκείνοι, δεν φεύγουμε εμείς. Να το επεισόδιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Υπάρχει. Υπό ποια είναι. Και αυτό είναι συνάρτηση του τι αρμοδιότητες θα απολαμβάνει ο πρόεδρος όσον αφορά όταν θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το νόμο και πού. Γιατί και αυτό είναι. Δηλαδή, πότε θα το κάνει και σε ποιο μέρος. Αλλά ασφαλώς, όταν κάτι σας λέω θεσμοποιείται σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, υπάρχει το ορατός κίνδυνος να εφαρμοστεί. Επαναλαμβάνω. Παρόλο που, αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, θεωρώ ότι η Τουρκία προετοιμάζεται και για μια μελλοντική διαπραγμάτευση για να έχει να προσθέσει έναν επιπλέον φάκελο στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, τώρα βρισκόμαστε σε μια συνολική περίοδο αναδιατάξεων και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη. Σας το έχω πει και εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για μας, και σωστά αναφερθήκατε και στο άρθρο 42 της Λισαβόνας, για μια συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άρα, από εκεί και πέρα όμως, επειδή σωστά είπετε, θυμώνετε με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Είτε θυμώσουμε, κυρία Στραβελάκη, είτε πετάξουμε πέτρες, το πρόβλημά μας δεν λύνεται, σωστά.
1: Άρα, το πρόβλημά μας είναι
0: πώς να δέσουμε το δικό μας συμφέρον και με τα δικά του συμφέροντα, γιατί και ο κύριος Ερντογάν, σας το είπα νωρίτερα στην εκπομπή μας, όταν φυλάξει τον κύριο Ιμάμογλου, στάθμισε. Θα υπάρχουν αντιδράσεις από κανέναν δυτικό.
1: Μύτη δεν άνοιξε.
0: Δύο πλευρές. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι για μας η πρόκληση για την Ελλάδα.
1: Δυστυχώς.
0: Και φοβάμαι ότι θα ήταν πρόκληση για οποιαδήποτε, ξέρετε, κυβέρνηση, οι οποίες όχι δεν κατανοούν τι κάνει ο κύριος Ερντογάν, αλλά για λόγους, αν θέλετε, αναγκαιότητας. Όμως, ακριβώς στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας και για το πού βρίσκεται κάθε φορά, ξέρετε, ο αναθεωρητισμός δεν είναι μόνο από μια κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Άρα πρέπει να εφαρμόζεται και η αρχή της αλληλεγγύης για να ξέρουμε στο τέλος πού βρισκόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής και
0: εμείς,
1: σύμβουλος θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού, και νομίζω ότι οι απαντήσεις του Λουκία δείχνουν και
2: έχουν
1: το στίγμα των
2: κινήσεων
1: του Πρωθυπουργού
2: φυσικά
1: το επόμενο διάστημα απέναντι στην τουρκική, στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
2: Ακριβώς.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ για μεταφορά φιλάθλων και αποστολών από το κέντρο στο ΟΑΚΑ. Χωρίς στάση περνούν οι σειρμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους στο Ολυμπιακό από Φάλιρο και της Φενέρ Μπαχτσέ από Θησίο έως και το σταθμό της Ειρήνης. Αναλυτικά στο real.gr. Στο κόκκινο κυκλοφορία στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Λιωσίων και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και της Καλλιρόης, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Καρέα. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Σε εξέλιξη διπλωματικός μαραθώνιος για, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για συμφωνία τερματισμού πολέμου. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabi για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Δεν υπολογίζουμε καθόλου σε συνεργασίες, ξεκαθάρισε μέσω του Real FM η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ερωτηθήσα για τις σχέσεις του νέου κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Έχουμε βγάλει ειδήσεις, Λουκία.
2: Σήμερα, ναι.
1: Καταρχήν, η κυρία Κουφονικολάκου για πρώτη φορά λέει με τέτοιο τρόπο: δεν ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα στην εργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και με κανένα βουλευτή του.
2: Ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κανένα. Άρα αδίκως ταλαιπωρούνται και λέτε να κάνουν
2: ένα ενωτικό σχήμα. Ναι, και λένε να πάμε να κάνουμε ενωτικό σχήμα.
1: Παγίως, εγώ ρωτάω, έχω γίνει κουραστικό δύο μήνες.
2: Το
1: Τσίπρα το ρωτήσατε.
2: Ναι.
1: Και απέτα, δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να πάει να φέρει το νέο, το καινούριο, το άφθαρτο, το δικαίωμά του. Δεν είναι αυτό που θα κρίνει, αυτό θέλει. Είναι πραγματικά αστείο αυτό που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα αυτή η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς είναι στο κενό.
1: Ο οποίος λέει πάρε ένα τηλέφωνο και αν είναι να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
2: Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δικαιώνεται όντως.
1: Τι θα συζητήσουν στις 6 Ιουνίου. Ναι. Να πάνε με ποιον.
2: Η οποία 6 Ιουνίου είναι και μακριά. Δηλαδή μέχρι τις 6 Ιουνίου.
1: Και ο κύριος Σέρβος κατάλαβε από τις απαντήσεις του ότι γίνονται ήδη κινήσεις και θα κορυφωθούν πριν ακόμα φτάσει ο νόμος.
2: Γιατί έτσι πρέπει κιόλας.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και όλα αυτά ενώ έχουμε 1 ώρα και 25 λεπτά να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός.
2: Βέβαια.
1: Και βλέπω
2: όλοι
1: ότι είναι,
2: εκεί στα στραμμένα τα βλέμματα.
1: Είναι 80% κατακόκκινο το ΑΚΑ. Και λίγο φενέρ. Δοκιμάζουν τη λιχτό οι Τούρκοι από ό,τι βλέπω. Πίνουν μπύρα. Και το διασκεδάζουν, ελπίζω να πω κάτι, να είναι μια γιορτή.
2: Να είναι και, ναι, και να είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Να είναι ήρεμα, να κερδίσει έτσι. ο καλύτερος Ολυμπιακός, η ελληνική ομάδα να κερδίσει.
2: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βούλτεψη μαζί μας.
1: Καλησπέρα,
2: Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε 3 το πρωί συνήθως, εσείς, σηκώνετε τηλέφωνα.
2: Σηκώνετε.
3: 3 το πρωί συνήθως πάω για ύπνο.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, να είμαστε σίγουροι ότι
3: το. Και το δικό μου τηλέφωνο έχει χτυπήσει πολλές φορές τη διάρκεια τη νύχτα. Τον καιρό που ήμουν.
1: Είναι στη βαρύ απάντηση, να έχουμε, είμαστε ήσυχα χέρια ή να ανησυχούμε
3: ναι,
1: και να.
3: Ναι, ήσυχα,
1: να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη ή στον κύριο Τσίπρα ή δεν ξέρω, στον κύριο Βελόπουλο, τι έχουν να το πούνε.
2: Να σα πω, κυρία Βούλτεψη, ο κύριο Σαμαρά λέει ότι πρέπει να ανησυχούμε όμως και σήμερα τα είπε πάλι.
3: Κοιτάξτε,
2: ξαναχτύπησε.
1: Τώρα ρωτά την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Σαμαρά, τι παίρνει σε δυσκολία. Το κάνει επίτηδε, κυρία Βούλτεψη.
3: Το κάνει επίτηδε, το ξέρω. Απλώ εγώ γενικά θέλω να πω το εξή. Επειδή όλε αυτέ οι προκλήσει. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ότι ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω, Λουκία, το είπαμε αυτό.
2: Ναι,
3: και
2: το
3: χθες.
2: Είπαμε και χθες.
1: Όχι, άλλο είναι το καινούριο. Τόσο αιχμηρή, είδα όλες τις ομιλίες σήμερα στη Βουλή. Ήταν η πιο σκληρή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη από τον Σαμαρά, κύριε Βούλτεψη.
3: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε μια ειδική κριτική.
1: Ναι, ναι.
3: Όμως είναι στα εθνικά θέματα, επειδή αυτό το ζήτημα των εθνικών θεμάτων το παρακολουθώ και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός 40 χρόνια, πάντοτε υπήρχαν προκλήσεις. Πάντοτε βγαίνανε φρεγάτες και κάνανε κρουαζιέρα, φτάνανε μέχρι τον Καφυρέα.
1: Είναι καλό αυτό που λέτε.
3: Όχι, θέλω να πω το εξής. Άλλο θέλω να πω. Ότι δεν μπορούμε αυτά να τα θυμόμαστε. Είτε τα λέει ο κύριος Σαμαράς, τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε τα λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε. Όταν σίγουρα δεν θα χτυπήσει το δικό μας τηλέφωνο.
1: Αφήστε το αυτό. Ναι. Το θέμα είναι για μένα, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πόσο θα στερήσει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δύναμη και πόσο θα είναι κρίσιμη, αν είστε πρώτο κόμμα, στο στόχο της αυτοδυναμίας, κυρία Βούλτεψη.
3: Θα σας πω το εξής. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και προς τα ακροδεξιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, που θα εγκατέλειπαν ένα κόμμα το οποίο εγγυάται τη σταθερότητα και τη μοναδική δυνατότητα να σχηματιστεί η κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Όλοι οι Έλληνες το βλέπουν, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι πολιτικός αναλυτής. Άρα λοιπόν, αν είμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, αν έχουμε ένα πόλεμο από πάνω και 2-3 από κάτω, σύν την Αφρική που βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό και αυτό δημιουργεί έντονο
2: μεταναστευτικό. Υπάρχει
3: δεν
2: όμως.
3: Δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα να γίνουν 100 εκλογές.
2: Υπάρχει όμως ένας κόσμος ενδεχομένως, ο οποίος εκφράζεται και από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική και στην τελευταία κοινοβουλευτική σας ομάδα έγινε αυτό.
3: Αυτό γίνεται πάντα στις κοινοβουλευτικές μας ομάδες, κυρία Κάτσου.
2: Ναι, μήπως όμως αυτός ο κόσμος.
3: Είναι καινούριο.
2: Ναι, αν κάποιοι, δεν ξέρω τώρα, υποθετικό σενάριο, ακολουθήσουν παραδείγματος χάρη το τον κύριο Σαμαρά ή δεν είναι ευχαριστημένοι από το πώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο όλοι παραδεχόμαστε. Νομίζω το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι εκεί υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν.
3: Κοιτάξτε, χωρίς αμφιβολία, το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Όχι, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
3: Ναι, η
2: αφήστε τώρα τη λέει αντιπολίτευση.
3: Χθες είδα τα στοιχεία από την Ισπανία, είναι δραματικά. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι έχει γίνει ο πλανήτης μας κανονικό τρελοκομείο. Όταν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς τόσο καιρό και δεν υπάρχει τροφοδοσία που αφορά στην ενέργεια, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα ανέβουν τα πάντα και ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το να σπρώχνει τον κόσμο στα άκρα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.
1: Έχω δύο ερωτήσεις για τη σημερινή επικαιρότητα. Το ένα είναι, Μαρία Καριστιανού, το σχόλιο σας για την πρεμιέρα της θέσης Θεσσαλονίκη. Πώς την είδατε? Είναι ακόμα το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με αξιώσεις? Ή διαλέγει θέλουν να είμαστε πρώτοι?
3: Καλά, εντάξει, όλοι όσοι έχουν ένα κόμμα, τι θα πούνε?
1: Δεν το λένε όλοι. Ο κύριος Νατσιός δεν λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέλε θα είμαι πρώτος. Ο κύριος Νατσιός δεν λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέλε θα είμαι πρώτος.
2: Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι θα είναι πρώτη.
1: Εδώ βγαίνει ένα κόμμα.
3: Γιατί ξέρετε, γιατί όλοι, όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την κυρία Καριστιανού για να μας παρουσιάσει χτες αυτό το.
1: Ποιοι τη δημιούργησαν?
3: Όλοι που έτρεχαν πίσω της, ουσιαστικά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά μια εθνική τραγωδία. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν αφορά όμως τη Νέα Δημοκρατία. Αφορά όλους εκείνους που θέλησαν να εργαλειοποιήσουν αυτή την εθνική τραγωδία.
1: Εσύ λέτε έχει δυναμική, θα ξεφουσκώσει, γιατί ακούω και τις δύο απόψεις.
3: Εντάξει, δεν είδα καμία δυναμική εχθές. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, το να φτιάξει ένα κόμμα, εντάξει, μπορείς να πεις φωνάζω 500 άτομα και φτιάχνω ένα κόμμα που υπογράφει όποιος περνάει απ' έξω.
2: Κάτι τέτοιο είδατε εσείς, κυρία Βούλτεψη?
3: Εγώ αυτό είδα, ναι, από τα πρόσωπα.
2: Είδα φως και μπήκα δηλαδή.
3: Είδα το ΕΠΑΜ, είδα το ΕΠΑΜ, έτσι. Αντιεμβολιαστές, δηλαδή ένα πολύ εντερόκλητο και δίθεν αντισεισμικό.
1: Πάμε στο σημερινό
3: κομμάτι.
1: Θέμα της Βουλής τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εδώ, σύσσωμη αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντάς σας ότι κουκουλώνεται το θέμα των υποκλοπών. Δεν έχετε τι να απαντήσετε. Επικαλείστε έρευνες που δεν έχουν γίνει από τη δικαιοσύνη, από τη Βουλή, που δεν έχουν δώσει απαντήσεις και με διάφορες δικαιολογίες κουκουλώνεται το θέμα των υποκλοπών για μια ακόμα φορά. Τι απαντάτε?
3: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εάν το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει ταλανίσει ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Δεν έκανε έτσι παρακολουθήσει όλη η Ευρώπη, του Σαμαρά και του Χατζηδάκη και του αρχηγού του στρατεύματος? Όχι.
3: Στην Ισπανία παρακολουθήθηκε.
1: Ναι, δεν παρακολουθήσε Ισπανός τον Σαμαρά.
3: Έλληνες
1: τον παρακολουθούσε.
3: Το Πίγασος.
1: Ναι, ναι.
3: Το Πίγασος ήταν.
1: Ναι,
3: δεν ξέρω.
1: Εδώ ήταν.
3: Όχι, εδώ δεν έχει.
1: Όχι, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις. Όχι, νόμιμες επισυνδέσεις με χαρτιά, υπογραφή εισαγγελέα από την
3: Ελλάδα. Δεν υπήρχαν νόμιμες στην Ισπανία. Οι νόμιμοι ήταν μόνο για τους Καταλανούς.
1: Το Σαμαρά ο Ισπανός τον παρακολουθούσε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο.
3: Όχι. Παράνομο. Λέτε για παράνομο λογικό.
1: Μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις.
3: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Εγώ με την ΕΕΠ, όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, δεν ανακατεύομαι. Ούτε δέχομαι ότι πρέπει η ΕΕΠ σε μία υπόθεση, η οποία αυτή καθ' αυτή, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε νόμιμα και έγινε απόπειρα να παρακολουθήσει.
1: Το γιατί δεν ξέρουμε.
3: Ναι. Το γιατί να μπορεί να πάει να το μάθει.
2: Και δεν
1: μάθει.
2: Γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη. Δεν γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη.
3: Ούτε υπάρχει περίπτωση στην Ισπανία η κυβέρνηση απαγόρευσε να εμφανιστεί στην Επιτροπή ο διοικητής της ΕΕΠ.
1: Και τι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθει ο κύριος Αντιπολίτης γιατί το παρακολουθούσαν.
3: Μπορεί, ακούστε, τι μπορούσε να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει να μάθει. Λοιπόν. Γιατί, τι μπορούσε να κάνει? Εγώ δεν λέω να σηκωθεί αυτός κοντζάμα αρχηγός και της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Να πάει στον κύριο Δεμήρη. Λέω ότι μπορεί, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, να καλέσει στο δικό του γραφείο, να του το πούν του ίδιου. Γιατί αν αρχίσουμε η ΕΕΠ κάθε φορά να λέει σε όλο τον κόσμο τι βρίσκει, τότε δεν θα έχουμε ΕΕΠ, θα έχουμε σουρωτήρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κερδίζει έτσι, επειδή αυτά σας λέω συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και είναι για γέλια που πάνε και διαμαρτύρονται στην Ευρώπη, θέλω να σας θυμίσω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο Βέλγος Επίτροπος Δικαιοσύνης τότε, ο Didier Reynders, ο οποίος είπε «Σας παρακαλώ, δεν θέλω καμία συζήτηση», και ότι μιλάμε και για κακόβουλα λογισμικά το 2021, και τότε είχαν πει μέσα στις Βρυξέλλες που ξέρουν ότι παρακολουθείται ακόμη και η Κομισιόν, είχε πει ένας ερευνητής ενός Ολλανδικού Ινστιτούτου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προφίλ υψηλού ενδιαφέροντος για πολλούς παίκτες. Οι Βρυξέλλες είναι μια πραγματική φωλιά κατασκόπων. Ξέρουν λοιπόν ότι διάφοροι, και όχι μόνο κυβερνήσεις, όχι μόνο υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά όπως είπε η Διεθνής Αμνηστία και οντότητες, and others είπε, και οντότητες, δηλαδή εταιρείες.
1: Ανοίγετε, έχετε ανοίξει 7 θέματα σε 2 λεπτά. Επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Όχι, εγώ έκανα μια ερώτηση, Κοκομίδη. Για ποιο πρόκειται στον Ανδρουλάκη. Είμαστε Ισπανία, Βρυξέλλε, Σουηδία. Πηγή του πυρό. Εντάξει, κρατήστε τα. Δίνουμε ραντεβού πολύ σύντομα να το συνεχίσουμε, γιατί μου έχετε δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και δεν θέλω να μείνουν αναπάντητα.
2: Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βούλτευση. Πάμε διαφημίσει.
0: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, Λουκία, τι σχέση έχει η ΔΑΠ με το Final Four, ξέρεις?
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το Final Four του μπάσκετ δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Δηλαδή, σώσε, γλίτωσε τη σταγόνα. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από Πέμπτη χθες δηλαδή μέχρι Κυριακή αυτή την Κυριακή, αγγίξτε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξτε με τους φίλους σας και δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος δωρεάν, εμπειρία απολαυστική για όλους, το Ζάπιο, στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
2: Λοιπόν, η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Γκοτσόπουλος Home, προσέξτε τώρα, τελευταία μέρα προσφορών Λουκία αύριο, εκτός στο 40% σε όλα τα έπιπλα. Ανανέωση χώρου με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας χώρο. Μόνο για λίγο, μέχρι αύριο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε. Γκοτσόπουλος Home, Μαρούση, Παλαιοφάλιρο, γκοτσόπουλος.gr.
2: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον παίζεται στο Γέρακα τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΚΑ Αυτοκίνητα. Όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα Renault E-Tech σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Τα full υβριδικά Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale και τα ηλεκτρικά Renault 5 αλλά και το ολοκένουργιο Renault 4 σε περιμένουν για μια ξεχωριστή οδηγική εμπειρία και σε τιμές που θα βρεις μόνο στο Renault E-Tech Tour. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Άκου τώρα, Λουκία, ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: PAS. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία που θέλει να χτίσει σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με πελάτες μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήσετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της PAS και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που τους αξίζει. Μπείτε στο pas.edu.gr ή duedu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2021. 26.
1: Μην ξεχνάτε το συνέδριο για το δημογραφικό. Τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens από την Axis Now και την Dom Consulting θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δημογραφικό.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ταξίδι επίσης να σου πω, Λουκία, ταξίδι υπέροχο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό Πετράκης. Αν θέλετε να το κερδίσετε το τριήμερο, real.gr, real player, μαζί δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις, η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου και Μπάμπη.
2: Επίσης, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News αύριο το απόγευμα και Κυριακή με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη και InStyle και Drive και με ζώνο δεκορασιών και παντού. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Πανανού, την Κατερίνα Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλους εσάς. Εμείς ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα, βέβαια, και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
18: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
18: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
14: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Real FM.
15: Η ώρα είναι 5.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
0: οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων και αποστολών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε από το κέντρο στο ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, ανατμήματα από Μοσχάτο έως Λιοσίων και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Επίσης ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στην άνοδο της Καλλιρόης, στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλυμο και από Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό που κινούνται από Παιανία έως Κηφισίας και 20 λεπτές στην περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Καταψηφίστηκε με 155 ψήφους η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 88 εναέρια μέσα θα βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο. Τα μέτρα για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάθε ησυχαστικό εμφανίζεται το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατάσταση της υγείας της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε μετά από διαθεσία προληπτικά στον Ευαγγελισμό. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, δηλώνουν οι γιατροί.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
30: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε στον άλλο ημιτελικό αναμετρώνται Real Madrid της Βαλένθια. Περισσότερα στο philaflows.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather.
28: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στην ανατολική και δυτική χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ωραία, βρέτε καλά τα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και με την Νίκη.
1: Γιώργο,
0: να σου πω κάτι.
1: Με την Νίκη, αλλά μην πάρεις τίποτα.
0: Ρε φίλε, τόσο καιρό με έχεις δει ποτέ να μου γλιστρήσει πράγμα. Ναι. Παιδιά, γύρισε και με κοίταξε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Ρε, να, πέρασε. Ρε, διαμπερές είναι το βλέμμα σου.
1: Ποιος πέρασε?
0: Διαμπερές.
1: Α, ναι.
0: Σφαίρα ολόκληρη.
1: Την ποια είπες, πώς την είπες την κυρία αυτή?
0: Διαμπερές.
1: Όχι, την άλλη, την προηγούμενη. Νίκη την είπες?
0: Νίκη. Ναι, με την Νίκη την είπα. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε έτσι. Είναι αυτό που λένε, θα κάνω το καθήκον μου, τι να κάνω, θα αναγκαστώ να
1: το κάνεις,
0: πω
1: Γιώργο,
0: η μέρα
1: μου.
0: Τι
1: να
0: είναι.
1: Το κάνεις.
0: Όχι εγώ, εγώ.
1: Όχι εγώ, εγώ.
0: Εγώ. Χρόνια πολλά στο Μωρισέ, γιατί γουστάρουμε και αγαπάμε.
1: Γιορτάζει ο Μωρισέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το χαιρόμαστε.
0: Έβαλα και ένα ταγμένα τραγούδι, σε μένα αγαπημένο, έτσι. Το οποίο θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω και...
1: Όπου θες να το
0: αφιερώσεις. Στον Αντέν Σεμαρά.
1: Να το αφιερώσω στον
0: Αντέν Σεμαρά. Big Mouth strikes again.

0: Για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, λες.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Μα είδες, ναι. Ο φίλος σου. Τώρα τι να, να του πω ότι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Ας του πω καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εδώ. Πού να τον πάρεις, δηλαδή λυπηθείτε τον. Στούντιο papakirialfm.gr. Το λέω αρχή-αρχή. Όσοι στείλετε μήνυμα για απόψε, φαντάζομαι τουλάχιστον τούτη την ώρα ούτως ή άλλως μετά τις 6 θα αρχίσει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Εντάξει, όσοι μείνετε, μείνατε. Αλλά λέω τώρα, όσοι στέλνετε μηνύματα, μην το πανηγυρίζετε από τώρα. Μετά τις 7, 8, να έχει τελειώσει το παιχνίδι, να έχει φύγει ο Γιώργος να πάει κάτω να βγάλει την εφημερίδα για να του πέσει μαλακό.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά, μια χαρά. Και εύχομαι και εγώ στον Ολυμπιακό να επικρατήσει και να βρεθεί στον τελικό. Τώρα, για τον Αντώνη Σαμαρά που λες, γιατί υπήρξε, μάλλον κριτική σε υψηλότερους τόνους προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στη δήλωση Γεραπετρίτη ότι, λέει, η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ. Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο Υπουργός Εξωτερικών σε εμάς, που μας λέγατε επαγγελματίες ανησυχούντες. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και την κουβέντα και αυτή η κουβέντα είναι μια συζήτηση που γίνεται πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσει προφανώς να γίνεται. Αν η κυβέρνηση είναι ενδοτική, πώς γίνεται ταυτόχρονα να είναι και νευρικός ο Ερντογάν ή είμαστε στο σενάριο ο Ερντογάν νικάει παντού, ο Λούθεν.
1: Κοιτάξτε, και εγώ το ακούω αυτό που λες. Από εκεί και
0: πώς
1: πέρα.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ένας τύπος.
1: Κάτσε.
0: Να σου λέει ΑΟΣ 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές και να λες ότι λειτουργεί ψύχρεμα. Αυτό εγώ ρωτάω. Πώς γίνεται.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα πρέπει να έχει ως κριτήριο τον Ερντογάν. Γιατί αν κάνουμε αυτό κριτήριο, δηλαδή να ετεροκαθορίζουμε τη δικιά μας πολιτική κτλ. Με βάση αυτά που λέει ο Ερντογάν κτλ. Να με συγχωρείς πολύ, αλλά είμαστε ήδη χαμένοι. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος.
0: Είναι μια προσέγγιση αυτό. Σοβαρή κιόλας.
1: Είναι λάθος.
0: Δέχομαι εγώ την προσέγγιση.
1: Και επίσης θέλω να σου προσθέσω κάτι ακόμα εδώ πέρα. Υπάρχει και το παραμύθι της ιστορίας. Για το παραμύθι είναι που σκούζουν και φωνάζουν περισσότεροι. Όχι γιατί δεν θέλουν. Θέλουν να τα παιδιά σου πάνε στον πόλεμο. Όχι, Γιώργο μου, δεν θέλουν. Θέλουν, ξέρω εγώ, πολέμο γενικότερα κτλ. Όχι. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα έχεις, ξέρω, κανένα σφοδρό μιλιταρισμό και δεν έχεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, μάλλον.
0: Μα δεν έχεις και δόγμα αντίστοιχο, Γιώργο.
1: Ειρηνόφιλοι είμαστε, διεκδικήσεις δεν έχουμε κτλ. Άρα θέλω να πω ότι όταν αρχίζεις και στηρίζεις ένα παραμύθι, το παραμύθι των ήρεμων νερών, τη διακήρυξη των Αθηνών κτλ. Μην μου ζητάς να το κάνω αβαβά
0: περίμενε
1: μετά.
0: Τώρα.
1: Τα έχω κάνει σκατούλες.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Διότι αν είναι παραμύθι τα ήρεμα νερά, γιατί το εισηγείται ολόκληρη η αντιπολίτευση.
1: Τι εννοείς.
0: Όχι, το εισηγείται ολόκληρη η αντιπολίτευση. Εδώ, όχι μόνο τώρα, και στις εκλογές προεκλογικά πριν το 23, και στις εκλογές πριν το 19 και όποτε είχαμε εκλογές, πάντα η αντιπολίτευση είναι στη λογική του ότι παιδιά πρέπει να συζητάμε, πρέπει να τα βρίσκουμε, πρέπει να ερεμούμε, πρέπει να κάνουμε τις κουβέντες μας. Πρέπει να. Εγώ θυμάμαι να γίνεται χαμός στο κοινοβούλιο όταν έλεγε ο Μητσοτάκης θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε Μπελαρά. Θυμάμαι να φωνάζουν βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ένα Μπελαρά, μία Μπελαρά λιγότερη, ένα Ραφάλ λιγότερο είναι 4 σχολεία και 8 νοσοκομεία. Τα ξεχάσαμε αυτά. Άλλος έλεγε να πηγαίνουμε σταφίδες.
1: Γιώργο μου,
0: και να πηγαίνουμε με δώρα.
1: Ειλικρινά, μισό λεπτό. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι σου έρχεται. Πώς να πω το. Είναι αυτόματο. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, η αξιωματική αντιπολίτευση, η υπόλοιπη αντιπολίτευση κτλ. Τα βλέπει έτσι η Γιουβέτση. Μάλιστα. Το ακούω, ρε Γιώργο. Ναι. Αλλά δεν μπορώ κάθε φορά που σκέφτομαι αν κάτι σωστό ή λάθος, αν βολεύει την αντιπολίτευση ή δεν τη βολεύει. Περιμένουμε. Στο φινάλε. Δεν με νοιάζει, ιδίως όταν μιλάμε για την εθνική εξωτερική πολιτική, την εθνική αμυντική πολιτική.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θα βάλω σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως, δηλαδή κάτω να με βάλεις να με πατήσεις. Ναι. Δεν θα σου λέω, α, σε φέρει το κόμμα. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει
0: ποιο
1: το κόμμα.
0: Αρέσει,
1: εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε να είναι σωστό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό
0: και
1: με ενδιαφέρει.
0: Σε αυτό λοιπόν που λες τώρα, και σε αυτό που λες τώρα, ποιος διαφωνεί ότι η Μπελαρά είναι καλό επιχείρημα απέναντι στην Τουρκία.
1: Η Μπελαρά είναι μια χαρά επιχείρημα.
0: Τα Ραφάλ,
1: το αν,
0: τα F-35.
1: Τα πάντα, ό,τι θες. Αρκεί να είναι σε μια αναλογία με τις πραγματικές μας δυνατότητες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί, Γιώργο, να μην έχουμε χρήματα να το ακούμε κιόλας για όλα τα άλλα, αλλά να έχουμε πολλά

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χώστα Γιώργο. Τι Χώστα. Τι να Χώστα, παιδιά. Στα εθνικά θέματα δεν χώνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε το σωστό και το λάθος.
1: Να καταλάβω λίγο όμως, γιατί και ο φίλος που σου λέει να τα χώσεις, σε τι να τα χώσεις ακριβώς. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι οι μπελαράγια παράδειγμα είναι, ξέρω εγώ, κομματικές. Τα F-35 όταν έρθουν θα είναι κομματικά ή τα Ραφάλ.
0: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή από πρωθυπουργό και θα πάρει και τα Ραφάλ μαζί σπίτι του.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Αυτή τη λογική εγώ δεν την αντιλαμβάνω.
0: Το κακό είναι ότι εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω να την καταλάβεις.
1: Ή ο Παπανδρέου.
0: Είναι σαφές. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω να την καταλάβεις πρώτα. Έτσι. Δεύτερον.
1: Όχι, να την καταλάβει τη Σοφία, να την καταλάβω.
0: Δεύτερον, για μένα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι είναι. Ήταν τα καλύτερα όπλα που μπορούσαμε να πάρουμε και ήταν τα κατάλληλα όπλα που μπορούσαμε να πάρουμε. Πάω από αυτό. Μετά, έχω να πάρω 10, 12, 18, 25, 30, 150.
1: Σου απαντάω λοιπόν.
0: Και πάει λέγοντας. Και βέβαια πάει και ιεραρχικά, Γιώργο.
1: Σου απαντάω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το νόημα των δηλώσεων που θυμάμαι του Ναυάρχου Αποστολάκη. Τι είχε πει ο άνθρωπος αυτός. Πολλές φορές. Δεν είχε πει ότι είχαμε μείνει πίσω. Στο πολεμικό ναυτικό εξαιτίας των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Και μόνο εκεί. Άλλοι επίσης που πέρασαν από διατέλεσαν αρχηγοί.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ρωτάς και απαντάς τον εαυτό σου. Έτσι.
1: Εγώ όχι, ποιον εαυτό μου, ρε.
0: Ειλικρινά.
1: Ποιον εαυτό, κάτσε ρε Γιώργο.
0: Δεν παίρνω την
1: κουβέντα. Μην πεις.
0: Είπε ο Αποστολάκης. Και μου ο Αποστολάκης έλεγε κάτι με το οποίο διαφωνούσα. Θα έπρεπε να τον επικαλεστώ.
1: Να διαφωνήσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις, όχι όπως εσύ και εγώ, καλύτερα από κάποιους που υπηρετούν σήμερα. Να διαφωνήσω με ποιον, με αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί, ή να διαφωνήσω με αυτόν ο οποίος έρχεται και λέει: α, εγώ θεωρώ ότι τις μπελαρά θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία και θα τις έχει στην Πειραιώς. Εγώ θα διαφωνήσω με κάποιον ο οποίος είναι, όπως λες εσύ, δημοσιολόγος και πηγαίνει, εφάπτεται των γεγονότων, χωρίς όμως να έχει την εξειδίκευση. Ο άλλος που έχει υπηρετήσει μια ζωή στις ένοπλες δυνάμεις είναι προφανές ότι είναι καλύτερα ενημερωμένος από σένα και από μένα.

0: Λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση που λες ότι δεν πρέπει να την κάνουμε, την κάνει η κοινωνία ούτως ή άλλως. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Γιώργο μου, άλλο πράγμα λέω, αλλά επειδή είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης, κράτησε το. Εδώ είμαστε, θα είμαστε και μέχρι τις 7 να τα συζητάμε. Αλλά ειλικρινά, δεν θέλω εγώ τουλάχιστον από τη στιγμή που λέω για μένα υπάρχουν εθνικές γραμμές να λέω το κόμμα το ένα, το. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα το κάνω.
0: Ό,τι και να μου, η εθνική γραμμή τι προβλέπει.
1: Η εθνική γραμμή.
0: Τι προβλέπει.
1: Η εθνική γραμμή προβλέπει προφανώς να έχουμε πάντα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον και από τα σημερινά του Σαμαρά, που δεν είναι ο μόνος όμως που τα λέει. Εγώ αναφέρθηκα στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν αρέσουν και το δένδια. Δεν είναι φταίο εγώ τώρα. Τι να πω. Αλλά επειδή ξαναλέω, η μέρα είναι και μια μέρα γιορτής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο πάρτι. Καλώς τον καλώς ήρθες.
0: Έλα και Δημήτρη, τι βλέπεις εκεί, τι ακούς.
2: Καλησπέρα σας από το Telecom Center, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε στο κέντρο τύπου ακόμα. Σε λίγο θα πάμε στις θέσεις μας μέσα στην αρένα. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη μπει στο γήπεδο και τις Φενέρμπαξες σιγά σιγά. Πρέπει να σου πω, να σας πω παιδιά, ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει και την, βρίσκονται εκεί που ήταν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, δηλαδή στο πίσω μέρος
1: της μιας μπασκέτας. Τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού είναι ο Ολυμπιακός θα πήρε, κατά βάση.
2: Ναι. Όχι, είναι και η χωροθέτηση του γηπέδου έτσι. Ναι. Τα προβλήματα που υπήρχαν με τη Φενέρ, με τα εισιτήρια που δεν τους είχαν έρθει, λύθηκε, όπως μου είπε πριν από λίγο κατά την είσοδό μου στο Telecom Center, υψηλόβαθμο στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, ότι στο θητείο που υπήρχε πρόβλημα λύθηκε και έτσι μπαίνουν κανονικά και οι φιλαθλοί της Φενέρ. Ένα θέμα για το οποίο φταίει η Ευρωλίγκα, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι για το θέμα των εισιτηρίων.
1: Η Ευρωλίγκα, αυτή το οργανώνει το πράγμα.
2: Και, και οι Ολυμπιακοί που είχαν και αυτοί κάποια προβλήματα. Και αυτό είναι το προβλήμα το μεσημέρι.

0: πτήθηκαν. Υπάρχει ένα θέμα με πτήσεις τάρτερ οπαδών της Βαλένθια που καθυστέρησαν να ξεκινήσουν από την Ισπανία γιατί υπήρχαν προβλήματα στα αεροπλάνα τεχνικά. Τελικά ξεκίνησαν, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει. Θέλουν 4 ώρες για να φτάσουν στην Αθήνα.
1: Και επειδή, τώρα, επειδή το λες αυτό, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι η τροχιά από το πρωί έχει ανακοινώσει ότι θα έχει ρυθμίσεις από το αεροδρόμιο μέχρι την έξοδο της Κίμης στην Αττική Οδό.
0: Η φύλαφλη, γιατί τώρα το Φενέρμπαξε Ολυμπιακός, είμαστε πια στην αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ημιτελικό που είναι στις 9, η Βαλένθια με την Ρεάλ, εκεί το κέντρο συνάντησης είναι το Πραγματικό Στάδιο. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι οπαδοί της Βαλένθια, που είναι γύρω στους 1.400, και οι 500 που είναι της Ρεάλ. Τώρα, όποια τσάρτερ έρθουν στο αεροδρόμιο θα τους φέρουν κατευθείαν εδώ. Υπάρχει σχεδιασμός από την αστυνομία. Αυτά τα εκτός αγωνιστικών. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά, να σας πω ότι ο Νιλίκιν, ο Μόντε Μόρις, ο Φαλ και ο Λαρετζάκης είναι εκτός δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Μακίσικ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Πουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Αποθεώθηκε ο Μπαρτζόκας που βγήκε έξω για μια βόλτα από τους φιλάθλους.
2: Μπαρτζόκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, έτσι. Τα γνωστά.
0: Ναι. Για τα τεχνικά θα τα πεις εσύ, κύριε Χουδαλάκη, που τα ξέρεις καλύτερα από, και από πολλούς δημοσιογράφους.
2: Καλά μου, τώρα πάμε παρακάτω, γιατί τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
0: Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ δύσκολο. Πάντα ο ημιτελικός είναι το δύσκολο κομμάτι ενός Final Four απέναντι σε μια ομάδα που την κάτοχο του τίτλου, η οποία παίζει άμυνα υποδειγματική, και εκεί πρέπει, όπως είπε και ο Βεντζέκοφ, να ματσάρουμε την άμυνα του αντιπάλου. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχει αρκετά χρόνια. Από το 2013 ήταν η τελευταία φορά που το πήρε, πέμπτη συνεχόμενη φορά. Να δούμε αν την Κυριακή το βράδυ θα είναι αυτός που θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Πάντως ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ πολύ υψηλός. Γύρω στις 650 είναι οι δημοσιογράφοι σύνολο που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Η πλειονότητά τους Ισπανοί πάρα πάρα πολύ. Τούρκοι, αλλά και από όλες τις χώρες, όπως παραδείγματος χάρη από την Σερβία. Έχουμε δει και την Ιταλία, έχουμε δει πολλούς συναδέλφους.
1: Έχει εμπόδια υψηλής δυσκολίας και η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ δυνατή. Και
2: είναι
1: μετά.
2: Έτσι, πάρα, πάρα πολύ
1: καλή. Η Ρεάλ είναι η γνωστή Ρεάλ και η Βαλένθια είναι.
0: Ξέρουμε ότι έχει τις απουσίες του Λεν και του Ταβάρες, δύο πολύ σημαντικές απουσίες.
2: Δημήτρη, κράτα το αυτό που θα σου πω. Πιο καλά θα παίξει χωρίς τον Ταβάρες.
0: Πολύ πιθανόν απέναντι σε μια Βαλένθια που έρχεται ναι, με την όρεξη της.
1: Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα για τον Ολυμπιακό. Είναι και οι τρεις δύσκολες.
2: Τώρα λέει για τους Ισπανούς μεταξύ τους, ο Δημήτρης.
1: Γι' αυτό είναι ο αθλητισμός. Ρεάλ ή Βαλένθια βλέπεις?
2: Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια, εύχομαι να κερδίσει η Βαλένθια για τον μπάσκετ. Αλλά από την άλλη πλευρά η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ βαριά φανέλα. Ένα παιχνίδι
1: πάντως,
2: είναι, δεν είναι με σειρά παιχνιδιών.
1: Στην Ισπανία, στην κανονική περίοδο, η Ρεάλ πέρασε και από την έδρα της Βαλένθια.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Έτσι είναι.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να περάσει
0: είναι,
2: η Ρεάλ.
0: Ο αθλητισμός σε σχέση με την πολιτική είναι δίκαιος, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος. Ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος, η Βαλένθια δεύτερη. Τρίτη η Ρεάλ, η Φενέρ, τέταρτη η Ρεάλ. Αν τα πας σωστά, οπότε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες διοργάνωσης είναι εδώ.
2: Αυτό που λες περί δικαιοσύνης, επειδή σ' άκουσα που είπες και το ποιοι παίκτες δεν θα ακολουθήσουν απόψε το βράδυ, δεν θα είναι στο δεκάδα, θέλω να πω ότι αν βλέπω κάτι στον Μπαρτζόκα, είναι η δικαιοσύνη.
0: Συμφωνούμε.
2: Είναι μια. Τι να πεις, οι παίκτες που μείναν έξω δεν καλοί. Δεν θα θέλαμε όλοι, ξέρω εγώ, να παίξει ο Λαρετζάκης.
0: Αλλά δηλώνει 12 δυστυχώς.
2: Ναι, και λέω. Δεν θα θέλαμε όλοι να παίξει ο Λαρετζάκης, να είναι κι άλλος ένας Έλληνας.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι όμως αυτό η καθημερινότητα της ομάδας, ούτε η προσπάθειά της όλη αυτή τη χρονιά.
0: Η καθημερινότητα της ομάδας, Γιώργο και Γιώργο, σε 35 λεπτά θα φανεί. Είναι μια ολόκληρη χρονιά. Και ξαναλέω ότι σε αυτές τις διοργανώσεις το ημιτελικό είναι το παν. Και δεν έχει διαδικασία.
2: Έχεις
0: να
2: απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και
0: είναι
2: να σου
0: ένα
2: πω,
0: παιχνίδι.
2: Να σου πω και κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι ωραίο, αλλά επειδή ζούμε πια σε μια εποχή και του εξατομισμού, αλλά ζούμε και σε μια εποχή που λέει ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος είναι τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό το λένε οι Αμερικάνοι, άλλο το στοιχείο του αμερικανικού αθλητισμού, άλλο το στοιχείο του ευρωπαϊκού αθλητισμού.
2: Επειδή και εγώ δεν συμφωνώ, λέω ότι πραγματικά η συμμετοχή σε μια κορυφαία διοργάνωση, δηλαδή ο Άρης, ας πούμε για παράδειγμα, δεν πήρε ποτέ το πρωταθλητήριο. Όλη η Ελλάδα όμως ήταν Άρης και όλοι ήμασταν ταυτισμένοι με τον Άρη. Εμείς εδώ, ξέρω εγώ, από τη Δάφνη να είμαι με τον Πανιόνιο, και να, κάνω και προσε... πέμπτη, να κάνω προσευχές για τον Άρη.
0: Και κάθε Πέμπτη σταμάταγες γιατί έπαιζε 9 το 10 το βράδυ ο Άρης.
2: Οπότε θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω 100 φορές με τον Δημήτρη Σταυρακάκη που λέει ότι χωρίς... απόψε είναι το πρώτο παιχνίδι. Και το μεγάλο παιχνίδι, το δύσκολο παιχνίδι. Το άλλο είναι και μια ζαριά που λέει ο λόγος.
0: Λοιπόν, το άλλο είναι μια ζαριά, έχει φτάσει. Θα σε θυμούνται ότι θα είσαι δεύτερος. Αλλά απόψε, αν δεν περάσεις, πιστέψτε μου ότι θυμούνται μόνο οι οπαδοί. Το γενικό κοινό δεν θυμάται τώρα πριν δύο χρόνια πριν ήταν στην τετράδα και ποιος έμεινε εκτός.
1: Θα σε αφήσουμε τώρα για να παρακολουθήσεις. Να πας να καθίσεις και όλες και θα σε ξαναπάρουμε 7 παρά. Και
0: αν ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε.
2: Αν μπορέσεις το ημίχρονο, δικό
0: σου. Φυσικά θα συνδεθούμε και με, την, με το σύστημα εκεί για να είμαστε να σας δώσουμε το κλίμα και από μέσα. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά αναμένεται πολύ πολύ συναρπαστικό. Και ξεκινάνε όλοι από το 50% Γιώργο Χουδαλάκη νομίζω.
2: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Καμπράλ και ο Ισραηλινός Έραν Ζάχαβη είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του Conference League. Έχουν από 12 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Ερυθρόλευκους το 2024, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στον τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
12: το αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabi για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό από το Μοσχάτο έως τη Λιωσίων και απολυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στο καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο και της Καλλιρόης, στην Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και από το Δέλτα Φαλήρου επίσης προς Άλυμο, στις εισόδους του Πειραιά, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρωνα, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στην περιφερειακή Ημιτού στην έξοδο για Καρέα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
14: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.

0: Η θρυλική, πραγματικά. Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδίας Run for Your Lives. Αυτή τη χρονιά, μεθαύριο, 23 του Μάη του 2026. Η πρώτη συναυλία του tour θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 20 του μήνα, στο ΆΚΑ, εδώ πέρα δίπλα μας, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του. Ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, ο Νίκος Τραβελάκης στο τηλέφωνο, διότι έχει ρεπορτάζ. Καυτό ρεπορτάζ.
0: Το άφησε στον αέρα, αλλά μέχρι να πάει σπίτι το κυνήγησε το ρεπορτάζ από πίσω.
1: Κατευθείαν.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Καλώς. Επειδή το άνοιξε το θέμα ο Γιώργος Λικουρέτζος, που έχει το καλύτερο ρεπορτάζ από όλους μας πάντα, όταν μας είπε τα αποτελέσματα για τη σημερινή ψηφοφορία για την εξεταστική για τις υποκλοπές, πάλι ο Γιώργος Βλάχος απουσίαζε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο συνήθις ύποπτος. Και απουσίαζε και χθες από την ψηφοφορία για προανακριτική για Λικουρέτζο, για Λιβανό και για Ραμπατζή.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Είπε λοιπόν ο Γιώργος Λικουρέτζος ότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και είναι πολύ πιθανό να τον καλέσουν σε εξηγήσει τον κύριο Βλάχο. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είναι αυτό ο κύριο Βλάχο, είναι κοντά στο κόστο Καραμαλή. Έχει άλλε απόψει και πρωτοστατεί. Το έχει αναδείξει και η Real News αυτό.
0: Είχα δει τη συνέντευξη τη τηλεοπτική σου εκπομπή.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω πολύ ανοιχτά και καθαρά. Ο άνθρωπο λέει, όταν μιλάω εγώ, υπολογίστε ότι ακούτε και τη φωνή του Κώστα.
2: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Βλάχος διαμηνύει το εξής. Εάν κληθεί, που θα κληθεί από ότι ο Γιώργος Λικουρέτζος και κάτι θα ξέρει, από τη Νέα Δημοκρατία, θα πει ότι ήταν συνειδητή η επιλογή της αποχής από τις δύο ψηφοφορίες. Ότι δεν υπήρχε κομματική γραμμή, ότι είναι γνωστές οι απόψεις του και ότι είναι έτοιμος να εξηγήσει γιατί απήχε από τις δύο ψηφοφορίες.
1: Από τις δύο ψηφοφορίες.
2: Δεν είναι απλώς θα πει έτυχε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Από τις δύο ψηφοφορίες, όπου είπες, στη μία περίπτωση έχουμε τον κύριο Λιβανό, στην άλλη την κυρία Ραμπατζή.
2: Είναι η Λιβανός Ραμπατζή χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ, ναι.
2: Ήταν ένας από τους. Ήταν πέντε οι ορφανές ψήφοι.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έγιναν και λάθη, τρεις λείπουν, αλλά ο ίδιος απουσίαζε προσωπικά. Δηλαδή
1: μάλιστα.
2: Εκεί είναι μια καραμπινάτη περίπτωση. Σήμερα απουσίαζε πάλι από την ψηφοφορία για εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε δύο απουσίες σε δύο μέρες.
1: Έχει ενδιαφέρον. Πολύ νομίζω. Πολύ, πολύ.
2: Εδώ λοιπόν σας λέω ότι ο ίδιος θα πει ότι είναι μια συνειδητή επιλογή και ότι δεν γνωστές οι απόψεις του. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο καταγράφεται στην Δημοκρατία.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Και να προσθέσω ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει ετοιμάζεται να ξαναχτυπήσει. Την Τρίτη, στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αρβανιτόπουλου, που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Φίλοι απειρά προς την κυβέρνηση. Φίλοι απειρά.
2: Να πω ότι η πιο αιχμηρή ομιλία σήμερα στη Βουλή ήταν το
0: Αντώνη Καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μακράν.
1: Αυτό κουβεντιάζουμε, Νίκο.
0: Μακράν.
1: Αυτό κουβεντιάζουμε. Ναι.
0: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νίκο Σαβελάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια.

0: Μ' αρέσει από τους Maiden, πήγαμε στο γλυκανάλα το τέρμα. Λοιπόν, πάντως ήταν αυτό που λέει, παιδιά, δεν αντέχω άλλο πόλεμο, έτσι. Πάρε και ένα βλάχο τώρα στο κεφάλι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όταν πάρα πολλές φορές, νοπιαζημάτι, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος κανένας έμπειρος ρεπόρτερ, κανένας μυαλοπόλης φοβερός κτλ. Είναι σαφές, ας πούμε, το πολιτικό σκηνικό είναι σε πλήρη αναδιάταξη.
1: Έτσι. Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Και η Νέα Δημοκρατία που φαινόταν μέχρι κάποια στιγμή να μην την αφορούν όλα τα γεγονότα στο αντίπαλο στρατόπεδο κτλ. Έχει και αυτή τα δικά της.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως. Το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι να, εδώ για παράδειγμα είναι συνειδητή επιλογή μας ο Νίκος Σταβέλακης. Αυτή είναι, θα είναι η απάντηση του κυρίου Βλάχου. Έχει ενδιαφέρον να μας πει δηλαδή συνειδητά τι έχει αποφασίσει. Ποια είναι η απόφασή του. Αλλά να το πει όμως. Γιατί έχει προηγηθεί και ένα συνέδριο μια εβδομάδα πίσω. Υποθέτω ότι τώρα είναι πιο όριμες συνθήκες.
0: Δεν νομίζω ότι λύθηκαν τα θέματα στο συνέδριο. Εγώ σου είπα, είχαμε και διαφορετική αξιολόγηση, ξέρω εγώ, για το ΔΕΝΔΙΑ και το τι είπε και τι δεν είπε κτλ. Τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα ο καθένας μπορεί να τα διαβάζει έτσι αλλιώς, και δικαίωμά μας. Είναι και εξάλλου, τι θα ακούγατε άμα λέγαμε ναι, Γιώργο. θα λέμε κοίτα. Όχι, Γιώργο. Και στο τέλος της ημέρας και αυτά που λέει ο Παγάνης και αυτά που λέω εγώ θα τα κρίνετε με βάση το αποτέλεσμα του τι συμβαίνει.
1: Έχει και ενδιαφέρον. Διότι προφανώς κάποιοι βουλευτές της συμπολίτευσης έχουν κουραστεί να είναι σε συμπολίτευση και θα ήθελα να είναι σε αντιπολίτευση.
0: Γιώργο, και αυτό είναι θεμητό. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Και αυτό θεμητό.
0: Αν είναι, γιατί νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε για αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είναι. Εχθές είχαμε και Καριστεανού, μεθαύριο έχουμε Τσίπρα. Δεν μπορεί να αγνοούμε τα λεγόμενα.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά εδώ όμως, κάνουμε μια συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο τίθενται απόψεις. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι λείπουν οι ρεαλιστικές αντιπροτάσεις. Δηλαδή, λέει ο κύριος Σαμαράς αυτό που είπε. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει και ένα κόμμα κιόλας. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να μην το κάνει. Και να κατέβει στις εκλογές και να πει ο ελληνικός λαός: ψηφίζω, δεν ψηφίζω, του δίνω αυτό το ποσοστό. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, δεν λέει κανείς.
0: Στάσου, ένα λεπτάκι. Καταρχήν θέλω να πω ότι μπορώ εγώ να σου πω κάτι για να το θεωρήσει ρεαλιστικό ή όχι.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά σου κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ. Εγώ δεν μπήκα καν στη λογική να σου πω ποιος από τους δύο έχει δίκιο και τα λοιπά. Στο φινάλε είναι και λίγο είναι εύκολο να την πέσει σε ένα πρώην πρωθυπουργό, γιατί έχει πεπραγμένα. Έτσι. Βλέπω, ας πούμε, τι γίνεται με τον Τσίπρα. Πριν έρθει, έχει να ανοίξει τα κοιτάπια. Αν θέλει κάποιος να κάνει το ίδιο με τον Σαμαρά, πολύ εύκολα μπορεί να κάνει το ίδιο με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς όμως δεν έκανε την πολιτική του κατάθεση σήμερα. Έτσι. Όταν λες τον. Μιλάς για το κόμμα στο οποίο υπήρξες πρόεδρος. Έτσι. Και η λογική σου είναι πόσο θα ξεφτυλίσετε την έρμη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η φράση. Αν την έλεγα εγώ εδώ στο μικρόφωνο, θα με κοίταγε και θα μου λέει:
1: το ερώτημα είναι το εξής.
0: Έχεις πει τίποτα στις κουτιές.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Επιτρέπεται στη Νέα Δημοκρατία να απαντάει ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αυτό.
0: Δύο ερώτημα.
1: Διότι εγώ
0: όχι,
1: λέω το εξής. Α, μπράβο.
0: Όχι, ρε,
1: α, μπράβο.
0: Έχει απόλυτο δικαίωμα.
1: Εδώ λοιπόν. Ποιος έχει δικαίωμα να πατάει.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτο δικαίωμα να πατάει.
1: Αυτό λοιπόν. Όλοι έχουν δικαίωμα να λένε πράγματα. Και επαναλαμβάνω, τι απουσιάζει η ρεαλιστική αντιπρόταση. Δηλαδή, αδερφέ, δεν θες να αντιδράσεις με τον τρόπο που αντιδράει η συγκεκριμένη κυβέρνηση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Πολύ ωραία. Πες τι κάνουμε. Ένας, ας πούμε, σύνεδρος, ένας από αυτούς που συμμετείχαν χθες στην παρουσίαση του κομμάτου κ. Χαριστιανού, έχει πρόταση. Είπε να διεκδικήσουμε. Να πάμε και να διεκδικήσουμε την Ήμβρο και την Τένετο. Μια πρόταση. Άλλος μπορεί να έχει πρόταση ότι θα πάμε να λιώσουμε τους Τούρκους στην κουβέντα και θα πούμε: Λαδόρ Ερντογάν, τι είναι αυτά που κάνεις, παραλογίζεσαι, ας πούμε. Άλλος μπορεί να έχει την άποψη ότι θα πάμε στον Πούτιν για να το πούμε: βομβάρδισε την Τουρκία. Ξέρω εγώ. Αλλά αυτά να υποθούν.
0: Δεν γιατί τα έχω ακούσει.
1: Έχουμε μια ιστορία.
0: Εγώ δεν τα έχω ακούσει.
1: Ναι, δηλαδή, θέλω να
0: δεν
1: πω.
0: Έχεις
1: ότι...
0: ακούσει.
1: Όχι. Δεν έχεις ακούσει για τις διμερείς συμφωνίες.
0: Να,
1: ακούσει
0: να πάμε να βομβαρδίσουμε τον Πούτιν.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει υποθεί αυτό. Είπα μπορεί κάποιος να σκέφτεται να πει αυτό. Λέω. Ξέρεις,
0: επειδή είμαστε σε μια συζήτηση γεμάτη κοτολογία.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, έχουμε φαξ να κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα. Δηλαδή, εγώ είπα ότι. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, ούτε καν εσωκομματική ή αν θες αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτή αντιπολίτευση. Όταν λες τον άλλο πώς θα το ξεστηλίσεις, μας χωρίς πολίτες, έχεις περάσει προπολού αυτό που λέμε το πολιτικά ανεκτό και το πρέπον. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Πόσο μάλλον αν έχεις υπάρξει πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός έγινες με το κόμμα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Αλλά στέκεσαι όμως πολύ στο Σαμαρά. Πολύ σε
0: βέβαια. Μα πάω να πω για την Καριστιανού.
1: 20 λεπτά, Σαμαρά. Αλλά συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει δηλαδή για άλλους πολιτικούς οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν
0: τώρα, εγώ,
1: να άλλαξαν άποψη. Όχι, κάτσε ρε, εσύ. Εγώ, να μιλήσω κι εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι.
0: Καλά,
1: να άλλαξαν άποψη, ας πούμε, για ανθρώπους που μπορεί να τους βοήθησαν στην πολιτική τους καριέρα. Δεν έχεις ακούσει για άλλες περιπτώσεις. Γιατί βλέπω ότι έχεις μείνει στο Σαμαρά πολύ.
0: Μα δεν θέλω να μείνω στο Σαμαρά. Εγώ πάω να σου πω ότι δεν θέλω να συζητάω επί της οικοτολογίας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Υπάρχουν τα δεδομένα. Εχθές έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το είδες?
1: Εγώ το είδα ως προσπάθεια σύνδεσης όλων των αντί. Αντιμνημόνιο, αντιεμβολιαστές, αντιευρωπαϊστές, αντί δεν ξέρω τι, ή αντί όλοι μαζί να ομογενοποιηθούν και να κάνουν ακόμα. Αυτή είναι η άποψη.
0: Εγώ την είδα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η ίδια έχει ένα, πώς να πω τώρα, έχει ένα χάρισμα. Ναι. Να ανέβει, ξέρω εγώ, στο βήμα, να μιλήσει και τα λοιπά, να σε κερδίσει, να σε χάσει, ανάλογα. Αλλά από αυτά που είπε, θέλω να πω ότι αυτό που κρατάω ως ένα άξονα πυρήνα των ιδεών που έρχεται να καταθέσει, δεν άκουσα καινούργια πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αφού δεν είναι καινούργια, δεν είναι και σωστά. Αυτά που είπε, ας πούμε, για τη δικαιοσύνη.
1: Εξαιρετικά ήταν.
0: Αυτά που είπε επίσης για τη διαφθορά.
1: Εξαιρετικά όλα.
0: Έτσι. Εξαιρετικά. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα με τα οποία κάποιος μπορεί να συμφωνήσει 100 φορές. Θα μου πεις, αν συγκρίνεις αυτά που λέει, πώς να πω τώρα, στον προφορικό σου λόγο και εφόσον είναι αόριστες ακόμα εξαγγελία αρχών, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι ένα πρόγραμμα. Μπορεί να τα δεις και οπουδήποτε άλλο, να τα ακούσει από οποιονδήποτε άλλο. Πιθανότατα, βέβαια, για να είμαστε αδίκαιοι με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού να γίνεται πιο πιστική όταν μιλάει τη δικαιοσύνη από κάποιον άλλο που έρχεται από ένα άλλο κόμμα κτλ. Έτσι. Σήμερα, ναι, ας πούμε, στη Βουλή έγινε της τρελής.
1: Περίμενε. Επειδή είπες για την Καριστιανού, για την κυρία Καριστιανού. Εγώ άκουσα την κυρία Αμαλία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, την πρώην Πρίτανη, η οποία είναι κοντά από ό,τι καταλαβαίνω στην κυρία Καριστιανού, η οποία είπε ότι τα θέματα τέθηκαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και τη λύση. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τι προτείνει συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα ζητήματα που έβαλε
0: χθες. Και εγώ, Γιώργη μου, και να σου πω και κάτι. Επειδή και η Κατερίνα θέλει το διάλειμμα της, και φυσικά να το πάρει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν όντως βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, να αρχίσουμε κι εμείς να συζητάμε με θεματικές ενότητες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να βλέπεις, παιδιά, συγγνώμη για το θέμα της ακρίβειας. Το οποίο καίει όλο τον κόσμο και πάει λέγοντας. Τι θα κάνουμε?
1: Πολύ συμφωνούμε σε αυτό.
0: Εσείς τι λέτε και πάει λέγοντας.
1: Πολύ συμφωνούμε σε αυτό. Διότι το έχουμε κουβεντιάσει και εμείς οι δύο εδώ πέρα. Λείπουν αυτές οι προτάσεις. Ωραία είναι να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με τον κάθε έναν μέσα στο κοινοβούλιο και πώς θα τον αποδομήσουμε ή τι θα του βγάλουμε έξω. Αλλά να πούμε και καμιά κουβέντα για το τι θα κάναμε για την ακρίβεια.
2: Real FM. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κατερινάκη, επειδή ξεκινήσαμε για τον πείραζα και τα λοιπά, τα χάσαμε και εγώ έχω πει Κατερινάκη, Κατερινάκη, Κατερίνα Βουτσάνα απέναντί μας πολιτικά για 20 λίρες, η κυρία Βάσια Κούτρεν στο 2100-200, η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, εδώ που τα λέμε δεν της αφήνουμε και μεγάλα περιθώρια, αλήθεια, αλήθεια. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, μπράβο που το πες τόσες πολλές φορές.
0: Ναι, αφού λέω, θα...
1: Και μπράβο εδώ πέρα και στους φίλους μου τους δημοκράτες οι οποίοι βρίζουν γιατί λέει θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε. Πώς το λένε, να σου βγάζω αντίλογο. Επομένως, κατά την άποψή τους, πολύ δημοκρατικά θα πρέπει να μιλάς εσύ και να δίνεις και τις απαντήσεις για μένα. Τι θα απαντούσε ο Γιώργος, αυτό. Οπότε, δοξάστε τον.
0: Δοξάστε
1: τον. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και θα μάθετε περισσότερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί το φορτώσατε και τα λοιπά. Και δεν είναι ότι φορτώσατε τον Παγάνη, φορτώσατε το Γκαντράν με δεκάδες μηνύματα.
1: Ναι, έτσι, το ότι βρίζουν δεκάδες σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που μας ακούνε παραλογίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θεωρούν αυτονόητο, θεωρούν αυτονόητο ότι κανείς δεν πρέπει να προτείνει τίποτα. Είναι μια χαρά. Εντάξει, εγώ από αυτό... την άποψη ότι συζητάμε πάνω σε ρεαλιστική βάση.
0: Εγώ σε αυτό επάνω συμφωνώ που λες. Και το θέμα της. Γι' αυτό και το πήρα και το πήγα. Δεν ξέρω αν το πήγα να μην έκανα. Το λέω όμως. Ναι. Από όταν είσαι ιδίως σε προεκλογική περίοδο. Καλό είναι όταν κάνεις μια συζήτηση να μην την αφήνεις χωρίς όρια. Να πεις παιδιά, απόψε συζητάμε για το ωράριο των εργαζομένων. Ναι. Και εσύ λες αυτό και εγώ λέω εκείνο και όριζα το. Μάλιστα. Και μετά να κρίνουν αυτοί που. Θα έχουν την υπομονή να ακούσουν ή να διαβάσουν ή να δουν στην τηλεόραση να κρίνουν τι είναι αυτό που τους κάνει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και να συζητάμε για την άμυνα. Να συζητάμε για την εξωτερική πολιτική. Και να συζητάμε για όλα τα θέματα. Και να γυρνάμε και λίγο πίσω για να πάμε και λίγο πιο μπροστά. Ενίοτε δεν κάνει κακό να συζητάμε για αυτά που γίνονται τώρα από αυτούς, από τους επόμενους δηλαδή, να έχουμε μια εικόνα και τι κάνανε και προηγούμενοι. Όλα μαζί. Αυτό λέγεται δημοκρατία.
0: Εγώ συμφωνώ και για τα προηγούμενα που λες και τα λοιπά. Αρκεί να μην κάνουμε μια συζήτηση, ξέρεις πάλι, αυτού και από την αρχή. Άντε αυτού και από την αρχή. Τι έγινε στο 15. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Έχουν περάσει και 10 χρόνια. Ρε,
1: ναι, κάνουμε. Αλλά το 15 έχουν περάσει 10 χρόνια. Το Λαζαρίδη το κοιτάγαμε πίσω στο 90, σου θυμίζω. Να, αν είναι τον Μακάριο Λαζαρίδη. Το ψάχναμε στο 90
0: πολύ
1: και στο 94.
0: Το
1: όχι, πολύ καλός. Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Τι
1: πρέπει να πηγαίνεις και πίσω, γιατί μερικές φορές αυτοί που ήταν πίσω, α σου είναι ξανά πάλι μπροστά.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Λαζαρίδης, συγγνώμη που θα το πω έτσι. Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια
1: καμία
0: του.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Τόσα χρόνια Λαζαρίδης ως άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται και τα λοιπά.
1: Όχι, εσύ, δεν λέω αυτό.
0: Δεν έρεσε κανένας γιατί στην ουσία
1: της υπόθεσης. Μην μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Σου λέω. Ναι. Δεν μπορούμε να κοιτάμε το 15, αλλά μπορούμε να κοιτάμε το 95. Στην πολιτική, όπως ξέρεις, είναι δυναμικά τα πράγματα. Εντάξει. Μπορούμε να πηγαίνουμε προς
0: πίσω. Δεν είπα αυτό.
1: Για να βρίσκουμε πράγματα.
0: Γιώργο μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα να μην κοιτάμε το 15. Λέω ότι δεν μπορεί να συζητάμε όμως μονίμως με βάση το 15 τι θα κάνουμε το 27.
1: Γιατί
0: γίνεται. Γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Αλλάζουν εσύ
0: γιατί άμα κάνει ο καθένας μία παραπομπή στο παρελθόν, Με συγχωρείς πολύ, δεν πρέπει να αρχίσει να αναρωτιέται κάποιος, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μιλάτε για τα μνημόνια. Ήταν το τρίτο αυτό που ήρθε το 15. Το τρίτο αυτό που ήρθε το 15.
1: Φεύγουμε,
0: το
1: τρίτο ήταν. Το 15 μπορεί να είχαμε την αντίληψη. Το 15 μπορεί να είχαμε την αντίληψη ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και τώρα έχουμε αντίληψη ότι είμαστε δουλικοί στους Τούρκους. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε, Γιώργο μου.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
9: Real FM.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ πέριξ στο ΟΑΚΑ, όπου αρχίζει αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, ανατμήματα από Μοσχάτο έως Λιωσίων και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στη ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Άλα Ραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 88 ενέργεια μέσα θα βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο. Τα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Άρχισε πριν από λίγο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Σύνδεση με το Telekom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
24: Να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τον ημιτελικό, τον πρώτο του Final Four της Ευρωλίγκα, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Πέμπτο συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four της διοργάνωσης. Walk-up, Dorsey, Joseph, McKissick, Ward, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, είναι η δωδεκάδα του κυρίου Μπαρτζόκα. Είναι εκτός ο Νιλίκινα, ο Μόρις, ο Φαλ και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. 0-0 το αποτέλεσμα, έχουμε παίξει 2 λεπτά. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα δημιουργήσει εδώ στο Telekom Center. 4.000 περίπου είναι οι Τούρκοι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Real Weather.
21: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
23: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
26: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
27: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
26: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
28: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
29: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Υπέροχη τένορο φωνή του Σάρα Ζναβούρ που γεννήθηκε μετά τα μέρα. Και ένα τραγούδι για τους αιώνιους έρωτες, έτσι.
1: 10 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής, να πούμε ότι περιμένουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον πρώην βουλευτή, τον πρώην νομάρχη, τον πρώην.
0: Εντάξει, μας έκανε εντύπωση, γι' αυτό τον καλέσαμε.
1: Έτσι, γιατί ήταν μέσα στα πρόσωπα που ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν μέσα στα πρόσωπα, αλλά κοίτα να δεις πόσο εύκολα μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι είναι μια ανοιχτή εκδήλωση και όποιος είναι εκεί δεν είναι της Καριστιανού.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί.
0: Επειδή δυο μας το συζητήσαμε χθες,
1: ναι, ναι,
0: και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον σε αυτό ταυτιστήκαμε. Ναι. Λέμε, ρε παιδάκι μου, από το να αρχίσουμε να λέμε πήγε και αυτός πήγε, ας τον καλέσουμε. Εξάλλου, από τις μούρες που ήταν εκεί, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ήταν η πιο famous, η πιο γνωστή.
1: Η πιο γνωστή και με πολιτικό έντονο αποτύπωμα. Εγώ τον παρακολούθησα και το πρωί στον Γιώργο Λιάκα στον Αντένα και είπε κάποια πράγματα τα οποία με εντυπωσίασαν και από αυτόν θα ήθελα να το ρωτήσω. Κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν.
0: Καλώς όρισε τον καταρχήν, γιατί τον έχουμε
1: στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλώς ήρθατε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Θα ξεκινήσεις, κύριε Γιώργο.
0: Με την βασική ερώτηση. Εχθές σας είδαμε στην ανοιχτή αυτή εκδήλωση για την έναρξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Πήγατε εκεί για να δείξετε τη συμπαραστασή σας, πήγατε γιατί είχατε την περιέργεια να το δείτε, γιατί το κρίνατε πολιτικά πρέπον. Για ποιο λόγο πήγατε?
2: Κοιτάξτε, κάθε καινούριο είναι και ελπιδοφόρο. Αλλά πρέπει να πλησιάσεις να ακούσεις και πέντε πράγματα, να δεις και την εικόνα. Ξεκινάω λέγοντας ότι από πολιτικής πλευράς, πολιτικής αισθητικής, δεν μ' άρεσε η εικόνα.
1: Από τα δεν μ' άρεσε ήθελα εγώ να σας ρωτήσω, αλλά το λέτε μόνο σας. Έλατε. Τι δεν σας άρεσε?
2: Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω.
1: Τι δεν του άρεσε?
0: Μισό λεπτάκι. Γιατί είπε κάτι που θέλει μια διευκρίνηση. Είπε πολιτικής αισθητικής.
2: Ναι. Τι εννοώ?
1: Ακούμε.
2: Η πολιτική με ήττα, με ομικρογιώτα, η πολιτική. Πρέπει να έχουμε και μια έτσι όμορφη παρουσία. Δηλαδή είδα, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, είδα κάποιες φυσιογνωμίες που δεν μ' άρεσαν. Η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι μια πολύ συμπαθέστη και εγωιτευτική γυναίκα, έπρεπε να είχε δίπλα του όμορφες παρουσίες. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε η απουσία νεολαίας. Λέω για νεολαία και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Εγώ αυτή την εικόνα είδα. Δεν είδα τον ενθουσιασμό μιας καινούριας ελπιδοφόρος, κατά την άποψή μου, προσπάθειας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λείπουν κάποια πράγματα. Λείπει η ελπίδα, η αισιοδοξία, το χαμόγελο, η δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια από αυτά πιθανόν να τα κουβαλάει η κυρία Καριστιανού. Αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Ξέρετε, έξω το χώρο πολλά λέμε. Και όταν ερχόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας ή μπαίνουμε στη Βουλή, αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάζουμε θέσεις. Έτσι σαν πρώτη αρχή.
1: Θα στηρίξετε όμως εσείς, δηλαδή είσαστε σε μια έτσι, πώς να το πω τώρα, κατεύθυνση προσέγγισης. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω δηλώσει τα τελευταία χρόνια, παρόλο τις τιμωρίες που έχω φάει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θα ήθελα κάποια στιγμή να με καλέσετε, διότι εγώ εφήρμοσα τον νόμο και εγώ και οι υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς δεν υπέκυψα στις προτάσεις κάποιων άλλων αστών και δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Από εκεί και πέρα δήλωσα ότι είμαι παρόν, είμαι μάχημος, είμαι νικητής. Δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Καριστιανού, ούτε έχω βρεθεί ούτε με κανέναν άλλον πολιτικό. Αναμένω. Εξάλλου μπροστά μας είναι η κίνηση Σαμαρά.
0: Να αποφτάσαμε στο ζουμί τώρα.
2: Είναι η κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είναι και άλλες κινήσεις πιθανόν, δεν το ξέρω.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Βλέπω και τον Παύλο και μου αρέσει αυτό, κατάλαβα.
0: Ένα λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα χωράει η ερώτηση.
2: Ναι.
0: Επειδή ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στην πιάτσα την πολιτική δεν είναι χθεσινός και έχει μια διαδρομή. Δεν μπορώ να σας φανταστώ με τον Τσίπρα.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Εγώ το είπα.
2: Την κίνηση Τσίπρα.
0: Εγώ το είπα.
2: Αν δεν υπήρχε το θέμα το μακεδονικό, εμένα μπορεί να με βλέπατε με το οποιοδήποτε. Αλλά το μακεδονικό δεν συγχωριέται.
0: Να πω όμως ότι όπως δεν σας φαντάζομαι με τον Τσίπρα, μπορώ να σας φανταστώ πάρα πολύ εύκολα με τον Σαμαρά.
2: γιατί όχι. Εξάλλου ανήκουμε στην λαϊκή πατριωτική δεξιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι και η κυρία Καριστιανού αυτές τις προδιαγραφές της πατριωτικής λαϊκής δεξιάς τα λοιπά της τηρεί, όπως την ακούσατε χθες.
2: Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ με αυτό το μόνο προσέξει, μόνο προς το παρόν, μόνο φιλορωσικό χαρακτήρα που θέλει να παρουσιάσει. Μόνο προς το παρόν. Αύριο δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά κάποια πράγματα δεν με κάλυψαν εχθές. Να κλείσω λίγο για να σας δώσω την απάντηση. Δηλαδή, είδα πολύ ερασιτεχνισμό, ρε παιδιά. Δίπλα δεν είδα έμπειρους ανθρώπους. Και δήλωσα από χθες που βγαίνω. Σε ευχαριστώ όλους που με βγάλανε και με προβάλανε. Βλέπω ότι δεν θέλει να παντρέψει το παλιό με το καινούργιο. Εγώ πάντοτε σε μια προσφαιρική ομάδα βάλεις 11 νέους, δεν θα κάνω τίποτα. Χρειάζονται και οι παλιοί, χρειάζεται η εμπειρία. Εχθές έβλεπα, δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά είναι επιλογή της όμως. Δηλαδή, δεν το έχει πει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει αν είναι επιλογή της.
1: Δεν έχει πει ότι δεν θέλει καμία σχέση με το παλαιό.
0: Εγώ την άκουσα, συγγνώμη κύριε αγαπητή Πανίκα, συγγνώμη κύριε Ψωμιάδη. Θέλω να το πω όμως.
1: Πες το.
0: Είπε προχτές ότι θα δούμε και μερικούς φυτευτούς. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα με εξαίρεση τον Θανάση, τον Αυγερινό, ότι θα δούμε και μερικούς φυτευτούς. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα με εξαίρεση τον Θανάση, τον Αυγερινό και την Κατερίνα, πώς τη λέμε την κοπέλα, την πολύ

0: έγραφε ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτό εδώ φανεί πάνω στην οθόνη. Γι' αυτό μίλησε για ένα στεκτισμό, κατάλαβες. Θέλει λίγο πιο επαγγελματίες δίπλα του.
1: Εντάξει, και ο Αυγερινός δημοσιογράφος είναι, δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Δηλαδή είναι η πρώτη του επαφή με την πολιτική.
0: Άλλη νοοτροπία έξω και άλλη μέσα.
1: Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε και πολύ θερμός.
0: Και η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι η Μαρινέλα. Εσύ μην είναι το άισο παιδόν μου.
1: Ναι, αλλά θερμό δεν σας βλέπω καθόλου με το κίνημα, Καριστιανό.
0: Δεν έφυγε ευχαριστημένος, αλλά είπα ότι κουβαλάει κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή άνετα, μάλιστα, με μεγάλο ποσοστό.
1: Αλλά εσείς λέτε θα μπει. Η κυρία Καριστιανού χθες έλεγε ότι γιατί όχι και πρώτο κόμμα. Ότι είμαστε κοντά στο να είμαστε πρώτοι. Είναι διαφορετική αντίληψη.
0: Πρώτο κόμμα ο Βελόπουλος. Πρώτο ο Ανδρουλάκης. Τελικά, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να κατέβει στις εκλογές. Μήπως δεν κατέβει.
2: Υπάρχει πάντως μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με ένα. Μάσε μα να σε ρωτάμε, αφού δεν μιλάμε για κάθε μέρα πια. Να το ρωτήσω έτσι. Από όσο κόβει το μάτι σου με την εμπειρία που έχει να κάνει με την κινηματική κατάσταση. Είδες πολύ κόσμο, είδες λιγότερο κόσμο, περισσότερο κόσμο.
0: Α, δεν τα είπα αυτά, ναι.
2: Αυτά είναι τα βασικά για έναν άνθρωπο σαν και εσένα.
0: Δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, γιατί μίλησα με κάποιους φίλους, αλλά ακούσαμε και από τα κανάλια. Δεν είχε τον κόσμο το που έπρεπε να έχει. Δεν είχε ενθουσιασμό και δεν είδαμε νέους πολλούς. Ασχέτως τώρα κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι γύρισαν οι νέοι από το εξωτερικό να στηρίξουν. Παιδιά, το παραμύθι δεν περνάει πια. Αυτό που λείπει είναι η αλήθεια. Ο αληθινός πολιτικός κοινωνικός λόγος. Εγώ μπορώ να καθίσω σε ένα τραπέζι με τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Πιερακάκη, οι οποίοι μέχρι χθες βρίζα και μένα και τον Μητσοτάκη, τον Παππού και τον Καραμαλή και τον Αβέροφ και τον Νέβετ και τον Σαμαρά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, την ατόφια, την αληθινή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μάλιστα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει, ας πάει με τους άλλους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εδώ εχθές περάσαν, ή μάλλον τις τελευταίες μέρες, περάσαν κάποια μηνύματα τα οποία δεν ξέρω αν τα έχουν λάβει σοβαρά τα, ας πούμε, μεγάλα ακόμη Νέα Δημοκρατία, γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή η παρουσία Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού και πιθανόν κάποιον μικρό θα δημιουργήσουν μεγάλα σοβαρά προβλήματα. Πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη. Ήδη έπρεπε εδώ και ένα χρόνο, εγώ το έστειλα μέσα από μηνύματα στον κύριο Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, σάλπισμα ενότητας, ενώ στα λόγια πρακτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: και κλείνω.
1: Και ελάτε, ναι, επίλογος.
0: Από χθες έπεσε στο Λάκκο με τα φίδια, επαφή της αυτήνα, πώς θα τα αντιμετωπίσει, μικρά ή μεγάλα. Από εκεί και πέρα, θέλω να πιστεύω ότι και αυτή κάνει μια προσπάθεια να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Κάπως δύσκολο φυσικά, αλλά μια προσπάθεια την οποία τη σέβομαι.
2: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Άμα θες να απαντάς. Τα μίντια πώς τα βλέπεις για την Καριστιανού? Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αγαπημένος των μίντια.
1: Υπήρχε μια εποχή που μόνο πολλούσε.
0: Η πιο σοβαρή ερώτηση έκανε. Τα μίντια κάναν μάγκα τον Κασελάκη και την επόμενη μέρα το στείλανε σπίτι τον Κασελάκη. Τώρα πιστεύω ότι θα σεβαστούν κάποιοι τον πόνο μιας μάνας, τη θλίψη μιας μάνας, γιατί εγώ πιστεύω όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, όλοι οι γονείς κάθε μέρα μιλάνε με τα παιδιά τους. Δεν αποκλείεται να ακούσει και η φωνή της κόρης και να είπε δικαιοσύνη μάνα, μπες μπροστά για δικαιοσύνη. Αυτό δεν το ξέρω. Άστε. Σας απήντησα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την
1: κουβέντα. Παναγιώτη Σωμιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο φίλο ο οποίος υπογράφει και ρωτάει γιατί δεν φιλοξενούμε την κυρία Καριστιανού, να ενημερώσω ότι εδώ και δύο ημέρες επιχειρήσαμε μια επικοινωνία με τον συνάδελφό μας τον Θανάση τον Αυγερινό. Δεν μας απάντησε.
2: Επιχειρήσαμε την επικοινωνία με τον Θανάση, να το πούμε στο φίλο, για να μην νομίζετε ότι έχουμε δεύτερη σκέψη και γρυφά μυστικά δεν έχουμε.
1: Όχι,
2: εγώ
1: καμία.
2: Για παράδειγμα πρέπει να πω ότι όταν διάβασα ότι θα αναλάβει την εκπροσώπηση, έκανα την κίνηση να... Α, και ο Γιώργος πολύ περισσότερο. και η Σοφία Γαλάνη, η οποία είναι και ακούστηκε.

0: Δεν ήθελε να μας απαντήσει. Γιατί...
1: Δεν μας απάντησε.
0: Του λόγου του προφανώς.
1: Και
0: έτσι.
1: Εδώ να πούμε το εξής. Για μας, όπως είναι και η ιστορία με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου και με τον κύριο Νατσιό και με τον κύριο Βαρουφάκη και για να μην στα... επειδή, πώς να πω, οι top συνεντεύξεις συνήθως πάνε και στις top εκπομπές. Αν κάποιος θέλει να έρθει να μιλήσει σε εμάς, θα είμαστε διπλά και τριπλά χαρούμενοι.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω σε ποιον προτιμούν να μιλήσουν ιδίως οι πολιτικοί αρχηγοί. Και τελειώνω εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάντως μη μας παρεξηγείτε, εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ, πώς να πω τώρα, φιλόξενοι σε τέτοιου είδους κουβέντες.

Πρέπει να πω ότι ο καπετάνιος έχει στείλει πάλι μηνυματάρα. Θα μπορούσε να μας πει και ο κύριος Φρομιάδης, γιατί αφού υπήρξαν αυτοί οι σπουδαίοι που ανέφερε στην Ουδού, γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε. Ναι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που λέω, ότι άμα αρχίσει κάποιος, όχι το 15, το 9, το 10, το 11 και πάει λέγοντας. Δεν βγάζει άκρες, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι, πώς να το πω τώρα, πάνε και ξεκινάνε από εκεί που τους βολεύει. Η ιστορία είναι βίντεο, δεν είναι η φωτογραφία που γουστάρεις να έχεις βγάλει εσύ, ας πούμε, που είσαι ένα ψηλός και τα βράζα σου ήταν τούμπανο και πάει λέγοντας. Είναι βίντεο, έχει και εκείνη την εικόνα. Και έχει και το γεροντάκο, ας πούμε, που έχουν ασπίσει και τα γένια του, πάει λέγοντας. Τα έχει όλα μέσα.

0: Χαμός γίνεται. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Renault E-Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγήσεις τα καλύτερα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Από το απόλυτο γαλλικό bestseller, Renault Clio, μέχρι το ηλεκτρικό που ζητάνε, συζητάνε όλοι, το Renault 5 E-Tech. Και από το πολυτελές SUV Renault Austral μέχρι το αεροθούμενο Renault Rafale των 300 λοιπόν, όλα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις στην ΕΚΑ αυτοκίνητα στο Γέρακα το διήμερο 25-26 Μαΐου και μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
0: Ηλία, είναι πολύ ωραίο το πειράγμα σου. Εγώ το αγοράζω. Πολύ πετυχημένη συνέντευξη με έναν άνθρωπο που από δήμαρχος, από νομάρχης εννοείς, μπήκε στη φάρμα. Πολύ σοβαρό άτομο. Έχεις πολύ ορθό πολιτικό κριτήριο. Ρωτάς τώρα. Γιατί εμείς βγάλαμε αυτόν τον τύπο που κάποιοι τον βγάζαν δήμαρχο, γράψες εδώ, νομάρχη και μία και δύο και πάει λέγοντας. Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, και υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πάρει κανένα δεκάρι, δεν είχε πάρει γύρω.
1: Είχε πάρει, ναι, ένα ποσοστό.
0: Διψήφιο είχε πάρει, νομίζω. Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά. Ναι. Εντάξει,
0: δηλαδή θέλω να πω.
1: Καταλάβαμε.
0: Μπορείς να πεις εγώ στον δημοσιογράφο, καλά ρε. Όχι, παγάρι. Καλά ρε, Χουδαλάκι. Το Ψωμιάδη, μωρέ, μιλάς το Ψωμιάδη.
1: Στείλτε τις φωτογραφίες των πολιτικών.
0: Εγώ τον ψήφισα, μωρέ, ή εσύ.
1: Στείλτε τις φωτογραφίες των πολιτικών που λατρεύετε. Εσείς να τους βγάζουμε αυτούς μόνο.
0: Ειλικρινά. Είναι ωραίο το τρολάρισμα που κάνει. Πραγματικά το λέω. Είναι ωραίο το τρολάρισμα. Το χαίρομαι. Αλλά μην μου λες εμένα για αυτόν που τέλος πάντων. Ο παραδιπλανός σου. Έτσι.
1: Εξηγήσαμε γιατί βγάλαμε τον κύριο Ψωμιάδη. Ο καθένας ακούει ότι γουστάρει. Βέβαια, είπαμε ότι τον είδαμε χθες στις πρώτες θέσεις και αυτό ήταν ένα λόγος για να του ζητήσουμε να μας μιλήσει. Τώρα, ναι. Το και καταλαβαίνετε, έχει καλώς. Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Και αν άκουσε και την τελευταία ερώτηση περί των media κτλ. Επειδή έχει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς αντιμετωπιστεί ένας άνθρωπος από τα media. Μπορεί κάποιος να είναι γραφικός, πραγματικά στην ουσία να είναι γραφικός ως άνθρωπος. Αλλά εσύ αυτό να το παραβλέπεις και να το παίρνεις μόνο τα θετικά του στοιχεία και να τα βγάζεις και να τα προβάλλεις. Είπε το παράδειγμα του Κασελάκη. Ο Κασελάκης δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του. Του περιμέναν από κάτω 10, πώς το λένε, συνεργεία τηλεοπτικά. Στο τέλος όμως έβγαινε από το σπίτι του και δεν περίμενε κανείς.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
14: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας η Αθήνα σε εξέλιξε ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ το ΟΑΚΑ. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Εντείνονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Άλα Ραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
19: Αυξημένη στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεϊο στη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
23: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
24: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι για το double score.
1: Άι, πολύ καλά,
0: 28-12 είναι το σκορ. Πρέπει να πούμε ότι στα 15 λεπτά που έχουν παίξει έχει φάει το γήπεδο. Μιλάω για άμυνα, τρελή άμυνα. Και είναι αυτό που λέμε ότι ωραία, όταν σταματήσουν οι σοφοί να μιλάνε θα παίξουμε, έτσι. Ξέρετε τι λέγανε οι σοφοί? Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση, η Φενέρμπαξε είναι η καλύτερη άμυνα. Να δούμε ποιος θα κερδίσει η άμυνα η επίθεση.
1: Προς το παρόν δικαιώνεται ο Ολυμπιακός με την καλύτερη επίθεση. Ναι, η Φενέρ δεν δικαιολογεί την καλύτερη άμυνα.
0: Θέλω να πω ότι η καλύτερη άμυνα όμως είναι του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο 28 πόντι. Είναι εντάξει, οκ, okay, δεν είναι τρελό, ας πούμε. Το 12 πόντι σε 15 λεπτά είναι καλό.
1: Οι Τούρκοι πάντως φαίνεται να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Δεν ξέρω, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό είναι. Κοίτα, και ο Ολυμπιακός βεβαίως το εκμεταλλεύεται και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μακάρι να πάει έτσι.
0: Να τους βγάλουν και ένα εισιτήριο που λένε και τα μπιτλέκια, που τρίτη μέρα στο μακρινό 1965 ήταν πρώτα, να γυρίσουν στην πόλη. Ελπίζουμε, εντάξει, να μην είναι καταχαρούμενοι. Φιλόξενοι είμαστε και πάει λέγοντας. Φίλε κύριε Γιώργο Βοιατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Υπάρχουν και εκείνα τα κομμάτια που τα γράφεις, όχι για να κάνουν νούμερα και να... αλλά γιατί τα αισθάνεσαι ότι πρέπει να τα γράψεις, γιατί η πατρίδα είναι ωραίο πράγμα να τα αγαπάς.

0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με τρία περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμψηλή, η Λί Φούλμαν και η Αϊνόλα Τεζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί περιοδικό Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και να γνωρίσουμε τα ολοκαινούργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας και περιοδικό Μεζών Δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek. I'm only human after all, and you're only human
0: after all. Don't put the blame on me. Να σας πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα γίνεται ένα συνέδριο με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ήδη. Δυσάρεστο θέμα, το οποίο απαιτεί άμεσα στρατηγικές, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Συνέδριο λοιπόν με τίτλο Δημογραφικό 2026, η Nexis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονας εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Έμαθα και ένα ωραίο τώρα. Στο θυσίο ήταν, είχαν κατέβει προφανώς από το ενδυσικό και τα λοιπά οι Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαξε.
1: Ναι.
0: Και ένας Έλληνας τους μιλάει τουρκικά, ο Έλληνας είναι αστυνομικός και τους κατευθύνει. Ωραίο και σωστό και μπράβο.
1: Ή πιάνε λίγη μπύρα έμαθα εγώ εκεί.
0: Εντάξει.
1: Όχι, καλά κάνανε.
0: Αλίμον.
1: Εδώ μπορεί να πιει ο καθένας ό,τι θέλει. Ξέρω, εκεί πέρα τώρα τους επιτρέπουν την πείρα ή τους την έχει κόψει ο Μπαχτσελή.
0: Δεν έχω ιδέα, Γιώργο μου, για να σου πω και κάτι. Ναι. Πώς να έχω ιδέα, ρε φίλε. Εδώ πέρα κατάφερε. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Ερντογάν τώρα, χωρίς πλάκα, δεν είναι. Πώς να πω τώρα. Δεν είναι ούτε η λογική της σύγκρισης Ελλάδα-Τουρκία. Αυτά θα τα ξεχάσουμε.
1: Ποια σύγκριση.
0: Να αποφασίζεις εσύ ότι δεν θέλεις αυτόν για αντίπαλό σου στο πολιτικό σκηνικό και το ένα θα δημάρχος να είναι μέσα.
1: Όλοι ποιον άφησε απ' έξω. Αυτόν που ήδη είχε κερδίσει προηγούμενες εκλογές.
0: Είναι αυτό που λέει. Yeah. Φέρε μου αυτό που το κερδίσω.
1: Αυτό θέλει. Αυτόν εμπιστεύεται.
0: Ντροπή.
1: Αυτόν εμπιστεύεται.
0: Ντροπή. Ντροπή.
1: Αλλά θέλω, εγώ θέλω λίγο να γυρίσουμε στο εσωτερικό, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία είναι εντυπωσιακά και συνάδουν κιόλας με, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάλι μια αντίληψη που έρχεται στα πράγματα ότι η βία μπορεί να είναι δικαιολογημένη κατά από ορισμένες περιπτώσεις. Είδα και ένα στέλεχος του κυρίου Βαρουφάκη, πρώην τώρα είναι στο Πασόκ, αναφέρομαι στην κυρία Δαμοπούλου, η οποία είχε πρόσφατα δηλώσει πριν από μερικά χρόνια ότι θεμητά όρια βίας, και βλέπω και ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ.
0: Θεμητά όρια βίας.
1: Θεμητά, ναι, ότι είναι, πώς το πει ακριβώς, τα θεμητά όρια βίας. Τα φαινόμενα βίας έχουν νομοτέλεια. Όχι. Βλέπω ξανά να βγαίνει αυτή η αντίληψη. Βλέπω και εδώ ένα μήνυμα που έχει έρθει για τη 17 Νοέμβρη. Όχι, δεν υπάρχει ούτε θεμητά, σε θεμητά όρια μπαίνει βία, ούτε είναι δικαιολογημένος ο τσαμπουκάς, ούτε ο εκφοβισμός, ούτε ορισμένοι που τώρα για κάποιο λόγο αναθαρίσατε και ξαναβγήκατε σαν τα σαλιγκάρια. Αυτή η κοινωνία δεν επιτρέπει πλέον τη βία και τον τσαμπουκά. Και δεν επιτρέπει βεβαίως και τους τύπους οι οποίοι δικαιολογούν το δολοφονικό τους ένστικτο υπογράφοντας ως μέλη μιας ιδεολογίας που θέλει νεκρούς και αίμα. Το λέω αυτό γιατί αυτό δεν θα περάσει. Τα άλλα μπορεί να τα καταφέρετε, το τζαμπουκά όμως, το φόβο απέναντι στην κοινωνία δεν θα το ξαναπεράσετε. Να είμαστε συνεννοημένοι, είτε είστε στο Πασόκ, είτε είστε αλλού, είτε είστε δεν ξέρω πού. Αυτές δεν είναι αντίληψεις κανονικές.
0: Μήπως εννοούσε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη βία?
1: Όχι,
0: γιατί δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν κατάλαβα
0: βία,
1: αυτό.
0: Γυναίκα,
1: δεν
0: γιατί κατάλαβα. Δεν θέλω να
1: δει. Βλέπω ξανά πάλι μια τάση. Αυτό είναι λογικό γιατί ήμασταν επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Να υπάρχει ένταση.
0: Τι εννοεί,
1: να υπάρχει ένταση. Ένταση
0: να πέφτουν και στα
1: μηνύματα. Ένταση στα μηνύματα και σε χαρακτηρισμούς και σε ακρότητες λεκτικές. Το να γυρνάμε πίσω εκεί που ήμασταν, όχι, αυτό δεν θα το επιτρέψει η κοινωνία πλέον. Σε αυτές τις αντιλήψεις, ας πούμε στην αντίληψη ότι άμα πετάξει ένα γιαουρτάκι δεν έγινε τίποτα, άμα πετάξει, κάναμε όλη τη συζήτηση για τη Μολότοφ. Να. Αν μπορεί να σκοτώσει Μολότοφ, προφανώς και σκοτώνει
0: να
1: Μολότοφ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Και ξαναλέω, επειδή άμα δεν το ξέρω, ναι, το λέω. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει δηλώσει. Μήπως έχει να κάνει με τον Αλέξανδρο Γετόπουλο και την σημερινή αποφυλάκηση.
1: Σταλεί ένα μήνυμα
0: με μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι, το μήνυμα, όχι η δήλωση τη κυρία. Είναι προτέρα η δήλωση τη κυρία.
0: Για τον Γετόπουλο λέω.
1: Ο Γετόπουλο λοιπόν. Κάποιος γράφει εδώ ότι λέει είναι πολιτική δράση. Ποια πολιτική δράση, τι λέτε κύριε? Ποια πολιτική δράση? Σε τι αναφέρεστε? Θέλετε να πάτε να το εξηγήσετε στην μητέρα του Αξαρλιάν αυτό?
0: Φαντάζομαι, και το λέω και για το φίλο πάλι. Εντάξει, να είστε καλά. Τέτοια μέρα περίμενα ότι θα έρθουμε εδώ και θα μιλάμε οι δυο μας. Αλλά είστε εδώ, κάνετε παρέα, στέλνετε μηνύματα. Μπράβο. Θέλω να πω το εξής. Ο Ιωτόπουλος καταδικάστηκε, δεν κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε ως ο ηθικός αυτούργος των 17 δολοφονιών. Ο Γετόπουλος έφυγε 25 χρόνια κάθεξη για τα εκρηκτικά, όπλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και σε μια προχωρημένη πια ηλικία, νομίζω ότι είναι 82 χρονών, να θυμάμαι καλά, προφανέστατα έχει μια στάση στη Βουλή που κανένας δεν είπε κακιά κουβέντα, δηλαδή ήταν καλή η συμπεριφορά του στη φυλακή.
1: Λες στη φυλακή.
0: Ναι. Και τα 24 χρόνια που έκατσε μέσα ήταν, πώς το λένε,
1: ό,τι προβλέπετε για τις ποινές τους. Ό,τι προβλέπετε.
0: Και εδώ θέλω να πω ότι θα έλεγε κάποιος, εγώ συμφωνώ, εγώ διαφωνώ, βεβαίως όλα αυτά κτλ. Αλλά
2: δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι της, τουλάχιστον της δικαιοσύνης, της συστηματικής δικαιοσύνης, η οποία παίρνει αποφάσεις ανεξάρτητα με το τι θα πει ο ένας ή ο άλλος.
1: Ό,τι προβλέπετε.
2: Υπάρχει όμως, Γιώργη, ακούω τουλάχιστον η αναίρεση της αποφάσεως και από τον Άριο Πάγο και τα λοιπά.
1: Υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, προφανώς. Εγώ δεν ξέρω τι θα. Εγώ παίρνω αφορμή από το μήνυμα που διάβασα, το οποίο το επιστρέφω ως απαράδεκτο. Τι σημαίνει πολιτική δράση? Ποια πολιτική δράση, κύριε? Πού πάμε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Ποιοι πραγματικά μπορεί να ποντάρουν στη βία και για ποιο λόγο? Είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε με ενδιαφέρει, είτε είναι κεντρώοι. Όποιοι και να είναι. Εντάξει, αυτά να τα αφήσουμε πίσω κάποια στιγμή, μπας και προχωρήσουμε.
2: Αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο έχει να κάνει με το που έρχεται κάποιος, έχει να κάνει με την αυτοάμυνα, την άμυνα, και διάφορα
1: τέτοια,
2: τα οποία λογικά πρέπει να τα έχεις προσπεράσει ως κοινωνία.
1: Εγώ βλέπω ότι ρυθμίζουν κάποια κόμματα και κάποιοι πολιτικοί τη συμπεριφορά τους και τις δηλώσεις τους ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αυτό βλέπω. Και από εκεί και πέρα, από εκείνο το σημείο και μετά, περνάνε το δηλητήριο της τοξικότητας στην κοινωνία σε ποσότητες που αυτοί επιθυμούν. Γιατί θεωρούν ότι θα ωφεληθούν. Αν θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν μέλλον στο κοινοβούλιο, είναι δική τους αντίληψη, είναι δικό τους θέμα.
2: Έχει γράψει ο Γιάννης πάνω σε αυτά που έλεγες εσύ. Είσαι σίγουρος ότι δεν περνάει πια ο τσαμπουκάς και η βία? Τα γεγονότα στα πανεπιστήμια και αλλού δεν σε δικαιώνουν.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος πάντως, αγαπητέ Γιάννη, νομίζω ότι αυτό που λέει είναι μια άποψη που έχει πια ευρύτατη αποδοχή από την κοινωνία. Θα έλεγα το 99%. Τι λέει?

ότι δεν χρειάζεται να πλακωνόμαστε, να σκοτωνόμαστε για να επιβάλλουμε την άποψή μας. Και νομίζω ότι δεν έχει και πολύ. Πώς να πω, δεν υπάρχουν μεγάλες ανοχές πια σε αυτά τα πράγματα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε λίγο στο ΆΚΑ που είναι ο Δημήτρης Σταυράκης, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαξε. Έλα Δημήτρη.
1: 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαξε. Μπήκε εγκαζωμένος ο Ολυμπιακός και αυτό γιατί στην πρώτη περίοδο την κέρδισε με 18-12. Οι Τούρκοι βάλανε το πρώτο του καλάθι 3 λεπτά από το τέλος.
2: Ναι.
1: Στο 12-2.
2: Έδωσε μαθήματα άμυνας ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Μα ο Ολυμπιακός στη συνέχεια έδωσε μαθήματα άμυνας ο Γιώργο Κουδαλάκη, νομίζω.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό συνέβη. Και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι έχει πάει σε πολύ χαμηλό σκορ τελικά. Οπότε...
1: Ναι, γιατί τώρα το επιμέρους στη δεύτερη περίοδο ήταν 15-12. Το πρώτο τους καλάθι το βάλανε μετά από 6 λεπτά από την αρχή της δεύτερης περίοδου, στο 29-14. Και πραγματικά, εντάξει, με τον Μπιμπέροβιτς λίγο οι Τούρκοι έχουν πάρει τα πάνω τους. Από εκεί πέρα δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει τον έλεγχο του αγώνα με Ντόρσεϊ 11 πόντους, Πίτερ 9, Γουόρτ 5, ο Μπιμπέροβιτς έχει 8, ο πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας. 13.000, η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας είναι 19.500 θεατές, 13.000 είναι οι Ολυμπιακοί, 1.700 είναι της Φενέρ και 700 είναι μαζί της Βαλένθια και της Ριάλ αυτή την ώρα εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Πραγματικά πιστεύω, Γιώργο, το νομίζεις και εσύ, ότι θα βγάλει αντίδραση η Φενέρ. Το θέμα είναι τι χαρακτήρα.
2: Προφανέστατα, αφού Δημήτρη από τον double score και βάλε που ήταν σε κάποια στιγμή, περιμένεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Φενέρ, δεν θα πάει η άκλα αυτή προς Θεού. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση? Η ηρεμία του Μπαρτζόκα.
1: Πολύ μεγάλη εντύπωση και ότι έχει δώσει χρόνο σχεδόν σε όλους τους παίκτες. Δίνει, έχει δώσει χρόνο συμμετοχής. Έχει φυσικά και πολλές λύσεις, Γιώργο Κουδαλάκη.
2: Έχει.
1: Γιώργο Παγάνη, ο coach Μπαρτζόκας. Κάτι που σε τέτοια παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν κοιτάς πίσω σου στον πάγκο και βλέπεις ότι έχω λύση για πώς θα διαχειριστώ ένα παιχνίδι που μπορεί και να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Μην τώρα επειδή είναι 33-24 και δείχνει...
2: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Κανένας να μην παραμυθιαστεί ότι μια ομάδα αυτού του επίπεδου θα μπει μέσα για να χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό να φτάσει στα κρίσιμα λεπτά με όλους τους παίχτες έτοιμους. Να βγάλει ακόμα, να αρχίσει να κάνει και αλλαγές hardball που εσύ το αγαπάς πολύ, ο Μπαρτζόκας.
1: Βέβαια. Μα παίζει ρόλο, το λέει και ο Μπαρτζόκας κάποιες φορές, ότι έκανε αλλαγές συνεχόμενες. Αυτό παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Να σας πω εγώ τώρα για τη Φενέρμπαξε. Υπάρχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σεμ Σιρίτσι, ο οποίος καταγγέλει την Ευρωλίγκα αιχμηρή τοποθέτηση για το θέμα των εισιτηρίων. Αναφέρει ότι είναι ντροπιαστική διοργάνωση. Ήρθαμε την Τετάρτη, επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί, έχουν χάσει τον έλεγχο, δεν προχωράμε ούτε βήμα, σιγά σιγά, έστω και αργά καταφέρουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας. Πάντως έξω οπαδοί δεν υπάρχουν. Ανεξάρτητα τι λέει τώρα της Φενέρμπαξε, έγινε μια διαχείριση και όσοι είχαν τα εισιτήρια μπήκαν κανονικά μέσα στο γήπεδο.
0: Μάστε. Λοιπόν, να ευχηθούμε
1: πώς θα πάει.
0: Να ευχηθούμε να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι για να βρεθεί στον τελικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία σε ένα τελικό που γίνεται στη χώρα μας να έχουμε τον Έλληνα εκπρόσωπο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Θα τον ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Εγώ να πω ότι εντάξει, κάνα δύο πραγματάκια που είχα έτσι κατά νου, αλλά όχι για να το παίξουμε παιδιά μπασκετογνώστες και προπονητές, έτσι. Είναι απλά πράγματα. Είναι για παράδειγμα σε μια τέτοια ομάδα να μην σου πάρουν τα rebound. Αν δεν πάρει η Φενέρ τα rebound, δεν θα
0: τα έχει Ολυμπιακός πάντως τώρα.
2: Προφανώς, προφανώς.
0: Και τα επιθετικά έχει.
2: Εγώ είδα και ηρεμία. Και είναι καλό πράγμα η ηρεμία, ξέρεις.
0: Μακάρι να πάει έτσι και να κερδίσει και να βρεθεί στο τελικό.
2: Και θα σου πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Εγώ είχα μια ανησυχία, την οποία βεβαίως και δεν την έλεγα, γιατί μην τα συχτηρίσω, όπως το λέει, μην τα καντεμιάσω. Έχει εδώ και κανένα μήνα να παίξει σοβαρό παιχνίδι
0: Ολυμπιακός. Ναι.
2: Και φοβόμουν ότι δεν θα έχει ρυθμό. Όχι, όχι απλώς είχε ρυθμό.
0: Σκίζει.
2: Έσχιζε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μπήκε μέσα και ήταν λες και δεν σταμάτησε μια μέρα.
0: Είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε.
2: Με Σμιθ φεύγουμε. Μωρισέι. Every day is like Sunday. Μακάρι να βγει και αληθινό.
0: Μακάρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Άντε, Γιώργα, να περάσουμε καλά.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ και Πέριξ του ΟΑΚΑ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, για ΗΠΑ και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο το ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
20: Δυνατό ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, έλεγχος του αγώνα στη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο ημίχρονο με 33-24 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που γίνεται εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 18-12 η πρώτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να παίζει εκπληκτική άμυνα. 15-12 το επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός έκανε ήδη τον έλεγχο του αγώνα με την Φενέρ να πιέζει αρκετά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να διορθώσει το θέμα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ντόρσεϊ 11 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής, ο Πίτερ 9 σε 9 λεπτά συμμετοχής. Μπιμπέροβιτς πρώτος σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο για την Φενέρ με 8 πόντους. 16.500 είναι οι θεατές που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στο παλέ του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Από αυτούς 13.000 θύρατοι του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή την ώρα 40-24, 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
17: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είναι φίλος μου, αλλά αυτό είναι το Έλασον. Το μείζον προκειμένο είναι ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες για τις οποίες γράφονται ή θα έπρεπε να γράφονται τα βιβλία, αυτά τα βιβλία κοινωνικού, επιστημονικού, πολιτικού τελικά περιεχομένου. Και ένα τέτοιο βιβλίο, η αξία του προκύπτει από το γεγονός ότι σε αναγκάζει πολλές φορές να ψάξεις να το ξαναβρεις στην βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσεις πράγματα, για να ξαναθυμηθείς πράγματα, για να προσθέσεις εργαλεία στην ανάλυσή σου μέσα από αυτά τα οποία παραθέτει το βιβλίο. Και θα μας πει ο ίδιος πώς περάσαμε από το Σέξπιρ και τον Μπερστάιν και από το West Side Story στο Waste Side Story. Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Αντώνης Μαυρόπουλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί. Το πέρασμα από το West Side Story στο West Side Story είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι έχουν δει το musical ξέρουν ότι πρόκειται για μια ιστορία που εξελίσσεται στις φτωχολογίες της Νέας Υόρκης. Εγώ είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ στις φτωχολογίες του κόσμου και πρέπει να πω ότι αυτό το ταξίδι δεν μ' άφησε ανεπηρέαστο, άλλαξε πολύ την αντίληψή μου για τον κόσμο, με έκανε να δω πολλά πράγματα με άλλο μάτι, πράγματα που πίστευα τα ισχυροποίησε, πράγματα που ήταν στον αέρα τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό αμιγός τα διέλυσε, και νομίζω ότι κατέληξε φυσιολογικά να γράψω ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, αν θες με έναν άλλο τρόπο, πόσο στενά δεμένη είναι η φτώχεια με την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Και γιατί η περιβαλλοντική κρίση είναι οικονομική, αλλά και η οικονομική κρίση είναι βαθιά περιβαλλοντική.
0: Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι χημικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, και όσα περιγράφει στο βιβλίο του είναι πράγματα τα οποία καταρχάς τα έχει δει, τα έχει ζήσει αυτά τα οποία περιγράφεις. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Επέλεξα, Νίκο, να γράψω ένα βιβλίο υβριδικό που να συνδυάσω τα βιώματά μου με τις σκέψεις που μου γέννησαν. Γιατί αυτά που ζήσαμε, χωρίς αυτά που νοηματοδοτούν πάνω μας, χάνουν το νόημά τους. Οι ιστορίες σκέτες, χωρίς τα νοήματά τους, δεν πάνε μακριά. Και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, γιατί ήθελα να μοιραστώ τα νοήματα με τους φίλους μου.
0: Μιλάμε λοιπόν για το μεταβολικό ρήγμα. Μιλάμε, επαναφέρεις έναν όρο που, ας το ξέρουν οι οικολόγοι, οφείλεται και η ιδιοκτησία του είναι, ανήκει στο Μάρξ πριν από 1,5 αιώνα. Ο πρώτος οικολόγος δηλαδή, με την έννοια της σχέσης ανθρώπου φύσης, είναι ο Μάρξ. Δεν έχει καταγραφεί πριν από αυτόν τέτοια προσέγγιση. Και μιλάει για το τι κάνει πια ο άνθρωπος, όχι ως φυσικός παράγοντας, αλλά ως οικονομική δύναμη πάνω στον πλανήτη, και πώς αυτό το κοινό μας σπίτι οδηγεί στην έξωση τους πάντες. Εσύ έρχεσαι λοιπόν, μιλάς γιατί είναι ένα βιβλίο που όταν το διάβαζα έβλεπα, μιλάς για τη φαλαινοθυρία. Μιλάς για τις φαβέλες, περνάς μέσα από τις χωματερές, φτάνεις στη γενοκτονία, στη Γάζα, στον πόλεμο, στο Βιετνάμ. Ποια είναι η γραμμή που τα ενώνει όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι όλα αυτά είναι διαφορετικές εκφάνσεις, πλευρές αυτού που λέμε μεταβολικό ρήγμα. Ο Μάρξ πράγματι είχε την ευφυΐα 170 χρόνια πριν, διαβάζοντας πάρα πολύ το Φον Λίμπινγκ, έναν πολύ γνωστό γερμανό χημικό, να διαπιστώσει ότι δημιουργούνται ρήγματα από την αστικοποίηση. Δηλαδή, με την αστικοποίηση του πληθυσμού, τι γίνεται? Οι εργάτες μαζεύονται στις πόλεις, εκεί τρώνε, και τα απόβλητα των εργατών δεν γυρίζουν πια στη φύση όπως γινόταν στα χωριά, αλλά γίνονται απόβλητα και τα πετάμε σε χωματερές, σε ποτάμια και τέτοια. Και ο Μάρξ έβαζε το ερώτημα πώς θα αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Αυτή η έννοια του μεταβολικού ρήγματος τη γενικεύουν πια σύγχρονοι μαρξιστές και την κάνουν περίπου ως εξής. Πώς η καπιταλιστική οικονομία διαταράσει τους φυσικούς μεταβολισμούς που υπάρχουν στη φύση και πώς από αυτή τη διαταραχή γεννούνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα διατροφικά προβλήματα, αλλά και πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο.
0: Τι είναι το ανθρωπόκαινο?
1: Το ανθρωπόκαινο είναι μια ιστορία που έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μεγένθυνε τόσο πολύ την ανθρώπινη, που έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια,

0: καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία είναι υπεύθυνη περίπου για τις μισές από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ιστορικά. Δεύτερον, στη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης υπήρξαν και ηττημένοι και περιοχές που ερημώθηκαν και λαοί που εξαφανίστηκαν. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπόκαινο και να ξεχνάμε ότι οι βιομηχανικές επαναστάσεις στηρίχτηκαν στα έσοδα από τη δουλεία και τις φυτείες. Δεν θα υπήρχε η Βρετανική βιομηχανική επανάσταση των μηχανών του ατμού αν η Αγγλία τότε δεν είχε 10% του ΑΕΠ έσοδα από τη δουλεία.
1: Η πρωταρχική συσσόρευση έχει πολύ αίμα.
0: Πολύ αίμα. Και επομένως το να αγνοούμε όλα αυτά και να λέμε οι άνθρωποι γενικά κάνανε έτσι, κάνανε αλλιώς, είναι σαν να κρύβουμε την αιτία του προβλήματος. Και αν κρύβουμε την αιτία, δεν θα βρούμε και τη λύση.
1: Διαβάζοντας βιβλίο, βλέπω ότι περιγράφεις την εξέλιξη του καπιταλισμού μέσω των βιομηχανικών επαναστάσεων. Έχουμε φτάσει και τα περιγράφεις επίσης αυτά τα συσσωρευμένα δραματικά διέξοδα αυτής της εξέλιξης. Και λες ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση επιταχύνει και μεγεθύνει αυτά τα διέξοδα αντί να τα επιλύει. Είναι μια προσέγγιση σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνους που λένε, πιστεύουν, διακηρύσουν ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις από μόνες τους είναι η λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Όχι στην τεχνολογική επανάσταση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα είναι περίπου όσο ξαντιμπούμε μια μεταφορά και μετά θα πω και πώς πρέπει να το δούμε τεχνολογικά. Κάθε βιομηχανική επανάσταση είναι σαν να ρίχνει έναν ακόμα όροφο στο σπίτι της ανθρωπότητας. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά από τη μέρα που θα γεννηθούμε μέχρι να πεθάνουμε κατοικούμε μέσα σε ένα σπίτι τεχνολογικό. Η κάθε βιομηχανική επανάσταση ρίχνει άνω έναν όροφο. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτει ένας όροφος, δεν πέφτει επειδή έχει γίνει ένα σχέδιο. Πέφτει υπό την επίδραση κυρίως των αγορών, οι οποίες στον καπιταλισμό αυτές ελέγχουν πού πάει η τεχνολογία. Και επομένως, Νικόλα, πρέπει να σκεφτούμε τα ίδια ερωτήματα που θα μας απασχολούσαν αν φτιάχνουμε έναν πανοσύκωμα στο σπίτι μας. Ποιος σχεδιάζει τον όροφο? Ποιος θα μείνει εκεί πέρα? Ποιος θα πληρώνει τα κοινόχρηστα? Μας χωράει όλους ή είναι για κάποιους? Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα δούμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας στον καπιταλισμό δεν γίνεται με βαθμούς ελευθερίας. Ο κάθε όροφος πρέπει να πατήσει τον προηγούμενο. Ποια είναι η διαφορά της εποχής μας σήμερα? Η διαφορά της εποχής μας είναι ότι δεν ξέρουμε πια αν τα θεμέλια αντέχουν. Γιατί τα θεμέλια παραμένουν τα ίδια. Η εξάρτησή μας από τα οικοσυστήματα, η ανθρώπινη εργασία και η ενέργεια. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια σηκώνουμε και σηκώνουμε τι σηκώνουμε. Πλούτο με τη μορφή του χρήματος, ανισότητες που όλο και οξύνονται με τις τεχνολογίες και τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες αναπαράγουν νέες ελίτ όλο και μικρότερες. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην τεχνολογία. Το ερώτημα είναι ότι η τεχνολογία αυτή, έτσι όπως υψώνεται στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε, γίνεται στενότερη.
1: Είναι κομβικό ερώτημα λοιπόν εδώ: ποιος την κατέχει την τεχνολογία, σε ποια κατεύθυνση την χρησιμοποιεί, πού αποσκοπεί μέσω αυτής?
0: Είναι κομβικό το ερώτημα και θα έλεγα εδώ πέρα μια ιδέα που αξίζει να επεξεργαστούμε στην αριστερά: είναι η ιδέα της αποσυναρμολόγησης. Δεν μας φταίει η ανεμογεννήτρια από μόνη της. Μας φταίει όμως ο τρόπος που οι ανεμογεννήτριες συναρμολογούνται σε ένα business model που ελέγχουν τα πάντα. Δεν μας φταίει ένα φωτοβολταϊκό. Μας φταίει όμως ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν μπει στο 25% της καλλιεργήσιμης γης και είναι σε ανταγωνισμό με την τροφή. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε τις τεχνολογίες στα συστατικά τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αυτό όμως είναι κοινωνική και πολιτική μάχη πολύ μεγάλης κλίμακας.
1: Αντώνη, ζούμε σε μια εποχή πολέμων. Ο κλασικός υπεριαλισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος, αλλά αυτός είναι ο υπεριαλισμός. Κάποιοι βέβαια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Ό,τι συνθέτει αυτό που λέμε υπεριαλισμό από την εποχή του Χόμψον και του Λένιν, φροντίζει ο ίδιος να μας θυμίζει περί τίνος πρόκειται, πόσο κοινικός είναι, πόσο αδίστακτος είναι, πόσο καταστροφικός είναι. Εσύ στο βιβλίο προσθέτεις και την έννοια του υπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων. Τι είναι αυτό?
0: Νομίζω είναι μια έννοια που έρχεται να διευρύνει λίγο το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα η έννοια αυτή θέλει να δείξει ότι ο υπεριαλισμός ήδη από την εποχή του Λένιν μέχρι σήμερα είναι αξεδιάλυτος από την κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό υπόστρωμα της καπιταλιστικής παραγωγής. Και μάλιστα είναι τόσο στενά δεμένος που αν κάτσει κάποιο και δει ιστορικά πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το πλέγμα στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις που είχαν οι Αμερικάνοι με τους Σαουδάραβες, ακόμα και το δολάριο πώς κυριάρχησε στις πετρελαϊκές συναλλαγές και τελικά στον κόσμο.

0: κόσμο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από την αρχή της χρήσης των ορυκτών καυσίμων έγιναν δύο πράγματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα δεν ήταν ισομερώς μοιρασμένα. Δεύτερον, αυτοί που ξέρανε που είναι τα κοιτάσματα φροντίσαν να τα ελέγξουν, και εκεί θεμελιώθηκε ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό, το οποίο αναπαράγεται μέχρι τις μέρες μας. Αυτό λοιπόν η θεωρία, η θεώρηση του μπερασμού των ορυκτών καυσίμων, κατά τη γνώμη μου, έρχεται να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την κλασική θεώρηση, και μάλιστα είναι τόσο επίκαιρη στην εποχή μας, όπου βλέπουμε πια ότι η μάχη γίνεται για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πραγματικά πολεμικά και όχι εμπορικά. Όπως έγινε στην Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο.
1: Και χωρίς προσχήματα.
0: Και χωρίς κανένα πρόσχημα.
1: Παλιά ακόμα και ο Χίτλερ έψαχνε να βρει ένα πρόσχημα.
0: Αυτοί
1: δεν ψάχνουν κανένα πρόσχημα.
0: Κανένα πρόσχημα. Και γι' αυτό γράφω, Νίκο, και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, ότι πάμε σε ένα καπιταλισμό τύπου Mad Max. Όπως στην ταινία Mad Max, οι συμμορίες που ελέγχουν τα καύσιμα ελέγχουν όλες τις κοινωνίες. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα. Ο καπιταλισμός της παγκοσμιοποίησης μετατρέπεται σιγά σιγά σε καπιταλισμό Mad Max. Και η παγκοσμιοποίηση γίνεται μπάλα της Κίνας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
13: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός προηγείται με 56-49. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Αναλυτικά στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόη, η Σομαλά διεξάγει την κυκλοφορία στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Αντώνη, ό,τι Θεό και αν πιστεύει κανείς, το θεμέλιο της ύπαρξής του έχει προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι είτε στον Αλλάχ πιστεύεις, είτε στον Βούδα, είτε στον Χριστό, είτε σε κανέναν, να υπάρχει οξυγόνο για να μπορείς να πιστεύεις κάπου, να υπάρχει νερό, να υπάρχει τροφή. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το κοινό μας σπίτι, όπως λέγεται και λογοτεχνικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πλανήτης Γη?
1: Νομίζω είναι καλό να μιλήσουμε σε δύο επίπεδα. Ας πάρουμε το πρώτο το επίπεδο, σαν να είναι η Γη ένα πράγμα που δεν είναι. Αλλά ας πούμε σαν να είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μαστίζεται από αυτό που λέμε τριπλή περιβαλλοντική κρίση. Το πρώτο κομμάτι είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα πω μόνο ότι κάθε χρόνο ο πολλαπλησιασμός από καύσονες, πλημμύρες, πυρκαγιές, που είναι η πρώτη απτή επίπτωση, τον πληρώνουμε διπλά. Δεν τον πληρώνουμε μόνο με τις καταστροφές που γίνονται, αλλά και με την ακρίβεια που έρχεται στα τρόφιμα αμέσως μετά από αυτά. Η δεύτερη πλευρά της κρίσης είναι η ρήπανση. Νίκο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και εμένα το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που οι θάνατοι σε παγκόσμια κλίμακα από ρήπανση περάσανε πρώτοι πάνω από τους θανάτους από καρδιακά, πάνω από τους θανάτους από το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Και η τρίτη πλευρά της περιβαλλοντικής κρίσης, που συνήθως δεν συζητιέται, είναι αυτό που επιστημονικά λένε απώλεια βιοποικιλότητας, δηλαδή το γεγονός ότι μειώνεται δραματικά η ποικιλομορφία, αλλά και η ίδια η βιωσιμότητα της χλωρίδας και της σπανίδας σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό γι' αυτό. Το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κρίση. Αυτό είναι όμως το επίπεδο να δούμε τη Γη συνολικά. Αν αρχίσουμε και κάνουμε zoom, θα δούμε ότι η κρίση δεν είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα. Η κρίση χτυπάει κυρίως τους πιο φτωχούς. Και γιατί αυτοί δεν έχουν τα μέσα να την αποφύγουν, ενώ οι πλούσιοι θα πάρουν ένα γιο, θα πάρουν ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή, θα την γλιτώσουν, αλλά και γιατί οι χώρες που είναι φτωχές είναι οι λιγότερο προετοιμασμένες για να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, οι επιπτώσεις όμως είναι ταξικές και οι ανισότητες που υδρυγούν τεράστιες. Θα πω ένα παράδειγμα για να το ξέρουν οι φίλοι μας. Όταν έγινε η Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, το 72% των θυμάτων
0: ήταν μαύροι.
1: Ναι. Και από αυτούς, από το 72% η μισή, με τις περισσότερες επιπτώσεις, ήταν οι πιο φτωχοί μαύροι.
0: Θυμάμαι τότε, γιατί το είχα ψάξει για το βιβλίο για τον καπιταλισμό, ότι είχαν πει στους ανθρώπους να φύγουν. Ναι, αλλά οι μαύροι δεν είχαν αυτοκίνητα για να φύγουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν εκεί και να υποστούν τις συνέπειες, που οι συνέπειες ήταν να χάσουν τη ζωή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλω να σκεφτούν οι ακροατές μας, ότι είναι μια παγκόσμια εικόνα. Στο βιβλίο το συνδέω αυτό με τον Τιτανικό, Νίκο. Επειδή πολλοί μας λένε ότι ναι, η ανθρωπότητα είναι σε ένα Τιτανικό και η περιβαλλοντική κρίση είναι το παγόβουνο. Στο βιβλίο γράφω με μεγάλη ένταση και επιμένω πολύ σε αυτό. Αυτό είχα γράψει και στον ημεροδρόμο στην προδημοσίευση, ότι στον Τιτανικό αυτοί που πεθάνανε, το 75% από αυτούς που πεθάνανε ήταν οι άνθρωποι που ήταν στην τρίτη θέση και στα μπάρια. Ενώ το 80% της πρώτης θέσης σώθηκε.
0: Αυτό το σημείο με το Τιτανικό είναι ένα από τα συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου, οπότε θα δώσω μου τη δυνατότητα να το δούμε ειδικά.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ'

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τρεις εργένιδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μια.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό.

0: Είμαστε στο Real FM, είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο, το West Side Story. Μιλάμε για απόβλητα, μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση, μιλάμε για αυτό το περίφημο κοινό μας σπίτι. Και λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα του Τιτανικού, το οποίο χρησιμοποιούν οι ένοχοι, βασικά το χρησιμοποιούν αυτό και λένε, παιδιά, μη φωνάζετε, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, να το σώσουμε το καράβι και μετά τις λύνουμε τις διαφορές μας. Αλλά εσύ, με τα στοιχεία που παραθέτεις εδώ για το Τιτανικό, μάλλον δεν είναι και τόσο ανιδιοτελής και πατριωτική αυτή η προσέγγιση.
1: Νίκο, καταρχήν να σημειώσουμε ότι συνήθως αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι καπετάνοι του καραβιού. Στον Τιτανικό όμως.
0: Και οι ιδιοκτήτες, βασικά.
1: Και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς. Τώρα, αντί για Τιτανικό, μπορούμε να μιλήσουμε για την εθνική οικονομία, για την επιχείρηση, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Αλλά να πάμε στην ουσία λίγο. Στον Τιτανικό πέθανε το 75% των επιβατών της τρίτης θέσης και μόλις το 25% της πρώτης θέσης. Αυτό είχε δομική αιτία. Η πρώτη θέση είχε καμπίνες πολύ κοντά στις οσίβες λέμβους πάνω-πάνω. Η τρίτη θέση ήταν οι άνθρωποι στα μπάρια, μπουζουριασμένοι, και έπρεπε να περάσουν από ένα λαβύρινθο διαδρόμων και από πάρα πολλές πόρτες για να βγουν. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, να δούμε το πραγματικό στατιστικό για τα παιδιά. 29 από τα 30 παιδιά της πρώτης θέσης σώθηκαν. Στην τρίτη θέση σώθηκε μόλις το 1 τρίτο των 200 σχετών παιδιών.
0: Το 1 στα 3 παιδιά.
1: Το 1 στα 3 παιδιά. Δηλαδή και η προτεραιότητα που έχουν στα ναυάγια οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλοι από τους άγραφους νόμους της θάλασσας, κάτι παραβιάστηκε. Τώρα, γιατί ο Τιτανικός για μένα έχει σημασία.
0: Άρα λοιπόν, πάνω στο Τιτανικό, αυτοί οι οποίοι σώθηκαν δεν ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα λεφτά να πληρώσουν το ακριβό εισιτήριο.
1: Ακριβώς. Και εγώ το μήνυμα που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι, επειδή όντως πάμε για περιβαλλικούς Τιτανικούς, να σκεφτούμε ότι το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ζωή τους από πλημμύρες είναι άνθρωποι πάρα πολύ φτωχοί, με εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο. Και αν κάποιος μας λέει, παιδιά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ακούστε τον καπετάνιο για να σώσουμε το καράβι και θα τα βρούμε, να το απαντάμε, ξέρεις φίλε, αυτοί που σώθηκαν είναι αυτοί που πληρώσαν ακριβότερο εισιτήριο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε υπάκουοι σε τέτοιους καπετάνιους. Αυτό είναι
0: και
1: το μήνυμα.
0: Για να πληρώσεις το ακριβότερο εισιτήριο, πρέπει να έχεις τα λεφτά να το κάνεις.
1: Έτσι.
0: Αν δεν
1: έχεις. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, να το πούμε με άλλη λόγια, υπάρχει μια συστημική ανισότητα, η οποία κρύβεται πίσω από το ιδεολόγημα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω, Αντώνη, έλεγες προηγουμένως. Είπες μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Υπάρχει αναστροφή σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα σου πω άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 2024 ήταν.
0: Και όταν λέω αναστροφή σε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν εννοώ για τα πλαστικά. Εννοώ για αυτό που ζούμε.
1: Ναι. Γενικά, ναι. Λοιπόν, θα πω. Το 2024 συνειδητοποίησαμε κάτι ακόμα αντίστοιχη κλίμακα. Το βάρος όλων των πραγμάτων που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι στον κόσμο, κτηρίων, αυτοκινήτων, αεροδρομίων, τηλεοράσεων κλπ., είναι μεγαλύτερο από το βάρος της υπόλοιπης χλωρίδας και πανίδας μαζί. Αναστροφή, εφόσον συνεχίζουμε με όρους αγοράς και καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει. Η καπιταλιστική ανάπτυξη πάει στον γκρεμό. Αυτό το ξέρουν πριν απ' όλα οι ίδιοι που την πυροδοτούν. Και γι' αυτό, Νίκο, αν έχεις παρατηρήσει, συζητάνε όλο και περισσότερο πώς θα φύγουμε μερικοί στο διάστημα, να κάνουμε απικίες, να σώσουμε.
0: Ναι, ο Μπέζος ψάχνει να βρει πώς θα την κάνει.
1: Λοιπόν,
0: και ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, ο Μάσκ.
1: Και ο Μάσκ, ναι. Και πολλοί από αυτούς το συζητάνε. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει μόνο πολύς πόνος, άνισα κατανεμημένος, φτωχότερους. Για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, θα πρέπει πριν απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να καταλάβουμε ότι η ρίζα του δεν είναι γενικά η αγορά και η οικονομία. Η ρίζα του είναι η πλήρης εμπορευματοποίηση των πάντων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που εμπορευματοποιείται και το μυαλό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν εμπορευματοποιηθεί σε άπειρο βαθμό τα τρόφιμα και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την ακρίβεια που έχουμε. Έχουν εμπορευματοποιηθεί οι ίδιες οι ζωές μας και, όπως γράφω στο βιβλίο, έχουμε και στοιχήματα θανάτου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα συγκλονιστικό μέρος του βιβλίου. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Εγώ ομολογώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν με εκπλήσει πια τίποτα σε σχέση με την απληστία και με τη δολοφονικότητα αυτού του συστήματος. Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας αυτό το στοιχείο, εξεπλάγει. Είχα χρόνια να εκπλαγώ ότι έχουν κάνει και αυτό, για το οποίο θα ενημερώσουμε στη συνέχεια τους ακροατές μας.
1: Πάντως, εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στον καπιταλισμό εμπορευματοποιείται η τελευταία σταγόνα της φύσης για να βγει κέρδος, και αν βγει το κέρδος πετάγεται σαν απόβλητο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμπορευματοποιείται και η εργατική δύναμη.
0: Με το πετρέλαιο τι γίνεται, Αντώνη?
1: Νομίζω ότι με το πετρέλαιο έχουμε μια νέα εποχή, μπαίνουμε πια σε μια νέα εποχή, και ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του, είναι και σύμβολο αυτής της νέας εποχής. Με το πετρέλαιο νομίζω ότι μπαίνουμε σε την εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω αν αυτή η εποχή θα κρατήσει 30 χρόνια, 25 ή 50. Σίγουρα είμαστε σε αυτή την εποχή, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά πριν από όλους οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν κάθε είδους ενεργειακό πόρο που είναι εφικτό να ελέγξουν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Νίκο, να καταλάβουμε είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι άρρηκτα δεμένα με τον πολιτισμό μας. Γιατί? Ο πολιτισμός μας βασικά τι έχει? Έχει ατσάλι, έχει πλαστικά, έχει λιπάσματα και τσιμέντο. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς αυτονία ορυκτών καυσίμων. Άρα η εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων μας αναγκάζει, ακόμα και αν δεν θέλαμε, να ξανασυζητήσουμε τον πυρήνα της οικονομίας και του πολιτισμού, και φυσικά και τη σχέση ιδιοκτησίας. Ακόμα και να μην θέλαμε.
0: Η πυρηνική ενέργεια είναι απάντηση?
1: Νομίζω πως όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Η πυρηνική ενέργεια για να φτιαχτεί, πρώτον, θέλει πάρα πολλά μέταλλα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα. Για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με πυρηνική ενέργεια και να γεμίσουμε τον κόσμο, ακόμα και να αγνοήσουμε τα προβλήματα των πυρηνικών αποβλήτων, θα πρέπει τα επόμενα 25-30 χρόνια να βγάλουμε από το έδαφος μια τεράστια ποσότητα μετάλλων που κάποιοι λένε τη τάξη των 500-600 εκατομμυρίων τόνων, που σημαίνει ότι θα επιδεινώσουμε πολύ περισσότερο το κλίμα. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια θέλει χρόνο. Τα εργοστάσια αυτά δεν φτιάχνονται σε ένα μήνα και δύο. Θέλουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν, και ακόμα περισσότερο για να λειτουργήσουν καλά. Επομένως, όσοι βάζουν ελπίδες στην πυρηνική ενέργεια παίζουν σε λάθος στοίχημα. Δεν θα μπορέσει αυτό να συγκρατήσει το τέλος των ορυκτών καυσίμων.
0: Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα, γιατί νομίζω πρέπει να δούμε και αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό.
2: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε πριν από λίγο Ολυμπιακός, επικρατώντας τον πρώτο ημιτελικό με 79-61 της κατόχου του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη που θα μας ενημερώσει για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό της Ευρωλίγκας.
21: Το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του στην ιστορία του θεσμού θα διεκδικήσει την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο νίκησε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα στην πρώτη περίοδο, έλεγε το παιχνίδι στη δεύτερη, πήγε το ημίχρονο στο 33-24 μπροστά ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη περίοδο πιέστηκε αρκετά, αλλά είχε πάντα το προβάδισμα. Στην τέταρτη περίοδο βοήθησαν τα τρίποντα Βεζέκο, Φουρνιέ, Πίτερς όταν κόλλησε κάποια στιγμή και πίεσαν αρκετά εκείνο σε ένα σημείο οι Τούρκοι. Και τελικά παίζοντας πάλι πολύ καλή άμυνα, έφτασε στη νίκη με το 79-61. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Πίτερς στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστικός Ολυμπιακός με εμφάνιση από την αρχή, αποφασισμένος να είναι στον τελικό της Κυριακής. Με άμυνα ατσάλι έφτασε δικαιότατα στην επιτυχία. Ο Βεζέκοφ πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία του. Πέτυχε 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερ 17 πόντους σε 19 λεπτά. Ο Ντόρσεϊ πολύ καλό στην πρώτη και δεύτερη περίοδο, 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ο Μπιμπέροβιτς πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα με 17 πόντους, 6 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά παρουσία. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. 9 το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός στις 11 απόψε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ρεάλ ή Βαλένθια θα είναι στον τελικό της Κυριακής εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την Κυριακή 9 η ώρα θα ακούσετε τον τελικό live από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather.
18: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

κάτι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμός ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον

και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, Waste Side Stories, καμία σχέση με το musical. Μάλλον είναι κάτι που περισσότερο προσυδειάζεται στο χώρο του Ζαλόγκου σε ό,τι αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και την ανθρωπότητα εν συνόλο. Μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση. Έλεγες, Αντώνη, πριν ότι οι ρίζες τελικά της περιβαλλοντικής κρίσης είναι οικονομικές. Ποιες είναι οι αιτίες λοιπόν αυτής της κατάστασης?
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική κρίση που ζούμε σήμερα έχει βαθιές ρίζες. Για όσους εκπλήσονται, να πούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα με την εξαφάνιση περίπου 30-35% της χλωρίδας και πανίδας σε σχέση με αυτή που είχαμε 100 χρόνια πριν, δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε όταν κυνηγάγαν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανελαίτα τις φάλαινες για να τις μετατρέψουν στις αγορές σε σπαρματσέτο και μπαλένες και λάδι. Συνεχίστηκε με την εξολόθρευση ολόκληρων πληθυσμών από γουνοφόρα ζώα για να κάνουμε το εμπόριο γούνας. Η οποία εξολόθρευση αυτή των άγριων ζώων σήμερα έχει υποκατασταθεί με τις φάρμες των γουνοφόρων. Και συνεχίζεται στην εποχή μας με την εμπορευματοποίηση οποιοδήποτε φυσικού πόρου μπορεί να δώσει ένα σεντ κέρδος. Αυτή η αδιανόητη εμπορευματοποίηση των πάντων οδηγεί τον παγκόσμιο καπιταλισμό να βρίσκει συνέχεια καινούργια πεδία στη φύση από τα οποία μπορεί να βγάλει κέρδη. Και όταν τα εξαντλεί και τα ερημοποιεί, να πηγαίνει σε κάτι άλλο. Να το πούμε με άλλα λόγια, είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει με τους εργαζόμενους. Ένας εργαζόμενος ξεζουμίζεται όσο αντέχει να παράγει ή όσο οι συνθήκες παραγωγής βγάζουν κέρδος και στη συνέχεια πετιέται στην άκρη. Κάτι που το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα την περίοδο των μνημονίων, όταν άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική όμως με την κρίση την προηγούμενη. Άνθρωποι 45, 50 πεταγόντουσαν έξω από την αγορά και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν. Η ρίζα λοιπόν της κρίσης είναι η απόλυτη εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου μόχθου και πόνου. Γι' αυτό λέω ότι η ρίζα της οικονομικής κρίσης είναι περιβαλλοντική. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το περιβάλλον έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί που αρχίζει σταδιακά να μην αντέχει να παρέχει όσα χρειάζεται για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι τώρα δεν είναι 1 δισεκατομμύριο, είναι 8. Και από αυτούς τους 8, 1 δισεκατομμύριο δεν έχει ρεύμα. Και 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνό νερό. Και αντί να δούμε, σε καθαρό νερό. Και αντί να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, συζητάμε τώρα να κάνουμε data center στην Αλάσκα, συζητάμε να στείλουμε αποικίες στο διάστημα. Λες και αποφασίσαμε ποτέ όλοι μαζί ότι αυτό χρειαζόμαστε.
0: Λέγαμε προηγουμένως για το γεγονός ότι μπορούν να σε εκπλήσουν. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχουμε τεράστια εμπειρία σε ό,τι αφορά την απληστία και τη δολοφονικότητά τους. Πες μας, τι είναι αυτά τα ομόλογα θανάτου στα οποία αναφέρεσαι στο βιβλίο?
1: Λοιπόν, τα ομόλογα θανάτου είναι μια ολόκληρη αγορά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που αναμένεται να φτάσει περίπου στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027-28. Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 ως οδηπορικά, έτσι τα λέγανε. Τι κάναν δηλαδή? Βρίσκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες ανθρώπους που είχαν ασφαλιστήρια ζωής, ανθρώπους με AIDS, και τους λέγανε: κοίταξε να δεις, έχεις ένα ασφαλιστήριο ζωής και 100.000 δολάρια, θα τους δώσω 30 χιλιάρικα, το αγοράζω και θα πάρω εγώ την αποζημίωση. Τα λέγανε οδηπορικά γιατί τότε ήταν το AIDS πολύ στις αρχές τους, οι άνθρωποι πληρώναν πάρα πολλά λεφτά για θεραπείες, οπότε στην πραγματικότητα.
0: Και τους λέγανε: θα πεθάνεις, και επειδή θα πεθάνεις. Επειδή έχεις το ασφαλιστήριο αυτό ζωής για να ζήσεις άλλα 10, 15, 20, 30 χρόνια, δεν θα ζήσεις, θα πεθάνεις, πούλησέ το μου.
1: Πάρε 30 χιλιάρικα στο χέρι.
0: Και όταν πεθάνεις, εγώ θα εισπράξω.
1: Μπράβο. Και ο άνθρωπος με τα 30 χιλιάρικα που έπαιρνε, τι έκανε? Πλήρωνε τις θεραπείες του, που ήταν πανάκριβες στην αρχή. Αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ. Φτάσαμε προς το τέλος της δεκαετίας του 90 να είναι μια αγορά ήδη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίου. Αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα. Βγήκαν θεραπείες για το AIDS. Και οι εταιρείες βγήκαν από τα ρούχα τους. Διότι οι θεραπείες για το AIDS παρέτειναν το προσδόκιμο ζωής 1, 2, 5 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτι απίστευτες δηλώσεις ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ανθρώπων, που λέγανε: αυτές οι νέες θεραπείες είναι φρικαλές. Παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής 5 χρόνια. Εμείς τα κάνουμε, που έχουμε βάλει λεφτά. Τότε λοιπόν υπήρχε μια στροφή στη βιομηχανία, Η βιομηχανία στράφηκε ψάχνοντας να βρει ασθενείς που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά με πιο αξιόπιστη ημερομηνία θανάτου. Και που πηγαίνανε, σε γέρους μεγάλης ηλικίας, 75 στα 80, και με κάποιες χρόνιες ασθένειες. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, εξαγοράζαν τα συμβόλαια και σιγά σιγά αυτό το πράγμα έγινε ολόκληρη βιομηχανία. Να σας πω τα. Γιατί είναι δραματικό. Είναι στοιχήματα θανάτου, έτσι. Στην πραγματικότητα, τους συμφέρει να εξαγοράσουν συμβόλαια για έναν άνθρωπο που θα πεθάνει αύριο. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το 24, 13 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγοράστηκαν στο τέλος του 24, έτσι, από τα οποία οι εταιρείες βγάλαν τα τριπλά.
0: Από τέτοιους ανθρώπους.
1: Από τέτοιους ανθρώπους. Και δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο, ίσα-ίσα έχουν κάθε λόγο να μην βελτιωθούν τα συστήματα υγείας. Γιατί αν φτιάχνουν συστήματα υγείας και υποστηρίζουν τους ανθρώπους και κερδίσουν 2-3 χρόνια ζωής, τότε οι εταιρείες κάνουν λεφτά.
0: Αυτές εδώ είναι τι εταιρείες παριστάνονται, είναι ασφαλιστικές, είναι.
1: Είναι κλάδος της ασφαλιστικής βιομηχανίας και φυσικά, Νίκο, όπως γίνεται πάντα, όταν υπάρχουν τέτοια τζογαρίσματα στον καπιταλισμό, μετά βγάλαμε ομόλογα πάνω σε αυτά τα ασφάλιστρα, διπλά ομόλογα των ομολόγων
0: παράγοντα,
1: και όλο καθεξής, και επίσημα προϊόντα της Morgan Stanley, της BlackRock, που τα αγοράζουν, αυτό είναι το συγκλονιστικό, συνταξιδοτικά ταμεία, δηλαδή συνταξιδοτικά ταμεία από την Ευρώπη, αγοράζουν ομόλογα θανάτου από την Αμερική. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε όλοι πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα και σε τι ανθρωποφαγία οδηγεί?
0: Σε τι ποσό, είπες, έχει φτάσει αυτή η αγορά των ομολόγων θανάτου?
1: 212 δις αναμένεται να κλείσει την περίοδο 20. Και σε τι ανθρωποφαγία οδηγεί?
0: Σε τι ποσό, είπες, έχει φτάσει αυτή η αγορά των ομολόγων θανάτου?
1: 212 δις αναμένεται να κλείσει την περίοδο 27-28. Δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας.

0: μισθών περιβαλλοντικών κινημάτων και των επιτυχιών όποιων είχαν, αλλά κυρίως της συστημικής του αποτυχίας. Έχουμε ένα περιβαλλοντικό κίνημα που από άποψη ανθρώπων που αγγίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερο, αλλά από άποψη αποτελεσματικότητας όλο και πιο αναποτελεσματικό. Νομίζω ότι στη ρίζα αυτού του προβλήματος βρίσκεται το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα, όπως και άλλα κίνηματα, αποκόβει τα αποτελέσματα από τις αιτίες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ σοβαρά το περιβαλλοντικό κίνημα με το γεγονός ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 200 αμερικάνικες επεμβάσεις με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άκουσε εσύ να μιλάει κάποιο περιβαλλοντικό κίνημα για το βομβαρδισμό με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Πάντσεβο? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται ολόκληρη η Γάζα για να μην μπορεί να ζήσει ποτέ ούτε ποντίκι? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται όλη η περιοχή στο Ιράκ παλιότερα και στο Ιράν τώρα? Ας τα πολιτιστικά.
1: Τώρα, επειδή είμαι τσιγκλάς, θυμάμαι το βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Ήταν η εποχή που η WWF ασχολιόταν με την αναπαραγωγή του κολαιόπτερου. Δεν έβλεπε τίποτα από το έγκλημα και το περιβαλλοντικό το οποίο συντελεί το εκεί.
0: Νομίζω ότι βγάζει μάτια το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα στις επίσημες εκδοχές του έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω. Και όταν λέμε έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω, να πούμε άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο είναι σοβαρό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων στον κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποιος είναι? Ο Αμερικάνικος στρατός. Δεν υπάρχει εταιρεία ή μεμονωμένη οντότητα πέρα από κράτη που να έχει περισσότερες εκπομπές τοξικών αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα. Και αυτό μένει έξω από τη συζήτηση. Και να σου πω και ένα συγκλονιστικό στοιχείο, Νίκο. Έχουν καταφέρει, όταν μετράνε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο τον κόσμο, να εξαιρούνται οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες. Για να μπορούμε να λέμε μετά ότι εμείς έχουμε πολύ πράσινο στρατό, όπως λένε ο IDF του Ισραήλ, το πιο πράσινο και οικολογικό στρατό του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αποσύνδεση του περιβαλλοντικού κινήματος από τις αιτίες είναι στη ρίζα της αναποτελεσματικότητας. Οι όποιες νίκες έχει δεν μπορούν να φρενάρουν την κατάσταση. Και αν θες, αυτό είναι ένα στοιχείο γενικότερο. Βλέπουμε ότι όσο πιο πολλές εταιρείες ασχολούνται με το περιβάλλον, η κατάσταση επιδεινώνεται, τα λεφτά που πληρώνουμε μεγαλώνουν. Όσο πιο πολλές κυβερνήσεις ασχολούνται με το περιβάλλον, το ίδιο. Όσο πιο πολλές τεχνολογίες έχουμε περιβαλλοντικές, το πολύ να φρενάρουν την κατάσταση. Η ρίζα του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση. Και αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό σε αυτό, δεν πάμε πουθενά.
1: Λες κάπου η ρήπανση είναι κοινωνική σχέση και όχι μια φυσικοχημική κατάσταση.
0: Ναι. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Από ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ανθρώπους που μένουν σε χωράφια, σε χωριά. Οι άνθρωποι αυτοί τρώνε, βγάζουν από τη γη θρεπτικά στοιχεία μέσα από τις τροφές και μετά με τα απόβλητα τους ταΐζουν άλλα γουρουνάκια, κάνουν κοπριά, ακόμα και τα ανθρώπινα απόβλητα τα επιστρέφουν στη γη. Τα θρεπτικά στοιχεία λοιπόν αυτά επιστρέφουν στη γη και ξαναγίνονται θρεπτικά στοιχεία. Τώρα πάμε σε μια μεγάλη πόλη. Τα ανθρώπινα απόβλητα μαζεύονται και πάνε σε βιολογικούς καθαρισμούς ή χωματερές. Επομένως, τα ίδια πράγματα που θα μπορούσαν να επιστρέφουν στη φύση και να είναι θρεπτικά στοιχεία, εδώ πετιούνται. Γιατί πετιούνται? Η φυσικοχημική διαδικασία είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι οι κοινωνικές σχέσεις. Εάν το οικολογικό κίνημα δεν καταφέρει να δει τη ρήπανση ως κοινωνική σχέση, που σχετίζεται άμερα με την αγορά, την αστικοποίηση και το μοντέλο ανάπτυξης, δεν θα μπορέσει να την πολεμήσει ουσιαστικά. Θα είναι καταδικασμένο να περιορίζει μόνο τις μάχες του σε καλύτερους όρους.
1: Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο θέμα της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες πολλαπλασιάζονται. Οι λύσεις είναι φανερό ότι λιγοστεύουν. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας? Τι μπορούμε να κάνουμε έχοντας αυτό το τρομερό εργαλείο βέβαια στα χέρια μας?
0: Νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Απ' τη μια να βάλουμε την τεχνολογία στη σωστή θέση και απ' την άλλη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρειαζόμαστε και άλλου είδους τεχνολογίες τις οποίες η αγορά δεν πολύ θέλει. Να πω ένα παράδειγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ας πούμε, οι περισσότερες περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχουμε, είτε για την επεξεργασία νερού, είτε για την επεξεργασία σκουπιδιών, λιμάτων, τι κάνουν? Μετατοπίζουν το πρόβλημα, δεν το λύνουν. Το μεταφέρουν σε άλλο χρόνο και σε άλλο τόπο. Εμείς στην πραγματικότητα θα θέλαμε να το λύσουμε. Και πώς θα λυνότανε? Να πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, των τεχνολογιών νερού. Στο νερό, όταν υπάρχει ένα ρυπασμένο Υπάρχει ένας ρυπασμένος υδροφορέας και πρέπει από αυτόν να πιούν οι άνθρωποι. Η τεχνολογική λύση είναι να κάνουμε μια πολύ καλή μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού,

0: Και στις σημερινές συνθήκες η μονάδα αυτή θα γίνει με κάποιο είδους δημόσια-ιδιωτική συνεργασία. Θα έρθει ένας, θα βάλει μια μονάδα 25 χρόνια, θα πληρώνουμε σε αυτό το νερό. Η κανονική λύση όμως δεν είναι αυτή. Η κανονική λύση είναι να φροντίσουμε το νερό να καθαρίσει από μόνο του. Να απομακρύνουμε τις πηγές που το ρυπαίνουν. Και τότε, μετά από 10-15 χρόνια, όταν θα έχει καθαρίσει, να το πληρώνουμε στην τιμή, τη λογική ή και να το έχουμε δωρεάν. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Βάζοντας στη μέση παρόχους τεχνολογίας, δημιουργούμε κίνητρα για να μην καθαρίσει ποτέ το νερό. Γιατί αν το νερό καθαρίσει, ο άλλος δεν θα έχει να μας πουλήσει. Και αυτό πάει να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι.
1: Διαβάζω μέσα στο βιβλίο, λες ότι τα αποθέματα σπόρων τα κατέχουν 3-4 πολυεθνικές, 5 πολυεθνικές στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, είναι... αυτό δηλαδή τι σημαίνει για την ύπαρξή μας, για το γεγονός ότι πρέπει να τρώμε σε αυτή τη ζωή?
0: Είναι ακόμα χειρότερο, γιατί όπως πιθανότητα ξέρεις, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους σπόρους δεν είναι σπόροι που αναπαράγονται. Πρέπει να τους αγοράζεις κάθε χρόνο. Επομένως, εδώ έχουμε μια δομική εξάρτηση από εταιρείες, οι οποίες τι θέλουν? Ποιο είναι το όνειρο κάθε εταιρεία σαν και αυτές? Να γίνει όπως οι τράπεζες. Too big to fail. Να μην μπορούν να αποτύχουν. Να μην μπορούν να κλείσουν. Να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία τους και τους σπόρους που παράγουν, που θα πούμε, άμα κλείσουν αυτές τις εταιρείες, καήκαμε. Εδώ λοιπόν ξαναμπαίνει το ίδιο ερώτημα.
1: Μου θυμίζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζιτών.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το όνειρο κάθε εταιρείας είναι να γίνει όπως οι τράπεζες. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Είμαστε σίγουροι ότι είναι η μόνη λύση αυτή η σπόρη? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, πιο τοπικές, πιο δημοκρατικά ελεγχόμενες, πιο εθνικές? Είμαστε σίγουροι ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε εξαρτημένοι από 5 χημικές εταιρείες όλο τον κόσμο, οι οποίες και μεταξύ τους συνεργάζονται? Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας. Αλλά αυτή η θηλιά δεν τη βάλαμε μόνοι μας, μας τη βάλανε οι κυβερνήσεις της Δύσης.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.
8: Στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Σε 30 λεπτά αρχίζει ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Αναλυτικά στο real.gr. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων.

0: Αντώνη, πώς όλα αυτά για τα οποία μιλάμε έχουν σχέση με την ακρίβεια? Είναι κάτι εξωσυμπαντικό το θέμα αυτό, κάτι ένας εξωγενής παράγοντας όπως ακούμε, λοιπόν, κάθεται και λίγο?
1: Νομίζω ότι αυτό κολλάει πάρα πολύ και με αυτό που λέγαμε πριν για τους σπόρους και τις πέντε μεγάλες πολυεθνικές. Ένα πράγμα που συστηματικά συσκοτεί

0: είναι ότι οι τιμές των τροφίμων δεν καθορίζονται μόνο από τα καιρικά φαινόμενα, τους πολέμους ή την Ουκρανία κλπ. Όπως μας λένε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζονται από αυτό που στα αγγλικά λένε greedflation, δηλαδή πληθωρισμός απληστείας. Τι είναι αυτό? Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, πάρα πολλοί από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, δηλαδή τράπεζες, funds κτλ., άρχισαν να επενδύουν συστηματικά σε μελλοντικές τιμές τροφίμων. Τζογάροντας κανονικά. Όταν λέμε ότι άρχισαν να επενδύουν συστηματικά, εννοούμε ότι μέσα σε 5 μόνο χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2005, είχαν επενδυθεί σε μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης τροφίμων πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία μελλοντικά συμβόλαια βεβαίως θα εκπληρωνόντουσαν αν οι τιμές ήταν πάνω από. Τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές? Φροντίζουν να στήσουν δικά τους logistics για να ελέγχουν τη ροή των τροφίμων, των σιτηρών κυρίως, προς διάφορες χώρες, στην πορεία και του καφέ και της ζάχαρης, με βάση την τιμή και την τιμή εκπλήρωσης συμβολέου. Νίκο, μόνο την περίοδο 2020-2023 είχαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια κέρδη, που σημαίνει 5 δολάρια κέρδος από κάθε άνθρωπο στη γη, αυτές οι εταιρείες. Και αν θες, ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έγραφε ο Βρετανικός Independent, το 61% της εμπορίας τροφίμων δεν ελέγχεται ούτε από τα σούπερ μάρκετ, ούτε από τους παραγωγούς, αλλά από το χρηματοοικονομικό τομέα. 6 στους 10 τόνους τροφίμων που τρώμε έρχονται από τις τράπεζες, οι οποίες βγάζουν άπειρα λεφτά πάνω από αυτό και εκ του ασφαλούς.
1: Μιλάμε για δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για έναν ασύλληπτο πλούτο, τον μεγαλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και την ίδια ώρα υπάρχει πείνα στον κόσμο.
0: Έχουμε με σαφή τρόπο την επιστροφή της πείνας. Μέχρι το 2017 η πείνα σταδιακά μειωνόταν. Από το 2017 και μετά όμως ξανααυξάνεται. Αυξήθηκε πάρα πολύ την περίοδο του κορονοϊού και συνεχίζει να αυξάνεται τώρα. Μάλιστα, θα θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε και ποιοτικά καινούργια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε αύξηση του υποσιτισμού και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα, που δεν είχαμε μέχρι το 2017. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, για να πούμε ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 26% του πληθυσμού που δεν αντέχει να φάει μια φορά την εβδομάδα κρέας, σύμφωνα με επίσημες έρευνες που έχουν γίνει. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει η νέα πείνα είναι ότι εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές που ήταν ήδη φτωχοποιημένες και σιγά σιγά γίνονται εξόριστες από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτή η επιστροφή της πείνας από μόνη της, Νίκο, είναι ένα δείγμα της παταγώδης αποτυχίας του καπιταλισμού και της αγοράς να λύσει το πιο απλό πρόβλημα.
1: Την ίδια ώρα, πώς λένε πείνας, ότι μειώνεται η φτώχεια στον κόσμο?
0: Λοιπόν, εδώ γίνεται μια μεγάλη, αν θέσει κάτι, μου απάτη. Η μείωση της φτώχειας στον κόσμο κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Davos είναι τόσο μεγάλη που η φτώχεια ήταν περίπου 60% του πληθυσμού το 1970 και σήμερα είναι κοντά στο 25%, λένε. Όλο αυτό το τρίκο όμως, Νίκο, βασίζεται στο γεγονός ότι το όριο της φτώχειας είναι 2,10 δολάρια την ημέρα εισόδημα. Δηλαδή ένα εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο, περίπου στα 800. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα: πώς προσδιορίζεται αυτό το όριο?
1: Όποιος έχει 801 δολάρια δεν είναι φτωχός, λέει.
0: Μπράβο, πάει μεσαία τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν όμως μερικοί επιστήμονες οι οποίοι ανησυχούν βαθιά και έχουν κάνει το εξής πείραμα. Για κάθε 10 λεπτά του δολαρίου που αλλάζουμε το όριο της φτώχειας, δηλαδή αν το πάμε το 2,1 στο 2,2, στη φτώχεια προστίθεται 70 εκατομμύρια άνθρωποι. Και με ένα πιο ρεαλιστικό υπολογισμό που βάζει το ελάχιστο όριο για να καλύπτει όλες τις διατροφικές του ανάγκες στα 7 δολάρια την ημέρα, δηλαδή 2.000 το χρόνο περίπου, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η πραγματική φτώχεια είναι για το μισό πλανήτη. Άρα είναι εικονική αύξηση η μείωση της φτώχειας. Η πραγματική ζωή τι δείχνει? Το 2020 μένουν 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε βαβέλες, το 2030 θα μένουν 1 δις. Οι περιθωριοποιημένοι του κόσμου αυξάνονται. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απόβλητοι που γράφουμε και στο βιβλίο, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε την πείνα τους και τη δίψα τους.
1: Παλαντήρ, τι είναι?
0: Παλαντήρ είναι μια πολύ ωραία εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω αν με ρωτάς εσύ, επειδή δεν θυμάσαι. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι την Παλαντήρ την γνωρίσαμε στην Ελλάδα την περίοδο του κορονοϊού, όταν είχε κάνει δωρεάν την πλατφόρμα για τη διαχείριση των στοιχείων της πανδημίας Δεν θυμάμαι για ποιο υπουργείο τότε, το ψηφιακή ήταν. Λοιπόν, η Palantir είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος γύρω από τον Τραμπ και στον πυρήνα του συστήματος Silicon Valley. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει πρόσφατα ένα μανιφέστο το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μανιφέστο τεχνοφασισμού. Δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση να πω τι λέει το μανιφέστο, θέλω να πω μόνο το εξής. Η Palantir είναι η εταιρεία η οποία στις ΗΠΑ πήρε τώρα τη φορολογικό σύστημα, έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας, έχει πάρει όλο το NICE και τις διώξεις μεταναστών σαν πληροφοριακό σύστημα και επιδιώκει να πάρει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμβάσεων του Πενταγώνου. Λέω εγώ τώρα, και το λέω επειδή θα μας τη φέρουν και εδώ, είναι θέμα χρόνου, αν δεν είναι ήδη εδώ. Εάν μια εταιρεία ελέγχει το φορολογικό, το σύστημα υγείας, τις μισές στρατιωτικές δαπάνες, την αστυνομία και ίσως και την εκπαίδευση, ποιος κυβερνάει? Να το σκεφτούμε λίγο αυτό, γιατί εκεί μας πάνε. Τελικά θα κυβερνάνε αυτοί που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα και εμείς θα ψηφίζουμε για τους ανθρώπους που θα φαίνονται μόνο.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
15: Τρεις εργένιδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σου γκρεμίζω τα παλάτια. Εγώ που θα έρχομαι στον ύπνο σου τα βράδια. Να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα έγινα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα.

στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριόχρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω να με δει.

0: Μόνο σπαράγματα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο Αντώνης Μαυρόπουλος στο βιβλίο του μπορέσαμε να θίξουμε. Μην χάσετε την απόλαυση της ανάγνωσης αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Αλλά ο Αντώνης δεν έχει κάνει μία ή μόνο μία ακαδημαϊκή ανάλυση, επιστημονική ανάλυση. Περιγράφεις μέσα μία σειρά ιστορίες που έχει ζήσει. Λοιπόν, θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία που επιλέγεις να τη μοιραστούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω σωματώσει διάφορες ιστορίες που έζησα, γιατί πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ να γίνει πιο κατανοητό και όλο το αφήγημα του βιβλίου. Λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξω μία, θα σας πω για αυτό που έζησα τον Αύγουστο του 1998 στη χωματερή της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Είναι και λίγο αστεία ιστορία. Εγώ είχα πάει τότε προετοιμασμένος με μια βαλίτσα διαφάνειες να κάνω μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο της Καζαμπλάνκα, στους ανθρώπους για το πώς να λειτουργούν μια χωματερή χωρίς προβλήματα υγείας. Έφτασα εκεί πέρα, μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε το πρωί να κατεβαίνουμε, να πάμε στη χωματερή. Εγώ πίστευα ότι θα πάμε να βρούμε τους ανθρώπους που λειτουργούν, εργάτες, εργοδηγούς κλπ. Φτάνοντας στη χωματερή, είδα μερικές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα σκουπίδια. Βγάζαν υλικά, πολλά πιτσιρίκια. Μου έχει μείνει από τότε στο μυαλό η εικόνα πιτσιρικιών που παίζανε μέσα στη λίμνη από τα στραγγίσματα της χωματερής. Και όταν ρώτησα τον αρμόδιο που ήταν μαζί μου και του είπα σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μου λέει σε αυτούς. Τι σε αυτούς, παιδιά, λέω. Εγώ έχω φέρει κοροϊδίες τώρα. Πώς θα βάζουν μάσκες, μπότες, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Και αυτή ήταν μια παρέα περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στη χωματερή. Και έπαθα πλάκα. Σοκαρίστηκα καταρχήν, γιατί δεν είχα ξαναδεί αυτές τις συνθήκες ζωής. Με φώναξε λοιπόν ο άνθρωπος, ο μεταφραστής μου, και μου λέει να σου πω: ο αρχηγός του θέλει να μας μιλήσει. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του να μιλήσουμε. Εγώ ήμουν σοκαρισμένος, προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται. Έβγαλε μας κεράσει και θυμάμαι σαν τώρα ότι έλεγα: τι να φάω τώρα. Το κατάλαβε βέβαια ο άνθρωπος και μου βγάλε συσκευασμένες φρυγανιές. Και μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτά τώρα που έχεις σκεφτεί εσύ δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Γιατί εμείς, μου λέει, κάνει ο καθένας 7 παιδιά, γιατί από τα 7 παιδιά, αυτά παιδιά θα ζήσουν τα 5. Και αυτά που θα ζήσουν είναι αλεξίσφαιρα, αδιάβροχα, πυρήμαχα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μου λέει. Θέλουμε εργατικά χέρια. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι να μας βοηθήσεις. Επειδή είχα σοκαριστεί πολύ, αλλά ταυτόχρονα είχε διγερθεί πολύ η κοινωνική μου έτσι, περιέργεια, και λέω: τι μπορώ να κάνω να σας βοηθήσω. Μου λέει: κοίταξε, μου λέει, μας κλέβουν οι έμποροι όταν πουλάμε τα υλικά. Ας σου μαζέψω, μου λέει, 15 παιδιά και ένα-δύο μεγαλύτερους, να τους κάνεις πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και αφαίρεση.
0: Να τους μάθεις αριθμητική.
1: Για να μην μας κλέβουν. Έκατσα, Νίκο, εκεί πέρα 6 μέρες, ήταν συγκλονιστικές μέρες. Έφυγα με την αίσθηση ότι έχω κάνει κάτι όμορφο, κάτι χρήσιμο για τους ανθρώπους. Και με την αίσθηση ότι, ξέρεις, αυτά που ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη από το μικρή οπτική γωνία του κόσμου που έχουμε, είναι τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που άλλαξε και το μυαλό μου. Με έκανε να πιστεύω πολύ περισσότερο ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να αλλάξει, ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί συνέχεια τέτοιες ανισότητες, και ταυτόχρονα με έκανε να νιώθω ότι αυτό που ζούμε στην Ευρώπη είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της εμπειρίας, ίσως και ανούσιο μπροστά στον πύρινα του προβλήματος.
0: Για να πιάσω το νήμα με το προηγούμενο βιβλίο σου, με την τεχνητή νοημοσύνη πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε μέρα στις εφημερίδες. Έχουν αρχίσει πια και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και μάλιστα όχι θεωρητική. Στις ΗΠΑ πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό που είναι από 65 μέχρι 80% του πληθυσμού αρχίζει και έχει αντιδράσεις και στα data centers, όχι μόνο στην τεχνική νοημοσύνη γενικά. Νομίζω ότι όμως η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι ότι που έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια, αν το πούμε αυτό. Μόνο φέτος θα επενδυθούν περίπου 700 δις δολάρια. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι εξής. Δεν θέλουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που να βοηθάει τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων του κόσμου. Θέλουν να λύσουν κάποια προβλήματα, αλλά κατά βάση να φτιάξουν ένα κόσμο που να είναι στα μέτρα της τεχνητής νοημοσύνης για να την πουλήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται περισσότερα. Είπα δύο πριν και τα ξαναλέω γιατί τα θεωρώ σημαντικά. Δεν αποφάσισε ποτέ κανένας ότι θα καταναλώνουμε ρεύμα για 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, αντί για να πάνε σε ανθρώπους, θα πάνε σε data center. Τη στιγμή που έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ρεύμα. και 400 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό για να κάνουμε νέα data centers. Αυτό δείχνει, Νίκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Και γι' αυτό πρέπει να τη συζητάμε και όχι να την αφήνουμε στην άκρη.
0: Λοιπόν, μέσα από την κουβέντα που έχουμε κάνει, όχι από το βιβλίο, μέσα από την κουβέντα όμως, αυτό που αισθάνομαι ότι μένει είναι εκείνο το αίσθημα του θεατή στην ταινία «Μην κοιτάς ψηλά», με το Ντικάπριο και τη Στριπ, όπου εκεί και αυτοί που πάνε να την κάνουν έξω από τη γη τους τρώνε τα θηρία και οι άλλοι βέβαια στη γη έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι ένα πολύ δυσίωνη σκέψη. Λύση υπάρχει σε όλα αυτά? Τι κάνουμε δηλαδή? Ή απλώς παρακολουθούμε το φαινόμενο?
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να παρακολουθούμε το φαινόμενο απλώς, γιατί παρακολουθώντας το φαινόμενο θα γίνει ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος παρακολουθεί κατά βάση τα φαινόμενα από τις οθόνες, διολυσταίνουμε σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι η λύση, όσο και αν τα πράγματα είναι καινούρια, έχει ένα παραδοσιακό στοιχείο. Η λύση είναι στα χέρια του μαχόμενου πληθυσμού. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι μια αργή διολύστηση που κάποια στιγμή μπορεί να φέρει και καταρρεύσεις. Σε αυτή τη διολύστηση δεν πρέπει να είμαστε θεάτες. Και επειδή οι αγώνες έχουν χώρο και χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το χώρο και το χρόνο στον οποίο είμαστε. Να κάνουμε αγώνες, για παράδειγμα, να έχουμε ενεργειακές κοινότητες αυτόνομες από τις 5 εταιρείες που μοιράζονται το χώρο της ενέργειας. Να κάνουμε αγώνες να εξοπλιστούν και να φοδιαστούν με αντιπλημμυρική προστασία οι φτωχογειτονιές. Και όχι μόνο οι πλούσιες γειτονιές. Να κάνουμε αγώνες που θα προστατεύουμε τη δυνατότητα να υπάρχει κοινωνικός πλούτος και κοινά αγαθά. Κόντρα στην ιδιωτικοποίηση κάθε φυσικού φόρου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη προϋπόθεση, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ σωτηρία σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρω όμως με σιγουριά να πω ότι αν δεν υπάρχουν αγώνες τοπικοί, ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξουμε κάτι παραπάνω από μικρονίκες. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μια δεύτερη πλευρά πρέπει να κάνουμε, και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο, πρέπει να συνενώσουμε το κοινωνικό πρόβλημα, το ταξικό πρόβλημα, με το περιβαλλοντικό, και όχι να τα έχουμε χώρια.
0: Αντώνη, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία. Σε ευχαριστούμε και για το βιβλίο Waste Side Stories, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά, όχι μόνο θα μάθετε, θα απολαύσετε κιόλας την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
6: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
7: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Άρχισε πριν από λίγο ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Real Madrid και Valencia για το Final Four της Ευρωλίγκας. Στον κυριακάτικο τελικό προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Fenerbahçe στον πρώτο ημιτελικό. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Απόλυτα κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας νίκησε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Fenerbahçe και προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four. Μπροστά σε 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός, έπαιξε υποδειγματική άμυνα. Ακόμα και όταν πιέστηκε, έβγαζε αμέσως αντίδραση. Δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ, δεν πέρασε ποτέ η Φενέρ μπροστά στο σκορ και δίκαια προκρίθηκε. Να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία στο τελικό, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Δεν έχω παράμονο, ανέφερε. Άμυνα υψηλού επίπεδου είχαμε σήμερα από την ομάδα μας, δήλωσε ο Σάσα Βεζέκοφ. Βγήκαμε όπως ακριβώς θέλαμε στο παιχνίδι. Ο Άλεξ Πίτερς που ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Fenerbahçe ο Γιακτσεβίτσιους δεν ήμασταν ο εαυτός μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather.
17: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8. 10 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί θα πορευτούμε απόψε έως τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη μας. Είπαμε να λείψει απόψε. Εντάξει, βεβαίως τυχερό από την έννοια του ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί αν δεν θα μιλάγε κανείς, καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, και να την έχουμε πρώτα θέως από εβδομάδα πάλι μαζί μας. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Σταυρακάκη που είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχω την αίσθηση ότι το έκανε ο Ολυμπιακός, αν φαίνεται πιο εύκολο από ότι ήταν, γιατί δεν ήταν εύκολο. Και τώρα έχει ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ, που είναι ισόπαλες τώρα 13-13. Για να δούμε ποια ομάδα θα βρεθεί μαζί με τους ερυθρόλευκους στον τελικό της Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων στην αίθουσα σύνταξης. Πού να είμαι, στο γήπεδο? Όχι βέβαια. Το είχα πει και από χτες για τις προηγούμενες μέρες εγώ, ούτε για αστείο. Τα αποφεύγω εγώ αυτές τις εκδηλώσεις γενικώς. Λοιπόν, καλά έχει κυλήσει πάντως μέχρι στιγμής. Έχει κάτι μικροπροβλήματα, λέει, στην είσοδο των φιλάθλων. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έχει όμως πολλά θέματα η επικαιρότητα ούτως ή άλλως. Λέγαμε χθες για αυτούς τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και είχαν μπει σε ένα σπίτι και το ρήμαξαν, πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 300.000, κόσμιοταξίες 300.000 ευρώ. Και προέκυψε τώρα αυτή η είδηση με τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές, και είχαν αρπάξει πάνω από 2 εκατομμύρια. Απίστευτο. Επίσης θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται ο θόρυβος, δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον όμως, για το νέο κόμμα αυτό, το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Δεν ξέρω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση οι αστυνομικοί που έχουν μετακινηθεί στην Αθήνα για το Final Four. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Είναι οι πρόεδροι των ενώσεων Άρτας, Πρωτείας και Ιωαννίνων. Τους κλείσανε σε κάποια ξενοδοχεία να μείνουν. Και δεν είναι ακριβά δωμάτια. Και τους κλείσανε τετράκλινη νηφική σουίτα. Και έχει. Γιατί κάνανε τετράκλινη, ρε φίλε, τους κλείσανε την νηφική σουίτα, τους τη χρεώσαν. Ναι, τη χρεώσαν η νηφική. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι, πες το, είναι swing. Ναι, τη χρεώσανε νηφική και βάλανε μέσα το νηφικό κρεβάτι, άλλο ένα μονόκλινο και ένα ράτζο. Ναι, λοιπόν. Και φύγανε οι αστυνομικοί από εκεί, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν με τίποτα. Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ στενά δωμάτια και γενικά σαρτελοποίησαν ένα πάνω στο άλλο και βρήκανε σε πολύ λογικές τιμές δίκλινα. Και δεν τους τα ενέκρινε η υπηρεσία. Εντάξει. Και να πεις, ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρχε χρόνος για οργάνωση ή ότι είμαστε full season και γίνεται χαμός. Να πεις, πάει στα κομμάτια. Αλλά ξέραν ότι θα χρειαστούν δυνάμεις να φέρουν και κάπου πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να, δεν ξέρω. Πώς το σκέφτονται πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, κάτι δηλώσει είχε πάλι ο Τσίπρας.
εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα τα οριστικά για τον κοινωνικό τουρισμό. Μεγάλη ζωή η αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη. Έχει αναρτηθεί η νέα κάτωψη, υπάρχει εικόνα στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τη δείτε. Τι άλλο. Απορρίφθηκε το αίτημα του Πασόκ για προανακριτική για τις υποκλοπές. Α, καλά εκεί. Βγήκε ο Σαμαράς και έκανε κάτι δηλώσεις σκληρές από το Βήμα της Βουλής εναντίον της κυβέρνησης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τις δείτε τις δηλώσεις γενικώς. Τα κάπου παίζουν αλλά χαμηλά. Τα ρίξε χοντρά πολύ όμως την κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω πώς παίζετε τώρα το παιχνίδι. Κάπως παίζετε. Λοιπόν, για κυρία Δεσποινά, για καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη για να πάμε να πάρουμε μια γεύση από Final Four, εμείς που το παρακολουθούμε από τηλεοράσεως. Γεια σας κύριε Τάσο. Α ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα πολιτικά πρόσωπα που εισήγαγε ο κύριος Πλωρίδης και που λέει ότι έλεγε ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά και για το χρόνο της ανανέωσης των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ναι, καλά, τώρα αυτά που μου στέλνετε εδώ πέρα για το τι δηλώνει ο καθένας για την κυρία Χριστιανού, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπω στη διαδικασία για κανέναν. Είτε πρόκειται εκ δεξιών, είτε πρόκειται εξ αριστερών, είτε πρόκειται γενικώς. Και δεν θα το κάνω και με κανέναν που θα κάνει κόμμα. Καθένας τώρα βγαίνει και δηλώνει, δηλαδή ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το κάνουν, το περνάνε με κάποιο τρόπο. Κάνει κόμμα. Καθένας τώρα.

0: Απόψε θα ασχοληθούμε αργότερα με το θέμα της παραβατικότητας γενικότερα και της των στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση, στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση που αφορά ανήλικους, διότι βγήκανε κάτι στοιχεία το προηγούμενο 48 ώρο, κάποια στοιχεία τα οποία είναι αναδεικνύουν εν πάση περιπτώσει την ένδια της ελληνικής κοινωνίας και η καταγραφή και μόνο των περιστατικών αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Φανταστείτε πόσα δεν δηλώνονται. Όταν θα ακούσετε αργότερα τους αριθμούς θα καταλάβετε. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Σταυρακάκη. Δημήτρη.
1: Από το κέντρο τύπου έχω πάει στο κέντρο τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ωραία. Πριν από λίγο ξεκινάμε με είδηση της τελευταίας στιγμής, Μανώλη. Ναι. Τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Τον ανακοίνωσε επίσημα τη λύση συνεργασίας, τη μη συνεργασίας με τους Πράσινους. Η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον μέχρι τώρα προπονητή της, τον Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε ναι, ανοίγει ο δρόμος για τον Δανό τεχνικό της Κοπενχάγης, που είναι ο πρώτος υποψήφιος. Με είδηση που βγήκε πριν από λίγο και μια που λέγει ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι έγινε και συνάντηση του ιδιοκτήτη και πρόεδρου της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Τρεις ώρες κράτησε. Συζητήθηκε ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν και στη συνέχεια ήρθαν εδώ μαζί και είδαν τον ημιτελικό του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έκανε μια πιστική εμφάνιση, μια απόλυτα κυρίαρχος ήταν απέναντι στην Φενέρ με 79-61, κέρδισε την κάτοχο τίτλου, την πέταξε εκτός διοργάνωσης στον ημιτελικό. Έτσι, Κυριακή το βράδυ θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο, πέμπτη συνεχόμενη παρουσία στο Final Four. 14.000 οπαδούς είχε ο Ολυμπιακός στο πλευρό του. Έπαιξε πολύ καλά, υποδειγματική άμυνα στην πρώτη περίοδο. Γενικά την άμυνα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Διότι είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη περίοδο δέχτηκε καλάθι 3 λεπτά πριν το τέλος της, ένα 12-2. Στην δεύτερη περίοδο πιέστηκε, αλλά και πάλι είχε το πάνω χέρι. Έπαιξε αρκετά καλά, πιέστηκε όμως εκεί, αμέσως έβγαζε αντίδραση και πήγε το ημίχρονο στο 33-24. Στην τρίτη περίοδο, όπου η Φενέρ έκανε ένα 10-0, ο Ολυμπιακός πάλι έβαζε, είχε τα τρίποντα με Φουρνιέ και Βεζέκοφ και πήγε την τρίτη περίοδο στο 56-31. Στην τελευταία περίοδο ήταν πιστικός, σοβαρός, αποφασισμένος και κατάφερε να πάρει την νίκη με το 79-61, εγκλωβίζοντας την Φενέρ Μπαχτσέ στο παιχνίδι του. Από πλευρά σπότων, ο Πίτερς 17, ο Βεζέκοφ 16, ο Ντόσεϊ 15, ο Ντόσεϊ πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ο Βεζέκοφ πολύ θετικός, εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πιπέροβιτς 17 πόντους για την Φενέρ, που έπαιξε περίπου 30 λεπτά. Ο Μπαρζόκας, να κρατήσουμε λίγο την ίδια νοοτροπία στον τελικό, ο Γιασκεβίτσιος δήλωσε ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας σε αυτό το καθοριστικό παιχνίδι. Τώρα έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός, ο άλλος, όπου η ομάδα της Real Madrid παίζει με την Βαλένθια, με την Βαλένθια πρωτάρα στη διοργάνωση. Ο νικητής από αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό θα είναι στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 το βράδυ. Θα το ακούσετε live από τον Real FM. Μανώλη, πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και δήλωσε ναι.
1: Αμέσως μετά και συνεχίζουμε την συζήτηση μας, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.
2: Για μένα δεν υπάρχει σοκαριστική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τα έχω δει όλα. Οπότε δεν με σόκαρε καθόλου. Ήταν κάτι περίμενα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ συμπαγείς για 40 λεπτά. Εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων, προφανώς η Φενέρ έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ήταν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν καλή κατεύθυνση από τον πάγκο. Και δεν μπορεί να σκάσει ποτέ. Όσες φορές παίρναμε διαφορές πάνω από 15 πόντους, γυρίζανε είτε με transition που είναι πολύ δυνατή με το Horton Tucker, κυρίως εκφραστή, είτε με τα pull-up του Baldwin, αλλά και φυσικά τα shoot του Μπέρβετς που είναι πολύ σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι γενικά ήμασταν πολύ καλοί αμυντικοί.

0: Πολύ σταθερή. Επιβλητικά όταν αρχίσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και δεν είμαστε σταθεροί στατικοί, δηλαδή προσπαθούσαμε να επιτεθούμε στα μισμάτς στο πρώτο ημίχρονο όταν παίξαμε μας έκπαιξαν αλλαγές. Στο δεύτερο κυκλοφορήσαμε την μπάλα, κάναμε τουλάχιστον μια μεταφορά από τη μια πλευρά στην άλλη και έτσι βρήκαμε πολλούς διαδρόμους για να επιτεθούμε. Έχει ζέσει αρκετή στο γήπεδο, είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Αλλά γενικά πολλές φορές η ομάδα ίδια σου δίνει μια άνεση, μια σιγουριά, αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε Μανώλη.
2: Δημήτρη, γιατί... βλέπω τώρα που ρίχνω μια ματιά της στην οθόνη στο παιχνίδι των δύο ισπανικών ομάδων.
1: 28-29 είναι πριν από λίγο.
2: Ναι, τώρα είναι 31-31. Βλέπω κενές θέσεις αρκετές.
1: Και.
2: Κενές θέσεις αρκετές,
1: ναι,
2: βλέπω.
1: Υπάρχουν κενές θέσεις αρκετές. Γιατί η Φενέρ, συγγνώμη, η Βαλένθια είναι γύρω στα 1200 άτομα. Και η Ρεάλ έχει πάρει 550 εισιτήρια δικαιούτο και πήρε τα 500.
2: Ναι.
1: Επίσης... Και φυσικά έχουν μείνει και φίλαθλοι και από την ομάδα των
2: Ολυμπιακών.
1: Θα σου πω για τα εισιτήρια, ναι. Γιατί εδώ έχει κουβέντα. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο. Ο Σάσα Βεζέκοφ μίλησε στη μεικτή ζώνη και ήταν ο Κώστας Σταρδέλης και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου. Ναι. Για να τους ακούσουμε.
3: Η άμυνα σήμερα για αυτή την εμφάνιση, η σκληρή άμυνα.
4: Εννοείται, όταν κρατάς την αντίπαλη ομάδα σου ένα πόντους, νομίζω τα λέει όλα.
3: Τι είπατε πριν πείτε στον αγωνιστικό χώρο, τι είπατε?
4: Ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ έτσι ώστε να κερδίσουμε.
3: Τι πιστεύεις για τον Πέλη, τι θέλεις, Βαλένθια ή
4: δεν? Δεν με απασχολεί καθόλου.
3: Ποια ταιριάζει περισσότερο σε
4: αυτό?
5: Ηρεμία. Ηρεμία, γιατί έχουμε ακόμα ένα βήμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα. Αλλά μαζί και αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ των παιχτών. Και νομίζω ότι αν έχουμε μια ανάλογη εμφάνιση σαν τη σημερινή, μπορούμε να προσδοκούμε σε όμορφα πράγματα. Θέλει αυτό τις μικρές λεπτομέρειες, την έξτρα ένταση, την έξτρα προσπάθεια, το να οδηγήσεις τον αντίπαλό σου σε μια έξτρα κίνηση από το καλό σου που μπορεί να έχει δημιουργήσει μια καλή φάση, να τον αναγκάσει να πάρει μια δεύτερη σκέψη. Και αυτό, αν παρατηρήσετε το παιχνίδι σήμερα, το κάναμε σε πάρα πολλές φάσεις. Τα rotation μας ήταν τρομερά, καλύπταμε ο ένας τον άλλον. Δεν δώσαμε πολλά εύκολα σουτ στη Φενέρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και όλο αυτό μετά τους δημιούργησε, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον, τους δημιούργησε μια ένταση στο παιχνίδι τους, ακόμα και στα ελεύθερα σουτ, να μην νιώθουν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε συνθήκη που προκύπτει μέσα στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον όρος αμυντική ομάδα ή επιθετική ομάδα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του παιχνιδιού και όποια ομάδα μπορεί να το αντιλαμβάνεται και να προσαρμόζεται σε αυτό το στυλ έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε τα υλικά να προσαρμοζόμαστε σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλη τη χρονιά και στο κομμάτι το ομαδικό, το αγωνιστικό, αλλά πάρα πολύ και στο πνευματικό. Σίγουρα το ότι πλέον όλα τα παιδιά εκτός από τον Dyson νομίζω έχουν την εμπειρία του Final Four. Τα παιδιά που ήταν σήμερα στη 12 τουλάχιστον έχουν την εμπειρία του Final Four, βοηθάει. Ξέρουν να αντιμετωπίσουν, ξέρουν τι να περιμένουν. Αλλά ακόμα και ο Dyson, είδατε που είναι το πρώτο Final Four, ήταν εξαιρετικό σήμερα και δεν είναι οι 10 πόντοι που σκόραρε. Είναι όλα τα πράγματα που έκανε μέσα στο παρκέ. Ήταν εξαιρετικό η κομικότητα του για την νίκη. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται όλα τα παιδιά να βγάζουν, όποιο πατάει στο παρκέ, να βγάζει την ένταση και να μένει η ένταση ψηλά για 40 λεπτά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παπα-Νικολάου. Δημήτρη, θα πάμε σε τίτλους.
1: Ωραία, και θα να πούμε για τα εισιτήρια. Γιατί
2: ναι. Και θα επιστρέψουμε για το θέμα των εισιτήριων. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση,

0: performance, προβολές, masterclass. Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Αναλυτικά στο real.gr. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές.

0: 31 λεπτά μετά τις 9, πάμε πάλι στον Δημήτρη Σταρακάκη. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, με ακούς? Όχι. Ωραία, να τον καλέσουμε. Για να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια. 35-41 τώρα προηγείται η Ρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό. 35-44 τώρα. Έχει καταφέρει να πάρει μια διαφορά. Δεν τη λες διαφορά ασφαλείας, βέβαια. Λοιπόν, απλά ενημερώστε με όταν θα έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Δεν έχω δει δύο γέννη επίκουρε κάτι, δεν ξέρω. Κύριε Πέτρο, δεν έχω καταλάβει αυτό που γράφετε για την Χριστιανού, πραγματικά. Έχετε την αίσθηση ότι όλοι είναι εχθροί με όλους. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρη Σταυρακάκης από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έλα, Δημήτρη.
1: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο κύριος Μπαρτζόκας πριν από λίγο συνέντευξη τύπου. Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τα εισιτήρια. Η Ευρωλίγκα κάπου το έχει χάσει.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι, οπαδοί της ΕΝΕΡ, που είχαν πληρώσει εισιτήριο και δεν μπήκαν ποτέ στο γήπεδο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το παιχνίδι Φενέρ Μπαχτσέ Ολυμπιακός είναι ότι το παρακολούθησαν 16.500 φύλαφλοι, οι 13.000 είναι του Ολυμπιακού, 1.700 της Φενέρ,

0: 600 από Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν από νωρίς στο γήπεδο. Ο Γεσικεβίτσιους πολύ λυπηρό για την Ευρωλίγκα να έχουν πληρώσει εισιτήριο φίλοι της Φενέρ και να μην μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Λυπηρή ιστορία για την Ευρωλίγκα, το χαρακτήρισε ο τεχνικός της Φενέρ. Τώρα τι έχει γίνει. Η Ευρωλίγκα το πρωί παρουσιάστηκαν προβλήματα στα εισιτήρια. Δηλαδή υπήρχε κόσμος που είχε κάνει διαδικασία, είχε πληρώσει. Ναι. Κάποιοι δεν είχαν βάλει σωστά τα στοιχεία που έπρεπε. Παρ' όλα για τους Έλληνες έπρεπε το ΆΜΚΑ και κάποια άλλα στοιχεία και τα γυρνάγαν πίσω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Τελικά αυτό εξομαλύνθηκε γύρω στις 1-2 το μεσημέρι. Λύθηκε. Όμως παρουσιάστηκε το γεγονός ότι η πύλαφη της Φενέρ ήταν στο θυστείο που ήταν το κέντρο συνάντησης και δεν τους είχε στείλει η Ευρωλίγκα τα εισιτήρια. Ενώ είχαν κάνει αίτηση, είχε γίνει δεκτή, είχαν πληρώσει, έτσι είχε στείλει το αποδεικτικό που έπρεπε για να μπουν στο γήπεδο. Και έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα με την Ευρωλίγκα, η οποία δυστυχώς δεν οργανωτικά σε αυτό το κομμάτι έχει αποτύχει. Να δούμε τώρα τι θα γίνει το τελικό και πώς θα είναι ο διαχωρισμός σε ένα γήπεδο που καταλαβαίνει κανείς ότι την Κυριακή, όποιος και να είναι Μανώλη, θα είναι κατακόκκινο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά το 2013. Δεν έχουν πάρει τίτλο στην Ευρωλίγκα.
1: Περίμενε όμως τώρα. Εντάξει, ωραία. Η Ευρωλίγκα λοιπόν έκανε αυτό που.
0: Ναι, η Ευρωλίγκα είναι λίγο, να σου πω κάτι, ναι. Είναι λίγο. Έχει ένα, όπως και όλες οι διεθνείς οργανισμοί στον αθλητισμό, έχουν ένα μοτίβο. Δεν έχουν τα flexibility, δυστυχώς, αν κάτι πάει στραβά, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες να μπορέσουν αμέσως να το λύσουν. Κάτι που στην Ελλάδα λύνονται πολύ πιο εύκολα σε διοργανώσεις μπορούν όταν υπάρχουν ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, Έλληνες, ελληνικά στελέχη, να δουν και τον άλλον δρόμο. Εδώ, αυτοί οι παραδείγματος χάρη έχουν βάλει όλα τα ραδιόφωνα που είμαστε πάνω, για τώρα σου μιλάω από το κέντρο τύπου, την ίδια σειρά. Και δίπλα μου, εγώ έχω τον Sport FM, και ό,τι από το Sport FM, έχει δίπλα του την ΕΡΑ. Αριστερά μου έχω τον Ελλάδα FM, και καταλαβαίνει κανείς, γίνεται ένα λαλούμ. Το ίδιο και στην από πάνω σειρά, όπου είναι 12 ραδιόφωνα, τα μέτρησα, 12 ραδιόφωνα της Ισπανίας. Από τη Βαλένθια, από τη Μαδρίτη, από το κρατικό της, το Ισπανικό, από τη Βαρκελόνη, μαζί. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν μάθει ένα μοτίβο και κάνουν αυτό το μοτίβο. Ή το άλλο το περίφημο με το βραχιολάκι, που χθες στη διαπίστευση μου λέει και ο εθελοντής, μου λέει θα φορέσει το βραχιολάκι. Λέω, τι του λες, τι λες αγόρι μου. Είμαι καταζητούμενος, λέω, είμαι κατάδικος στις φυλακές του Παλανδρινού. Είσαι φυλακή στο Οχάιο. Όχι, μου λέει τι μας είπανε. Και πώς θα κάνω εγώ το μπάνιο μου ή θα πάω πριν τα χέρια μου. Και το έβγαλα το βραχιολάκι και το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
1: Ναι. Περίμενε όμως τώρα γιατί.
0: Έχουν ένα μοτίβο, ναι. Και αυτό, αν γίνει στραβή, κολλάνε. Αυτό έγινε τώρα και με την ιστορία της Φενέρ.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα ότι το γήπεδο ήταν πίτα. Άρα δεν μπορεί να κάποιοι να μην μπήκανε. Μπήκαν κάποιοι άλλοι στη θέση τους προφανώς.
0: Μπήκε ο κόσμος, μπήκαν και κάποιοι. Από τον Ολυμπιακό μπήκε κόσμος. Το γήπεδο πίτα δεν ήταν, γιατί ήταν 16.500 οι φύλαθλοι που ήταν. Την τους επιστήμους, δηλαδή είχε πάει στα 18 αυτούς όλους τους παρατρεχάμενους που ήταν διάφορες προσκλήσεις, εκεί στα 18.000. Το θέμα είναι, σου ξαναλέω, ότι αυτό το θέμα η Ευρωλίγκα λίγο το χάνει, το πάει αλλού για αλλού.
1: Δεν έχω ξανακούσει πάντως τέτοια προβλήματα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να μην, να μην είχα δώσει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω ξανακούσει.
0: Επίσης το γεγονός ότι δεν είχαν διαχωρισμό. Ότι έπρεπε λοιπόν να υπάρχει διαχωρισμός. Ότι σε αυτή τη θύρα εκεί θα είναι η Φενέρ. Υπήρχαν οι θύρες.
1: Σε αυτά δεν εμπλέκεται και η αστυνομία.
0: Τι?
1: Σε αυτά δεν εμπλέκεται.
0: Δεν μπορεί να εμπλέκεται η αστυνομία σε αυτό. Εντάξει, οι φανατικοί του Ολυμπιακού είχαν πάει εκεί που καθόταν οι φανατικοί του Παναθηναϊκού. Εκεί εντάξει υπήρχε, ήταν και από την άλλη μεριά, όπως πάνω από τη γραμματεία. Όμως από την πλευρά που βλέπει ο κόσμος απέναντι τη γραμματεία, εκεί υπήρχαν και οι φύλαθροι της Φενέρ και οι φύλαθροι του Ολυμπιακού. Με το σύστημα που έχουν το ηλεκτρονικό, κάνει διαχωρισμό. Αν δεν το προσέξεις, μπορεί να γίνει η στραβή και να υπάρχουν ανάμεικτα. Πάντως δεν έγινε κάτι στο γήπεδο, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, όντως δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι.
0: Δεν έγινε κάτι. Ναι. Ωραία να το πούμε αυτό. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Φυσικά βοήθησε και το γεγονός ότι το μάτς θα πήγε έτσι. Να τα λέμε όλα, γιατί το μάτς πήγε με τη ροή αυτή να κάνει ο Ολυμπιακός θα έχει το πάνω χέρι απέναντι στην τουρκική ομάδα. Και επίσημα ένας μέλος του κοινού συμβουλίου της Φενέρ πριν αρχίσει το ματς τα χώνει στην Ευρωλίγκα για το θέμα των εισιτηρίων. Και σου ξαναλέω, γενικά όλοι αυτοί που είναι στα διεθνή, στις διεθνείς ομοσπονδίες κλπ. Έχουν ένα flexibility. Αν τους τραβώσει το flexibility, εκεί χάνονται.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Χάνονται. Λοιπόν, αργότερα είναι ο Κώστας Ταρδέλης έξω στο γήπεδο, μέσω της, να κάνουμε την ενημέρωση, να συνοηθούμε στον αέρα. Μόλις τελειώσει το ημίχρονο, θα σας πει τι γίνεται. Έχουμε ενδιαφέρον. Τώρα να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και οι δύο είναι πολύ, πολύ δύσκολοι αντίπαλοι.
1: Προφανώς.
0: Πέρασε το πρώτο εμπόδιο ο Ολυμπιακός, όμως έχει και την Κυριακή το
1: έχει
0: βράδυ.
1: Έχει κάνει το μισό δρόμο, έχει άλλο τόσο.
0: Ναι, έχει κάνει το μισό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να περνάς τον ημιτελικό τέτοιες διοργανώσεις. Όταν έχεις μία ζαριά να ρίξεις.
1: Ναι, γιατί φεύγει και το άγχος.
0: Φεύγει το άγχος. Εντάξει, πάντα το άγχος στον αθλητισμό πάντα υπάρχει, Μανώλη. Είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει. Υπάρχει πάντα. Όμως τώρα του έφυγε το άγχος. Δεν περίμενα εγώ ότι θα πάει τόσο εύκολα. Ότι θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι μπήκε με πολύ καλό timing. Δηλαδή γυάλιζε το μάτι τους. Κάποια στιγμή ήταν 12-0.
1: Ναι, έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι έκανε το ένα δύσκολο παιχνίδι να φαίνεται εύκολο. Γιατί δύσκολο παιχνίδι ήταν, δεν ήταν εύκολο.
0: Βέβαια. Όταν κάνεις αυτό το καλό ξεκίνημα στην αρχή και κάνεις ένα 12-0 και ο άλλος βάζει 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου τον πρώτο του πόντο, αρχίζει και έχει το άγχος να το κυνηγάει το μάτι.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορέσει εκεί που προσπάθησε τη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο που κάνει ένα 10-0 η Φενέρ εκεί να το γυρίσει, μετά είναι σαν να ανεβαίνει τον Όλυμπο. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
1: Ευχαριστούμε,
0: Δημήτρη. Θα είμαστε εδώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι το ρεπορτάζ εδώ τρέχει
1: προφανώς,
0: και θα είμαστε εδώ.
1: Προφανώς.
0: Ο Κώστας Αρδέλης θα σας πει για το ημίχρονο.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Στα 40 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Ναι, Γιάννη, ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το λιδώρουν. Τι σου κάνει εντύπωση? Λοιπόν, αφού λοιπόν λέει άλλοι το κάνουν αυτό, εσύ που δεν το θεωρείς επικίνδυνο, γιατί δεν βγάζεις ένα στέλεχος να μας ενημερώσει για τις θέσεις του νέου κόμματος? Γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ στελέχη κομμάτων για να ενημερώνουν για τις θέσεις ή γενικώς να κάνω πολιτικές συνεντεύξεις. Εάν αποφασίσω να εντάξω τους πολιτικούς μέσα στην εκπομπή και να κάνουμε πολιτικές συνεντεύξεις, δεν θα κρατήσει πολύ. Και αυτό αφορά τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Εντάξει, επειδή το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και μετά μου λέγανε καλύτερα να είμαστε φίλοι παρά να κάνουμε συνέντευξη. Εντάξει, λοιπόν. Διότι εγώ δεν είναι, όταν θέλω να κάνω μια ερώτηση θα την κάνω. Άστο, Γιάννη, τώρα δεν με μάθεις τη δουλειά μου. Εμπορικά λέει, το λέω, Ολυμπιακός μην βάλει ευρώ στο ΣΕΦ, να μην έχει 5 αστέρια για τελικό Ευρωλίγκα. Αν θέλει ο Γιαννακόπουλος να σας πληρώσει την ανακοίνωση, να πήξει τελικό στο ΣΕΦ, αφήστε τον Αστάζη, πληρώνει ο πρόεδρος. Η Αλέμπρο δεν με απασχολεί. Εγώ θεωρώ ότι τα γήπεδα πρέπει να φτιάχνονται, να ανακαινίζονται και να γίνονται σύγχρονα. Δεν είναι. Ακόμα και αν πάρει ο Ολυμπιακός τώρα τη φετινή Ευρωλίγκα. Εντάξει. Και θα βάλει άλλο ένα αστέρι. Επιτυχία είναι. Αλλά δεν σταματάνε οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις. Και για να πας μπροστά πρέπει να πας σε όλους τους τομείς. Τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

θα μπορούσε να επιβιώσει την παράδοση. Που λέει ότι πάω τελικό και χάνω, αυτό μάλλον, ναι, Final Stage. Για να δούμε. Φόρτσα πάω καρά, ακούω. Θα σου πω τώρα κάτι για αυτό που μου έχει γράψει. Και άμα θες να μπεις και σε λεπτομέρειες, μπες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται στα 4-5 χιλιόμετρα από εδώ να έχει το Final Four με το οποίο ασχολείται όλη η Ευρώπη που παρακολουθεί μπάσκετ και όχι μόνο. Και εγώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ο Real FM είναι ειδησιογραφικός σταθμός. Και μέσα στην ειδησιογραφία, όπως θα δεις αν κάνεις μια βόλτα, πρώτο θέμα στα περισσότερα μέσα είναι το Final Four. Απλά πράγματα. Με τρελάνεις τώρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις αποφάσεις, οπότε δες το λίγο διαφορετικά. Παίζουν, λέει, χαμηλά οι δηλώσεις Σαμαρό. Έχει ρεγαμότο. Αφού έχει ρεύμα. Έχεις δει, λέει, στις αναρτήσεις που κάνεις στο Facebook όσα σχόλια έχει από κάτω. Πάνω από 1000 κάθε φορά. Τώρα, ναι, δεν διαβάζω το στο Facebook Ηλίος Σαμαράς, για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης δεν μπορώ να ασχοληθώ με το τι σχολιάζει ο καθένας από κάτω, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία αυτό το πράγμα. Οπότε γιατί πρέπει να το συζητάμε. Και να σου πω επίσης ότι δεν ισχύει αυτό που λες για το να επικοινωνήσουν κάποιοι, για να βγάλουν κάποιον να ενημερώσει. Όποιος είναι, να έρθει να μου το πει εμένα. Έχουμε ημίχρονο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο δεύτερο ημιτελικό, και άρα να πάμε στον Κώστα Σαρδελή να μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα, μας ακούει ο Κώστας? Κώστα Σαρδελή. Κώστα, μας ακούς? Όχι. Όχι. Ωραία, όταν τον έχουμε θα με ενημερώσετε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να δω και το τελικό σκορ ημιχρόνου, για να είμαι ειλικρινής. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Καλησπέρα. Ναι, η Λένα μας είναι απόψε λυπή, εκτάκτος. Θέλω να πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα την έχουμε κοντά μας. Τον έχουμε τον Κώστα Σαρδελή. Έλα, Κώστα. Κώστα. Ναι, δεν τον έχουμε όμως. Κώστα, με ακούς? Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν μπορεί να με ακούσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν θα τον έχουμε, παρακαλώ, ενημερώστε με, γιατί δεν πάμε έτσι. Ναι. Καλά, δεν είναι ο μόνο αυγερινός το κόμμα της, πώς το λένε, της κυρίας Χαριστιανού. Έτσι, υπάρχει και η ίδια κυρία Χαριστιανού και σιγά σιγά φαντάζομαι θα βγαίνουν και κάποια στελέχη. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Αν θέλουμε να βρούμε, βρίσκουμε. Και εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, δεν με απασχολεί. Εγώ δεν το κάνω. Τελειώνει η συζήτηση. Πείτε μου λίγο τι κάνω όμως. Τον έχουμε, δεν τον έχουμε τον Κώστα?

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Σαρδελή. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: δεν τα καταφέραμε προηγουμένως.
0: Δεν πήγες.
1: Δεν πήγαμε την άκρη. Τελείωσε πριν λίγο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης με την Βασίλισσα να προηγείται με 62-56 την νεοφώτιση Βαλένθιας, καθώς είναι η πρώτη της συμμετοχή σε Final Four. Δεν έχει άλλες εμπειρίες, δεν είχε άλλες εμπειρίες στο παρελθόν σε σύγκριση με την πολύπειρη

0: Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ νίκη του θεσμού σε ένα μάτσο τόσο που ξεκίνησε αρκετά δυναμικά. Η τυπικά φιλοξενούμενη Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας στην πρώτη περίοδο, στα μισά της πρώτης περίοδου, αρκετά ψηλά την διαφορά και έπιασε ένα προβάδισμα 7 πόντους, το οποίο κατάφερε να ισορροπήσει με ένα καλό σερί η Βαλένθια και να πάρει, να κάνει, να ανατρέψει το βάρο τη σκορ και να πάει στο τέλος της πρώτης περίοδου με την 2 στο break, αλλά στη συνέχεια η Real Madrid βγάζοντας πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως στην επένδυση, στο κομμάτι της άμυνας όσον αφορά και από τις δύο ομάδες. Δεν είναι ότι είδαμε πολλά πράγματα, δηλαδή σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ, που παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι άμυνες στο συγκεκριμένο μας στον Ισπανικό Εμφύλιο. Οι ομάδες είχαν πραγματικά ένα πολύ καλό momentum στην επίθεση, καθώς φαίνεται και από το δείκτη του σκορ. Έτσι είναι ένα ψηλό απολογισμό και για τις δύο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Real Madrid παίκτες Real πήραν φωτιά, ανέβασαν με συνεχόμενα τρίποντα την διαφορά 12 και λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου η Βαλένθια απλά κατάφερε να μαζέψει την διαφορά και να μειώσει τους 6 βαθμούς. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής κορυφαίος παίκτης για τη Real και για το παιχνίδι συνολικά είναι ο Μάριο Σεζόνια μαζί με τον Κι της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν από 13 πόντους. Ο Λάιλ επίσης που έχει και αυτός 13 για την Real, ενώ ακολουθούν οι Μοντέρο για την Βαλένθια, ο Καμπάτσο για τη Real με 8, ο Ντεκ επίσης με 8, όπως και ο Ρίβερς. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Μπαίνει τώρα να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, ποια θα είναι η αντίδραση της Βαλένθια και άμα θα συνεχίσει αυτό το επιθετικό κρεσέντο το οποίο είδαμε το πρώτο ημίχρονο από τους παίκτες της Real Madrid. Δημήτρη, με συγχωρείς, Μανώλη.
1: Δεν πειράζει, εντάξει Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να λέμε πλέον στο τέλος του αγώνα, οπότε και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να είσαι καλά.

Να καλησπέρισω και τον κύριο Σπύρο. Γεια σας κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο, την άποψή μου λέω. Δεν είναι η άποψή μου πάντα σωστή, προφανώς. Αλλά διατηρώ το δικαίωμα να έχω άποψη, την εκφράζω και αν κάνω λάθος βεβαίως το συζητάμε. Δεν ντροπή να κάνεις λάθος. Ντροπή να μην το παραδέχεσαι. Για να θεωρείς ότι πάντα αυτό που λες είναι σωστό. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε πολύ λίγο με τον Γρηγόρη Διβάνη, θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα το οποίο σας έλεγα, αφού βάλουμε και ένα τραγουδάκι, για την ενδοοικογενειακή βία και τα περιστατικά κακοποίηση που έχουν καταγραφεί με θύματα ανήλικους. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και δείχνουν και το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία, αλλά και πως σε επίπεδο πρόληψης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 10.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος ημιτελικός στο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 62-56 της Βαλένθια. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ. Ανακοίνωσε

0: σε ΙΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 97,8.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς τον ηλεκτρικό.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Σας έλεγα πριν για τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται. Βεβαίως αυτό τώρα έχει να κάνει με αφορμή το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο, που σε 15 μέρες λειτουργίας είχαμε 15 αιτήματα εξέτασης για περιστατικά βίας, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης ανηλίκων κτλ. Και από τα οποία προέκυψαν κάποια στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αφορούν όλη τη χώρα. Στοιχεία τα οποία εγώ προσωπικά τα βρίσκω τραγικά, διότι μόνο το 2025 είχαμε σχεδόν 3 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική. Είχαμε γύρω στις 1100 στην Αττική καταγγελίες, ξαναλέω, το οποίο σημαίνει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι πολλαπλάσιος των περιστατικών που δεν καταγγέλλονται. Έχουμε την κυρία Στέλλα Αργυρίου, ψυχολόγος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Αργυρίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τα ποσοστά αυτά, η αριθμή αυτή, αυτά τα 15 αιτήματα μέσα σε 15 μέρες στο σπίτι, αυτή τη δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης, που υποβλήθηκαν μέσα σε μισό μήνα. Τα 13 αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και τα 2 εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί.
1: Είναι σοκαριστικοί, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Λέμε πολύ εύκολα ότι μπορεί να έχουμε έκρηξη περιστατικών. Εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχουμε έκρηξη.
1: Γιατί...
0: απλά λέω ότι...
1: δεν το λέω για εσάς. Λέω ότι τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το περιστατικό, έχω ακούσει διάφορες απόψεις.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε και είναι το λογικό, ότι σίγουρα υπάρχουν περιστατικά που δεν καταγράφονται.
0: Προφανώς.
1: Και θα εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί.
0: Ή κάποια από αυτά μπορεί να είναι ψεύτικοι συναγερμοί. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ότι καταγγέλλεις ένα περιστατικό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πηγή.
1: Ότι υφίσταται και απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα ήμουν όμως προσεκτική προς το κομμάτι της αύξησης και θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχει αύξηση στην ορατότητα της καταγγελίας. Δηλαδή, σήμερα και ευτυχώς θα πω, οι άνθρωποι μιλούν περισσότερο, οι γείτονες ασχολούνται, τα παιδιά ενημερώνονται περισσότερο. Και εγώ θα βάλω μέσα σε αυτόν τον κύκλο και τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους ειδικούς, που αναγνωρίζουμε ίσως και πιο γρήγορα τα σημάδια. Αρκεί αυτό που βλέπουμε να γίνεται μια καλύτερη καταγραφή περιστατικών τα οποία παλιότερα κρυβότανε. Εμένα δηλαδή αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι και το πόσα περιστατικά δεν καταγράφονται. Και όσον αφορά το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο εκεί βλέπουμε πώς η βία αυτή γίνεται διαγενειακή, έχω να πω το εξής, ότι όταν μία μητέρα υφίσταται βία μέσα στο σπίτι της, δυστυχώς αυτή η βία κληρονομείται και στα παιδιά. Δηλαδή επιλέγεις με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και το μέλλον των παιδιών, των δικών σου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε και για τα παιδιά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορούν αυτά τα περιστατικά να αναλυθούν, για να είμαστε και χρήσιμοι, θα ήθελα να σταθώ πολύ στο ότι σε πολλά περιστατικά βλέπουμε ότι παιδιά ζουν κάτω από καθεστώς φτώχεια ή υπάρχουν οικογενειακές δυσκολίες ή ο διπλανός μπορεί να μην ανακατεύεται γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Να πούμε όμως ότι όταν μιλάμε ειδικά για παιδιά που κακοποιούνται, μιλάμε για παράβαση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, της ψυχικής ανάπτυξης ενός παιδιού Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε την δική μας συζήτηση σήμερα, εμείς ως κοινωνία δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές. Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι πολλοί και σύνθετοι. Δεν υπάρχει ένας μόνος παράγοντας. Γιατί η ίδια η κακοποίηση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δηλαδή, ακούω να λένε πολύ εύκολα ότι μετά τον COVID αγρίεψαν τα πράγματα. Ακούω να λέμε μόνιμα ότι η κρίση έφερε δυσκολίες. Συμφωνώ. Ωστόσο όμως ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορούν να συνδέονται με λειτουργικά οικογενειακά πρότυπα. Αυτό που έλεγα δηλαδή πριν για την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να συνδεθούν με ιστορικό βίας, με αυταρχικές αντιλήψεις για την ανατροφή των παιδιών, με, ακόμα και με απουσία ορίων ή με εξαρτήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι οι σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση των καταστάσεων που προκύπτουν δημιουργούν ανθρώπους που γίνονται πιο, να το πω έτσι απλά, ευκολοπίεστοι και λειτουργούν χωρίς έλεγχο, αλλά μόνο με επιβολή. Ναι. Και στα περιβάλλοντα όπου η βία έχει ριζώσει, θεωρείται και κανονικοποίηση, δυστυχώς.
0: Ναι, τώρα αυτό που λέτε όμως εμείς, ας πούμε, ως κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι εκείνος που είναι έξω από το περιστατικό και που μπορεί να είναι θεατής ή να έχει την υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι, δεν είναι εύκολο να το καταγγείλει.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε ο παράγοντας της σιωπής σε αυτά τα περιστατικά. Απλά πολλά περιστατικά δεν συμβαίνουν, ξέρετε, επειδή κανένας δεν τα βλέπει, αλλά επειδή πολλοί τα υποψιαζόμαστε και δεν παίρνουμε την ευθύνη, δεν μιλάμε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να ντρέπεται, να φοβάται, ή ακόμα και από τα ίδια τα θύματα, να υπάρχει μια εξάρτηση από τον θήτη ή να υπάρχει σε κλειστές κοινωνίες, το βλέπουμε και αυτό, μια οικογενειακή συγκάλυψη. Αλλά και για εμάς που μπορεί να συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα, η πιο συχνή ατάκα, αν το συζητήσουμε στο δικό μας οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να είναι το μην ανακατεύεσαι. Αυτοί όμως όλοι οι παράγοντες που είπα πριν, κρατούν παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε δυσλειτουργικά κακοποιητικά περιβάλλοντα. Και σε αυτό έχουμε όλη ευθύνη.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αργυρίου, διότι δεν ξέρω, δεν έχω συγκριτικά για το τι γίνεται στην Ευρώπη ή σε όλο τον πλανήτη σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Αλλά προφανώς δεν υπάρχουν και οι δομές να υποδεχτούν αυτά τα περιστατικά. 3 περιστατικά την ημέρα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης,
0: καταγεγραμμένα 3 περιστατικά την ημέρα, έτσι. Το κάνω τη διαίρεση των περιστατικών με βάση τις ημέρες του χρόνου. Δεν είναι 3 ημερησίως, αλλά όταν έχουμε 1000 τόσα περιστατικά μέσα σε ένα χρόνο, μόνο στην Αττική η μέση ποσόστοση είναι 3 την ημέρα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για μένα ίσως το πιο εγκληματικό εντός εισαγωγικών σε αυτά τα περιστατικά είναι ότι τα παιδιά όταν απομακρύνονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν δομές, πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή το νοσοκομείο είναι αυτό, είναι το επόμενο στάδιο. Στο νοσοκομείο δεν είναι ένα κατάλληλο περιβάλλον για να υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο είναι το επόμενο στάδιο. Στο νοσοκομείο δεν είναι ένα κατάλληλο περιβάλλον για να υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο έχει πέσει θύμα βίας. Είναι ένα προσωρινό περιβάλλον.

0: την Ευρώπη. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι δεκάδες εκατομμύρια τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή βίας. Άρα, όταν εδώ ακούμε για περίπου 3 περιστατικά καταγγελία στην ημέρα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το επόμενο βήμα για τους ανθρώπους που κακοποιούνται. Και μέσα σε αυτό θα βάλω και τις γυναίκες που κακοποιούνται. Γιατί και για τις γυναίκες δεν έχουμε ετοιμάσει το πλάνο διεξόδου.
1: Ναι. Ναι, καλά, εγώ μιλάω, ναι, προφανώς. Φεύγοντας από τα παιδιά πάμε πρώτον στις γυναίκες, αλλά εγώ μετά πάμε νομίζω σε μια συζήτηση για κακοποίηση ενηλίκων, όπου κυριαρχεί η γυναίκα, προφανώς. Υπάρχουν όμως και άντρες που κακοποιούνται, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά. Η κακοποίηση δεν έχει φύλο.
1: Η κακοποίηση εντωμεταξύ είναι και υπάρχει και ψυχολογική κακοποίηση. Δεν είναι μόνο η σωματική.
0: Εννοείται και συνήθως ξεκινά από την ψυχολογική κακοποίηση, ξεκινά από λεκτικά περιστατικά, ξεκινά από την υποτίμηση. Και γι' αυτό εμείς, οι ειδικοί ψυχικής υγείας, λέμε και επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά ότι η βία έχει κλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκινά δηλαδή κάποιος, ή θα μπω σπάνια ξεκινά κάποιος και πάει κατευθείαν στο κόκκινο. Υπάρχουν πολλά σημάδια και σε αυτά τα μικρά, τα πρώτα σημάδια, αυτά είναι τα ύπουλα σημάδια της βίας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε βάση. Τα πρώτα, τα ύπουλα σημάδια της βίας.
1: Ναι. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κυρία Αργυρία, επειδή έχουμε, διάβαζα τώρα πριν από λίγο, ότι είχαμε άλλη μια περίπτωση 14χρονης, η οποία επιχειρήσε να αυτοκτονήσει με χάπια. Ναι. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Και προσπάθειες αυτοκτονίας, απόπειρες αυτοκτονίας έχουμε πάρα πολλές. Δεν καταγράφονται ή υποκαταγράφονται.
0: Με αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε σε άλλη ενότητα μόνο του.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο σημαντικό που αν το συζητήσουμε σήμερα πιστεύω ότι θα χαθεί.
1: Θα χαθεί.
0: Θα σας πω μόνο ότι αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα περιστατικά αυτά δημιουργούν και σε εμάς πολύ μεγάλη ανησυχία, ειδικά όταν αφορούν τους εφήβους. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην τα συνδέουμε.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς.
0: Ούτε να τα αναλύουμε, ξέρετε, έτσι σε επίπεδο συζήτησης χωρίς να υπάρχει εμβάθυνση, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και μιμητικές τάσεις. Για μένα λοιπόν όταν ανοίγεται η συζήτηση με την αυτοκτονικότητα των εφήβων, mm-hmm, χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και πολύ ενημερωμένοι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, γιατί βάζουμε μόνο τους εφήβους και δεν βάζουμε γενικότερα την αυτοκτονικότητα.
0: Τώρα με ρωτήσατε για τους εφήβους.
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω.
0: Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε ηλικιακό στάδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και ίσως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε από την σημερινή έτσι συζήτηση, γιατί ακούω ότι μετά από τα περιστατικά αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ανησυχούν και πάρα πολλοί γονείς,
1: mm-hmm,
0: και λένε μήπως και στο δικό μου παιδί συμβαίνει κάτι και εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Αυτό συνέβη κατά κόρον μετά το περιστατικό της Ηλιούπολης, δηλαδή πάρα πολλά μηνύματα κροατών που λέγανε ότι ρε παιδί μου,
0: νομίζω ότι το θέλει, η συζήτηση βρίσκεται εκεί.
1: Ναι, μήπως κάτι κάνω και εγώ λάθος με το παιδί μου και δεν το έχω καταλάβει.
0: Πολύ σωστά. Να πούμε ότι δεν σημαίνει πως κάθε παιδί που είναι στεναχωρημένο ή απομονωμένο κάνει μια απόπειρα.
1: Προφανώς και δεν ισχύει αυτό, ναι.
0: Σημάδια που χρειάζεται να κινητοποιήσουν τους γονείς, όπως είναι ας πούμε η απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς, οι διαταραχές στον ύπνο, στη διάθεση, στο φαγητό, φράσεις που μπορεί να ακούγονται σε άλλες φάσεις της ζωής, αλλά τώρα να πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία. Πολύ εύκολα λένε τα παιδιά θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση,
1: mm-hmm,
0: είναι να λένε δεν έχει νόημα τίποτα. Αλλά αυτή η δραματοποίηση να συνοδεύεται και από εγκατάλειψη ας πούμε δραστηριοτήτων ή εγκατάλειψη πραγμάτων που αγαπούσε ένα παιδί από συναισθηματική απόσυρση. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή κάποια πράγματα στην εφηβεία ούτως ή άλλως είναι δραματοποιημένα. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σημάδια, εγώ θα πω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε έναν ειδικό και να μην φοβόμαστε όταν

0: πούμε ότι το παιδί μας πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν είναι προφανώς, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί γονείς στο άκουσμα ότι το παιδί θα χρειαστεί να κάνει μια επίσκεψη σε έναν παιδοψυχολόγο ή σε έναν παιδοψυχίατρο, παγώνουν.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα σημάδια, γιατί πολλές φορές τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Το ότι είμαστε γονείς τους δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε απαραίτητα και όλα σωστά. Και εγώ έτσι πολλές φορές είμαι και με το μέρος των γονιών, γιατί και οι γονείς είναι πολύ δύσκολα, είναι ψυχικά αποστραγγισμένοι και οι ίδια.
1: Mm-hmm.
0: Οι ίδιοι. Και να πω ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο και άμεσα συμβουλές. Χρειάζονται και κάποιον να είναι εκεί διατεθειμένος, να τα ακούσει πραγματικά και να αισθανθούν ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς κριτική σε αυτό το που πολλές φορές λέμε πολύ εύκολα όταν είμαστε κουρασμένοι. Θα το δω αύριο, η έλα μόλις θα περάσει.
1: Όχι, πρέπει να είμαστε ακροατές πάντα. Απλά ξέρετε τι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφηβεία, διότι η διάθεση των παιδιών στην εφηβεία είναι πάρα πολύ εύκολα εναλλασσόμενη. Και οι παραστάσεις, δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί που είναι στην εφηβεία, αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
0: Φυσικά, αλλά η δυσφορία του εφηβού δεν είναι ούτε ιδιοτροπία, ούτε υπερβολή. Είναι
1: σωστό.
0: Ένα ζήτημα που χρειάζεται να ακουστεί και αν δεν μπορεί να ακουστεί από το γονεϊκό περιβάλλον, όπως το είπα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα εργαλεία εκείνα που μπορούμε να κάνουμε ούτε σίγουρα τη διάγνωση, αλλά ούτε και να αφουγκραστούμε απαραίτητα ακόμα και το δικό μας το παιδί. Δεν είναι ντροπή αυτό να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό.
1: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Καλά, η νοοτροπία έχει λίγο αλλάξει, αρχίζει να αλλάζει στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση, αλλά γενικώς η νοοτροπία του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου δεν έχει κατακτηθεί ακόμα στη χώρα μας στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι πλέον τόσο απογοητευτικά.
1: Όχι, έχει βελτιωθεί, εύκολα, έχει βελτιωθεί.
0: Πολύ πιο εύκολα πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, πολύ πιο εύκολα είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.
1: Γιατί θεωρούμε ότι είναι ταμπού και ντροπή, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
0: Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να ακουστεί κάτι πιο σημαντικό.
1: Ναι, έλα.
0: Και να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολα διατεθειμένοι να πάμε εμείς παρά να πάμε το παιδί μας, συνειδησιακά δηλαδή μιλώντας, γιατί
1: ναι.
0: Πιστεύουμε ότι αν το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Οπότε γίνεται και μία αναγωγή στον εαυτό μας, ότι μήπως εγώ δεν είμαι καλός γονιός, γι' αυτό στο παιδί μου συνέβη κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι να απενεχοποιηθούν οι γονείς από αυτό. Δεν κρινόμαστε, η γονεϊκότητα δεν κρίνεται από το αν το παιδί μας περνάει μια δυσκολία. Είναι ένα πολυπαραγοντικό αίτιο και αυτό που φέρνει στα παιδιά αυτή την απελπισία, τη δυσφορία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ευθύνονται μόνο οι γονείς. Νομίζω πως αυτό πρέπει να ακουστεί πολύ δυνατά. Η επόμενη κυψέλη κοινωνικής ενσωμάτωσης από την οποία βγαίνει ένα παιδί είναι το από το σπίτι πάει στο σχολείο. Είναι λοιπόν οι γονείς, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι οι φίλοι, είναι η κοινωνία, αυτή η αλυσίδα όσο πάει μεγαλώνει. Να μην νιώθουν οι γονείς ότι είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλοι, γιατί και οι ίδιοι όλη μέρα δουλεύουν, αυτό που έλεγα και πριν, είναι ψυχικά αποστραγγισμένοι, λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι, το διαδίκτυο παίζει και αυτό το ρόλο του. Οπότε είναι πολλοί παράγοντες για τους οποίους μπορεί ένας γονιός να νιώσει ότι είναι ανεπαρκής. Και σε αυτό το σημείο θα του πω εγώ ότι σημασία δεν έχει πόσες ώρες θα είσαι με το παιδί σου. Σημασία έχει οι ώρες που θα είσαι με το παιδί σου να είναι ώρες πραγματικής αποδοχής του παιδιού σου με τα λάθη του και με τα σωστά του.
1: Να είναι παιδικός ο χρόνος και να μην είναι απλά χρόνος που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά δεν υπάρχει καμία σύνδεση.
0: Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αργυρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

Εν τω μεταξύ, αν το παρατηρήσετε, λειτουργούμε και λίγο εγωιστικά σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έστω ας πούμε ότι εγώ έχω διακρίνει ότι αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να το λύσω με ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο. Αν έρθει ο Γιώργος που είναι απέναντί μου και μου πει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, ίσως θα έπρεπε να δεις ένα ψυχολόγο. Το πιθανότερο είναι να μην πάω. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι εκείνη την ώρα.

0: να πω, τι έγινε. Έλα ρε τώρα που θέλω εγώ, δεν υπάρχει, είναι δυνατόν. Και να έχεις διακρίνει δηλαδή το πρόβλημα και να έχεις αποφασίσει ότι ίσως να χρειάζεσαι βοήθεια, αν στο επισημάνει κάποιος άλλος, λειτουργούμε, δεν ξέρω, σαν να σου λέει ρε παιδί μου κάτι, να διαρριγνύει ένα περιβάλλον το οποίο ήδη έχει διαραγεί, αλλά εσύ δεν θες να το παραδεχτείς δημόσια, το ξέρεις για τον εαυτό σου, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ιωσήφ μου, τώρα έρθει το μήνυμα, δυστυχώς. Το κρατάω όμως, γιατί θα ξανακάνουμε κουβέντα μέσα στην εβδομάδα. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ομιτελικός, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται της Βαλένθια με 86-73 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές.
1: Real Night. 97,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10, 211 200 8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και το δίνω από τώρα, διότι αφού λείπει και η κυρία Ελένη μας, μπορούμε να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα τις γραμμές για μετά μηνύματά σας και να συζητήσουμε. Ξέρω βέβαια τώρα οι περισσότεροι βλέπετε μπασκετάκι, Final Four. Εδώ εμείς και το ψιλοχαζεύουμε. Που τώρα Real Valencia δεν είναι, ας πούμε, ότι είμαστε και τρελαινόμαστε για το ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Αλλά όσο να είναι. Μου έλεγε εδώ ένας φίλος, μου είχε στείλει ένα μήνυμα, ότι παρά το ότι έχει το Final Four εδώ στο Μαρούσι, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, γενικώς δεν έχει κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ερχόμενος εδώ και ανεβαίνοντας την Κηφισίας, από ένα σημείο βέβαια, δεν είδα τη συνήθη κίνηση της ώρας. Δηλαδή, καλά ήταν. Να κρατήθηκε ο κόσμος εκτός δρόμων λόγω μέτρου, δεν ξέρω. Δεν είχε πάντως κίνηση. Δεν ξέρω στο κέντρο όμως τι γινότανε, για να είμαι ειλικρινής. Ρωτάει εδώ ο κύριος Αργύρης για τη μυρωδιά στα νότια. Εντάξει, έχει λήξει βέβαια αυτό, έτσι, ως φαινόμενο. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει, αλλά είδα μια επίσημη ανακοίνωση, δεν έχω συγκρατήσει το φορέα, που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προέρχεται από φυσικά φαινόμενα που να αφορούν το Σαρωνικό. Πρακτικά δηλαδή τι λένε, ότι αν έχει προκληθεί, δεν έχει προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, αλλά όχι τεχνητά, αλλά από κάποια διαρροή πιθανότατα. Και το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αλλάζει το σκηνικό εάν αποδεχθούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, και από τη στιγμή που το λένε, το λέει επίσημος φορέας, έχει ένα νόημα. Για τη φίλη που ρωτάει για το περιστατικό, είναι μια 14χρονη η οποία μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο. Επίσης, είχαμε την παρέτηση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με το Reuters, η Τούλσι Γκάμπαρντ, έως σήμερα Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, παραιτήθηκε από το αξίωμά της και θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 30 Ιουνίου. Εκφράζει βεβαίως βαθύτατη γνωμοσύνη κτλ. Για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διηγήσει το αντίστοιχο γραφείο επί 1,5 χρόνο, και επικαλείται ως λόγο παραίτησής της την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών. Ωστόσο, το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο πηγή που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει το θέμα, ότι ο Λευκός Οίκος ήταν αυτός που όθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ, χωρίς πάντως να κατονομάζονται οι λόγοι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

44 λεπτά μετά τις 10, 80-88 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει στείλει ο κύριος Κώστας ένα μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά κύριε Κώστα για τη γιορτή σας. Αφήστε τώρα τις ευχαριστίες κτλ. Η δεύτερη δουλειά μου λέει είναι διανομέας. Τη Δευτέρα 11 Πέμπτου έκανα μία παράβαση χωρίς να το καταλάβω. Αφού είχα παραλάβει παραγγελία, μπήκα σε χώρο αφετηρίας λεωφορείων με το δικύκλο για να σταματήσω για λίγο να μιλήσω στο κινητό και να συνεχίσω τη δουλειά μου. Ο χώρος αυτός είχε στη μέση της νησίδας μόνο σήμα μονοδρόμησης, το οποίο δεν το πρόσεξα, και πίσω από το χώρο των λεωφορείων υπήρχε μπλόκο τροχιάς, το οποίο μου καταλόγησε την παράβαση και μαζί με πρόστιμο 150 ευρώ μου αφαίρεσαν και το δίπλωμα για 20 μέρες. Έκανα ένσταση όπως μου πρότειναν την επόμενη κιόλας μέρα, αφού πλήρωσα πρώτα την κλίση, και ζήτησα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να με επιστρέψουν το δίπλωμα νωρίτερα, γιατί το χρειάζομαι για τη δουλειά και γιατί πηγαίνω φέρνω την κόρη μου φροντιστήριο, καθώς σε λίγες μέρες δίνει πανελλήνιας. Επισύναψα την κλίση και τις φωτογραφίες, εξηγώντας πως το έκανα χωρίς να το καταλάβω και όχι εσχεμένα. Η απάντηση ήταν: απορρίπτεται η ένσταση. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι η ατιμωρησία είναι πηγή όλων των κακών. Ωστόσο, και το άλλο άκρο τι είναι, η λύση. Θεωρώ ότι τα άκρα τα εφαρμόζουν άγριστοι άνθρωποι και οργανισμοί, ανήκαν να εφαρμόζουν και να ζήσουν σε ισορροπία, γιατί δεν μάθανε ποτέ τι είναι ισορροπημένο και δίκαιο. Εμένα μου στερήσανε το δίπλωμα για 20 μέρες και έτσι η ζωή μου πήγε πίσω αρκετά οικονομικά και ψυχολογικά, κυρίως για την αδικία για κάτι που έκανα χωρίς να καταλάβω ότι είναι παράβαση, και να μην κάνω παράβαση μιλώντας το κινητό εν κινήσει. Αλλά από τη μέρα αυτή έχασα αρκετή από την εμπιστοσύνη που είχα στους προστάτες μας. Έχουμε ανθρώπους ανικανούς και ανμετροεπείς πάνω μας σε όλους τους τομείς. Τώρα, κύριε Κώστα, καταλαβαίνω αυτό που μου γράφετε. Ωστόσο, η παράβαση, ακόμα και χωρίς να το έχω προσέξει, είναι παράβαση. Δηλαδή, ναι, το να υπάρχει κατανόηση, το καταλαβαίνω. Ενώ από τις αρχές. Αλλά σε αυτή τη λογική όλοι μπορούν να επικαλεστούν μία αμέλεια, ένα λάθος σε μία παράβαση. Και σε αυτή τη λογική

Λοιπόν, και με αυτή τη λογική, λοιπόν, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει ότι ναι, έκανα την παράβαση, το καταλαβαίνω, δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Το γράμμα του νόμου δεν έχει ελαστικότητα. Το πνεύμα του νόμου, έχω ξαναπεί, ότι πρέπει να έχει. Δεν ξέρω όμως τι πρέπει να γίνεται σε ό,τι αφορά αυτού του είδους παραβάσεις, τις παραβάσεις τροχές δηλαδή. Θα μου πείτε, στο δικό σας μπορεί να συνεκτιμηθούν πολλά, ως ότι δεν κινδύνευσε κάποιος, το ότι το κάνετε για να σταματήσετε, γιατί θα μπορούσατε να έχετε μπει στο σημείο και να μην είστε πάνω στο μηχανάκι, να έχετε πάει περπατητό εκεί πέρα με το μηχανάκι. Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορούσε να σας πιστοποιήσει κανείς την παράβαση. Τέλος πάντων, ακούω τον προβληματισμό. Δεν είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία έχει τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις και τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και εσείς, ας πούμε, που

υποστηρίζεται αληθώς, εγώ λέω. Ότι να, θα χάσω μεροκάματα, δεν το έκανα επίτηδες, μεταφέρω και το παιδί μου που δίνει σε λίγες μέρες πανελλήνιες κτλ. Μπορεί στα αυτιά και τα μάτια της πολιτείας να φαντάζουν ως δικαιολογίες, δεν ξέρω. Πραγματικά. Με προβληματίζει το μήνυμα, αλλά απ' την άλλη η λογική του χάνω και την εμπιστοσύνη προς εκείνους που μας ελέγχουν. Δεν θα με βρει και σύμφωνο, διότι αν δεν πιστοποιήσει την παράβαση, θα πούνε, κοίτα να δεις, καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πιστοποιούν την παράβαση και λέμε ότι ναι, μωρέ, αλλά δείξτε μια ελαστικότητα για ένα δύο πράγματα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα θέλουμε όλα. Και να γίνεται σωστά η δουλειά, αλλά όταν μας αφορά, εντάξει, ας κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είμαι σύμφωνος με αυτό το σκεπτικό. Ναι, τώρα μου έχει στείλει νέο μήνυμα ότι είναι απαράδεκτη η αφαίρεση διπλώματος. Ξέρετε τι γίνεται? Η αυστηροποίηση των μέτρων. Και για να μην ξανασυμβεί κάτι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία κλιμάκωση στα μέτρα, στις ποινές, και να λειτουργεί και ανθρώπινος παράγοντας. Άλλο να περάσει τώρα κάποιος με κόκκινο, άλλο να είναι πιωμένος, και άλλο το να σταματήσει κάπου που δεν πρέπει να σταματήσει, όπως εσείς, ας πούμε, για να μιλήσει το κινητό του. Διαφορετικών ειδών παραβάσεις. Αν πάμε οριζόντια, όλα να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο και απλά να διαφέρει το βάρος της, το ύψος της ποινής και η χρονική διάρκεια, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχαίνουμε το σκοπό μας. Κατά πόσο η πολιτεία πετυχαίνει το σκοπό της. Πρακτικά σίγουρα πετυχαίνει. Πρακτικά δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι και μόλις τελειώσει θα πάμε πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Κώστας Σαρδέλης, για να μας δώσουν να κάνουμε τον επίλογο και να δούμε και ποια είναι η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκας που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Ελλάδα.

Καλησπέρα κύριε Γιώργο, μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος. Φαντάζομαστε έβεστε κύριε Γιώργο. Μου γράφει, δεν άκουσα μου λέει να παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού. Και τι να βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού, επειδή πέρασε τον τελικό. Και να το συγχωρήσω την Κυριακή, πάλι δεν θα βάλω ύμνο. Αν είχαμε εκπομπή την Κυριακή. Εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι λίγο για την πλάκα, για να κάνουμε πλάκα ένα στον άλλο. Δεν είναι. Μην τρελαθούμε. Γυρνάει, μου γράφει εδώ ο Νικόλας. Νικόλα μου, νομίζω ότι δεν γυρνάει 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Αλλά μπάσκετ είναι τρελό άθλημα. Έχουμε δει διαφορές να ανατρέπονται. Βέβαια, ρε, άλλη, έχει συμπληρώσει τα 5. Δεν νομίζω όμως ότι γυρνάει. Είναι στους 11 πόντους η διαφορά. Μπα, όχι, αστοχήσανε κιόλας. Νομίζω ότι τελείωσε σε μνή τελετή. Και αν ευστοχήσει τώρα οι δεν κάνουν και φάουλ εντωμεταξύ, γιατί θα τους δώσουν δικαίωμα να αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Έχουν βέβαια φάουλ να δώσουν. Φαντάζομαι, όπα, φαντάζομαι δεν το έχουν καταλάβει. Το δώσαν το φάουλ που είχαν δικαίωμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε τώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ποιον έχω, τον Δημήτρη Σταυρακάκη ή τον Κώστα Σαρδέλη? Μ' ακούνε? Κύριε Σταυρακάκη, κύριε Σαρδέλη? Όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα επιχεί, ακούγαμε τώρα τον ήχο από το φυσικό χώρο. Για μισό λεπτό. Λοιπόν...

0: Λοιπόν, για πάμε μία προσπάθεια ακόμα.
1: Μας ακούτε τώρα, καλησπέρα.
0: Έλα, Δημήτρη, έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, 99-88, 43 δευτερόλεπτα από το τέλος είναι η Ρεάλ, κερδίζει τη Βαλένθια.
0: Έχει τελειώσει η σεμινή τελετή, λοιπόν, τώρα, δεν είναι.
1: Έχει τελειώσει η σεμινή τελετή. Η Ρεάλ, λοιπόν, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή, σε 9 το βράδυ, στο τελικό της Ευρωλίγκας για το Final Four, για να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο. Έχει τρεις τίτλους και πάει απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει 11, παρακαλώ, κατακτήσεις τίτλων στο Ευρωλίγκα.
0: Βασίλισσα, πραγματική.
1: Ναι, παρόλο το γεγονός ότι εμένα, ξέρεις, δεν μου αρέσει η λέξη με τους βασιλίσσα, έχω κάποια θέματα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα για τη Ρεάλ μιλάμε.
1: Αλλά, ναι, αλλά πραγματικά η Ρεάλ είναι η πολυνίκη. Σήμερα ήταν ανώτερη. Έχει ένα θέμα γιατί έχασε τον Μπαρούμπα στο 9 λεπτά πριν το τέλος της τελευταίας περίοδου.
0: Ναι, τον είδαμε υποβασταζόμενο.
1: Ναι, πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός. Θυμίζω ότι έχει χάσει και τον Τάβαρες που δεν είναι στη διοργάνωση και τον Λεν. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν αυτά. Τι θα έχει ο συγκεκριμένος παίκτης. Πάντως ήταν καλύτερη η ομάδα της Real σε σχέση με τη Βαλένθια, με αυτή την εικόνα που είχαμε και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και στην κανονική διάρκεια που τερμάτισε δεύτερη. Σήμερα η Real πραγματικά ήταν πιο αποφασισμένη να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής και να είναι αυτή που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό μετά την Σαραγώσα, το Λονδίνο, την Μαδρίτη και το Κάουνας. Θα είναι η πέμπτη φορά που θα συναντηθούν στην διοργάνωση. Μία φορά στο Λονδίνο το 2013 με 188 το έχει πάρει ο Ολυμπιακός και είναι από τότε δεν έχει κερδίσει πάλι τον τίτλο. Ένας Ολυμπιακός που είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που θα είναι στον τελικό της διοργάνωσης μετά την πολύ καλή παρουσία, την υποδειγματική άμυνα που έπαιξε και την νίκη με 79-61 απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε, που την πέταξε εκτός διοργάνωσης εδώ στο Telecom Center
0: των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τώρα, Δημήτρη, έχει κερδίσει και σχεμένο ή βλέπω, όχι τεχνική ποινή. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέπω ότι μέχρι το τέλος το πήγανε λίγο εμφύλιο. Δεν κατεβάσανε ταχύτητα γιατί είχε τελειώσει από την ώρα που είμαστε σε συνδέση στο παιχνίδι. Δεν καλυπτόταν η διαφορά. Έχουν θεματάκια, φαίνεται.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, παιδιά. Στην Ισπανία υπάρχει το πικιστικό χαρακτήρας Μαδρίτη-Βαρκελόνη. Βαρκελόνη με τους Βάσκους, οι Βάσκοι με την κάτω περιοχή, με την πρωτεύουσα. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ αθλητικά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός κλπ. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, μπαίνει μέσα και το τοπικιστικό στοιχείο και όλο αυτό γίνεται ένα μείγμα πολύ ισχυρό.
0: Το γήπεδο είναι άδειο εντωμεταξύ, έτσι.
1: Άδειο δεν είναι, κοιτάξτε, οι πάνω κερκίδες που δεν φαίνονται.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέω άδειο.
1: Από οι πάνω κερκίδες υπάρχει κόσμος που δεν φαίνονται, ναι. Αλλά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν 14.500-15.000 κόσμος, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι όταν δεν είναι ο γηπεδούχος ή η ομάδα που κάνει τη διοργάνωση, είναι λογικό. 104.90 τώρα, 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Real έχει πάρει 105.90. Έχει πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Ωραία. Σε αφήνουμε, σε αφήνουμε, Δημήτρη.
1: Θα τα πούμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Θα σε ακούσουμε στο δελτίο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ. Θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε τη Βαλένθια. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγο κέρδισε 105-90 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center και θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ απέναντι στον Ολυμπιακό τον τίτλο στην διοργάνωση. Η Ρεάλ ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ανώτερη και δίκαια νίκησε έχοντας το Χεζόνια να πετυχαίνει 25 πόντους ο πρώτος σκόρερ στήρις, ενώ ο Μοντέρο για την Βαλένθια ήταν με 15 πόντους ο πρώτος σκόρερ. Είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία, η πέμπτη φορά στην ιστορία που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Ήταν το 1995 στη Σαραγώσα, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2023 στο Κάουνας. Μία φορά έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, 188 το 2013 στο Λονδίνο. 11 φορές πολυνίκη στο θεσμό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός, 79-61 κέρδισε την κάτοχο τίτλου τη Φενέρ Μπαχτσέ. Έπαιξε υποδειγματικά στην άμυνα, από την αρχή είχε το προβάδισμα. Δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Έβγαλε αντίδραση όταν πιέστηκε, είχε σε πολύ καλή μέρα και τον Βεζέκοφ και τον Ντορσέ και τον Πίτερς και πήρε μια δίκαιη νίκη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία και στο τελικό. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και αυτό μέτρησε, είπε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή, 9 ώρα το βράδυ, ο τελικός της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Real Weather.
8: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κυρία Γιώτα, τα είδε όλα, τα είδε. Απάντησε κιόλας. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη από τον Κύρα. Καλά τα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Παρακολουθώ την πολιτική, τους πολιτικούς και τους πολιτευτές από το 1974.
0: Ναι.
1: Έχει τρία κόμματα μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Ο Μέν Μητσοτάκης τώρα που πλησιάζουν χώρια από τα τεράστια σκάνδαλα, τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, κατηγορεί ότι τα άλλα κόμματα λένε αξιολογίες και πολλά πράγματα. Ο Δε Τσίπρας δεν το πήρε το κόμμα το 5 και το πήγε στο 32, τα ψέματα το πήγαν στο 32 και ότι θα στήσει τα εμβόλια και τέτοια. Τελευταία που έφτασε στο 17% αν συνέχιζε θα πήγαινε στο 5. Και φογερά μηχανεύτηκε πράγματα, σιώπησε, πήγε στην Αμερική, έκανε μάθημα και χωρίς αξιδεταγνικά, χώρεσε καινούριο κοστούμι, απαρνήθηκε το κόμμα που ο ίδιος ήρθε, το ΣΥΡΙΖΑ, απαρνήθηκε τους συναδέλφους που τον βοήθησαν στα ψέματα και τις φωνές που έκανε και τώρα παρουσιάζεται σαν δεν είναι ο παλιός, είναι ο καινούριος. Για μένα είναι ο ίδιος και ο καινούριος δεν άλλαξε κουστούμι και αυτά θα τα πω και ο Μητσοτάκης επίσης και όλοι οι βουλευτές από τους 150 και 130 είναι για μεσηγορές για τα μπάζα. Δεν βγαίνει κανένα να μιλήσει, είναι πλειοψηφία. Είναι ευκαιρία να γίνουν 250 οι βουλευτές και να φύγει η αυθυνία τους.
0: Τι εννοείται να γίνουν, να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών?
1: Να μειωθούν από 300 περισσότεροι είναι άφηστοι να μου.
0: Ναι, το ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει πρώτον και δεύτερον. Εγώ να ρωτήσω το εξής.
1: Γιατί
0: δεν το θέλουν και οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά το θέμα όμως, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε? Εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε ότι δεν είναι καλή στο ρόλο τους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτοί που θα μπαίνουν στη Βουλή θα είναι καλοί στο ρόλο τους?
1: Το ίδιο θα είναι, αλλά
0: θα είναι λιγότεροι.
1: Οικονομικά, γιατί μας επιβαρύνουν με τα λεφτά και τους μεγάλους μισθούς που παίρνουν. Δεν έχουν αυτό, δεν μπορεί κανείς για το κράτος. Η οικονομία είναι 25 δισεκατομμύρια. Ποιος συγκάλλει, ο μισθωτός, ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος? Αυτοί μεγάλοι την κάνουν την οικονομία. Γιατί εγώ ήμουν στο ΚΠΟ προγραμματιστής και έβλεπα ότι οι μεγάλοι δεν πήραν τίποτα γράμμα. Τουτάκης, Παπαντρέου, τότε δεν κλπ. Όλοι οι μεγάλοι ήταν μηδενικοί. Γιατί και σήμερα έχουν 50% φορολογητό. Και κάτι άλλο, όταν κάνουν την εξέταση πόσα δηλώνουν, δεν έχει τον τόλμη ένα δημοσιογράφος να ρωτήσει πόσο πληρώνουν το τέλος του έτους. Αυτό να μας αποκαλύψει. Αυτά είναι, κύριε μου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν είναι καλοί οι βουλευτές, λέει ο κύριος Παναγιώτης. Να μειωθεί ο αριθμός τους. Το ακούω, το σέβομαι. Ωραία είναι αυτά. Να τα συζητάμε. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν αλλάζει. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Γενικώς σας είπα και χθες που πήγα έτσι και είχα μία εικόνα λίγο του πώς σχολιάζει πώς βλέπει ο κόσμος, τέλος πάντων, τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι εύκολα ο κόσμος θα πιστεί πάλι όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου και θα κάνει τις επιλογές του. Δηλαδή, είδα ανθρώπους χθες που αντιδρούσαν και μην σκεφτεί τώρα κανείς ότι εντάξει, χθες έτυχε να πάω σε μία συγκέντρωση έτσι αυτές της γνωριμίας επαναπροσδιορισμού της σχέσης, δεν ξέρω πώς θα το πω, που έκανε πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Ήδη δηλαδή με έχουν ενημερώσει για μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις την άλλη εβδομάδα. Αρχίζουν σιγά-σιγά. Είδα λοιπόν ανθρώπους που είχαν κάποια πράγματα να πούν ενδιαφέροντα. Απαντήσεις δεν πήρανε. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, είδα και την αντιμετώπιση και κατάλαβα ότι δεν θα αλλάξει κάτι δραστικά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
2: Τι κάνετε, κύριε Παρδάλη?
0: Καλά λέω.
2: Καλά λέμε. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Εννοείται.
2: Αυτή τη μαγική φωνή, την υπέροχη δημοσιογράφου και προσωπικότητα. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου, αλλά έτσι αισθάνομαι.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Τα υπόλοιπα έπονται.
2: Έπονται. Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα μας. Το οποίο, ποιο να είναι το πραγματικό θέμα? Ότι οι μισθοί και οι συντάξεις τελειώνουν 15-20 του μηνός το πολύ? Ότι υπάρχει ακρίβεια? Το οποίο, ποιο να είναι το πραγματικό θέμα?

0: σίγουρα αυξάνει τις τιμές όχι μόνο στα μικρομάγαζα της περιοχής, αλλά και στο στεγαστικό ζήτημα, δηλαδή στη στέγαση των πολιτών που ανεβαίνει διαρκώς. Γιατί πολύ απλά προτιμούν τους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους πλούσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά εμάς. Γιατί ο Γάλλος έχει να δώσει 600 ευρώ για να διάρει. Ο Έλληνας σίγουρα πάνω από 400 δεν έχει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Mm. Τώρα, όλο αυτό το σύστημα είναι στημένο αυτό το πολιτικό σύστημα με την έννοια του ότι όποιος και να βγει ή όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί στις εκλογές που όταν έρθουν θα έρθουν κάποια στιγμή, εγώ λέω ότι την επόμενη άνοιξη θα έρθουν, μάλλον δεν θα τις κάνει Οκτώβριο. Δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφέρον να τις κάνει. Μάλλον εκεί κατά τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, μάλλον Φεβρουάριο υπολογίζω, λέω, μαντεύω. Θέλω να πω ότι όποιος συνδυασμός και αν βγει, δηλαδή είτε κεντροαριστεροί ενωμένοι μαζί με τον Τσίπρα, ο οποίος θα ενώσει την υποτίθεται κεντροαριστερά, θα αναδιατάξει, λέει, ακούστε λέξη, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, εδώ γελάνε. Αυτά είναι για τους δημοσιολόγους, τους δημοσιογράφους, τους δημοσκόπους.
1: Γιατί σήμερα, ωραία ακούγεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
0: Ακούγεται σαν να φτιάχνεις Lego ή να μαστορεύεις puzzle, δύσκολα puzzle.
1: Όχι, είναι καλύτερο.
0: Πείτε μου.
1: Είναι καλύτερο από αυτό που λέτε, αναδιάταξη.
0: Είναι καλύτερο, λέτε, αναδιάταξη.
1: Θα κάνω μια αναδιάταξη, ωραίο.
0: Ναι, υπέροχο. Υπέροχο, ναι. Πραγματικά έχουν ευρηματικότητα, αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι οποίοι δήθεν κυβερνούν. Γιατί στην πραγματικότητα οι νόμοι, όπως γνωρίζετε, έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από το Στρασβούργο, έρχονται από το Βερολίνο και από φυσικά από τη Φραγκφούρτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Δεν νομίζω ότι έρχονται, απλά νομίζω ότι το ενημερώνουμε και αναλόγως.
0: Εδώ επικυρώνονται απλώς. Ναι, κοιτάξτε, τώρα μας τρομοκρατούν. Έχει γίνει. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Μάλλον κωμικοτραγικό, δεν είναι αστείο.
1: Ποιο
0: είναι
1: απ' όλα.
0: Αυτό που λένε για το τριψήφιο νούμερο, λέει ποιος θα το σηκώσει, λέει το νούμερο του Πενταγώνου. Υπάρχει, ξέρετε, ένα τριψήφιο νούμερο. Το οποίο αλλάζει κάθε τόσο.
1: Παλιά ήταν το κόκκινο τηλέφωνο, λέγαμε.
0: Ναι, νομίζω ότι αλλάζει ο κωδικός κάθε μία-δύο μέρες, επίτηδες για να μην υπάρξει hacking, ας πούμε, στον κωδικό. Και το σηκώνει ο Πρωθυπουργός. Αν δηλαδή γίνει, ξέρω εγώ, κάποια απόβαση.
1: Ναι, κοιμάται, το παίρνει μαζί του και στο κρεβάτι.
0: Το παίρνει μαζί του, ναι. Όχι, δεν κάνω πλάκα, πραγματικά το παίρνει μαζί του. Υπάρχει λοιπόν το τριψήφιο νούμερο. Αν το σηκώσω εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι εγώ ο Πρωθυπουργός και μου πούνε ότι, ξέρετε, έγινε επέμβαση, κύριε Γιάννη, στο Αγαθονήσι και το κατέλαβαν. Τι θα τους πω δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να σας πω τίποτα άλλο παρά μόνο χτυπήστε. Χτυπήστε, καταβούληση, πυρ καταβούληση. Κανένας πρωθυπουργός, φυσιολογικός πρωθυπουργός, όχι εγώ, ούτε η κυρία Νίτσα από τον πέμπτο όροφο δεν θα τολμήσει να πει παρά μόνον πυρ καταβούληση. Πυρ καταβούληση. Όλες οι δυνάμεις πλησίστιες στο Αγαθονήσι, επανακατάληψη του νησιού. Αυτό θα πω. Δεν είναι και τίποτα, πώς να το πω, μαθηματικά υψηλού επίπεδου ή κβαντική φυσική να πεις ότι πυρ καταβούληση και όλες οι εξουσίες τους ναύαρχους που βρίσκονται στην περιοχή, στον ναύαρχο που βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί σίγουρα υπάρχει κάποιος, τουλάχιστον αρχιπλίαρχος που βρίσκεται στην περιοχή.
1: Πιστεύετε ότι θα πάει κάποιος να ψηφίσει με βάση αυτό το κριτήριο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Όχι βέβαια, εδώ γελάνε. Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι είναι κωμικοτραγικό.
1: Εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρος.
0: Ίσως να έχετε δίκιο τώρα που το ξαναλέω.
1: Λέω δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί κάποιος να σκεφτεί το βράδυ πριν τις εκλογές τι ψηφίζουμε αύριο και αν γίνει κάτι ποιος θα σηκώσει. Δεν ξέρω. Μου ακούγεται, αλλά μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους. Δεν ξέρω.
0: Για κάποιους τρομοκρατημένους, γιατί τρομοκρατούν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τους απλούς πολίτες. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε διακοσμητικές κυβερνήσεις μαριονέτες.

0: που λαμβάνουν εντολές εδώ και 16 χρόνια από το εξωτερικό με βάση τα μνημόνια και δεν μπορούν όχι να νομοθετήσουν ούτε να πάνε στην τουαλέτα χωρίς την άδεια της Άγγελα Μέρκελ παλιότερα και τώρα της Φόντερ Λάιεν ή του τάδε τραπεζίτη ή του τάδε πώς να το πούμε Λουξεμβουριανού Δούκα, γιατί στο μέγα δουκάτο του Λουξεμβούργου, μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου υπαγόμαστε. Ουσιαστικά μπορείτε να δείτε και τι γράφει το τρίτο μνημόνιο. Έχουν δηλαδή ουσιαστικά παραιτηθεί από την Εθνική και Λαϊκή Ασυλία. Ουσιαστικά δεν είμαστε χώρα πραγματική με λαϊκή και εθνική κυριαρχία.
1: Αλλά τι είμαστε?
0: Είμαστε ένα υπόδουλο προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών, των τραπεζών. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε υπόδουλοι. Είμαστε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, γιατί πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που ακούν τώρα αυτή τη στιγμή θα πούν μα τι λέει αυτός.
1: Πάντως αυτά τα οποία προετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση φαντάζομαι στη ΔΕΘ, αλλά μπορεί και νωρίτερα, δεν ξέρω. Γιατί μαθαίνω ότι θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά να δίνει ίσως και περισσότερα από αυτά που...
0: Να δίνει από τα πλεονάσματα αυτά τα οποία...
1: Ναι, αυτά λοιπόν, επειδή περνάνε από τις Βρυξέλλες, δηλαδή περνάνε με την έννοια του ότι δεν τα δίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν εγκριθεί για να δοθούν, δεν πάμε κόντρα τώρα.
0: Τα δικά μας λεφτά δίνουν, τα δικά μας λεφτά θα μας δώσουν το 1/10 για την ακρίβεια από αυτά τα 10 δις τα οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο για το υποχρεωλήσει, ενώ το χρέος έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, παραλάβαμε χρέος 200 δις και έχουμε φτάσει στα 400 τόσα. Και μη σας πω και για τα ληξιπρόθεσμα τα οποία είναι 270 και βάλε ίσως. Κοιτάξτε, πίσω από όλα είναι οι πολυεθνικές, οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ουσιαστικά μια απάτη αυτό το οποίο ζούμε. Όσα νέα κόμματα και αν βγούνε. Εγώ συμπαθώ την Καριστιανού. Κάποτε είχα ψηφίσει και τον Τζίπρα, πρέπει να σας πω. Αλλά βέβαια ούτε συζήτηση. Και να μου ζητήσει να γίνω μέλος και υπουργός του δεν πρόκειται να το δεχτώ σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε υπουργός.
0: Όχι, βεβαίως όχι. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, θέλω να πω υπουργός.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος ακύρωσε δημοψήφισμα. Άνθρωπος που ακύρωσε δημοψήφισμα.
1: Ναι, αλλά τώρα έμαθε.
0: Α, έμαθε. Στην πλάτη. Έμαθε στην πλάτη του κακομοίρη.
1: Δεν έχει σημασία. Κάπου πρέπει να μάθει κανείς.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Και ο γιατρός ο ειδικευόμενος. Ειδικευόμενος, το λέει η λέξη.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι ο γιατρός έχει κάποια γνώση του θέματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει σπουδάσει και κάτι.
1: Εντάξει τώρα, γιατί μην το τραβάτε τώρα και εσείς τόσο πολύ.
0: Όχι βέβαια. Με τη μόνη διαφορά ότι ο πολιτικός ο οποίος λέει ότι έμαθε και έχει κάνει λάθη, αλλά πού τα κάνει τα λάθη? Στην πλάτη του ταλέπορου ελληνικού λαού, ο οποίος έχει χάσει τα σπίτια του ουσιαστικά και χάνει συνεχώς τις περιουσίες του. Τα πουλάνε μπυρ παρά ή τα παίρνουν οι τράπεζες ή τα παίρνουν ξένοι. Και στην πραγματικότητα όχι μόνο στεγαστικό πρόβλημα υπάρχει, αλλά υπάρχει πρόβλημα πλέον επισιτισμού στην χώρα μας. Χωρίς να υπερβάλλω. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Αυτές οι οικογένειες που έχουν 3, 4 και 5 παιδιά και είναι και αρκετούσικες, δεν είναι και λίγες όσο νομίζει ο κόσμος. Πολλές φορές. Δεν μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο το μήνα που λέει ο λόγος. Δηλαδή σκέφτονται και πότε θα ζεστάνουν το θερμοσύφωνα για να κάνουν ένα μπάνιο τα παιδιά τους. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε όλοι εμείς σαν λαός, σαν κυρίαρχος λαός όπως θα λέγει και κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι για να γίνουμε κυρίαρχος λαός θα πρέπει να ενωθούμε, να συντονιστούμε, να, τέλος πάντων, να διαδηλώσουμε, να τοποθετηθούμε με 2-3 απλά αιτήματα, τα οποία δεν είναι τόσο απλά βέβαια, αλλά μπορούν να γίνουν και πολύ απλά. Διαγραφή του χρέους, έξοδος από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτύπωση εθνικού λαϊκού νομίσματος, το οποίο θα ισοδυναμεί με ένα ευρώ, μία δραχμή, ένα ευρώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει εθνικό νόμισμα. Χωρίς εθνικό νόμισμα δεν μπορούμε να ασκήσουμε ανεξάρτητη εθνική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Ζαβυροπουλέ. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Για δώσε λίγο τον Αρτούρ, γιατί θα πάμε στους τίτλους. Αρτούρ.
2: καλησπέρα.
1: Καλά είστε?
2: Καλά, καλά.
1: Θα πάμε σε τίτλους, 1-1,5 λεπτό και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς.
2: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη Real Madrid θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκονται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, υποστήριξε σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Real Night στους 97,8.
1: τώρα λεπτά μετά τις 11. 11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε Αρτούρ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούγουμε καλά?
1: Μια χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Υγεία και ευτυχία.
1: Αμήν.
2: Θα δείξω με τρία παραδείγματα την αργή την δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και όταν γίνουν οι αποφάσεις που μπορεί να είναι καλές και να είναι υπέρ αυτών που κάνει το δικαστήριο, ναι, και κερδίσει, ο χρόνος της απόφασης είναι σαν να μην έχει κερδίσει τίποτα.
1: Η καθυστέρηση δηλαδή.
2: Ναι, η καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Θα πέρω τρία παραδείγματα. Το πρώτο με τον νόμο Κατσέλη. Γίνεται η αγωγή, πώς να το πω, για να μπούμε στο νόμο Κατσέλη το 2013.
1: Mm-hmm.
2: Η απόφαση γίνεται το 2023. Είναι υπέρ. Έχει καμία σχέση το 2013 με το 2023?
1: Όχι βέβαια.
2: Δεύτερο, αυτό είχε τύχει σε μένα. Έκανα την αγορά του σπιτιού και μου βάζει η εφορία ένα πρόστιμο, πώς το λένε, να πληρώσω φόρο. Άσχετο που είναι η πρώτη κατοικία, επειδή λέει είσαι από Αλβανία, είσαι από τρίτη χώρα. Κάνουμε δικαστήριο, το κερδίζουμε. Το δικαστήριο, η αίτηση γίνεται το 8. Η απόφαση έχει βγει το 2023. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο?
1: Όχι, αλλά η απόφαση που βγαίνει δεν επικαιροποιείται με βάση τα νέα στοιχεία, όχι, ε?
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Είναι υπέρ. Δηλαδή, και μου λένε, μπράβο, κέρδισες. Κέρδισα.
1: Mm.
2: Αλλά πλήρωσα 1800 και πήρα πίσω περίπου 7300. Γιατί πήρα 7300? Γιατί πληρώσα δικηγόρος. Αναβολές δικαστηρίων που γίνονται κατά κόρο,
1: ναι,
2: και αυτά στο τέλος και τα παίρνει στο 23. Είχαν καμία σχέση τα λεφτά του 23 με το 8?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν. Προφανώς.
2: Και τρίτον, και είναι, αυτό είναι πιο, πιο σοβαρό. Ενδοοικογενειακή βία. Δένει ο άντρας τη γυναίκα του και κάνει για νοσοκομείο. Γίνεται αυτεπάγγελτο από την αστυνομία η μήνυση, γλιτώνει το αυτόφορο, έχει γίνει το συμβάν 19 Ιουλίου του 2023, το 2022 και έχουμε σήμερα το 2026. Το ξέρεις ότι δεν έχει δικαστεί ούτε στο πρώτο βαθμό? Άρα, ναι, μετά από 4 χρόνια έχουν φύγει τα πάντα. Έχει αλλάξει η ζωή και της γυναίκας και αυτού, και του θήτη και του θύμα.
1: Ναι, προφανώς.
2: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει ο θήτης, μας ενδιαφέρει το θύμα. Τόσα λεφτά για να κάνεις...
1: Όλα μας ενδιαφέρουν, τι πάνε βή.
2: Για να κάνεις, δηλαδή, αυτά τα δικαστήρια, μην ακούω ότι μπορεί να πάει στην νομική βοήθεια χωρίς λεφτά, μην τα ακούς αυτά, δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το θύμα δεν το βοηθάει κανείς. Αυτά τα τρία παραδείγματα έφερα για την αργή τη δικαιοσύνη που μπορεί να είναι υπέρ μας. Έτσι.
1: Mm.
2: Αλλά στον χρόνο που βγαίνει η απόφαση είναι σαν να μην είναι πια.
1: Ναι.
2: Το συνεχίζω. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όταν είναι ένας υπουργός ή βουλευτής ή άλλος, ας πούμε, και έχει κάποιον με την... Αυτά που γίνουν εξετάσεις, ναι, πώς το λένε, επιτροπές και αυτά. Και πάει πρωθυπουργός και βγαίνει με έναν και κάνει προεκλογικό αγώνα. Ή πάει σε ένα νησί και τον έχει πλάι του. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στην δικαιοσύνη?
1: Δεν είναι.
2: Όταν βγαίνουν αποφάσεις υπέρ των βουλευτών, υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και αυτά, είναι καλή δικαιοσύνη. Τι γίνεται τώρα με την Κοβέση πάλι με τον κύριο Θεωρίδη? Γιατί πρέπει να κάνουμε στις...
1: Έκανε προσφυγή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα... Και για το νόμο και για την... την έκανε διπλή και για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων για μικρότερο χρονικό διάστημα της πενταετίας.
2: Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί πρέπει να το εμποδίσουμε και να μην είμαστε απλόχεροι, ας πούμε, να τις πούμε ελάτε εδώ, έχετε αυτά τα πράγματα να κάνετε, σας βοηθάμε. Γιατί πρέπει να κάνουν νόμους με ουρές και τέτοια πράγματα. Άρα κάτι κρύβουν. Θα πω εγώ, μπορεί να μην κρύβουν τίποτα, μπορεί να είναι πολύ, να είναι καθαροί. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Και σε συγκεκριμένο συγκυρία.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Μωρέ, έτσι είναι. Α, το θέμα είναι ποιος ασχολείται και ποιος θα τηρεί. Θα δούμε τώρα τι...
2: Εντάξει, όταν σου πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί και ένα κύριος. Δεν μπορείς εσύ να το ακυρώσεις από εδώ.
1: Αλλά το έχουν επιχειρήσει να τα ακυρώσουν.
2: Και να πούνε ότι δεν με νοιάζει τι λέει και τι κάνει. Εμείς έχουμε τους νόμους μας. Σοβαρά. Τότε γιατί για να γίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάποιος το πληρώνει, έτσι.
1: Ναι.
2: Άρα από τους φόρους μας, από δικά μας λεφτά, πληρώνεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν μας νοιάζει. Άμα δεν μας νοιάζει, μου ακυρώνουμε και δεν τις υποθέσεις δεν τις δεχόμαστε. Δεν το λέω υπόθεση. Άρα μας νοιάζει. Αλλά μας νοιάζει όταν είναι υπέρ μας. Όταν δεν είναι υπέρ μας, δεν μας νοιάζει. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι σύνηθες αυτό. Και, δηλαδή, πρώτη
2: δεν
1: φορά...
2: Δεν ξέρω για άλλη χώρα.
1: Όχι, για μας λέω. Ας τις άλλες χώρες.
2: Δεν ξέρω για άλλη χώρα.
1: Για εμάς όμως δεν είναι...
2: Εγώ δεν έχω εικόνα για άλλες χώρες.
1: Ούτε εγώ έχω. Αλλά για μας δεν είναι σύνηθες. Όταν κάτι μας αφορά να καιγόμαστε και όταν δεν μας αφορά να είμαστε διάφοροι.
2: Θα συνεχίζω με αυτό που έγινε στο Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε αυτό τον υπουργό που πήγε τους
1: ακτιβιστές
2: εκεί πέρα με αυτό το τρόπο. Σκεφτείτε τι κάνει αυτός με τους Παλαιστίνιους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν πάει συγκριτικά. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι άλλο με τους Παλαιστίνιους, αλλά και μόνο αυτό που έκανε αναγκάστηκε να το καταδικάσει και ο Νετανιάχου, οπότε θα ζητάμε.
2: Ναι. Η δικιά μας κυβέρνηση τι είπε?
1: Έστειλε, έκανε διάβημα.
2: Πότε?
1: Έκανε διάβημα. Έκανε διάβημα. Έκανε διάβημα χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη συμπεριφορά.
2: Ωραία.
1: Και ζητώντας τον επαναπατρισμό. Και νομίζω ότι επέστρεψαν κιόλας.
2: Μάλλον δεν το άκουσα.
1: Ναι, εντάξει. Έκανε διάβημα.
2: Άμα εντάξει. Το έκανε, εντάξει, ναι. Πάω πίσω.
1: Καλά, δεν θα μπορούσε να μην κάνει διάβημα. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολίτες, το ότι είναι ακτιβιστής δεν σημαίνει κάτι. Δεν χάνει την εθνικότητά του, είναι Έλληνας πολίτης και οφείλουν να τον μεταχειρίζονται με βάση το τι ισχύει, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό.
1: Δεν είναι εγκληματίας για να τον δέσει πιστάγκωνα.
2: Και τότε ο κ. Ζαφυρόπουλο που το έχει βάλει πολύ άσχημα με το Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας με Παύλιο την Τρίτη μάλλον αναγγείλει το...
1: Όχι, τι μάλλον, σίγουρα.
2: Το νέο κόμμα, έτσι. Θα είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού της αριστεράς και πρόοδου.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το αποσυνδέσει, αλλά μπορεί, πόσο μπορεί να το αποσυνδέσει?
2: Και μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί εγώ βλέπω ότι πολλοί θα πάνε.
1: Πολλοί.
2: Πολλοί από την αριστερά θα πάνε.
1: Και από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
2: Αλλά κάπου την αριστερά πολύ θα πάω.
1: Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορώ να μιλήσω με βάση το ρεπορτάζ, αυτό που ξέρω.
2: Mm.
1: Επειδή μιλάω. με ανθρώπους στα κόμματα. Ξέρω πολύ, μου έχει πει δηλαδή πολλοίς κόσμος ότι έχει ήδη πάει, απλά δεν το έχει ανακοινώσει. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, άρα δεν υπάρχει λόγος να το ανακοινώσει.
2: Δεν ξέρω τι, δηλαδή τι...
1: Μεταξύ μας νομίζω ότι δεν ξέρω και αν θα προλάβει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
2: Μα κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει εκεί που ήταν. Να πούμε την αλήθεια, στο 3% δεν ήταν.
1: Ναι, όχι, εννοώ επισήμως, γιατί εγώ μιλάω τώρα και για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και ρόλο θεσμικό στη Βουλή. Οι οποίοι είναι δίπλα στον Τσίπρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά δεν το έχουν ανακοινώσει.
2: Άρα η ελπίδα της αριστεράς...
1: Για την νέα αριστερά δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι όμως ότι... Εντάξει, έχει κάποια στελέχη που ο Τσίπρας δεν θέλει ούτε να τα βλέπει. Έχει και κάποια τα οποία νομίζω θα τα καλοδεχτεί.
2: Στη πολιτική και στη ζωή μιλάς ποτέ.
1: Όχι,
2: ποτέ.
1: Όχι, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που δεν θέλουν να τους βλέπει.
2: Εντάξει.
1: Είναι κυρίως παλαιά στελέχη.
2: Εντάξει. Εγώ είμαι με την ανανέωση.
1: Ναι, ναι, άλλο λέω, εγώ είναι παλαιά στελέχη. Τώρα εσύ μπορεί να με καταλαβαίνεις αυτό τι εννοώ.
2: Καταλαβαίνω, και ξέρω διότι.
1: Ναι, παλαιά στελέχη. Τα νεότερα στελέχη δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Τσίπρας.
2: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι καλό για την δημοκρατία να έχει αντιπολίτες. Και θα ψηφίζει ο κόσμος αυτόν που θέλει.
1: Καλά, προφανώς.
2: Αλλά έτσι πως είναι αντιπολίτες, να δούμε, και περιμένουμε τον Τσίπρα. Όπως λέω εγώ, περιμένουμε τον Κοντό. Το Κοντό.
1: Λοιπόν,
2: χάρηκα.
1: Ευχαριστώ, Άρτουρ μου, να είσαι καλά.
2: Συνέχεια, και περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη να πληρωθούν οι συντάξεις.
1: Δευτέρα βράδυ είναι, και μετά
2: Δευτέρα
1: νομίζω Τετάρτη. Τρίτη.
2: Και Τρίτη βράδυ.
1: Α, Δευτέρα και Τρίτη. Ωραία, εντάξει.
2: Ωραία.
1: Έγινε, Αρτούρη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
3: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
3: Καλησπέρα, μάλλον. Είμαστε στο όριο.
1: Ναι, είμαστε.
3: Ρε φίλε Μανώλη, μια χώρα για να έχει αντιπολίτευση πρωτίστως πρέπει να έχει και κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει.
3: Πώς να υπάρχει αντιπολίτευση, ρε φίλε, στην πατρίδα μας, όταν εδώ και χρόνια δεν υπάρχει κυβέρνηση, ρε φίλε? Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί γίνονται τα κομμάτα. Το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στους Καναλάρχες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βρέθηκε Μεσσίας που θα σώσει την Ελλάδα, φίλε Μανώλη. Και δεν μιλάμε τώρα ποιος Τσίπρας, ποια Καρισιανού,
1: ποιος ξέρω.
3: Μητσοτάκης. Ποια Κωνσταντοπούλου και Σαμαρά.
1: Ποιος είναι?
3: Ο Μεσσίας είναι ένας. Ποιος? Δεν τον πήρες χαμπάρι?
1: Όχι.
3: Προχθές ο Σούπερ Μάριο στην απονομή του
1: τίτλου.
3: Το Προκάντα Αρένα. Άγγιξε τις καρδιές όλων των Ελλήνων, Μανώλη, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων. Τι για το συνταξιοδοτικό μίλησε. Τι για τον ΕΦΚΑ. Για την αγροτιά. Για τις συντάξεις κυρίας. Για τις τράπεζες, για τα περίπτερα, για τα φανς, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για τα διαρκεία του οίκους ανοχής. Ο άνθρωπος έδωσε ρέστα, ρε. Μιλάμε για ομιλία σεισμός. Μιλάμε ότι άγγιξε καθολικά, φίλε Μανώλη, τον πληθυσμό όλης της Ελλάδας, θυμίζοντας Ανδρέα Παπανδρέου στην πλατεία Συντάγματος στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Εγώ δεν το βρήκα πάντως κακό που μίλησε.
3: Όχι καθόλου κακό. Μα γι' αυτό και εγώ το αναφέρω.
1: Ναι.
3: Και εμένα με συνεπήρε, γουστάρισα. Δεσμεύτηκε, φίλε Μανώλη, ότι στην επόμενη φιέστα θα μιλήσει για θέματα υγείας και για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τεχνικής νοημοσύνης. Είπε ότι θα καταργήσει τα διόδια, αν το πρόσεξες, τον έμφυα, και η βενζίνα, λέει, θα πωλείται μέσω ΕΙΔΑΠ, πληρώνοντας απλά ένα συμβολικό πάγιο και ανοίγοντας τις βρύσες θα γεμίζουμε τα τεπόζιτα, Μανώλη, το προσεχές.
1: Όχι, αυτό όχι.
3: Κακός, Μανώλη μου, αυτά δεν χάνονται.
1: Ναι, γι' αυτό
3: κατά
1: ακούω.
3: Άλλωστα, λέει, η σχέδιά του είναι ο διπλασιασμός, συγγνώμη, των χαμηλών συντάξεων,
1: ναι.
3: Αρκεί όλοι οι γέροι συνταξιούχοι να φοράνε κίτρινη μασέλα, φωνάζοντας αεκάρα ολέ.
1: Γι' αυτό ακούω βρύσες να τρέχουν τις τελευταίες
3: ναι,
1: μέρες.
3: Τελικά, έτσι θα αποδειχθεί, Μανώλη, τελικά. Μόνο με πρωθυπουργό τον Πίλια μπορεί να πάρει μπροστά η χώρα και ίσως να δούμε, ρε φίλε, κάποιες άσπρες μέρες. Γιατί όλοι αυτοί που είναι αγκυροβολημένοι στη Βουλή δεν κάνουνε, Μανώλη, ούτε για τον πάγκο της λαϊκής. Μάριε, προχώρα, ρε, σε θέλει όλη η χώρα. Και για να τελειώσω, Μανώλη, yeah. Έτσι για να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Η καλύτερη επένδυση, ρε φίλε, στον άνθρωπο που μπορεί να κάνει όταν έχει λίγα λεφτά είναι τα βιβλία και μόνο τα βιβλία. Φίλε Μανώλη, η πνευματική δύναμη μετατρέπει το βουνό της σκέψης σε χαλίκι ή το χαλίκι σε βουνό της σκέψης. Τα πάντα, φίλε Μανώλη, είναι θέμα μυαλού. Το βιβλίο εξασκεί το μυαλό, προσφέρει γνώσεις, προσφέρει πληροφορίες και το μυαλό του καθενός κόβει ανάλογα, φίλε Μανώλη, με το ωφέλιμο φορτίο των γνώσεων που αποθηκεύει και τη δυνατότητα να τις διαχειρίζεται. Όταν όμως, Μανώλη, πρόσεξε, εδώ τώρα χρειάζεται σκέψη. Όταν όμως διαβάζεις, είναι σαν να σκέφτεσαι με το μυαλό κάποιου άλλου, αντί να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό. Τα βιβλία, Μανώλη, δεν είναι μόνο ωφέλιμα, είναι και επικίνδυνα. Αλλάζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων. Το αν αυτή η αλλαγή είναι καλή ή κακή, εξαρτάται, φίλε Μανώλη, από το τι διαβάζει κανείς, το πώς το επεξεργάζεται και τι ακριβώς διατηρεί από τη διαδικασία της επεξεργασίας σε ό,τι αφορά, φίλε, το ποιοτικό ξεσκαρτάρισμα της κριτικής του σκέψης. Φίλε Μανώλη, ξέρεις ότι σ' αγαπώ και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
3: Και εσύ, φίλε Μανώλη, ακόμη καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης για τα βιβλία. Μου έστειλε ένας φίλος, μου άφησε στο σπίτι 3 βιβλία, δεν πρόλαβα να τα δω. Μικρά, με εικονογράφηση. Τώρα πιστεύω το Σαββατοκύριακο θα έχω χρόνο να τα δω. Και μέσα στην εβδομάδα τα είχα παραγγείλει, βέβαια καμιά δεκαριά μέρες, αγόρασα 2 βιβλία. Δεν αγοράζω πια τόσο συχνά όσο παλιά. Δηλαδή πρέπει να μου κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον ένα βιβλίο για να τα αγοράσω. Και επίσης έχω αγοράσει και βιβλία που δεν τα έχω τελειώσει. Πήρα λοιπόν 2 βιβλία. Το ένα είναι Μιλώντας με το Θεό. Είναι καινούριο. Το οποίο το βρήκα πολύ έξυπνη ιδέα. Αλλά έχοντας αρχίσει να το διαβάζω, γενικώς έχω απογοητευτεί. Διότι τον ήθελα λίγο πιο... δεν ξέρω πώς να το πω. Τον ήθελα λίγο πιο ανοιχτό μυαλό, ας πούμε, το Θεό, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον άνθρωπο στο βιβλίο. Το άλλο βιβλίο είναι από αυτά τα, πώς τα λένε, τα βιβλία αυτογνωσίας, βιωματικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει τίτλο «Πώς να τους πεις ευγενικά να πάνε να φαντάζεστε τη συνέχεια». Εντάξει, ο τίτλος είναι τριγκαδόρικος από μόνος του. Και επί της ουσίας σου λέει το βιβλίο γιατί πρέπει να λες όχι σε κάποια πράγματα. Και ότι πρέπει να λες, όταν θες να πεις όχι, πρέπει να λες όχι και να μην το πιάνεις με περιστροφές και περικοκλάδες κτλ. Ξεκίνησα λοιπόν και αυτό λίγο να το χαζοδιαβάζω και κατάλαβα ότι ήταν τελείως λάθος η επιλογή μου. Διότι το ζήτημα, όταν θες να πεις όχι, δεν είναι να το πεις ευγενικά. Είναι να πεις όχι. Το όχι στα αυτιά εκείνου που θα σε ρωτήσει, περιμένοντας να του πεις ναι, ή που θα σου ανακοινώσει περιμένοντας να του πει ναι, να του πεις ναι, το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις, στραβά θα το πάρει. Και μεταξύ μας, αν έχεις αποφασίσει να του πεις όχι, δεν σε ενδιαφέρει κιόλας να το πεις ευγενικά. Άρα από τον τίτλο πετάμε το ευγενικά και αυτομάτως χάνει να ξέρω το βιβλίο. Αφού σκέφτομαι να αρχίσω να γράφω ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο χωρίς το ευγενικά. Αλλά δεν έχω τόσα πολλά παραδείγματα. Πάρ' τη διακοπή, Γιώργη.
0: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, Μεζόνε Δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, πριν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με τον Γρηγόρη Διβάνη. Αφρικανοί είναι οι παράτυποι μετανάστες των θανών στην Κρήτη, ελέγχονται αν είναι φορείς του Ιέμπολα. Φαντάζομαι, κύριε Διονύση, πως δεν ελέγχονται. Δεν νομίζω όμως ότι κινδυνεύουμε κιόλας. Μου γράφει εδώ ο Τζίμις από Ρότερνταμ. Βρε μαλάκα μου, λέει Παρδάλη, νεοδημοκράτες και Πασόκοι που χρεοκόπησαν τη χώρα μάθανε ή για εσένα μάθανε επειδή σας ταΐζουν. Ναι. Η διαφορά μας, Τζίμι, ξέρεις ποια είναι? Ότι εγώ και ακούω και καταλαβαίνω. Γεια σας, κύριε Κώστα. Από μικρός μου γράφει ο Άκης, δεν διάβαζα βιβλία, μου φαινόταν πολύ βαρετή λογοτεχνία. Και όσες γυναίκες διαβάζουν βιβλία, διαβάζουν Άρλεκιν. Μεγάλη λιμάδα έχουν γίνει τα βιβλία, το βελτίωσης παγκοσμίως. Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι γυναίκες διαβάζουν μόνο Άρλεκιν. Κάποιες εποχές ίσως και να διάβαζαν. Τώρα τα βιβλία αυτοβελτίωσης, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κυριακή, είναι μεγάλη απάτη. Και απάτη όχι με την κλασική έννοια του όρου, με την έννοια του ότι κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν εσύ δεν πεις ότι θα βάλω τον πισινό μου κάτω, να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Τώρα αυτοβελτίωση, θα έρθει ο άλλος που δεν σε ξέρει να σου περιγράψει γενικούς όρους και κανόνες για να βελτιωθεί η καθημερινότητά σου. Εντάξει. Απορώ δηλαδή. Και δεν είναι που βγάζουν και πολλά λεφτά. Εμείς δεν γράφουμε ένα τέτοιο. Ούτως ή άλλως, όποιος και να το πάρει και να το διαβάσει, τα κάνει, δεν τα κάνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πάμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι στο Telecom Center του ΟΑΚ απέκλεισαν στον ημιτελικό με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ απέκλεισε με 105-90 τη Βαλένθια. Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εν μέσω αισιοδοξίας για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύντομα θα έχει τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αποφασιστικό σημείο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 23 έχει ο μήνας πια, ξημερώματα Σαββάτου, 23 Μαΐου, με άστατο καιρό σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη λέει, ενημερώστε τον κύριο Ζαφυρόπουλο να παρακολουθήσει στο YouTube τη συνέντευξη του Πάνου Καμένου στο Crete TV στην εκπομπή του κύριου Σαχίνη από το 11ο λεπτό και μετά, ώστε να κατανοήσει πως φτάσαμε στο σήμερα. Τώρα πρέπει να το δω για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν το έχω δει και δεν ξέρω τι λέει. Θέλω λίγο να κάτσω να το δω με ησυχία, να μπορώ να κρίνω, κύριε Κώστα. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια, ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Να πάρω και εγώ τα πρωτεία, τα δευτεροτεία μάλλον, όχι πρωτεία.
0: Ναι.
1: Σας λέω, Μανώλη, στέλνω στον Ενικό.
0: Τι να κάνετε, συγγνώμη?
1: Να σας λέω και το Μανώλη. Και στον Ενικό.
0: Ναι, γιατί πώς αλλιώς μπορείτε να με πείτε?
1: Εγώ σας έλεγα πάντα με το κύριε.
0: Α, ναι, σκέτο, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω.
0: Όχι, όχι, σκέτο, σκέτο.
1: Όταν δεν με επιτρέπουν, δεν το κάνω.
0: Είπαμε, σκέτο.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Καλά, τώρα μην πεις συγγνώμη τώρα.
1: Συνήθισα.
0: Ναι, μην με ρωτάτε όμως, σας λέω σκέτο και μετά μου λέτε όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν θα ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά αφού ρωτάτε και σας απαντάω.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Απλό είναι.
1: Χρειαζόταν πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια.
0: Όχι, καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Βρήκα το ατόπιμα που
0: Ποιο
1: έχω
0: ατόπιμα?
1: Κάνει. Το ατόπιμα μου στην εκπομπή σας.
0: Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα?
1: Ναι, είδα, πολύ σοβαρό.
0: Ποιο σας το είπε αυτό?
1: Γι' αυτό δεν μιλούσα τόσο καιρό. Προσπαθούσα να το επεξεργαστώ μέσα μου, πώς θα το
0: συγνώμη,
1: πω.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, κυρία Γιώτα.
1: Ορίστε.
0: Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα και δεν το ξέρω εγώ?
1: Ναι, δεν το ξέρετε.
0: Α, αφού δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Όχι, πρέπει να σας νοιάζει.
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί ανακατεύω τους ακροατές.
0: Κυρία Γιώτα, δεν με νοιάζει. Εάν δεν το ξέρω και δεν σας το έχω πει.
1: Άτομο.
0: Κυρία Γιώτα, εάν δεν το ξέρω και δεν σας έχω πει εγώ ότι έχετε κάνει κάτι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα μου είπε να μιλάω να φέρω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι απλό.
1: Το σβήνω αυτό, πάει, πάει. Mm. Ήθελα να ακούσω την επιβεβαίωση από εσάς ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν σας επιβεβαιώνω κάτι. Σας λέω ότι δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας και εσείς και άλλοι ακροατές. Αν με ενοχλεί κάτι, το λέω εγώ, δεν μιλάω μέσω εκπροσώπων.
1: Όχι, εγώ δεν εννοώ σε αυτό. Δεν εννοώ σε αυτό. Το πήρατε στραβά.
0: Mm.
1: Πήρε στραβά, μάλλον.
0: Ναι.
1: Απλώς στενοχωρήθηκα για αυτό που μου είπαν για το άτομό μου.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι σας είπαν. Είναι δικό σας θέμα. Θα το λύσετε εσείς. Εγώ δεν σας έχω πει κάτι. Ναι, αφού δεν σας έχω πει εγώ κάτι, δεν με αφορά.
1: Okay. Ωραία. Για το βιβλίο που είπατε ότι, που διαβάσατε ότι όταν πρέπει να πείτε όχι κάπου, όλοι μας, όχι μόνο εσείς, αν πρέπει να πούμε όχι κάπου ή ένα ναι, η γνώμη μου είναι ότι χωρίς και τα βιβλία, χωρίς να μας το λένε τα βιβλία, ότι θα πρέπει από την αρχή να λέμε το όχι μας ή το ναι μας, για να μην, αν πρόκειται για άνθρωπο, να μην του βάζουμε προσδοκίες.
0: Αν πρόκειται γιατί για άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Για άνθρωπο θα πρόκειται σίγουρα.
1: Ωραία, ή το ναι ή το όχι θα πρέπει να λέγεται από την αρχή για να μην έχει προσδοκίες ο άλλος άνθρωπος. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο θέμα προσδοκιών. Μπορεί να είναι και θέμα επιβολής. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει, ας πούμε, στη δουλειά μου, θα κάνεις αυτό. Και να διαφωνώ, να μην θέλω να το κάνω ή να μην μπορώ να το κάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πείτε όχι.
0: Προφανώς και πρέπει να πω όχι. Βέβαια, τα πράγματα πρέπει να τα σταθμίζουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πεις όχι και να βρεθείς και στον δρόμο.
1: Και στον δρόμο.
0: Λοιπόν, ωστόσο, Αν πρέπει να στηρίζουμε, όχι αν πρέπει, πρέπει να στηρίζουμε γενικώς τις αποφάσεις μας και αυτό που πιστεύουμε και να έχουμε και επιχειρήματα. Και θεωρώ ότι το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις στον άλλο, δεν δίνει καλή εντύπωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι το καταλαβαίνει κιόλας.
0: Τι να καταλάβει?
1: Αν είναι όχι με πλάγιους τρόπους, το καταλαβαίνει.
0: Το όχι είναι όχι, είτε είναι με πλάγιο τρόπο, είτε είναι με ευθύ τρόπο.
1: Ναι, προφανώς και το καταλαβαίνει. Αυτός που το απευθύνεται.
0: Προφανώς. Οπότε καλύτερα ευθέως για να τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Το ευθέως συνήθως δεν μπορεί να είναι πολύ ευγενικό.
1: Να δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Απλώς πήρα για να πω το καλό Σαββατοκύριακο, την καλή νύχτα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και σας ευχαριστούμε για τον όμορφο
0: παρόμο. Χαιρετίσματα έχετε από τον Boomerang.
1: Να είναι καλά το παιδί και τον Ιωσήφ. Ξέρω, υπάρχουν άτομα που εκτιμάω, αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω γιατί εντάξει, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Γιώτα, γεια σας.
1: Γεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Εύχομαι να είναι ήρεμα, ξέρω. Λοιπόν... Μισό λεπτό γιατί ψάχνω τώρα κάτι. Λοιπόν, το γέρος και ο κύριος Σμιθ, φίλε Θανάση από την Πάτρα, καλά κάνεις και μου το στέλνεις, έχω να το διαβάσω χρόνια. Το έχω το βιβλίο. Λοιπόν, έχω να το διαβάσω, μάλλον όχι έχω να το διαβάσω, δεν είναι σωστή η διατύπωση. Το διάβασα πριν από χρόνια. Αφού το έχεις διαβάσει, ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι ο συγγραφέας τον ο μεγάλος Πίτερ Ουστίνοφ, που εγώ δεν ήξερα κιόλας ότι γράφει. Και είναι παλιό, είναι το 95 βιβλίο. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το μιλώντας με το Θεό. Δηλαδή είναι το γέρος και ο κύριος Σμιθ είναι ένα, δεν θα κάνω τώρα spoil, δεν θέλω, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει μπει ο Ουστίνοφ στο πνεύμα και των δύο ρόλων. Αυτό το μιλώντας με το Θεό είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι αβανταδόρικο πολύ προς το Θεό, με μια περίεργη όμως ματιά. Μου έστειλε εδώ ο κύριος Τάκης. Γεια σας κύριε Τάκη. Λοιπόν, αυτό που μου στείλατε είναι μετάφραση. Και είναι μετάφραση ενός σκέτς που δουλεύει πολύ στο εξωτερικό, στην Αμερική. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν κάποιος, μου λέγε, λέει η γιαγιά μου, θα το μεταφέρω ακόμα πιο ελεύθερα, κύριε Τάκη, από όσο το έχετε στείλει εσείς. Μου λέγε, λέει η γιαγιά μου, ότι στη ζωή υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία μπορείς να ανησυχείς. Το ένα πράγμα είναι αν έχεις λεφτά. Το άλλο είναι αν δεν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν δεν έχεις λεφτά, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα είσαι υγιής και το άλλο αν θα αρρωστήσεις. Αν είσαι υγιής, δεν έχεις τίποτα για να ανησυχείς. Θα είσαι υγιής και το άλλο αν θα αρρωστήσεις. Αν είσαι υγιής, δεν έχεις τίποτα για να ανησυχείς. Αν αρρωστήσεις, υπάρχουν δύο πράγματα για

0: Και το άλλο είναι αν θα πεθάνεις. Αν ζήσεις, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν όμως πεθάνεις, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα πας στον παράδεισο. Και το άλλο είναι αν θα πας στην κόλαση. Αν πας στον παράδεισο, δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχείς. Αν όμως πας στην κόλαση, υπάρχουν πραγματικά μόνο δύο πράγματα για να ανησυχείς. Ξέρεις ποια είναι, Γιώργο? Μέτρια καλά ψημένο. Έλα, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό πραγματικά. Αλλά είναι καλύτερο όταν το λένε στα αγγλικά, γιατί είναι medium or rare. Λοιπόν, και βγαίνει καλύτερα. Αλλά είναι πραγματικά πολύ καλό. Και περιέργως μέχρι το σημείο της κόλασης έχει δίκιο. Διότι πάντα στη μία περίπτωση δεν έχεις πολλά πράγματα για να ανησυχείς, ενώ στην άλλη έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τάκη που μου το θυμήσατε. Και εσάς κύριε Θανάση που μου θυμήσατε το βιβλίο «Ο Γέρος και ο κύριος Σμιθ». Καλά κάνατε και μου το θυμήσατε. Είναι καλή εναλλακτική σε σχέση με αυτό που δυστυχώς πλήρωσα για να διαβάσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι λέει ο Διογέννης Επίκουρος, μου λέει, αφήστε μου, λέει, τον Ουστίνοφ και ανοίξτε κανένα λεξικό. Έχετε συλλάβει κάποιο νέο ατόπιμα, Διογέννη Επίκουρε, το οποίο θέλετε να συζητήσουμε? Μπορείτε αν θέλετε και ζωντανά, δεν έχω θέμα. Μπορείτε και να καλέσετε αν θέλετε, για να κουβεντιάσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι βλέπεις, μου λέει, στον τελικό της Κυριακής? Κοιτάξτε, η Ρεάλ απόψε απέδειξε ότι παρά το ότι όλη τη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν η Βαλένθια, αξιοποίησε την ευκαιρία που είχε σε αυτό που λέμε τον τελικό ενός παιχνιδιού, που είναι ο ημιτελικός. Μπορεί να είσαι καλός όλο το χρόνο, πολύ καλός, και σε ένα παιχνίδι να γκρεμιστούν τα πάντα. Η Ρεάλ αξιοποίησε και το ταλέντο της και τη δυναμική της και την ιστορία της. Η Βαλένθια πάλι στα χτωμπούτα δεν τα κατάφερε, αλλά παραμένει στα χτωμπούτα. Το τελικός δεν θα είναι εύκολος ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τη Ρεάλ. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί το παιχνίδι να λήξει με πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του ενός ή του άλλου. Προσωπικά θέλω να λήξει υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεάλ, η Ρεάλ παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Φαντάζομαι ότι, και όχι φαντάζομαι, έτσι είναι, πρέπει μεν να σεβαστούν τους δε και αντιστρόφως, και να κερδίσει ο καλύτερος. Επειδή ο Ολυμπιακός φοβάμαι ότι έχει μια εμπλοκή ψυχολογική σε ό,τι αφορά τη Ρεάλ, δεν ξέρω και τι προετοιμασία κάνουν οι παίχτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι φάνηκε από τον ημιτελικό ότι έχει γίνει καλή δουλειά φέτος στον Ολυμπιακό. Εύχομαι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές και όχι η Ρεάλ. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Είδες, επί του πιεστηρίου,
0: ναι,
1: όπως θα λέγαμε, αν είμαστε σε εφημεριδά τα παλιά χρόνια.
0: Πάνω σου.
1: Η διαπίστευση, ναι.
0: Το βλέπω.
1: Αυτό, η οποία διαπίστευση, σας είπα ότι η διοργάνωση είναι Ευρωπαϊκή, είναι σαν είναι Champions League ποδόσφαιρο, Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί τι έχει? Έχει η διαπίστευση πάνω τη φωτογραφία. Δηλαδή, όταν πας να πάρεις τη διαπίστευση, σε φωτογραφίζουν. Συν ότι σου λένε και τους χώρους που μπορείς να κινείσαι με αυτή τη διαπίστευση. Μπράβο. Και το άλλο είναι το βραχιολάκι.
0: Το είδα και αυτό.
1: Όπου, όπως βλέπεις, εγώ το έχω βάλει εδώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Διότι δεν είμαι ούτε κατάδικος
0: ή
1: σοβίτης στο μαλανδρίνο φωκίδα. Τι?
0: Χάρτινο.
1: Δεν είναι χάρτινο, είναι πλαστικοποιημένο.
0: Πλαστικοποιημένο.
1: Και όταν το βάλουν εδώ, μετά πρέπει να το κόψεις για να το.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει, όχι, θα το έχετε μαζί.

0: Ναι, καλά, λέω, καλά. Τι λες αγόρι
1: καλά,
0: μου,
1: πες,
0: συγγνώμη, εγώ θα πάω τώρα, θα κατέβω στο χθες που πήγα να πάρω διαπίστευση, θα πάω στην
1: πρώτα
0: Αθήνα.
1: Πρώτα απ' όλα με αυτά βγάζεις δερματικά, δεν είναι...
0: Δεν είναι τα δερματικά, είναι ότι εμένα με προσβάλλει να έχω ένα βραχιολάκι. Δεν ξέρω, οι άλλοι συναδελφοί μου το είχαν. Κάποιοι το είχαν εδώ που το βλέπεις και εμένα, ότι το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
1: Ωραία, εντάξει. Είναι και μια χαρά είναι.
0: Διότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να το έχεις. Είναι το σωστό.
1: Μου έφερες αναμνηστικό.
0: Αναμνηστικό δεν σου φέρα. Το έχω αναθέσει στον κύριο Σαρδέλη. Πιστεύω θα το καταφέρει.
1: Πιστεύω
0: να το φτιάξει.
1: Ναι. Δεν θέλω να το
0: ούτε
1: σκέψω.
0: Στο Οχάιο τον να είπα το ισοβίτης να είμαι και να φοράω το βραχιολάκι. Εντάξει. Και αυτό είναι να τα λέμε όλα πώς είναι. Ναι. Και επίσης σου κολλάει εδώ τώρα. Δεν μπορείς να κινείσαι, να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις τα κόλπα σου. Και το κάτι άλλο να σου πω.
1: Ούτε ο Γιατόπουλος δεν έχει βραχιολάκι.
0: Μπράβο. Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Τι όρους έχει. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, τώρα γελάω, δεν είναι για γέλια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Να σου πω ότι όταν το 2001 είχα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι. Και φεύγουμε από το Stade de France μέσω με προαστιακό μπήκαμε. Γιατί περνάει προαστιακό τρένο, γίνεται χαλασμός κυρίου. Και φορούσαμε τη διαπίστευση. Μας είπαν εκεί κάτι Γάλλοι. Μου λέει βγάλτε την, γιατί δεν ξέρουν τι είναι. Θα σας την τραβήξουν για να την πάρουν. Ενώ επειδή έχει κάποιο εγκληματικότητα. Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει τίποτα, να ξέρετε.
1: Στο Παρίσι.
0: Ναι, και μου λέει βγάλτε το 2001. Αυτό να δώσουμε και μια συμβουλή, και μην αρχίσετε να λέτε ξέρω όλες και λοιπά. Οι κυρίες, διότι κυρίες συνήθως, κάτι αγόρια, φοράνε το κινητό και το έχουν εδώ, έτσι όπως έχω εγώ τη διαπίστευση.
1: Μαζί με το λαιμό στο παίρνουν.
0: Μαζί με το λαιμό, όχι. Ναι. Το χειρότερο είναι να πάθεις, μη πάθεις αυτό που είχε πάθει η συνάδελφός μας στη Χίο, η Αγγελική, που τότε είχε πάει σε ένα εργοστάσιο μιας εταιρείας να κάνει ρεπορτάζ και με το τσαντάκι της το φορούσε έτσι.
1: Το τράβηξε μια μηχανή.
0: Το τράβηξε και έπαθε η κοπέλα, έμεινε φυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί χτυπάει τις φωνητικές χορδές.
1: Στο Παρίσι.
0: Ναι, στο παίρνουν λοιπόν εδώ στην Αθήνα. Με το, μπορώ να σου πω και το κεφάλι για ένα κινητό. Του το εξηγώ και σου λέω και κάποιοι κυρίω. Όχι, κάτι δουλειά σου και κάτι τέτοιο.
1: Θα σου θυμίσω ότι κάποτε που ναι. Είχε του τσαντάκιδε.
0: Ναι.
1: Θυμάστε την εποχή των τσαντάκιδων.
0: Ναι.
1: Έχουν γυριστεί και ελληνικέ ταινίε.
0: Προπολεμικά, ναι.
1: Τότε λοιπόν έλεγε η αστυνομία ότι αν νιώσετε ότι σα τραβάνε την τσάντα από τον νόμο, αφήστε τη.
0: Ναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, αν σε τραβήξει.
0: Μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά.
1: Και να αρχίσει να σε σέρνει.
0: Ναι, και να πάθει μεγάλη ζημιά.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι στο Παρίσι έτυχε ναι. Πολλά χρόνια πριν ναι. Να έχω πάει.
0: Προπολεμικά.
1: Ναι, προπολεμικά, μπράβο. Μεγάλη εγκληματικότητα και ακόμα μεγαλύτερη στο μετρό.
0: Ναι, έχουν περιοριστεί όλα αυτά.
1: Εντάξει,
0: στη Μασαλία είναι τα πράγματα παλιά, δύσκολα. Όλα
1: στη
0: τα
1: Μασαλία
0: ήταν ναι.
1: Πάντα δύσκολα.
0: Πάντα δύσκολα. Λόγω τη πολιτισμικότητα
1: ναι, ναι,
0: που έχει.
1: Πάντα, πάντα.
0: Εντάξει.
1: Συγκρούσεις πάντα. Δηλαδή και 25 χρόνια πριν ναι. Που έχω πάει, που έχω συγγενείς στη Μασαλία.
0: Έχει πάρει μια πολιτισμικότητα πολύ μεγάλη ναι. Με διάφορες λοιπόν, χώρες και όλα αυτά.
1: Έχουν κόψει στο μετρό δάχτυλο ανθρώπου για να του πάρουν το δαχτυλίδι. Δεν κατάλαβε. Δεν είναι τον απειλήσαμε.
0: Όχι.
1: Του κόψαν το δάχτυλο. Στεγνά δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει, είναι όταν έχει εγκληματικότητα. Αυτή δεν είναι η μεγάλη εγκληματικότητα. Οι μικροεγκληματίες είναι αυτοί οι τύποι.
1: Και τώρα μικροί εντάξει.
0: Λοιπόν, η είδηση επί του πιεστηρίου, αφού θέλεις να το πω έτσι. Οριστικά, η Ρεάλ χωρίς τον Ουσμάν Γκαρούμπα δεν θα είναι διαθέσιμο στο τελικό της Κυριακής. Το ανέφερε ο Σέρχιο Σκαριόλο. Είπε ότι 100% θα είναι εκτός. Δεν ξέρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Θυμίζω ότι έχει τραυματίε τον Έντι Τάβαρες και τον Άλεξ Λεν. Δεν έχει ψηλό. Θέση 5. Έχει πρόβλημα. Η Μάρκα λέει, που διαβάζω, για πρόβλημα στον Αχίλιο για το παλικάρι που έφυγε σταυαζόμενος από
1: κρίμα.
0: Το γήπεδο. Αυτό είναι η τελευταία είδηση. Η άλλη είδηση για να φύγω να πάω να κάνω και δουλειά και εσύ να συνεχίσεις την ωραία εκπομπή σου.
1: Περίμενε, θέλω να έχω ερωτήσεις.
0: Ναι, ο Μπενίτεθ τέλος.
1: Μπενίτεθ τέλος, ναι.
0: Ναι, το ανακοίνωσε επίσημα.
1: Μα δεν θα φτιάχνε την ομάδα του για του χρόνου. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 7 μήνες το ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον ευχαριστεί. Και έτσι έχουμε τέλος της συνεργασίας του του Παναθηναϊκού. Αφορούσε κλειστό συμβόλαιο 1,5 έτους, συνεπώς δεν θα υπάρξει συμβιβασμός, θα αποζημιωθεί στο 100% αυτού του 1,5 χρόνου. Αν το μέτρημα το έχω κάνει σωστά, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, αλλά και το μισθό του Ιουνίου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σκαριόλο δεν έχει πάρει ποτέ τίτλο Ευρωλίγκας, έτσι, γιατί ήταν προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
0: Ναι, ναι. Mm. Αυτό δεν λέει κάτι όμως.
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Επίσης είναι πολύ πυρός προπονητής.
0: Πολύ πυρός προπονητής. Μπάλτε πριν από λίγο ο Ισπανός Φρόγουρτς Ρεάλ δήλωσε ότι σπουδαία ομάδα Ολυμπιακός, αλλά να απολαύσουμε την πρόκριση πρώτα. Εντάξει, είναι η πέμπτη φορά που θα είναι οι δυο τους. 3-1 είναι. Τρεις νίκες η Ρεάλ, μία ο Ολυμπιακός το 2013 στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ξέρεις τώρα να μου απαντήσεις.
0: Ναι, καταρχήν να πούμε μια είδηση για τη Γαλλία, μια που λέγαμε για Γαλλία, η Lens.
1: Ναι.
0: Στο τελικό του κυπέλου της Γαλλίας κέρδισε την Nice 3-1, πρώτη φορά στην ιστορία της κυπελούχος Γαλλίας η Lens.
1: Πρόσεξε τώρα, τελικός κυπέλου Γαλλίας Lens Nice.
0: Ναι. Η Lens όμως περίμενε. Η
1: ιστορική Lens, ομάδα είναι, ναι.
0: Ήταν δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
0: περίμενε, γιατί με προκαλείς τώρα.
1: Δεν είναι τα μεγέθη.
0: Επειδή
1: φοβερά.
0: Παρακολουθώ το γαλλικό πάρα ναι. πολύ, όπως ξέρεις, γιατί είναι και η χαρά του Over.
1: Είπαμε, το η Β είναι η χαρά του Over. Ναι, αλλά στη Β' παίζουν ομαδάρες.
0: Η Β' είναι η χαρά, περίμενε, του Over και της, ό,τι θέλεις εκεί στη Β' μπορεί να τα δεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω την κατάταξη. Η Lens, καλά είπα, η Lens ήταν δεύτερη. 76 βαθμούς Paris Saint-Germain, η Lens δεύτερη.
1: Και η Μαρσέγη που ήταν.
0: Η Lille τρίτη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις παίζουν League Face. Η Lyon τέταρτη.
1: Ναι.
0: Η Μαρσέγη πέμπτη. Η Rennes έκτη. Η Nice. Η Νις, φίλε μου, δίνει μπαράζ για την παραμονή. Εντάξει. Για την παραμονή.
1: Εντάξει.
0: Η Μαρσέη θα παίξει το League Face του Europa League στην πέμπτη θέση.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω. Έβλεπα τη συνέντευξη του Σκαριόλο.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος που έκανε τη συνέντευξη για την Ευρωλίγα.
0: Ναι. Ο βοηθός του Ντιέγκο.
1: Είναι πρώην μπασκετμπολίστας.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Πανύψηλος.
0: Θα το δούμε. Ναι, νομίζω ότι κάποια σχέση.
1: Εντάξει, ο Σκαριόλο δεν είναι ψηλός άνθρωπος.
0: Σου θυμίζω ότι όλο ο οργανισμός.
1: Αλλά ο τύπος αυτός ήταν διπλάσιος.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι όλος ο οργανισμός Ευρωλίγκα είναι αποτελούμενος από στελέχη από την Ισπανία. Εντάξει, είναι και έδρα
1: ναι.
0: της Ευρωλίγκας στην Ισπανία και είναι.
1: Γι' αυτό
0: σε στελέχη...
1: ρώτησα, γιατί το βλέπαμε εδώ με τον Γιώργο. Και βλέπαμε τον Σκαριόλο και βλέπαμε έσκυβο άλλο για να του μιλήσει.
0: Εντάξει, είναι στελέχη.
1: Πολύ ψηλό παλικάρι.
0: Ναι. Αν έχουμε κάποια αδελφή να του δώσουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδί, δεν είπαμε να τον κεράσουμε μια πάστα. Δεν είπαμε αυτό.
0: Ε?
1: Δεν είπαμε αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μήπως είναι κάποιος που δεν το ξέρει.
0: Θα τον βρω, εντάξει, θα το ρωτήσω.
1: Μήπως είναι κανένας μπασκετμπολίστας.
0: Θα το ρωτήσω. Μπορεί. Θα το ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το λέω.
0: Θα το ρωτήσω. Πάντως, ο Ντιέγκο που είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου στην Ευρωλίγκα δεν ήταν αθλητής. Έστω πρώτη γραμμή, έτσι όπως μου το θέλεις.
1: Ναι.
0: Πάντως, ήταν μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν σου κρύβω, εντάξει, ότι θα ήταν διαφορετικά να ήταν και ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι πολύ. Θα ήταν προφανώς.
0: Σε ένα γήπεδο που είναι.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό το glass floor.
0: Ναι,
1: στο...
0: είναι ευρωπαϊκών διαστάσεων αυτό το γήπεδο. Για να μην σου πω ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι μια.
1: Το glass floor τώρα που παίξαν έτσι λίγο με τα φώτα που είδα και τις προβολές. Είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, καταρχήν βάζουν τη μουσική στις διακοπές πολύ δυνατά, αλλά η μουσική την ξεπερνάνε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι των ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Που από πίσω μου ήταν, δηλαδή με έπιασε.
1: Ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
0: Ατμόσφαιρα στο πρώτο παιχνίδι φοβερή. Εντάξει, έκανε Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού
1: ναι.
0: διαφορά. Στο δεύτερο, εντάξει, ήταν και οι Ισπανοί που είναι εκδηλωτικοί.
1: Ναι,
0: αλλά πιο εκδηλωτικοί σου λέω ήταν οι δημοσιογράφοι.
1: Μάλιστα.
0: 12 ραδιόφωνα μέτρησα. Εντάξει, 12.
1: Και είστε όλοι στις θέσεις των δημοσιογράφων. Δεν έχει. Και οι μεταδόσεις από εκεί βγαίνουν.
0: Εκεί που είμαστε εμείς,
1: ναι.
0: πίσω από την μπασκέτα,
1: πίσω από την μπασκέτα ναι.
0: είναι ο έντυπος τύπος, τα site και τα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Οι τηλεοράσεις.
1: Οι τηλεοράσεις δεν μπορεί, πρέπει να είναι στο κέντρο.
0: Οι τηλεοράσεις είναι εκεί που είναι μόνιμα όταν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Στο κέντρο.
0: Ακριβώς
1: πάνω,
0: πάνω απέναντι από την γραμματεία. Βλέπουν
1: γίνεται.
0: Την γραμματεία απέναντι είναι πάνω.
1: Δεν γίνεται να μην
0: εκεί είναι οι τηλεοράσεις.
1: Ναι. Το ραδιόφωνο γιατί το έχει στο πλάι, δεν έχω καταλάβει.
0: Το ραδιόφωνο το έχει γιατί δεν χωράνε πάνω. Όταν σου λέω ήταν 12 μόνο τα ισπανικά ραδιόφωνα.
1: Γιατί αλλιώς βλέπεις τώρα από το κέντρο.
0: Βλέπεις πολύ καλά από εκεί.
1: Για τη μετάδοση.
0: Όχι, βλέπεις πάρα πολύ καλά γιατί είναι χαμηλά. Εγώ ήμουν
1: ναι, παιδί, μάλιστα, είμαστε... μετάδοση.
0: Βλέπεις πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη δεύτερη σειρά.
1: Okay.
0: Εντάξει, βλέπεις πάρα πολύ. Είναι υπηρεσιωμένο.
1: Να σε ψάξω δηλαδή στον τελικό.
0: Τι?
1: Στα πλάνα να σε ψάξω.
0: Ναι, να με ψάξεις. Εδώ θα είμαι στον τελικό εγώ. Πώς θα γίνει.
1: Σωστό, είναι Κυριακή.
0: Είναι Κυριακή, δεν γίνεται.
1: Α, θα σου στείλω μήνυμα δηλαδή.
0: Θα μου στείλει. Καλοδεχούμενο, τώρα ανάλογα πώς θα το δει. Γιατί με τα μηνύματά σου λίγο.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, τι να σου πω τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Στη Σταυρακάκη λέει την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Κρίσταλο Βοημία, λέει η διαιτησία του Ολυμπιακού Φενέρ. Μήνυμα έχει έρθει, ακροατή.
0: Ωραία. Κρίσταλο Βοημία.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, έτσι λέει. Θέλω να σου πω ότι σε κάποια site έχει γίνει τη τρελή για τα
0: παιδιά όμως, να σα πω κάτι. Όσο και να σα πρόξει μια διαιτησία. Να μου το πει, ναι. Όσο και να σα πρόξει μια διαιτησία, αν δεν παίξει καλά, δεν γίνεται τίποτα.
1: Ο Σάρας πάντως δεν είπε κουβέντα. Ήτανε καλύτερη τέλος.
0: Αφού ήταν, έπαθε την ήττα, έπαθε πανελευθερία στο πρώτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του ήταν 12-0 κάποια στιγμή. Τι να πει. Προσπαθούσαν να κατέψει την τράπεζα και δεν του βγαίνει τίποτα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία δεν επηρέασε.
0: Και σφυρίγματα να έχει διαιτησία, όταν εσύ παίξεις πάνω από τη διαιτησία, την καθαρίζεις τους πάντες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Μαρτίνεθ είπε: η δυνατή άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης μας απομακρύνει από το συνηθισμένο μας παιχνίδι και ταυτότητα. Ο τεχνικός της Βαλένθια. Πίστευα τη Βαλένθια καλύτερη.
1: Δεν ήταν κακή.
0: Δεν ήταν κακή. Ήταν η άλλη.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Να σου πω: δικαιώνεται. Ακούστε με λίγο. Δικαιώνεται ο Γιώργος Χουδαλάκης που είπε ότι. Χωρίς Τάβαρες μπορεί να παίξει καλύτερα η Βαλένθια. Η Ρεάλ. Εντάξει. Ο Χουδαλάκης ξέρει κατάρια μπάσκετ. Και από μένα και από σένα.
1: Αλήθεια
0: και από,
1: είναι αυτό.
0: Να σου πω και από αυτούς που. Τώρα μην πω για το σώμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εντάξει. Και από τους δημοσιογράφους, ειδικά κάτι νεόκοποι που έχουν και ύφος χιλίων καρδιναλίων. Δηλαδή,
1: ο Γιώργος είναι μπασκετάνθρωπος.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Επειδή λοιπόν. Επειδή εγώ ήμουν στο κέντρο τύπου και δεν λέω για τους ξένους που ήταν από μεγάλα διεθνή μέσα, κάτι νεαροί νεόκοποι έχουν ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων επειδή δουλεύουν σε κάποια site και βγαίνουν λίγο έτσι στην οθόνη του site κλπ. Και την ίδια στιγμή βλέπεις, εγώ να σου πω, είδα τον Βασίλη Σκουντή. Σου αναφέρω ονόματα. Εντάξει.
1: Ρε φίλε τώρα, μην σου πω.
0: Ο Γιάννης Λαμπύρης, ο γραφιάς αυτός των νέων.
1: Να σου πω, δεν θα μου μιλάς για το ΤΕΜ.
0: Ναι, ήταν δημοσιογράφοι, ο Παπαδογιάννης ο Νίκος που ήταν εκεί.
1: Αυτά είναι το ΤΕΜ όμως.
0: Που είναι αυτοί. Και κάποιοι τώρα νέοι κάνουν πασαρέλα, άσε που οι κοπέλες που είναι όλες στο site είναι βαμμένες σαν να πάμε στο καφέ Mercedes στο Γλυφάδα. Εντάξει, γελάει ο Τσιβελεκίδης. Λοιπόν, τώρα...
1: κάνει σύσκεψη.
0: Ποιος?
1: Κάνει σύσκεψη. Σκουντής.
0: Ναι.
1: Παχάκης.
0: Ναι, ο Γιώργος ο Παχάκης.
1: Και ο Γιώργος ο. Περίμενε.
0: Ο σχολεμένος ο Χούπης.
1: Όχι, ρε.
0: Ποιος?
1: Χάντμπολ, έλα πες το.
0: Ο Μανετάκης.
1: Μανετάκης.
0: Η Λατζής φοβερός.
1: Μανετάκης.
0: Ναι.
1: Παχάκης. Σκουντής. Κάνουν σύσκεψη στο Sportime.
0: Ναι. Όταν σου πούλεγε το Sportime 5.000 και 30 και 40.
1: Είναι 4 Ιανουαρίου του 2007.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έναν αρχισυντάκτη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν
0: ναι,
1: έχει σημασία.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: 2 Ιανουαρίου έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Και 4 Ιανουαρίου γυρνάω στην εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και γυρνάω γιατί με έχει πάρει ο αρχισυντάκτης και με έλα μου λέει: δεν γίνεται τώρα, αλλά δεν γίνεται. Έχουμε δύο σελίδες, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Και είχα και τη χαβούζα εγώ της εφημερίδας.
0: Η χαβούζα είναι η σελίδα της τελευταίας στιγμής που κλείνει τελευταία.
1: Είχα 11-12 μία. Είχα άλλη μία σελίδα και τη χαβούζα. Και πάω στην εφημερίδα, δεν ενημερώνω. Κάνω πάω. Και σηκώνεται ρε φίλο Σκουντή με τον οποίο δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε γεια.
0: Ναι.
1: Διότι είναι ο Σκουντής και εγώ γράφω τα πολιτικά. Δηλαδή δεν ασχολείται. Και με κοιτάει και μου λέει: τι θες εσύ εδώ? Είμαι 4 χρόνια στην εφημερίδα και δεν μου έχει πει ούτε γεια.
0: Ναι.
1: Του λέω: κύριε Σκουντή, του λέω: ήρθα. Αγόρι μου, μου λέει: σήκω, φύγε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, άλλο επίπεδο. Τώρα μην κάνουμε. Τώρα τα έχουμε πει.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Σήκω, μου λέει: φύγε. Έχασες, μου λέει, τον πατέρα σου και είσαι εδώ. Του λέω: ναι, φύγε τώρα. Και σηκώνει το μανιτάκι και μου λέει: α, δεν έχω φύγει, μου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα του λέω, με πήραν τρία. Ρε, φύγε, ρε.
0: Εντάξει, άλλα πράγματα. Τώρα, εντάξει,
1: και με κατέβασε τώρα... κάτω ο Παχάκης.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Παχάκης. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα, όταν εκεί τώρα να σου πω εγώ τώρα ονόματα μεγάλα. Ο Καρμίλης, ο Δημοσθένης, ο Παπαδογιάννης που σου είπα, ο Ντεντόπουλος από την Αίρα. Συντάκτες τώρα άλλου βεληνικούς που εντάξει. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου που είναι στο Ινόβα. Πνευματικά μας παιδιά αυτά και εντάξει είναι καλοσυνάτη και λοιπά, ήρεμη και λοιπά και όχι καμία έπαρση. Δεν πρέπει να έχεις έπαρση στη δημοσιογραφία γιατί γυρίζει αυτό, γίνεται κύκλος.
1: Τι έπαρση να έχουμε στη δουλειά μας, στη
0: δημοσιογραφία.
1: Προσπαθούμε να κρύψουμε τι είμαστε.
0: Όχι, εντάξει, αλλά. Λοιπόν, τώρα να σου δώσω και μια είδηση. Λόγω της επιδημίας έμπολα στη χώρα τους, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας του Ποδοσφαίρου του Κονγκό θα παραμείνουν σε απομόνωση πριν εισέλθουν στις ΗΠΑ στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Αμερικάνοι ζητούν να μείνουν σε φούσκα για 21 μέρες στο Βέλγιο. Είναι τώρα το ESPN. Το γράφει αυτό. Γιατί υπάρχει θέμα με την ομάδα του Κονγκό, η οποία θα παίξει με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Άλλο, θέλεις κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω, τώρα βλέπω αν υπάρχει κάτι.
1: Είμαστε,
0: γιατί είσαι,
1: νομίζω εγώ,
0: όλο ερωτήσεις
1: τα και... έχουμε καλύψει όλα.
0: Εντάξει, τα έχεις καλύψει όλα, αλλά δεν νομίζω ότι... Εντάξει.
1: Περίμενε, με τη Λίμπα Αρμένη...
0: Δεν σου είπα εγώ ότι μένει, εγώ σου είπα ότι συναντήθηκε...
1: Έτσι φαίνεται.
0: Εγώ είπα, μιλάω συγκεκριμένα.
1: Εγώ είπα,
0: ότι ο Μεντιλίμπαρ. Να πω ένα λεπτό και μετά να πεις ό,τι θέλεις. Ο Μεντιλίμπαρ συναντήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη. Κράτησε 3 ώρες. Μιλήσαν για το σχεδιασμό και μετά φύγανε μαζί και πήγανε στο Telecom Center και όχι στο T-Center που άκουσα πριν από λίγο.
1: Εγώ που το λέω κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είμαι πολύ λάθος.
0: Το Telecom Center.
1: Telecom Center, ωραία.
0: Ωραία. Είναι και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων,
1: ναι,
0: αλλά η ονομασία του είναι
1: Telecom... το όνομα γι' αυτό.
0: Ναι, Telecom Center και όχι T-Center.
1: Όχι.
0: Που ακούω στο ραδιόφωνο.
1: Τι, ομάδα
0: δεν
1: τι.
0: Υπάρχει τι, το τι γράφεται στην εφημερίδα, το T-Center.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σωστό στην
1: έχει όνομα.
0: Ραδιόφωνο τηλεόραση είναι Telecom Center.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πήγαν να δουν το match και ευχήθηκε στο τέλος ο κύριος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε από το κανάλι της Nova, λέει να το σηκώσουμε την Κυριακή, του λέει όπως το ποδόσφαιρο, και λέει να το σηκώσουμε εδώ μέσα η ενότητα, ακόμα είπε δεν είναι θέμα συζήτηση στον Ολυμπιακό για τα ποδοσφαιρικά. Ωραία. Και στην ΑΕΚ προγραμματίζουν τώρα την επόμενη σεζόν, τι θα κάνουν, κοιτάνε τώρα πώς θα ενισχυθούν στην ΑΕΚ που...
1: Champions League, κάτσε.
0: Τι?
1: Champions League λέω.
0: Ναι, στην ΑΕΚ όπου, να το πούμε, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο, συγγνώμη, με τον Πρωθυπουργό
1: Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφει τώρα η ιστοσελίδα.
1: Προδιαγράφεις τώρα εσύ. Όχι. Πράγματα.
0: 4 και 6 το απόγευμα, 22 ναι. Μαΐου, δεν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, χθες, ναι.
0: Λοιπόν, γράφει η ιστοσελίδα και μου λέτε μετά να μην τους κράζω. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τελεία.
0: Από κάτω. Συνάντηση κορυφής με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Έβγε.
0: Ωραία. Τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί φυσικά. Γιατί σε επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός στο Ισπάρτη. Εκεί είδε κάτι εκτζίδες και τους είπε μπράβο για την ομάδα σας και λοιπά, και θα έχουν μια συνάντηση, γιατί ξέρεις ότι και ο κύριος Ηλιόπουλος είναι εφοπλιστής, έχουν και επιχειρηματικές πράγματα να συζητήσουν. Πάντως με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη...
1: Έκανε προτάσεις όμως στην ομιλία του.
0: Ναι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν θα συναντηθεί ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Δεν μπορεί.
0: Και απορώ πώς το έχουν αφήσει και δεν το έχουν... Τι να πω ρε παιδιά.
1: Δεν μπορεί να συναντηθεί.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή, τι να πω.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν, αυτή η συνάντηση αναμένεται να γίνει.
1: Πρώτη φορά το ξαναβλέπεις. Άσε μας Δημήτρη τώρα,
0: λοιπόν,
1: βραδιάτικα.
0: Καμιά ερώτηση θα μου κάνεις τώρα
1: όχι,
0: για να φύγω.
1: Όχι, να πας έξω.
0: Τι δίνεις, πες μου ποσοστό που δίνεις τον ένα, ποσοστό που δίνεις τον άλλον.
1: Δεν μπορώ να δώσω, δεν είμαι αντικειμενικός.
0: Εγώ θα σου μεταφέρω κάτι που λέει, ένας και δημοσιογράφος υπήρξε και προπονητής στο μπάσκετ,
1: είναι,
0: το Μάνο Μανουσέλη,
1: ναι,
0: που δήλωσε στην ΕΡΤ η Ρεάλ έχει προσωπικότητες, φαβορεί ο Ολυμπιακός όμως στον τελικό.
1: Ναι, δεν είμαι αντικειμενικό. Τι θα σας πω.
0: Α, δεν είσαι αντικειμενικός.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Οι τελικοί φίλοι μου ξεκινάνε από το 50-50.
1: Βέβαια, όλα ξεκινάνε από το 50-50. Γιατί με τη Φενέρ δεν ξεκινήσαμε από το 50-50.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για την ακρίβεια, δεν ήταν το 50-50, ήταν 4 ομάδες το μισό.
1: Εννοώ.
0: Ναι,
1: 50-50 για να προκριθούν στον τελικό.
0: Θα με συγχύσεις την Κυριακή, θα παρακαλέσω μετά τις 9 όταν αρχίσει ο τελικός να στέλνεις μηνύματα, όχι πριν.
1: Πριν.
0: Ναι.
1: Όχι, άμα αρχίσει θα σου στείλω.
0: Άμα αρχίσει ναι. θα σου στείλει. Θα είσαι σπίτι, καναπέ, τηλεόραση. Ναι. Θα πίτσα.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Όχι μπύρα γιατί δεν τρως, ναι, γιατί δεν πίνεις μπύρα που πίνω εγώ. Κοκακόλα, κάτι, ένα αναψυκτικό.
1: Ένα αναψυκτικό θα το πιω.
0: Ένα αναψυκτικό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι και αργά το παιχνίδι, μπορεί να μην φάω κάτι.
0: 9 είναι, δεν τι αργά.
1: Αργά, για να φάω είναι αργά. Άμα δουλεύω, τρώω αργά. Άμα δεν δουλεύω, δεν τρώω. Λοιπόν, έλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Σας τα είπαμε όλα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βάλε και ένα τραγούδι τώρα.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά πριν τη μία. Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
1: Συγχαρητήρια για το τραγούδι που βάλατε.
0: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Όπου το τραγουδούσα κι εγώ.
0: Ωραίο.
1: Και μου θυμίζει αναμνήσεις, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Και εύχομαι, γιατί ο άντρας μου ο συγχωρεμένος ήταν φανατικός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και τώρα εύχομαι και την Κυριακή να κερδίσουμε.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Να είστε καλά. Και θέλω τώρα κάτι άλλο να
0: για
1: πω.
0: Πείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη για το εξής.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχουν από 10 σπίτια, 15 σπίτια ο ένας, 20 ο άλλος, και όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί για λόγους, όχι ότι δεν
0: ότι
1: θέλει να το
0: πληρώνει, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί και τον πετάνε έξω, πώς είναι δυνατόν?
0: Είδατε.
1: Έχω μεγάλη απορία με αυτό. Και κάτι άλλο, να προσέξουμε όταν γίνουν οι εκλογές τι θα ψηφίσουμε. Μεγάλη προσοχή, παρακαλώ όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ με όλη μου την καρδιά όλο τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω, χάρηκα που σας μίλησα.
0: Και εγώ, κυρία Στέλλα, ευχαριστώ.
1: Και να είστε καλά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε, να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιατί η κοινωνία έτσι είναι. Η κοινωνία έτσι είναι. Γεια σας, κυρία Σόφη, ο στρατηγός μου λέει. Ο στρατηγός είναι ο Σταυρακάκης, ξέρετε, είναι το 10ο καλό σε κάθε εκπομπή σου. Και το 11, μην σας πω, κυρία Σόφη. Είναι. Λοιπόν, κυρία Κλέρη. Όχι, είπα μέτριο ή καλά ψημένο. Και εσείς ακούσατε κάτι ψημένο. Δίκιο έχετε σε αυτό που μου γράφετε, γιατί τα ακούσατε έτσι, αλλά είπα μέτριο ή καλά ψημένο. Δεν πειράζει όμως. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Να καλησπερίσω και τον Αλέξανδρο. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε. Και την κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και τον Μάριο. Τα έχω δει τα μηνύματά σας, αλλά τα μηνύματα που είναι απλά χαιρετισμοί ή μια κουβέντα έτσι για την εκπομπή, δεν τα διαβάζω. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Κύριε Μάκη, αυτό το οποίο ρωτάτε για το σύστημα, το λεγόμενο σοφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας, είναι μια κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη και θέλει και πολύ χρόνο. Κατά την προσωπική μου άποψη, το σύστημα των φυλακών της χώρας δεν είναι σοφρονιστικό. Ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί έτσι στην πλειονότητα των κρατουμένων. Το να σοφρονήσεις πάει να πει ότι έχεις παρέχεις στον κρατούμενο κάποια εργαλεία μέσα από τα οποία θα αναπτύξει το όποιο βιωτικό επίπεδο έχει μέσα στις φυλακές και θα δουλέψει πάνω στην προσωπικότητά του. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί, έχει να κάνει και με την ποινή, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. κατά την προσωπική μου, δεν είμαι ειδικός, σας λέω την άποψή μου. Κατά την προσωπική μου λοιπόν άποψη, το σύστημα δεν είναι σοφρονιστικό. Σε πολλές δε περιπτώσεις λειτουργεί και εκδικητικά. Όταν ας πούμε βάζεις έναν οικονομικό εγκληματία μαζί με έναν ποινικό που οικονομικό εννοώ που είναι έχει κλέψει ή δεν έχει πληρώσει φόρους κτλ. Κτλ. Μαζί με κάποιον που έχει κάνει φόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να περιμένεις. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Και γενικώς δεν είμαι από τα όσα γνωρίζω, γιατί αρκετά πράγματα έχουν βελτιωθεί στις φυλακές, δεν έχουμε την υποδομή να υποστηρίξουμε τον κρατούμενο. Ο κρατούμενος έχει υποχρεώσεις προφανώς, έχει και κάποια δικαιώματα. Έτσι, και δεν είναι όλοι οι καταδικασμένοι άνθρωποι οι οποίοι με το που θα βγουν έξω θα ξαναπέσουν στο έγκλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ σύνθετη κουβέντα. Το να είναι σοφρονιστικό το σύστημα προϋποθέτει μία οργάνωση της πολιτείας που εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις στο χρόνο τους και συζητάμε τώρα για το αν το σύστημα είναι σοφρονιστικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού και να σου λέει ας πούμε που σε Τζιβελεκίδης βγήκε στη σύνταξη, πατάω το κουμπί και βλέπω ότι έχεις δουλέψει 35 χρόνια. Από αυτά τα 20 ήταν σε αυτό το ταμείο, τα 7 ήταν σε εκείνο, τα υπόλοιπα σε εκείνο, έχεις τόσα ένσημα και η σύνταξή σου τάκ τάκ υπολογίζεται αυτόματα είναι τόση. Και δεν γίνεται. Και συζητάμε για το αν είναι σοφρονιστικό το σύστημα. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δείχνει την οργάνωση της πολιτείας. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνονται με το κλείσιμο του ματιού. Αυτό νομίζω ότι ισχύει, κύριε Μάκη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν. Είμαστε στο Σάββατο, ένα λεπτό πριν τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπούμερα ξούστηλα, σούστηλα χαιρετισμούς. Για τον καιρό δεν ξέρω. Όταν ήρθε ήταν καλός. Λέει το Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές. Θα δούμε. Διακοπή για την ώρα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Γιώργος από το Καματερό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θέλω να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Να δώσουμε τη συγχαρητήρια στο κύριο Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο, Έλληνας πανευρωπαϊκός χειροπάλι. Κέρδισε ο άνθρωπος τους αντιπάλους του.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ο Τούρκος ένας πολύ δυνατός. Να του δώσουμε συγχαρητήρια. Επίσης, να δώσουμε και συγχαρητήρια και καλή τύχη και στον μεγάλο αθλητή μας, τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Και να έχει καλή τύχη στον αγώνα του, γιατί έχει φέρει πολλά παιδιά στα γυμναστήρια και γενικά έχει αναδείξει πάρα πολύ τη χώρα μας στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Το άλλο το θέμα, θέλω να ξανασταθώ πάλι για τα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη. Αν έχουμε κάποιο νέο, εσείς ή συμπολίτες μας, αν έχουν ακούσει κάτι, κρατούνται παράνομα.
0: Το είπα και χτες, ακροατής που κάλεσε, σε ακροατή που κάλεσε, έχω ρωτήσει σήμερα και ναι, περιμένω απάντηση για το τι ακριβώς, σε ποια φάση και βρισκόμαστε.
1: Ναι, με συγχωρείτε που πήγα να συγκλιάκωσω.
0: Παρακαλώ, όχι, δεν
1: είναι. Γιατί μόνο είναι σε πολύ βάριες φυλακές, με βαρυπινίτες. Δεν είναι τώρα με ανθρώπους, όπως αναφερθήκατε και πριν, με κάποιον που μπορεί να έχει μία κλίση ή για μία ληστεία απλή, για ένα πλημέλημα. Είναι με βαρυπινίτες. Το ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πήγανε παράνομα στο ξενοδοχείο των παιδιών και τους πήραν και χωρίς τένταλμα. Αλλά δεν ξέρουμε κιόλας ότι είναι και χειροαποσκευές μαζί του. Τα προσωπικά αντικείμενά του.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί είναι, εννοείται πως κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό πέρα από το ξενοδοχείο, τον ιδιοκτήτη από το ξενοδοχείο. Και για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Γεραπετρίτης ή ακόμα και ο Βέντιας, ο Υπουργός μας, δεν έχει αναφερθεί κάτι για αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό είναι γιατί το εργοστάσιο Λιγνίτη παραμένει ακόμα κλειστό και δεν βάζει κάποιος υπουργός να μιλήσει, ακόμα και ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, Έλληνες εφοπλιστές και πλειοκτήτες, γιατί έχουμε άρκετους. Είμαστε οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο που έχουμε τους μεγαλύτερους πλειοκτήτες και εφοπλιστές. Από όσο γνωρίζω εγώ, τώρα μπορεί να είμαι και λάθος. Μπορεί κάποιος να με διευστρέψει. Να χρηματοδοτήσουν και να είχαν ανοίξει αυτή η φιλοκερδής επιχείρηση εντός της Ελλάδας μας. Και να ανήκει και σε Έλληνες και φυσικά για να έχει ένα μεγάλο ποσοστό, 20-30% η ελληνική κυβέρνηση. Και να βοηθάνε φυσικά και τους Έλληνες πολίτες, έτσι. Ναι. Γιατί θα έχουμε και πολύ πιο φθηνό ρεύμα και στα
0: ελληνικά. Η απολιγνητοποίηση βεβαίως. Εντάξει, τώρα είναι.
1: Καλό είναι, κακό δεν είναι.
0: Όχι, ναι, η απολιγνητοποίηση πάντως της χώρας έγινε πολύ νωρίτερα από την δέσμευση την οποία είχαμε για την λήξη λειτουργίας του εργοστασίου.
1: Για τη λήξη, ωραία. Όμως μέσα από όλα αυτά που βλέπουμε πρέπει να παίρνουμε και κάποια μαθήματα και να θυμούνται και παλιοί και να μαθαίνουμε και εμείς.
0: Ναι, εννοείται ότι θα πρέπει να μπορούμε να μεταβάλουμε τη στάση μας αναλόγως των αναγκών.
1: Έτσι, ακόμα δηλαδή να μην εξαρτιόμαστε από πιο μεγάλες χώρες. Έτσι. Ούτε να πληρώνει ο φορολογούμενος, γιατί δεν αναφέρουμε μόνο για Έλληνες, αναφέρουμε για όλους τους φορολογούμενους πολίτες της χώρας μας, της Ελλάδας. Να έχουμε και πιο φθηνό ρεύμα, να μην εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από κάποιους αγωγούς πέρα από Ουκρανία, Ισραήλ, Τουρκία και πάει λέγοντας τώρα βόρεια όπως Ρωσία. Και να πληρούν και πολύ πιο ακριβά σε τριπλάσια και πενταπλάσια τιμή το αμερικάνικο. Ναι. Γιατί πλέον όλα αυτά τα αραβικά μέρη κάτω νοτίως, μόλις αυτά που έχουν γίνει, θα είναι πολύ δύσκολα να ξαναπαράγουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και να το κάνουν και εξαγωγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, αλλά
1: Μέχρι στιγμής ο κάθε καταναλωτής, ακόμα και εγώ που βάζω δηλαδή καύσιμο στο όχημά μου, το βλέπουμε ότι έχει πάρει την αύξηση και όχι την.
0: Εγώ πάντως αυτή την εβδομάδα πρώτη φορά αναγκάστηκα να βάλω δεύτερη φορά βενζίνη.
1: Δεύτερη φορά, ωραία, θα συμφωνήσω μαζί. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό για εσάς και για όλους.
0: Καλό δεν είναι για μένα, γιατί όταν προϋπολογίζεις ότι μία φορά την εβδομάδα βάζεις βενζίνη.
1: Έχεις προϋπολογίσει τα οικονομικά,
0: ναι,
1: σου εβδομαδίου σημειωμένα.
0: Με την έννοια του ότι, εντάξει, αν κάνεις παραπάνω διαδρομές, προφανώς και θα βγεις εκτός προγράμματος. Αλλά αν δεν έχεις κάτι εκτός προγράμματος και αναγκαστείς να ξαναβάλεις, πάει να πει ότι. Έχεις...
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι,
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και όχι μόνο για εσάς, για όλους πόλεμους, γιατί όπως έχει ακριβήνει
0: το καύσιμο. Θα το συζητάμε.
1: Όπως έχει ακριβήνει το καύσιμο, από εκεί και πέρα θα ακριβήνουν και τα ενίκια. Θα πει τώρα κάποιος πώς συνδέονται αυτά. Οι άνθρωποι που ενοικιάζουν τα σπίτια, σπίτι νοικοκυρές, από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι θα κάνουν, μόλις λήξει το συμβόλαιο, θα ακριβήνουν και τα ενίκια. Γιατί δεν βγαίνουν, που είναι παραπάνω λεφτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Το ίδιο ισχύει και για το σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας, να ανεβάζουμε κάποια site, όπως έχει κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, να τα επισημάνει κάποια θέματα για την ακρίβεια, για τους φυσικούς πόρους. Και πάει λίγο ο καθένας ό,τι βήμα έχει και όπως μπορεί να συζητάει. Και από εκεί και πέρα οι ανώτατοι αρμόδιοι, να πάρουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Γιατί δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Αυτό ήθελα να πω και να κλείσω για αυτό το θέμα. Και δεύτερον, να συζητήσουμε, αν θέλετε και οι φίλοι μας να πούν τη γνώμη μας και τη γνώμη τους, για τα επιδόματα, για τους άνεργους, για τα παιδιά που σπουδάζουν, για τα παιδιά και τους ανθρώπους αμαία, γιατί έχουν μείνει όλα αυτά πολύ πίσω. Βλέπεις τώρα οι άνθρωποι αμαία με κινητικά, με ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορούν να κινηθούν, δηλαδή με κάποιο ποσοστό αναπηρίας δεν μπορούν να πάνε τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να συντηρηθούν. Δεν υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις από το κράτος, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουν ένα όχημα κατασκευασμένο για αυτούς τους ανθρώπους. Παιδιά που σπουδάζουν δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα τους, διατροφή, το ενίκιο ή ακόμα και στη φοιτητική στέγαση, είναι πολύ σε άθλια κατάσταση. Είναι σε πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις. Γιατί και εγώ πατέρας είμαι και τα βλέπω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι φυσικά με το δικό μου το παιδί, αλλά με φίλους που σπουδάζουν, γιατί με το δικό μου το παιδί είναι σε πιο μικρή ηλικία και δεν θέλω να αναφερθώ σε τι ηλικία είναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρει ο συμπολίτης μας, να βλέπουμε τα προβλήματά του, να τα νοιαζόμαστε, να τα φουγκραζόμαστε. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθούμε στη θέση του και να πούμε τι κάνουμε τώρα ή που έχουμε μπλέξει. Όλα αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις ανθρώπους πραγματικά που σπουδάζουν, δεν τους δίνει το κράτος ένα μικρό επίδομα να βοηθήσει και τους γονείς. Mm. Να πει το κράτος, και όταν λέω παύλα κράτος, γιατί το κράτος είμαστε εμείς, έτσι. Οι βουλευτές, οι πολιτικοί, ανεξαρτήτου κόμματος, δεν μιλάω τώρα για πολιτικά, ανεξαρτήτου κόμματος, να το θέσει μέσα στη Βουλή. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τους γονείς. Γιατί όταν ο γονιός πρέπει να πληρώσει τα καύσιμά του, το ρεύμα, όλο αυτό το πακέτο, το ενίκιο, ή να βάλει μια διατροφή για το παιδί του, και μιλάμε τώρα για ένα τέκνο, δεν μιλάμε τώρα για δύο και για τρία, και πάει λέγοντας, μια ένα τέκνο, διατροφή και διαμονή. Είναι πολύ δύσκολο. Τα αεροπορικά ή τα του κτέλ, τα εισιτήρια που χρειάζεται το παιδί μια, δύο φορές, τρεις φορές το μήνα να έρχεται να βλέπει το γονείο του άμα είναι σε επαρχία. Mm-hmm. Και αν είμαι κάποιος, αν είμαι κάπου λάθος, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να μου αιτιολογήσει κάποιος με επιχείρηματα, να το αιτιολογήσει ότι φίλε μου Γιώργο είσαι εδώ λάθος. Ή εδώ όντως πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε να κάνουμε ένα δημοκρατικό και ωραίο διάλογο με όλους και με εσάς ακόμα κύριε Μανώλη. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα δει. Πρέπει να τα δει η πολιτεία. Πρέπει να τα δει, είναι πολύ σημαντικά. Γιατί είναι και ένας μεγάλος παραγόντος, παιδιά που δεν σπουδάζουν. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα φροντιστήριά τους. Δεν δίνουν τόσο πολύ οι καθηγητές. Όχι, δεν θέλουν. Οι καθηγητές δεν μπορούν να δώσουν έμφαση σε 20-30 παιδιά σε μία τάξη. Όταν πρέπει να ήταν τα μισά παιδιά, φεύγουν οι καθηγητές. Παρετούνται οι αξιωματικοί μας από το στρατό, ανεξαρτήτως τώρα με ένα αέρα ή ναυτικό. Δεν πάνε παιδιά να σπουδάσουν. Βλέπεις παιδιά που είναι πραγματικά και μεγάλοι άνθρωποι, επιστήμονες. Δηλαδή, παρατηρήσω προχθές ένα άρθρο 13 χρονών επιστήμονας και έχει κάνει συνεργασία με την NASA, μέσα διαδικτυακό, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα.
2: Εντάξει, βέβαια εδώ μιλάμε για περίπτωση τώρα, έτσι.
1: Φυσικά, μία στα 100, μία στις 100.000. Ναι. Δεν πρέπει όμως να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά. Και παιδιά που πραγματικά έχουν κάποιες ιδέες, να τα βοηθήσουμε. Να αναπτύξουμε τη βιομηχανία μας, τον αγροτικό τομέα, το κτηνοτροφικό. Οκ, έγινε αυτό με το ΟΠΚΠ. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε μετά? Ναι. Εφόσον λέμε ότι η Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι όμως, γιατί δεν μας δίνουν τη βοήθεια ή τουλάχιστον να αναπτύξουμε, okay, η Γερμανία, με εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, έχει αναπτύξει τη βιομηχανία. Τη βιομηχανία. Εμείς σαν Ελλάδα θέλουμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία. Και το, έτσι και το φυσικά να αυτά που φυτεύουν οι άνθρωποι. Με λησοκομεία και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι.
1: Γενικά τη γη μας, με λίγα λόγια τη γη. Έχουμε μείνει εκατοντάδες δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Σε όλα τα κομμάτια. Σε όλα τα κομμάτια έχουμε μείνει δεκαετίες πίσω. Δεν πρέπει κάπου και η Ελλάδα σαν ευρωπαϊκή χώρα, συν ΝΑΤΟ, να αναδειχθούμε κι εμείς λίγο μπροστά κάπου. Και να μην κάνουμε απλά ένα copy-paste ό,τι βγάζει οι μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο παράλογο. Εφόσον λες, είμαστε Ευρώπη, είμαστε εμείς στο ΝΑΤΟ, είμαστε μια μεγάλη χώρα. Και με ιστορία, αλλά η ιστορία την έχουν φτιάξει οι προγόνοι μας, όχι εμείς.
2: Mm.
1: Εμείς απλά ακολουθούμε και την γράφουμε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να σας πλήττω, ούτε να πλήττω και τους ακροάτες.
2: Όχι, όχι, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Προσπαθώ, γιατί έχω
2: σκέφτομαι πολλά και προβληματίζομαι. Από κάποια πράγματα
1: σκέψεις, που βλέπω. Ναι, σωστά. Έχω αφήσει πάρα πολλά ερωτήματα και σκέψεις. Και αυτές οι σκέψεις δεν αφορούν μόνο εμένα, ούτε τις σκέφτομαι μόνο εγώ. Σκέφτεται πάρα πολλού χιλιάδες κόσμου, δηλαδή μην σας πω και το 70% της Ελλάδας. Κάποιον μπορεί να σκέφτεται το παιδί του, κάποιον τα οικονομικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το πιο σημαντικό, γιατί η πολιτεία δεν έχει μιλήσει σε δημάρχους, άλλο ερώτημα τώρα και πολύ σημαντικό, να φτιάξει τους δρόμους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 1:19, πάει 1:20, μετά μεσημβρίας, και αυτή τη στιγμή βρέχει.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα.
1: Βρέχει.
2: Πριν
1: λίγο καιρό, με συγχωρείτε.
2: Ακούστε, ακούστε, μισό λεπτό. Μου το έστειλε τώρα ο κύριος Κώστας.
1: Ναι.
2: Είναι χθεσινό δημοσίευμα, χθεσινό, ναι, απογευματινό.
1: Που έχει να κάνει με
2: τους δύο Έλληνες, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.
1: Έχει και χρηματικό ποσό ή μόνο ποινή φυλάκισης?
2: Όχι, μόνο ποινή φυλάκισης με αναστολή. Δεν παραμένουν υποκράτηση. Είναι ελεύθερη.
1: Αυτή την ποινή που θα πρέπει να την...
2: Είναι με αναστολή.
1: Αναστολή.
2: Με πενταετή αναστολή, να μην επαναλάβουν δηλαδή εντός πενταετίας.
1: Ναι, θα μπορούν όμως να φύγουν από...
2: Αυτό σας διαβάζω τώρα, ότι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν χωρίς περιοριστικούς όρους,
1: ναι,
2: και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι θέμα κάποιων ωρών. Α, τώρα ίσως λόγω Σαββατοκύριακο που να είναι θέμα 2-3 ημέρων.
1: Αναφέρατε, κύριε Μανώλη, άμα έχετε τελειώσει, φυσικά να μην σας διακόπτω. Τελειώστε.
2: Όχι αυτό.
1: Ωραία.
2: Το περιστατικό είχε συμβεί στις 9 Απριλίου.
1: Ναι.
2: Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα και παρουσιάστηκαν ενώπιον αναχαιρτή. Τότε αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους και 43 μέρες μετά το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή της ποινής φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
1: 10 μηνών με αναστολή, ωραία. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ποινικολόγος, απλά έχει πάρει το αυτί μου ότι από 6 μήνες και πάνω...
2: Με αναστολή.
1: 10 μήνων με αναστολή, ωραία.

0: Γιατί θα είναι δύσκολο και για την καριέρα τους και για τη ζωή τους.
1: Καλά, φαντάζομαι βέβαια, μισό λεπτό τώρα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ξένο δικαστήριο.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει στην Τουρκία, αλλά δεν νομίζω όμως ότι μία ποινή δικαστήριο άλλης χώρας μπορεί να επιφέρει προβλήματα εφόσον καταγραφεί στο ποινικό μητρό κάποιου. Δεν το ξέρω. Μου βάζετε μια διάσταση που δεν τη γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ και μ' αρέσει να λέω πράγματα που γνωρίζω.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω πάντως ότι τα πλημελήματα δεν καταγράφονται στο ποινικό μητρό.
0: Ωραία. Και για το άλλο θέμα και για να κλείσω, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές να πάνε και αυτή τη σειρά τους. Αυτή τη στιγμή βρέχει. Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες.
1: Τώρα που μιλάμε στο Καματερό βρέχει.
0: Στο Καματερό όχι, δεν μιλάω.
1: Α.
0: Μπορεί να είμαι από το Καματερό, αλλά δεν μιλάω αυτή τη στιγμή από το Καματερό. Μιλάω πάλι περιοχή.
1: Μπορείτε να μου πείτε την περιοχή ή αν έχετε πρόβλημα, εντάξει, δεν μου λέτε.
0: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Μαρκόπουλο.
1: Στο Μαρκόπουλο βρέχει λοιπόν τώρα, ωραία. Μάλιστα.
0: Μαρκόπουλο βρέχει, ναι. Όπως και στο Κηφισό που πέρασαν.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες και ναι. Ζημιές και ναι. Ήλικες ζημιές στην Βουλιαγμένη. Ο Δήμαρχος πήρε κάποια μέτρα. Γιατί τόσο καιρό είχαμε ζέστη, μπορούσαν να γίνουν κάποια μέτρα.
1: Δεν το ξέρω, μπορεί να έχουν πάρει. Να σας πω.
0: Προετοιμασίες.
1: Καλά, τώρα καλοκαίρι έχουμε τόσοι άλλους.
0: Ακριβώς, όσο ναι. Φτιάχνει ο καιρός, καλό είναι να γίνονται κάποια αντιπυρικές περιόδους, πλημμύρες, να υπάρχουν κάποια πράγματα.
1: Συνήθως αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται σε αντίστροφο χρόνο. Δηλαδή το καλοκαίρι τα αντιπλημμυρικά, το χειμώνα, δράσεις που να.
0: Δράση, ναι, για να
1: μην ναι. Η λογική αυτό λέει τώρα. Εντάξει.
0: Όμως και η πολιτεία δεν έχει πάρει κάποια μέτρα να μιλήσει με δημάρχους, να φτιάξουν τους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι μέσα από το ΔΔΕ. Και από τη ΔΕΗ, επειδή έχουν γίνει κάποιες εργασίες, έχουν οι άνθρωποι σπάσει τους δρόμους. Δεν έχουν φτιάξει πεζοδρόμια. Οι σήμαντες, οι πινακίδες, τα έχουν λερώσει. Όχι μόνο τα συνεργεία. Ναι. Και οι πιο νεαροί που πάνε και βάφουν με τα γκράφιτι, με τα σπρέι. Αυτά δεν πρέπει να φτιαχτούν, να επιδιορθούν. Οι δρόμοι, δηλαδή, πρέπει να έχεις 4x4 για να επιβιώσει ένα γιοταχή. Γιατί γιοταχή δεν επιβιώνει. Παίρνει τα λάστιχα και τις ρόδες στα χέρια πραγματικά. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε τώρα για πολύ μεγάλους λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισό, λεωφόρο Αλεξάνδρος που είναι σχεδόν αρτιμέλης. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι σε πολύ αθλία κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό βράδυ. Κύριε Κώστα, ο κάθε ακροατής έχει τις απόψεις του. Και τις εκφράζει και από αυτές κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι. Τώρα το καταρρυπάς που μου λέτε, ναι, υπομονή μου είναι πόσοι δεν φαντάζεστε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το κύρος δεν είναι που κάτι που κατακτάτε μόνο μέσα από τη σωστή χρήση της γλώσσας και της κομιλφό απόψης. Καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται, την εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Θέλετε με το που θα βγαίνει κάποιος ακροατής και δεν θα αρέσει σε εσάς ή σε κάποιον άλλο ή σε κάποιους άλλους και θα έρχονται μηνύματα να κλείνω τους ακροατές με την αιτιολογία ότι πιστεύουν αυτό ή πιστεύουν εκείνο ή αυτό που λένε είναι ανόητο, ξέρω εγώ, κατά την άποψή σας. Είναι λύση. Ή αυτό που λέτε εσείς είναι πάντα το σωστό και το τεκμηριωμένο και το... ή αυτό που λέω εγώ είναι το σούπερ, ας πούμε, γιατί το λέω, δεν ξέρω. Έτσι πάει το πράγμα. Να φτιάξουμε δηλαδή μια ελίτ ακροατών, αυτό θέλετε.

Ναι. Όταν θα μου ξαναγράψεις εσύ που δεν γράφεις το όνομά σου και επειδή δεν ξέρεις τι έχει συμβεί σήμερα. Εντάξει. Κράτα την άποψη που έχεις για τον εαυτό σου ή αν θες βγες στον αέρα να μιλήσουμε. Επειδή ορισμένοι

Δεν ξέρετε την τύφλα σας για το τι γίνεται. Κρατήστε την κριτική σας, γιατί μπορεί να ακούσετε πράγματα που να σας πέσουν τα σαγόνια. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Είναι αλήθεια, είναι τώρα αυτός ο καιρός είναι και πολλοί κόσμος έχει χρειώσει δυστυχώς. Ναι, εσείς τώρα καταλάβατε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέματα. Με την Κούβα χαλάει σούπα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πλούταρχε από την περιοχή του Παπάγου, προφανώς και είναι ζωντανή εκπομπή. Πώς γίνεται να έχει επικοινωνία με ακρότες και να μην είναι ζωντανή. Τα αναπέστε σε επανάληψη, ας πούμε, για να έχει επικοινωνία με ακρότες. Ναι, θα μπορούσε. Καλησπέρα κυρία Νίκη, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Για το φίλο που ρωτάει για για κυβερνητικές εξαγγελίες, κοιτάξτε να δείτε, είπε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε και με βεβαιότητα ότι θα συμβούν είναι αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Όλα τα άλλα είναι σε ένα πλαίσιο προγραμματικό. Φαντάζομαι ότι σε επίπεδο πληροφοριών κάποια θα κυκλοφορούν και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά επισήμως αν είναι να ανακοινωθεί κάτι επιπλέον θα ανακοινωθεί στη διεθνή έκθεση. Άρα πάμε για Σεπτέμβριο. Άλλου είδους ενισχύσεις στο άμεσο μέλλον δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πριν το Σεπτέμβριο. Ακόμα και σε επίπεδο εξαγγελιών. Γιατί θα πρέπει να έχει ένα γερό καλάθι το Σεπτέμβριο για να μοιράσει κυβέρνηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η πληροφόρηση που έχω. Γεια σου Μπούμεραγκ. Εντάξει, για μετά το γυμναστήριο καλά σε βλέπω. Μια χαρά. Δεν κάνω περιγραφή γιατί εδώ η εκπομπή είναι για τόπα κράτης, όπως έχεις καταλάβει, οπότε... Ο κύριος Γιάννης μου λέει, μα η δήλωση Τραμπ η τελευταία είναι πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Αν ψάξω τον τελευταίο μήνα δηλώσεις Τραμπ για Ιράν, θα μου βγάλει πάνω από 60 διαφορετικές ειδήσεις. Με πόσο μεγάλη βεβαιότητα. Μπορεί κανείς να πει ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος, ας πούμε, της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα αυτά που μου γράφετε για την Κούβα, ας περιμένουμε να δούμε. Συνήθως τα κεφάλαια πάνε ένα-ένα για τον κύριο Τραμπ. Συνήθως δεν ανοίγει δεύτερο κεφάλαιο ταυτόχρονα με ήδη ανοιχτό. Δηλαδή και το Ουκρανία-Ρωσία δεν έκλεισε, αλλά πέρασε γενικώς το περιθώριο πριν ανοίξει το επόμενο. Παρεπιπτόντως, με την Ουκρανία και τη Ρωσία τι ακριβώς έγινε? Που είχαμε τις διαβεβαιώσεις, δηλαδή τις σπάνιες γεύσεις τις πήραν οι Αμερικάνοι. Μετά τι έγινε? Καταλήξαμε κάπου, έχει δρομολογηθεί, ας πούμε, η ειρήνευση στην περιοχή που προωθούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και που έλεγε μία οι Ρώσοι θα επιβληθούν στους Ρώσους και οι Ρώσεις αν δεν, και απ' την άλλη έλεγε στους Ζελενσκί σε μόνος σου αν δεν. Και τελικώς τι έγινε, τι συνέβη? Ουδής γνωρίζει, εντάξει. Σωστό.
Καλησπέρα κυρία Μαρία, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος το ότι κάποιοι ακροατές επειδή επιθυμούν την ανωνυμία τους. Δεν έχω εγώ καμία αντίρρηση με αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ούτως ή άλλως η ανωνυμία του ακροατή δεν μπορεί να, μάλλον τα στοιχεία του ακροατή δεν μπορούν να ελεγχθούν πέραν του τηλεφώνου του, εφόσον καλέσει. Ακόμα και αν δηλώσει ένα ονοματεπώνυμο, δεν ελέγχεται. Το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει στην επικοινωνία μας με τον ακροατή είναι το τηλέφωνο το οποίο μας καλεί. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι πλασματικά. Το τηλέφωνο και η φωνή του είναι τα μόνα σταθερά στοιχεία. Το ονοματεπώνυμο που μπορεί να δώσει μπορεί να είναι ψεύτικο. Η περιοχή από την οποία καλεί μπορεί να είναι ψεύτικη. Ακόμα και αυτό που έχουν πει κάποιοι ακροατές, να δηλώνει ο ακροατής για ποιο θέμα θέλει να μιλήσει. Κάλει λοιπόν κάποιος και λέει εγώ θέλω να μιλήσω για την οικονομία και βγαίνει και μιλάει για κάτι άσχετο. Αχρίαστος περιορισμός. Αλλά το να βγαίνουν ορισμένοι και να πουλάνε ξυπνάδα μέσω μηνυμάτων κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου, εντάξει, έχει γεμίσει το σύμπαν τσάμπα μάγκες. Κάπου έλεος. Είστε πολύ εύκολοι όλοι στο να κάνετε κριτική πίσω από την ανωνυμία που σας παρέχει το πληκτρολόγιο. Να είστε καλά κυρία για το καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για το email σας.

38 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ ο κύριος Χατής. Καλησπέρα. Είναι, μου λέει, βέβαιο, γιατί Δευτέρα είναι βέβαιο για τις συντάξεις. Κοίταγα και εγώ πριν, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Δηλαδή, Τρίτη και Πέμπτη πληρωμές. Μου είπε εδώ ο Αρτούρ ότι είναι Τρίτη και Τετάρτη πληρωμές, άρα Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη απόγευμα, τώρα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Δεν πρόλαβα να δω τις ημερομηνίες. Η Δευτέρα είναι σίγουρη πάντως. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα, Τετάρτη θα το δω. Ο φίλος που γράφει ανώνυμα και που απλά δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμά του, αλλά τώρα επειδή το έστειλε και μπήκε στον κόπο, δεν ξέραμε, λέει, για να μην έχουμε ανωνυμία πίσω από το πληκτρολόγιο, να δώσουμε και αφημί. Τόσο σου κόβει. Εντάξει. Μετά θα λες, θα βρεις τον παρτάλι που δεν διαβάζει τα μηνύματα. Και μετά θα αλλάξει σταθμό. Άντε, να το πάμε έτσι. Δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Μου λέει και στην Καλυθέα, μου λέει, έκανε για κάποια στιγμή ότι βρέχει, αλλά... Τι ξέρω, εδώ δεν βρέχει, εδώ όχι. Δεν έχω δει. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Είδα πάντως τον καιρό το Σαββατοκύριακο, έχει βροχούλες. Όχι όμως φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω όμως τώρα και τι δραστηριότητες έχει κανονίσει ο καθένας. Ή τι δουλειές έχει. Αχ, Σαββατοκύριακο, Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε και σε διαδικασία από τα παιδιά, τα περισσότερα είναι ή δίνουν εξετάσεις ή διαβάζουν. Γιατί πλησιάζει το τέλος σχολικής χρονιάς. Δεν είναι, θέλω να πω, την άλλη εβδομάδα δεν είναι το Άγιο Πνεύματος. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το... Ούτε για εκεί είναι για να φεύγει ο κόσμος.

0: Η Κούβα είναι μέσα στα σχέδια του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να τη βοηθήσει. Δεν ξέρω γιατί έχετε αυτή την αίσθηση. Είναι νομίζω το επόμενο κεφάλαιο. Και επειδή έχουμε τώρα και το... έρχεται και το Μουντιάλ, νομίζω ότι θα θέλει να το τελειώσει πριν την έναρξη των αγώνων. Σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα στο Ιράν, η Κούβα, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ εύκολη ιστορία. Για τη Βενεζουέλα λέει κανείς τίποτα τώρα, ακούγεται τίποτα? Όχι. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την Κούβα. Συνοπτικές θα είναι οι διαδικασίες. Τώρα, πώς κάποιοι νομίζετε ότι οι προθέσεις του Τραμπ είναι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό πάντως. Μου λέει ένας φίλος ότι δεν έχετε, μου λέει, δίκιο. Η διαιτησία, μου λέει, ήταν καθοριστική για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενερβάτσε. Δεν νομίζω. Για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί οι διαιτητές, δεν ξέρω, τώρα δεν είμαι ειδικός στη διαιτησία γενικώς, αλλά είδα δηλαδή ότι και ο προπονητής της Φενέρα αλλά και οι παίχτες δεν έκαναν καμία αναφορά στη διαιτησία. Τώρα αν εμείς βλέπουμε πράγματα που ούτε οι ίδιοι δεν συζητούν ή δεν καταγγέλουν, δεν ξέρω πόσο μας θυμά γενικώς. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ξενύχτες φίλους μας. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Την Κυριακή όλοι ευχόμαστε να νικήσει ο Ολυμπιακός και να ακούσουμε τα ευχάριστα από το στρατηγό του Real FM, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχει και χόμπι ο κύριος Σταυρακάκης, οπότε και σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια. Ξέρεις, μου λέει, αν θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Φενέρ που κάποιοι, με πάση περιπτώσει, φίλοι της Φενέρ που έχουν εισιτήρια για τον τελικό, ίσως να μην, ίσως να τα διαθέσουν, δεν ξέρω αν θα βγάλει η Ευρωλίγα κάποια ανακοίνωση, αν θα γίνει με κάποιο τρόπο μεταβίβαση εισιτηρίων. Πάντως, γιατί ο πιο αξιόλογος όγκος εισιτηρίων αυτή τη στιγμή για τον τελικό που δεν συμμετέχει ομάδα είναι της Φενέρ. Της Βαλένθια λίγοι είχαν έρθει, τόσοι άλλος. Τετρακόσια-πεντακόσια εισιτήρια δεν θα κάνουν τη διαφορά, αλλά 3.500-4.000 της Φενέρ εισιτήρια, όλα σίγουρα όχι, αλλά κάποια μπορεί να διατεθούν, ξέρω εγώ. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τα διαθέσουν. Δεν το γνωρίζω. Αν υπάρξει κάτι, πάντως θα ενημερωθείτε. Η καταγωγή του Μαρκ Ρούμπιο είναι από την Κούβα. Και αυτό, Ιωσήφ, τι μας λέει, κάτι? Έχει δηλαδή κάποια σημασία αυτό ως προς την πολιτική, ας πούμε, που θα ακολουθήσει ο Τραμπ? Δεν, όχι, ειλικρινά δεν ξέρω και ρωτάω. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Ή μπορεί και να παίζουν. Δεν το ξέρω. Πάντως η ιστορία με το Ιράν έχει κρατήσει πολύ. Και προσωπικά δεν βλέπω και τίποτα να εξελίσσεται. Μπορεί βέβαια αύριο το πρωί, σε 2 ώρες, να γίνει κάτι και να δεν το περιμένουμε. Αλλά γενικώς δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Και σε επίπεδο τιμών στη χώρα μας, το είπα και προχτές, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι έχουν ανέβει πάλι τόσο. Δεν ξέρω, Μαρία, αν το δεις, οι τιμές της βενζίνης. Δηλαδή το παρατήρησα προχθές πάλι. Από εκεί που είχε πάει στο 2, 1,9, 1,87, τώρα είναι 2,2, 2,3. Και δεν έχω παρατηρήσει και τι επίπτωση έχει γενικώς και σε άλλα προϊόντα. Πρέπει από εβδομάδα πρώτα θα το δούμε λίγο το θέμα των τιμών και της ακρίβειας, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει παρασύρει και άλλους κλάδους. Αν γινόντουσαν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, αύριο εκλογές, πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία? Νομίζω πως όχι. Ξεκάθαρα όχι. Εάν το ποσοστό της αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 25%, θέλει τουλάχιστον 31 με 32 και αναλόγως και του πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή για να πάρει τον πόνους των εδρών και να πλησιάσει στην αυτοδυναμία. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι αν αύριο, όπως μου λέτε, γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία. Απλά αν αύριο γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε το κόμμα του Τσίπρα, που νομίζω ότι θα αλλάξει τους συσχετισμούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Τουλάχιστον. Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει στο... δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Και προφανώς δεν κατεβαίνει ούτε για τη δεύτερη θέση, κατεβαίνει για την πρώτη. Τώρα, τι θα γράψει το Κοντέρ στις εκλογές όποτε γίνουν, δεν το ξέρω. Ξαναλέω όμως ότι μιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα. Ακούσες και εσύ τουρμπίνα αεροπλάνου, ε? Ναι, εντάξει. Για πάμε, είμαστε για απογείωση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα ότι μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, έχουν φύγει. Τώρα θα παραδώσουν την έδρα τους, θα την κρατήσουν, δεν ξέρω. Δεν μου το απάντησαν. Ναι, θα το δω, ρε Ιωσήφ, αυτό που μου στείλες. Γιατί δεν έχω εικόνα, πραγματικά. Οπ, δεν μπορώ να το διαβάσω. Μου βγάζει συνδρομή για να μπορώ να το διαβάσω. Δυστυχώς. Α, όχι, εντάξει, μου άνοιξε. Τι λέει? This is his legacy, μάλιστα. Ναι, πρέπει να το διαβάσω, να δω λίγο τι λέει. Ωραία, έχει φωτογραφία του Νίμιτσε. Το εννοώ, το αεροπλανοφόρο. Τι θηρίο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και φαντάσου πόσα αεροπλάνα έχει πάνω και πόσα ακόμα μπορεί να έχει για να σηκώσει. Φοβερό. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Είχα μου λέει σήμερα, χτες προφανώς, μία συνάντηση για να δω ένα σπίτι και μου ζήτησε ευκαιρία. Δεν μου γράφετε την περιοχή, βέβαια, 450 ευρώ. Εντάξει, δεν ξέρω. 50 τετραγωνικά. Δεν ξέρω την περιοχή. Αλλά μου ζήτησε, λέει, 8 μηνιάτικα μπροστά. Συγγνώμη, 8 μηνιάτικα. Δηλαδή σχεδόν 4 χιλιάρικα. 3,5 προς 4. Πόσο πιθανό είναι να έχει κάποιος 3,5-4 χιλιάρια να δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι? 50 τετραγωνικών. Όπου αυτά τώρα προφανώς τα ζητάει ως εγγύηση. Μαύρα. Να δώσετε δηλαδή και 3,5 χιλιάρια πόσο βγαίνει και να αρχίσετε να πληρώνετε από τον επόμενο μήνα, ξέρω πότε θα πάτε στο σπίτι με το... αν δεν ξέρω, να αρχίσετε να πληρώνετε και τον νίκη. Ποιος έχει 4 χιλιάρια στην άκρη για να τα δώσει μπροστάτζα για να μπει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Αλήθεια. Φαντάσου τώρα να βρεις ένα σπίτι που να ελπίζει, παιδί μου, ότι εντάξει, μπορώ να τα δίνω 450 για αυτά τα 50 τετραγωνικά και να σου πει θέλω 8 νίκια μπροστά. Δεν υπά, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συνήθως. Μπορεί να σου ζητήσει 1, 2, 3, ξέρω εγώ. Αυτό ζητήσει, είχε ανάγκη από 8. Τόσα του λείπανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ακόμα και αν τα είχα, δεν ξέρω αν θα τα δίνα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει τέτοια χρήματα και να τα δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι. Και μετά δηλαδή όταν θα φύγεις από το σπίτι, θα έρθει η ώρα, θα σου επιστρέψει ας πούμε τα 7, τα 6 νίκια από αυτά, θα στα δώσει πίσω. Δεν θα πληρώσει τους τελευταίους μήνες. Και θα κάτσεις 6 μήνες και θα κάθεις το άλλο 6 μήνες ας πούμε, γιατί έχει μέσα... Και χωρίς να μπορείς να αποδείξεις ότι τα έδωσες. Πόσες φθορές πια να έχει. Θα πρέπει να ανοίγεις με την πόρτα με τη βαριά κάθε μέρα και να την κάνεις αλλαγή. Κάθε εβδομάδα να αλλάζεις πόρτα. Εντάξει τώρα, αυτά είναι υπερβολές. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι για το τέλος και πάμε σιγά σιγά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Είπαμε σήμερα δεν είχαμε μαζί μας την κυρία Ελένη εκτάκτως, αλλά πιστεύω και εκτιμώ και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα την έχουμε μαζί μας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεγίδης και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Κώστας Αρδέλης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ω, δεν είπα στον Κώστα, δεν είπα και χρόνια πολλά. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε. Και πρώτα θα σας εδώ τη Δευτέρα, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9.
1: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Καλώς ήρθατε!
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM. Βλέπεις
1: από πάνω μου το χιόνι, ύστερα την αρχή της τάξη από τη ζωή μου, πήρες στα μάτια το παλιό.

0: Way of Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: πιο πολύ ζηλεύω τον έτσι που αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.